Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: δεν ξέρω τι σας είπανε, δεν ξέρω τι μας είπανε, αλλά εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα και σήμερα κρυώνουμε. Κάνει πάρα πολύ κρύο και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται, ωραία, εσείς κρυώνετε. Εμείς κρυώνουμε πολύ. Ναι, δεν είναι. Είναι πόσο έχει ο μήνας, 3 Μαΐου. 3 Μαΐου ημέρα Κυριακή. 3 Μαΐου ημέρα Κυριακή. Έχω κάνει μπάνιο εγώ στη θάλασσα. Κανονικότατα. Έχω μπει στη θάλασσα, έχω κάνει θεραπεία. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει να ζεστάνει. Λένε ότι αύριο θα είναι υπέροχος ο καιρός. Θα είναι υπέροχος ο καιρός, για να δούμε. Καλημέρα. Μεγάλη καλημέρα, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Ορέστης Παπάς. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Με πολλά θέματα, με μεγάλη θεματολογία όπως πάντα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Στείλετε μηνύματα, στείλετε καλημέρες, στείλετε ό,τι θέλετε και εδώ θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικώς. Λοιπόν. Από πού να αρχίσω, από πού θες να αρχίσω, Ρέστη μου? Να αρχίσω για τον Τραμπ που σχεδιάζει μεγαλύτερη αποχώρηση ή να βάλω ένα τραγουδάκι πρώτα? Τι προτιμάς εσύ σιγά σιγά? Τι να βάλω τραγουδάκι? Άντε καλά, θα βάλω τραγουδάκι για να μπούμε λίγο να ζεσταθούμε και εσείς και εμείς μαζί παρέα και θα επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί βλέπω εδώ και κάτι θέματα με κάποιους ηλικιωμένους που τους ξάφριζαν κανονικότατα στα Χανιά με μια φάμπρικα τηλεφωνικών απατών και θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, είναι η Αλής Πυροπούλου. Μια χαρά ορέστη από μένα τουλάχιστον τώρα. Εύχομαι και εσένα. Εδώ είμαστε. Έχουμε και τα δικά μας τα εσωτερικά, τα τεχνικά. Στο μικρόφωνο, λοιπόν, είπαμε, είναι η Αλής Πυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο πολύ αγαπητός μου. Πάρα πολύ αγαπητός μου. Ορέστης Παπάς, το ξέρω ότι είναι και ο αγαπητός μου. Ο Τραμπ σχεδιάζει μεγαλύτερη αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Έχουμε αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε Ευρώπη. Θα προχωρήσουμε, είπε, σε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τους 5.000 στρατιώτες που εξ αρχής είχε ανακοινώσει. Ανησυχία υπάρχει στο Κογκρέσο και επιφυλακτικότητα από το Βερολίνο. Σε περαιτέρω, λοιπόν, μίαση βλέπουμε να προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νότια Φλόριντα πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ξεκαθάρισε ότι η μείωση θα είναι ευρύτερη, θα μειώσουμε πολύ τον αριθμό και θα προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τις 5.000, είπε. Οι δηλώσεις του έγιναν μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι περίπου 5.000 στρατιώτες θα αποχωρήσουν από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών. Έπειτα από ενδελεχή αναθεώρηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή νωρίτερα μέσα στη βδομάδα. Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαίων έχει αυξηθεί περαιτέρω λόγω του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ ξεκίνησαν, διαβάζω εδώ, χωρίς να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους περισσότερους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ. Αυτό που βλέπω εγώ και που αντιλαμβάνομαι βέβαια σε αυτά που διαβάζω εδώ πέρα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τη Γερμανία, ότι ήταν μια εξέλιξη προβλέψιμη, ότι καταδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της. Ναι, χαίρομαι πολύ. Τι είναι τώρα, το κατάλαβα η Ευρώπη. Αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πρόκειται για μια... κάποτε ήμασταν κι εμείς υπερδύναμοι, πρόκειται όμως για μια ένωση συμμαχικών κρατών που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχει τον αντίστοιχο σεβασμό σε σχέση με αυτό που είχε με το παρελθόν. Και δεν το έχει αυτό, και ταυτόχρονα βλέπουμε, και έχει και πολύ μεγάλη σημασία επίσης, ότι δεν έχει τη δυναμική και να φοβηθεί ο άλλος. Και δεν θέλω να πω τη λέξη να μας πάρει στα σοβαρά, γιατί είναι πολύ σκληρό, γιατί μιλάμε για χώρες, κράτη, δεν μιλάμε για μπατζανάκια, έτσι. Δεν είναι αυτό, είναι ότι καταλαβαίνει και ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ, και ευτυχώς μέχρι τώρα χτύπα ξύλο που δεν έχω και ξύλο, βρήκα ξύλο, που δεν υπάρχει μια επεκτατική τάση από κάποια άλλη υπερδύναμη για την Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε εδώ να αντιδράσουμε και να επιβιώσουμε. Ευτυχώς που μέχρι στιγμής, και που αυτό μάλλον θα συνεχίσει, είμαστε αγαπημένοι, που λένε. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι και δεν υπάρχουν εκεί ηγέτες προκειμένου να τους σεβαστεί κάποιος, και δεν υπάρχει πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, γιατί μια ενωμένη Ευρώπη θα υποστήριζε μια χώρα την άλλη σε πάρα πολλά θέματα, αλλά και προς τα έξω. Και δεν υπάρχει επίσης αντίστοιχα αυτό που ιδανικά θα ήθελε ο Τραμπ, να έχει ένα λευκό χαρτί, ρε παιδί μου, να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα, ακόμα και δεν ήταν λευκό το χαρτί, ας ήταν λίγο μπέζ. Εδώ βλέπει ότι δεχόμαστε κάποια πράγματα στο επίπεδο της του δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Οπότε σου λέει, κάτσε, γιατί να κάνω κάθομαι και να βοηθάω, να κάνω αράνω. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να είσαι απέναντι ή να είσαι μαζί. Το ενδιάμεσο που λίγο και μας βολεύει, και λίγο και να δούμε και τι θα γίνει, και λίγο και να συνεννοηθούμε, και λίγο και να μην ταραχτούμε, και λίγο και να δείξουμε ότι έχουμε την δύναμη. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Ας μην αρχίσω τώρα πρωί-πρωί, γιατί καλά είμαστε και δεν θα έχουμε κανένα λόγο να τα πούμε τώρα τόσο μαύρα. Δυστυχώς όμως ο πόλεμος συνεχίζεται. Θεωρούσαμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Δεν έγινε αυτό, ακόμα και οι εξαγγελίες που είχα ξεκινήσει στην αρχή ήταν για ένας πολύ, μια πολύ κοντινή κατάσταση, η οποία όμως φυσικά από ό,τι βλέπουμε όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά αυτό που συμβαίνει με τους πολέμους, και το έχω δει και με την Ουκρανία και με το Ισραήλ και το βλέπω και τώρα με το Ιράν, είναι ότι κάπου λίγο εμείς που τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε καλύψει πολέμους, δεν είχε τύχει ευτυχώς, σε πολέμους λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι μετά από λίγο αυτό γίνεται μια κανονικότητα. Και ξέρετε, όταν γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι, για να δούμε λίγο τι γίνεται και στο Ιράν, ή ψέμα στην Ουκρανία είναι, δεν νομίζω ότι είναι καν θέμα στα δελτία ειδήσεων και στις ειδήσεις πια, που ήταν κάποτε πρώτο. Το ίδιο και ό,τι συνέβαινε στη Μέση Ανατολή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν δεν είχε ξεκινήσει αυτό με το Ιράν, δεν νομίζω να ασχολιόταν πάλι κανείς για το τι γίνεται με τη Χαμάς. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει πάψει να συμβαίνει το οτιδήποτε. Απλά συνηθίζουμε σε μια κατάσταση. Εμείς συνηθίζουμε άνθρωποι πεθαίνουν. Εμείς συνηθίζουμε κάποιοι άνθρωποι πεινάνε λόγω του πολέμου. Είναι μέσα στις κακουχίες. Τι να πεις τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πάω στα Χανιά. Να σας πάω σε τραγούδι και να πάμε σε διάλειμμα και να πάμε μετά στα Χανιά. Τι προτιμάτε, μεσχύ, ο εστής? Φωνή μου είναι πολύ μπάσα σήμερα, έχω την εντύπωση. Είναι λίγο από το κρύο και το αυτό. Είμαι λίγο μια φωνή από το βαθιά φωνή, έτσι, από το εις βάθος. Στο βάθος Κύπρος. Λοιπόν, πάμε τραγουδί και μετά να ξέρετε, άμα σας τυπάνε την πόρτα από το ΔΔΕ. Μου τα έλεγε εμένα η μάνα μου που λέει και το ανέκδοτο. Μην ανοίγετε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι είναι με το από το ΔΔΕ. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι μια πάρα πολύ ωραία μπίζνα που έχουν σκεφτεί κάποιοι άνθρωποι. Είτε είναι από το ΔΔΕ, τεχνική. Είμαστε από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ. Είτε είμαστε λογιστές. Ή ήρθαμε εδώ γιατί κάνουμε, ξέρω εγώ, συντήρηση στο δίκτυο. Μην, όχι. Να κατεβούμε κάτω, να μην ανοίξουμε, να δούμε τα χαρτιά, να κάνουμε μια επιβεβαίωση και μετά. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω ότι και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στις εταιρείες που δουλεύουν θα δυσκολευτεί λίγο η ζωή τους, αλλά ας καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί καθημερινά ακούμε για ηλικιωμένους οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους, χάσαν πολύτιμα αντικείμενα τα οποία φιλούσαν χρόνια, και δεν είναι και μόνο ηλικιωμένοι, είναι και νεότεροι, το έχουμε δει και να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πριν πάω στο θέμα που σας προανήγγειλα, που λέγαμε για τις περιπτώσεις που συμβαίνουν όλες αυτές οι κλοπές με το ΔΔΕ, νομίζω ότι θα έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία με το γεωκομείο το παράνομο στους Αμπελοκήπους, όπου ευτυχώς που έγινε μια καταγγελία που το αποκάλυψε, αλλά όσα ακούγονται και όσα μαθαίνουμε καθημερινά, αντιλαμβανόμαστε πόσο σοκαριζόμαστε. Ξέρετε, θα σας πω κάτι, πολλές φορές έχω καταλάβει ότι όταν σοκάρομαι μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στο στεναχώρια του και στο στενάχωρο του και το, ξέρετε, όλο αυτό το οποίο σου προκαλεί κάτι όταν το αντιλαμβάνεσαι και το βλέπεις, ταυτόχρονα έχω μια πολύ μικρή ευχαρίστηση ότι δεν είμαι μαζόχα, δεν είναι ο μαζοχισμός που βγαίνει, γιατί όταν τα βλέπω αυτά και με ενοχλούν, σημαίνει για μένα προσωπικά, γιατί η δουλειά που κάνουμε μας κάνει να βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, όταν ακόμα κάποια πράγματα με εκπλήσουν, σημαίνει ότι δεν έχουμε διαβρωθεί ακόμα και δεν έχουμε μπει σε ένα κομμάτι που να θεωρούμε ότι όλα, παιδί μου, γίνονται. Αυτή λοιπόν η ιστορία εδώ με το γεωκομείο και για τις τέσσερις ηλικιωμένες που ζούσαν εκεί απομονωμένες, υπό άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες, χωρίς κανέναν τρόπο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, και χρειάστηκε η καταγγελία της κόρης μιας εξ αυτών για να εξελιχθεί αυτό το κουβάρι, το οποίο είναι μια φρικιαστική ιστορία, σαν να βλέπω ταινία, τι να σας πω, τρόμου είναι αυτό. Λοιπόν, η ιδιοκτήτρια είναι μια 72χρονη, μεγαλώνει και αυτή. Ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή, ό,τι κάνουμε το βρίσκουμε, το ξέρετε. Οδηγήθηκε σήμερα, χθες, στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο στα δικαστήρια της Πρώτης Σχολής Ευελπίδων. Έλαβε αναβολή και έτσι η δίκη της θα γίνει στις 6 Μαΐου, καθώς δεν παρέστησαν μάρτυρες. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη. Περιλαμβάνουν απογόρευση εξόδου από τη χώρα, η περιοριστική όρη, υποχρεωτική εβδομαδιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κλπ. Και τα ξέρετε, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά εξακολούθηση και για απήθεια. Η 72χρονη φαίνεται να διατηρούσε χαμηλό προφίλ, με την συνδιαχειρίστρια της πολυκατοικίας να υποστηρίζει ότι δεν έκανε φασαρία και έλεγε πως μένει με δύο θείες. Τις τέσσερις ήταν τελικά και δεν ήταν θείες της. Η κυρία που έλεγε ότι ζει εκεί, έλεγε ότι έχει δύο θείες της και ζει με αυτές, που να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει με τα οικονομικά της, φασαρία δεν έκανε, δεν παρατήρησα να μυρίζει, λέει εδώ η συνδιαχειρίστρια. Τίποτα δεν παρατηρούν οι συνδιαχειριστές και οι διαχειριστές ποτέ. Έστσι λοιπόν παράνομο γεωκομείο στους Αμπελοκήπους. Είχε βάλει μάλιστα και αγγελία για να βρίσκει πελάτες. Στην αγγελία διαφήμιζε ότι προσέφερε υπηρεσίες φύλαξης ηλικιωμένων έναντι 650 ευρώ, με την τελευταία πελάτη την έκλεισε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα, η τελευταία συμφωνία που έκλεισε ήταν αυτή και που την έκαψε, μιας και δεν ζητούσε 650 ευρώ μόνο, αλλά ζητούσε περισσότερα. Σε νεότερη επικοινωνία που είχε με την κόρη ηλικιωμένης, τη ζήτησε 2.000 ευρώ για να φροντίζει τη μητέρα της, καθώς σε διαφορετική περίπτωση απειλούσε ότι θα αφήσει την άτυχη γυναίκα δίπλα στον κάδο των απορριμμάτων. Μετά από αυτό η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και πήγε στις αρχές. Αναγνώρισε την 72χρονη που ήταν σε φωτογραφίες σε σημασμένων ατόμων που της έδειξαν και στη συνέχεια προχώρησε στη σχετική καταγγελία. Μάλιστα προέκυψε ότι η 72χρονη ήταν σε σημασμένη, μιας και δεν ήταν η πρώτη φορά όπου γινόταν καταγγελία σε βάρος της. Πιο συγκεκριμένα υπήρχαν παρόμοιες καταγγελίες από το Σεπτέμβριο του 25 όσο και τον Ιανουάριο του 26, όμως τελικά δεν προχώρησαν, καθώς αρχικά δεν είχε ανοίξει στους αστυνομικούς που πήγαν για να κάνουν έρευνα, ενώ μόλις άρχισε να σταριμώχνεται τους έδινε λάθος στοιχεία για τα άτομα που φρόντιζε. Την ίδια ώρα, κατά την έρευνα της αστυνομίας, γίνεται προσπάθεια να εξετυλιχτεί παραπάνω το κουβάρι αυτής της ιστορίας. Κοιτάνε όλοι να δουν αν υπάρχει συνεργός ή συνεργή και αν υπήρχε και άλλος χώρος που χρησιμοποιούσε, μιας και το σπίτι που λειτουργούσε σαν παράνομο γεροκομείο όσο και ως ξενοδοχείο ζώων, ωραία, είναι δηλωμένο στο όνομα ενός άνδρα. Παράλληλα γίνεται έρευνα αν υπάρχουν και άλλα θύματα, ενώ φαίνεται να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ποινικές ευθύνες και για τις οικογένειες των γυναικών, αυτό θα έλεγα τώρα, που έμειναν στο συγκεκριμένο γεροκομείο, καθώς όταν οι αρχές τους ζήτησαν να πάρουν τις γυναίκες από εκεί, δήλωσαν αδυναμία. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Δεν μπορώ να... Ξέρετε, η κάθε οικογένεια έχει το δικό της Γολγοθά και έχει και το δικό της σταυρό και λειτουργεί με το δικό της τρόπο. Και όταν τα οικονομικά δεν περισσεύουν, μπορεί πολλές φορές να αναγκαζόμαστε να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες... Δεν θα πω δεν είναι αποδεκτές, θα πω τέλος πάντων δεν θέλω να πάρω θέση πάνω σε αυτό. Δεν. Τώρα, υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που τους δικούς μας ανθρώπους, όπως είπαμε και χτες, τους πηγαίνουμε σε οίκους ευγερίας. Πολλές φορές δεν υπάρχει ο τρόπος για να συντηρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, μιας και είτε έχουν κάποιο θέμα υγείας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, και που μπορεί να μην το αντέχεται και να μην το αντέχει καμία γυναίκα, στο σπίτι εννοώ γυναίκα, είτε γιατί δεν βγαίνει το οικονομικό μπάτζετ, γιατί άλλες είναι οι τιμές. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Υπάρχουν τα δημόσια γεροκομεία, τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Έχουμε δει και τι συμβαίνει μέσα σε αυτά. Δεν ξέρω επίσης πώς μπορεί ένας άνθρωπος, άντε θα πάω στο τραγούδι και μετά θα τα πω τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να συμπεριφέρεται εσχρά σε έναν ανήμπορο. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι θες, κύριε μου, να είσαι σκληρός με τους ανθρώπους, θες να τους χρησιμοποιείς ως για οικονομική εκμετάλλευση, θες ένα εκατομμύριο λόγους. Πώς να σε δώσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος και δυνατός στο μωρό το παιδί και στον ηλικιωμένο? Πώς το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, γιατί ξεκίνησα να μιλάω καταπαύστος και δεν θέλω να σας ρίξω πρωί. Πάμε τραγούδι και διάλειμμα, ή διάλειμμα και τραγούδι. Κάνω ό,τι θες.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: μεταξύ, ακούστε να σας πω και τι άλλο συμβαίνει. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Έτσι. Το κουνούπι, γιατί κυκλοφορεί εδώ πέρα. Ορίστε, γιατί κυκλοφορεί το κουνούπι. Που βρει, κρυώνει το κακόμοιο. Μπήκε μέσα. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς βγήκε το κουνούπι όμως με το κρύο, δηλαδή. Ήρθα από τις προηγούμενες μέρες, θα μου πεις. Την πάτησα και το κουνούπι. Σου λέω, εγώ ήρθα γιατί κάνει ζέστη. Βγαίνω με τη ζέστη. Όχι να μου στούν εδώ πέρα τόσο κρύο, οπότε μπήκε και αυτό εδώ πέρα. Όλο το βράδυ το έχω να ξέρει, ωραία. Την τίγκη, τίγκη, τίγκη, τίγκη, τίγκη, τίγκη, μέσα αυτή μου. Γιατί έχω έρθει εδώ και πάρα πολύ ώρα, να ξέρετε. Είμαι πολύ ωραία εδώ. Στο καναλάκι μας το αγαπημένο. Βλέπω λοιπόν για τον καιρό. Σε ρυθμούς χειμώνα θα κυριθεί ο καιρός και την Κυριακή. Με έχει δαγκώσει κιόλας το κουνούπι, ξύνομαι να ξέρεις, ωραία. Με τις βροχές, το κρύο και τους θυελώδεις ανέμους να συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Ειδικότερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα βαθμία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, όπου μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 6 με 16 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 6 με 19 στη Δυτική Ελλάδα, 10 με 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 μέχρι και 14 βαθμούς στην Κρήτη, 7 με 14 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 μέχρι και 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελώδεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι και σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα έχουμε λοιπόν σήμερα την Κυριακή και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι και 13 βαθμούς Κελσίου. 3 Μαΐου. Αλλά στα βόρειά θα είναι και 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι, ωραία, τι θα γίνει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ανέμους θα έχει 4-5 μποφόρ και ανατολικά το πολύ να πάνε 6. Αλλά είναι δυνατόν. 13 βαθμούς, δηλαδή 1 με 2 λιγότερους 11. 3 Μαΐου. Δεν κάνουμε δουλίτσι. Αλλά, διαβάζω εδώ ότι η Κυριακή θα είναι η τελευταία ημέρα του τρελού τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Ποιος έλεγε χθες ότι η Λευτεριά σε αυτούς που κλείσανε τριήμερο για εκδρομή για να πάνε κάπου που να περάσουν ωραία και να κάνουν μπάνιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Μας έδωσε άκρως χειμερινές εικόνες με χιόνια μέσα στο Μάιο. Εντάξει, ο καιρός έχει τρελαθεί, το καταλαβαίνετε. Η ψυχρή εισβολή θα ολοκληρωθεί για να δώσει τη θέση της στην άνοιξη, η οποία θα επιστρέψει με την άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία και θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδος. Αμήν. Μάλιστα, υπάρχει ένα σενάριο το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι καλοκαίρι. Καλά πάμε, ένα Σαββατοκύριακο θα αλλάζουν και οι εποχές. Το οποίο δεν φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, θα το δούμε εντός της εβδομάδος. Διαβάζω εδώ πέρα διάφορα που λέει εδώ και από τον κύριο Καλιάνο, τον μετεωρολόγο, ο οποίος έγραψε στο Facebook ότι θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, αλλά έχετε μια μεγάλη αλλαγή από αύριο, αν υπομονούμε. Θα φτάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη μέχρι και σε 30. Μπάνιο, τελείωσε. Τελειώνει λοιπόν το ψυχρό σκηνικό και έχετε αισθητή άνοδο τη θερμοκρασία την προσεχή εβδομάδα, άντε γιατί έχουμε και κάτι ταξιδάκια να κάνουμε. Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες μέρες του Μαΐου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μεταβάλλεται σταδιακά, φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός, άντε αμήν, άντε τέλεια, το βλέπω εδώ, ανεβαίνει, Κυριακή 16 βλέπω εδώ, μετά βλέπω Δευτέρα 23, μετά βλέπω Τρίτη 26 με 27, μετά βλέπω Τετάρτη 26, μετά βλέπω Πέμπτη 27, εντάξει, με 27 είμαστε καλά, δεν θα ξαναανεβάσω τα καλοκαιρινά που έχω κατεβάσει. Οπότε σε πρώτη φάση καλά είμαστε. Πάμε τραγούδι. Κανα καλοκαιρινό τραγούδι έχουμε. Να ζεσταθούμε τουλάχιστον με το καλοκαίρι. Πάμε. Άντε πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός ο Ρέστης Παπάς. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής είναι ότι όταν σας τυπάνε την πόρτα πια δυστυχώς και σας λένε ότι είναι από κάποια δημόσια υπηρεσία ή ότι ήρθε για να ελέγξουν το ίντερνετ ή ότι είναι από τον ΔΔΕ ή ότι είναι κάποιος λογιστής και κάτι θέλει, πλέον επισήμως μην ανοίγεται. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να μπορεί κάποιος να... θα έχουν κάποια χαρτιά μαζί τους κάτι, αλλά και πάλι πώς θα επιβεβαιώσεις. Δεν ξέρω. Είναι καλό να ξεκινήσει αυτό, επειδή αυτό έχει παραγίνει. Να γίνεται κάποιο επίσημο ραντεβού από κάποια υπηρεσία, γιατί φυσικά έρχονται και άνθρωποι από το ΔΔΕ και κάνουν και δουλειά. Δεν μπορεί δηλαδή πια, γιατί και εγώ βγάζω ένα χαρτί, πλαστώ και λέω ότι είμαι από το ΔΔΕ. Ορίστε η κάρτα μου. Τι θα με βοηθήσει αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια υπόθεση εδώ, η οποία ευτυχώς ξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων στα Χανιά. Μια οργάνωση η οποία εξειδικευόταν μάλιστα σε τηλεφωνικές απάτες. Η δράση του κυκλώματος έχει ξεκινήσει από τις 16 Απριλίου, εκτινόταν στις περιοχές των Χανίων με συνολική ζημία να ξεπερνά τα 62.000 ευρώ. Η οργάνωση αποτελούνταν από τουλάχιστον 9 άτομα, είχε ιεραρχία αλίμονο και διακριτούς ρόλους, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα προσποιούμενοι είτε τεχνικούς του ΔΔΕ με πρόσχημα υποτιθέμενες βλάβες είτε λογιστές. Υπήρχε λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτός που τηλεφωνούσε με επίμονη καθοδήγηση πίεζε τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά κοσμήματα και έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν είτε έξω από τα σπίτια τους είτε μέσω μπαλκονιών για να τα παραλάβουν οι εισπράκτορες της ομάδος. Οι δράστες επέλεγαν περιοχές με περιορισμένη κίνηση και λίγες κάμερες ασφαλείας για να μειώσουν τις πιθανότητες σύλληψης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε βεβαίως η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από γύρω περιοχές. Η δράση κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης γυναίκας, όταν η γυναίκα μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχε παραδώσει. Εμφανιζόντουσαν, ξέρετε, λέγανε ότι για να κάνουμε το τσεκ κλπ. Τότε εκεί συνάντησε βία κατά τη διάρκεια της απαγής της σακούλας μετά τη μαλφή. Η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε όταν αποβιβάστηκαν από πλοίο από τα Χανιά για τον Πειραιά. Κατασχέθηκαν κινητά, τηλέφωνα, χρήματα κλπ. Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών βρέθηκαν και φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμοτοπολίου και να πουλάει χρυσαφικά που είχε αρπάξει από το θύμα του. Έτσι. Σε άλλη φωτογραφία είναι ένα ρολόι χειρός, σε άλλη ποζάουνε, γιατί ήταν και πώς το λένε. Ήταν και κάτι το οποίο τους έκανε να νιώθουν περήφανοι όλη αυτή η δραστηριότητα, να ταλαιπωρούν τον κόσμο και τους ηλικιωμένους, και έβγαζε και φωτογραφίες, για να μην τα ξεχνάει. Λοιπόν, την άλλη την υπόθεση της Κόπελλος, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν την είδατε, με ένα βρεφάκι 19 μηνών, το οποίο χρειάστηκε να διακομιστεί εκτάκτως στο νοσοκομείο Βόλου έπειτα από την υποψία ότι ήρθε σε επαφή με επικίνδυνη ουσία, φαίνεται να είναι ποντικό φάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Βόλου. Η μεταφορά προς το Βόλο ξεκίνησε με ιδιωτικό σκάφος, Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραν περισσότερο την περαιτέρω τη διαδικασία, οδήγησαν σε προσωρινή επιστροφή αρχικά, τελικά με τη συνδρομή του δεύτερου πλωτού μέσου του άξιον ΕΣΤΗ που ξεκίνησε από την Αλόνισο για τη Σκόπελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στο Βόλο και το νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες και πλήση το μάχου. Τώρα το καταλαβαίνετε το κακόμοιο ότι ταλαιπωρία περνάει. Είναι υποϊατρική παρακολούθηση. Οι επόμενες 48 ώρες είναι λίγο κρίσιμες για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει και να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την υγεία του. Πώς βρέθηκε τώρα σε επαφή με το ποντικό φάρμακο, μην τα έχετε αυτά μέσα στο σπίτι, δεν πρέπει, όταν έχετε μωρά. Είναι επικίνδυνο, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να, που μπορεί να, τι μπορεί να πιάσει, τι μπορεί να ανοίξει, τι μπορεί να δει, τι μπορεί να καταλάβει, τι μπορεί να θεωρήσει. Αχ, λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, Ορεστάκο μου λατρεμένε. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Ο Έστης σήμερα σε αυτή τη σχέση είμαστε τρεις. Εγώ, εσύ και το κουνούπι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα. Με έχει καταφάει. Εδώ μεταξύ, ξέρεις που πηγαίνει το κουνούπι. Στους γλυκοαίματους. Καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει εδώ. Όχι στους γαλαζοαίματους, γιατί εκεί δεν είναι. Είναι κόκκινο, κατακόκκινο. Σε εμάς εδώ τους γλυκοαίματος. Όπου όποιο κουνούπι και να υπάρχει, έρχεται κατά πάνω μου. Και έχει και συγκεκριμένες διαθέσεις. Άγριες. Αλλά πόσο θα ζήσει και το κουνούπι? 5 μέρες ζει το κουνούπι, να ξέρεις. Δεν ζει παραπάνω. Μετά την 5η μέρα, γεια σας. Και άμα είναι και άτυχο κουνούπι, μπορεί να μην φτάσει ούτε την 5η μέρα, συνεχίζει να έρχεται κοντά. Το βλέπω να μην τη βγάζει ούτε τη 2η μέρα, να ξέρεις. Αλλά δεν κάνουμε δουλειά, με έχει καταφάει. Να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, έχω και αυτά τα προβλήματα. Δεν μου φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχω και το κουνούπι. Λοιπόν, σας είπα για το σκόπελο και για το βρέφος το οποίο. Εντάξει, ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται λιγάκι ακόμα με αυτό το ποντικό φάρμακο που κατά λάθος ήρθε σε επαφή. Χθες μίλαγα με την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Βαρελά, μιας και οργανώνουμε διάφορα πολύ όμορφα πράγματα. Να πω ότι η κυρία Βαρελά πραγματικά δείχνει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε πάρα πολλά θέματα και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το ρόλο του ΕΟΤ. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πραγματικά τον τουρισμό, είναι ευαισθητοποιημένος, ακούει, δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι δεν, έτσι, και οι προηγούμενοι βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με την επαφή που έχουμε. Αλήθεια σας μιλάω. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορώ να τον ρωτήσω για πράγματα που έχουν να κάνουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τα γνωρίζει. Με ένα πολύ μεγάλο μπράβο θα πω, ήταν μια εξαιρετική επιλογή η συγκεκριμένη. Και θα το δείτε και στην πορεία. Τώρα, ακούστε, δείτε τι έγινε όμως, τι μου λέγε. Γιατί μιλήσαμε σχετικά με το περιστατικό το οποίο έγινε και στον Άραξο. Που πήγαν οι άνθρωποι και καλά που δεν είχαμε. Από τύχη, να ξέρετε, και από θαύμα δεν θρυνούμε θύματα σήμερα. Στον Άραξο, λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες, μιας και έγινε η τελετή για την ονοματοδοσία αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI, εκεί κατά τη διάρκεια της τελετής ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε μια σκάλα εκεί, γιατί μισή ήταν στη μια σκάλα εκεί του αεροπλάνου, ή τους οδήγησαν κατόπιν παρένεσης στη διπλανή σκάλα. Ανέβηκαν οι άνθρωποι εκεί, ήταν αρκετοί και ήταν και το βάρος αρκετό, με αποτέλεσμα η σκάλα στην οποία ανέβηκαν να αναποδογυρίσει, να χτυπήσουν πάρα πολύ άσχημα κάποιοι άνθρωποι. Μου έλεγε η κυρία Βαρελά ότι μία εξ αυτών των δημοσιογράφων έσπασε τον αστράγαλό της. Ξέρετε τι πόνος είναι αυτός? Δηλαδή πρέπει να... εντάξει, κάθε οτιδήποτε σπάσιμο για όνομα του Θεού πονάς, αλλά να σπάσει ο αστράγαλος και πόσο δύσκολο είναι και στην... από θεραπεία. Μάλιστα μας έλεγε εκεί ότι και δεν θέλει να τα πω, αλλά εγώ θα τα πω, ότι έφυγε και πήγε να βρει πάγο για, και τον κουβαλάγανε με τα κασκόλ τον πάγο στην αρχή. Δηλαδή, ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση για να μιλήσουμε για την και πολύ καλή σχέση με μια αεροπορική εταιρεία, με το να προσελκύσουμε και άλλες αεροπορικές εταιρείες, να γίνουν δράσεις, να γίνουν διάφορα, πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά, τέλεια. Ναι, και πάμε να κάνουμε την τελετή ονοματοδοσίας και γίνεται ατύχημα και μετά όλο αυτό θα ταξιδεύει και στο εξωτερικό. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Βεβαίως ατυχήματα συμβαίνουν, ευτυχώς που δεν έγινε δυστύχημα, θα πω. Γιατί ξέρετε, όταν έπεσαν από τη σκάλα δεν είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει κάποιο το κεφάλι σου και γεια σας. Τέλος πάντων, λοιπόν, 7 πήγε η ώρα, ορέστη. Και έχει πάει 7, done, πλησιάζει σε δευτερόλεπτα. Ωραία, πάμε διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

έχει υποβάλει μια αντιπρόταση 14 σημείων στην προσφορά 9 σημείων των ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης. Οι ΗΠΑ πρότειναν μια δίμηνη εκεχηρία. Το Ιράν θέλει να επιληθούν όλα τα ζητήματα σε

0: 30 μέρες. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιφέρεια του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τις αποζημιώσεις, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Αναμένει επίσημη απάντηση των ΗΠΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα συμβεί και κατά πόσο θα δούμε να γίνεται και σύντομα. Μακάρι, παρόλα αυτά, μακάρι να συμβεί. Εδώ είμαστε Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός ο Ρέτσης Παπάς. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Από που να αρχίσω, πώς θα ήταν η ζωή μας, διαβάζω εδώ, αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media. Πω, θα πω εγώ εδώ. Θα βάλω ένα τραγούδι, ωραίστη, και όταν γυρίσουμε θα την αναλύσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα, να δούμε, μπορούμε, όσοι έχουμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι μοναχικοί ταξιδιώτες, οι οποίοι τα καταφέρουν ακόμα. Μίλαγα χθες με μία φίλη εδώ, κυρία, λέω πώς θα σε βρω στα social, μου λέει δεν έχω. Αχ, λέω, φοβερό, μπράβο. Ναι, ναι, μου λέει, έχω καταφέρει και το έχω αρνηθεί ακόμα. Μπράβο, λέω. Εσύ μου λέει, εγώ λέω, έχω, παρέχω. Το κάνω και κοντεύω να το κάνω επάγγελμα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε τα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: υφιστάμενος αηδός που μόλις το αούδησε. Έτσι, looking for the summer, το ψάχνουμε όλοι. Εντάξει, θα έρθει. Μαθαίνω ότι θα έρθει και μου το στέλνετε και σε μήνυμα, οπότε δεν θα σταχωρηθώ για πολύ. Λοιπόν, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε social media ξαφνικά? Αν τα κλείναμε, αποφασίζαμε να διαγράψουμε τους λογαριασμούς μας και εκεί που μιλάμε, βλέπουμε, κάνουμε, ράνουμε, εγώ πρέπει να έχω μπει στο Facebook, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2008, 18-28. Άρα σε δύο χρόνια κλείνω 20 χρόνια μέσα στα social media. Μπορεί και να τα και το 7, κάπου εκεί. Πάντως δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, καθίστε να σας διαβάσω την έρευνα του Stanford. Οι νεότερες γενιές μεγαλώνοντας σε περιβάλλον, λέει εδώ, συνεχούς ψηφιακής παρουσίας, αναζητούν όλο και περισσότερο την αποσύνδεση από τα social. Ναι, καλά. Μελέτες δείχνουν ότι η αποχή από τα μέσα προσφέρει ήπια βελτίωση στη διάθεση, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν ανάλογα με το δημογραφικό και τη χρήση. Η απομάκρυνση δεν οδηγεί αναγκαστικά σε απομόνωση, αρκεί να υπάρχουν εναλλακτικοί διεύλοι επικοινωνίας. Ναι, βέβαια. Η επιστημονική συνένεση υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης. Σωστά. Όλοι έχουμε σκεφτεί σε κάποιο σημείο της ζωής μας να σβήσουμε εντελώς, όχι, εγώ το έχω σκεφτεί, τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter. Αυτή όμως η απάντηση στο ερώτημα αν η διαγραφή ή η αποχή από τις πλατφόρμες οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερη ευτυχία ή εντείνει το αίσθημα μοναξιάς, αποδεικνύεται πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται. Η αναζήτηση γύρω από το λεγόμενο logging off, δηλαδή να φύγεις από τα social, ενισχύεται ιδιαίτερα ανάμεσα στις νεότερες γενιές, αλλά υπάρχει μια επιστημονική έρευνα μεγάλης κλίμακας του Πανεπιστημίου Stanford, όπου δημοσιεύτηκε και στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εξέτασε τη συμπεριφορά δεκάδων χιλιάδων χρηστών που απήχαν από τις πλατφόρμες. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ήπια βελτίωση, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης έντασης. Μούθηκε και ένα άλλο μήνυμα ταυτόχρονα, αλλά θα σας το πω σε λίγο. Όπως οι εκλογές που είναι στις ΗΠΑ, αλλά η αντίδραση και η επίδραση δεν ήταν ομοιόμορφη. Κάποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ, κάποιοι περισσότερο. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι ένα σημαντικό ποσοστό συμμετεχόντων εμφάνισαν αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αποχής. Ο καθηγητής Όφιρ Τουρέλ επισημαίνει ότι οι χρήστες με έντονη εξάρτηση από τα social μπορεί αρχικά να βιώσουν μεγαλύτερη δυσφορία όταν απομακρύνονται από αυτά. Ταυτόχρονα όμως είναι εκείνοι που έχουν και τα περισσότερα να κερδίσουν σε βάθος χρόνου. Ναι, μα πολύ ωραίο. Μακάρι, δεν νομίζω. Αντίθετα, οι πιο μέτριοι χρήστες φαίνεται να έχουν λιγότερο ωφέλη αλλά και λιγότερες απώλειες. Τώρα, ναι, εδώ που τα λέμε. Αν είσαι 24-7 μέσα στα social, θα ηρεμήσεις και λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, για το μεταξύ, έχει και πάρα πολλά αυτό. Δηλαδή, παλαιότερα για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε όσοι μας ακούτε. Χώριζες με τον σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, δεν είχε social media. Αν δεν μπει σε μια διαδικασία να επικοινωνήσεις μαζί του ή να επικοινωνήσει μαζί σου, δεν συναντιόσασταν πουθενά. Δεν βλεπόσασταν. Τελείωνε το πράγμα. Τώρα που θες να είσαι και κομιλφό και δεν θες τον άλλον εκεί να τον διαγράψεις, να τον μπλοκάρεις, όλα αυτά τα οποία υποτίθεται έχουμε μια έτσι σοβαρότητα κλπ. Ξέρετε πόσοι γκρινιάζουν που λένε τη βλέπω, την είδα, βγήκε. Αμέσως βγήκε μετά το χωρισμό. Ή αχ, αυτός προχώρησε τη ζωή του, έβαλε φωτογραφία με την καινούργια. Τα βλέπετε αυτά. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Απ' την άλλη, εντάξει, έχουμε μάθει να λειτουργούμε και έτσι και δύσκολα κάποιος θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία. Έχει όμως το ενδιαφέρον του. Καλέ Ορέστη, το ξέρεις ότι υπάρχει ένας καφές ο οποίος είναι με αυγό? Τι είναι αυτό, είναι ομελέτα καφέ σε 2-1, δηλαδή αντί να παραγγείλεις ένα καφέ και μια ομελέτα το παίρνεις 2-1. Υπάρχει ένα ασυνήθιστο ρόφημα το οποίο έχει γίνει viral στα social media. Εγώ δεν πίνω που δεν πίνω καφέ. Να βάλεις και καφέ, να βάλεις και τα αυγό με τίποτα. Προκαλεί όμως ενθουσιασμό. Πρόκειται για τον λεγόμενο egg coffee. Ακούς? Δηλαδή καφές με αυγό. Μια παραδοσιακή συνταγή από το Βιετνάμ που παρασκευάζεται με κρόκους αυγών, ζάχαρη ή ζαχαρούχο γάλα. Χτυπιούνται με... Δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Χτυπιούνται με τη ζάχαρη. μέχρι να αφρατέψουν και στη συνέχεια βάζουν από πάνω δυνατό βιετναμέζικο καφέ. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό κρεμόδες ρόφημα που θυμίζει επιδόρπιο. Ναι, δεν πίνεται, εξακολουθώ να λέω. Στα βιετναμέζικα ονομάζεται, ναι καλά τώρα, δεν μπορώ να το πω, τσαπέ, τσαφέ, τούγκ, anyway, κάτι τέτοιο. Εμφανίστηκε στο Ανόη από το 40, ναι, αλλά εκεί έχουν και άλλη κουλτούρα. Τρώνε και άλλα, δεν είναι μόνο τα αυγά που είναι το θέμα, τα άψητα. Υπάρχουν παρόμοιες εκδοχές και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχει ο παραδοσιακός ζαμπαγκλιόνε. Παρασκευάζεται με κρόκους αυγών και ζάχαρη και συχνά συνοδεύεται από καφέ. Αυτό όμως το βάζουν στη ζάχαρη, από ό,τι βλέπω. Δεν πίνεται ούτε αυτό. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram και συγκέντρωσε πάνω από 400.000 like, πολλοί χρήστες εξέφρασαν ενθουσιασμό για το ρόφημα, χαρακτηρίζοντάς το, ρε Ορέστη, τον καλύτερο καφέ του κόσμου. Άλλοι τόσο επιφυλακτικοί σαν και εμένα άρχισαν να ανησυχούν σχετικά με τα ομά αυγά και τη σαλμονέλα, λέει εδώ ένας. Οι ειδικοί προειδοποιούν όμως για το viral καφέ ότι επειδή οι συγκεκριμένοι κρόκοι δεν μαγειρεύονται πλήρως κατά το αφράτεμα, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Η σαλμονέλα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν κάποιος φτιάχνει καφέ με αυγό, αλλά για μένα είναι το λιγότερο. Είναι ο συνδυασμός. Έχουν και άλλα συμπτώματα μετά. Μπορεί να γίνει αυτό το βακτήριο με τη σαλμονέλα, δεν είναι απλό. Όσοι έχετε πάθει δηλητηρίαση από αυγό, εγώ έχω πάθει δηλητηρίαση από αυγό. Δεν, και όχι μία φορά, κανένα δυο. Δεν παίζει, δεν παλεύεται, να ξέρετε, έξω και μακριά πρωί-πρωί. Καλά ψημένα τα αυγά. Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα περιλαμβάνουν διάρρεια, πυρετό, στομαχικές κράμπες, ναυτία και εμετό, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε εγκυμονούσες και σε ηλικιωμένους. Σύμφωνα βεβαίως με την ίδια έρευνα, δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα της πρωτεΐνης στα ομά αλλά και στα μαγειρεμένα αυγά, ενώ η κατανάλωση ομών αυγών μπορεί επίσης να επηρεάσει την απορρόφηση κάποιων βιταμινών όπως η βιοτίνη. Αφήστε που έχει και θερμίδες, δεν θα βάλεις και ένα κιλό ζάχαρη και για να το φτιάξεις. Έχει κι άλλα. Επιλέξτε αυγά παστεριωμένα μέσα στο κελιφός τους, αν τελικά επιμένετε να καταναλώσετε ομό αυγό. Βέβαια εσύ, Ορέστη, θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που μας φτιάχνανε το αυγό, το χτυπάγανε με το ψωμάκι και το τι βάζανε άλλο μαζί, η ζάχαρη. Κάτι αντίστοιχο δεν ήτανε. Απλά δεν βάζανε τον καφέ. Ο καφές είναι που το κάνει χάλια. Δεν το έχουμε δοκιμάσει όμως. Μπορεί να μην φανταστεί, λέει, το τρώω και είναι φανταστικό. Δεν το έτρωγα εγώ το αυγό το ομό με το χτυπητό. Δεν μπορούσα. Ήθελα πάντα να είναι ψημένο. Αλλά δε. Όχι. Λυπάμαι. Θα βάλω τραγούδι. Συγχύστηκα. Εγώ ξεκίνησα να λέω για άλλα και μπλέξαμε με τα αυγά. Τι είναι αυτός ο κροκόδηλος εδώ? Ένας ψαράς έσωσε έναν κροκόδηλο το 1989. Τον φρόντισε και τον άφησε στη φύση. Ο κροκόδηλος που εγώ το ονομάστηκε Πότσο, δεν θέλω σχόλιο, επέστρεψε την επόμενη μέρα. Από τότε κάθε μέρα κολυμπούν μαζί και οδηγούν τη ζωή τους χέρι-χέρι, λέει εδώ. Ζουν δίπλα-δίπλα για πάνω από 20 χρόνια, τρέποντας τον φόβο σε εμπιστοσύνη. Άμα δείτε και τη φωτογραφία, φιλιώνται κιόλας. Προτιμώ να φάω το αυγό με τον καφέ, Ορέστη. Πάμε να βάλουμε τραγούδι, γιατί καλά σας τα λέω όλα πρωί-πρωί, αλλά αν δεν είναι AI. Εντάξει, τα ζωάκια αγαπάνε, καταλαβαίνουν ποιος τα αγαπάει. Αλλά εντάξει, άμα βάλεις και το κεφάλι σου μέσα στον κροκόδηλο, μπορεί να το κλείσει κατά λάθος. Κάτι να κάνει, κάτι. Δεν ξέρω. Πάμε, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Γιατί όλα τα αρχαία ελληνικά γάλματα έχουν κατσαρά μαλλιά, το ξέρεις, Ρέστη? Διαβάζω εδώ στο εφημερίδα. Τα αρχαία ελληνικά γάλματα φημίζονται βεβαίως για το κάλος τους και εξακολουθούν να θαυμάζονται μέχρι και σήμερα. Τα κατσαρά μαλλιά στα αρχαία ελληνικά γάλματα δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσαν τεχνική ανάγκη, αισθητική επιλογή και πολιτισμικό σύμβολο, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ιδεαλισμό και μόδα της εποχής. Το μάρμαρο είτε ήταν πεντελικό είτε πάριο, έχει υψηλή αντοχή σε πίεση, αλλά είναι εξαιρετικά εύθραυστο. Αυτό σημαίνει ότι οι λεπτές μακριές τούφες που θα προεξήχαν από το κεφάλι θα σπάγαν εύκολα. Γι' αυτό και τα φτιάχναν πυκνά, σε πυκνές συμπαγείς κατσαρές μάζες που έδαιναν κοντά στο κρανίο και έτσι απέφευγαν αδύναμα σημεία και δημιουργούσαν μια ενιαία σταθερή δομή. Η τεχνική αυτή επέτρεπε επίσης βαθιές αυλακώσεις και σκιάσεις, οι οποίες έδιναν όγκο και ζωντάνια στο γλυπτό, και είχαμε αυτές, εντάξει, τα πανέμορφα αγάλματα, αυτά τα έργα τέχνης τα οποία ταξιδεύουν και ταξίδευαν στο εξωτερικό, και όσοι τα έχουμε τη τιμή και τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, που υπάρχουν εξαιρετικοί σε μουσεία αλλά και σε εξωτερικούς χώρους κλπ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ανάμεσα στα καλά, στα πολύ τυχερά που μας προσφέρει αυτή η χώρα. Τι βλέπω εδώ, καλημέρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ενθαρρυντική εξέλιξη, μιας και αν ισχύει ο κ. Μελλονάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το γνωρίζουμε όλοι, μετά αυτή την κατάσταση της υγείας του, μετά τη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, είχε μια πρώτη αντίδραση, όπου ευτυχώς, μακάρι, ο άνθρωπος πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, μακάρι να πάνε όλα καλά. Υπάρχει δυνατότητα επίσης να σας πω, και πάμε σε τραγούδι, με μια πολύ εύκολη δραστηριότητα να μειωθεί ο κίνδυνος Αλτσχάιμερ σύμφωνα με μια ιαπωνική μελέτη. Αυτό δεν είναι τίποτα δύσκολο, θα το δείτε. Έχει να κάνει κυρίως με την ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την νοητική ενδυνάμωση, αλλά ταυτόχρονα και το να μαγειρεύεις. Το να μαγειρεύεις ισορροπημένα μεν, αλλά και το να μαγειρεύεις, μιας και οι Ιάπωνες ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 που μαγειρεύουν έστω και μια φορά τη βδομάδα στο σπίτι έχουν 30% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με όσους δεν μαγειρεύουν. Η εξήγηση είναι αρκετά απλή, γιατί για να μαγειρέψετε πρέπει να πάτε για ψώνια, να ντυθείτε, να βγείτε έξω, να πάτε να περπατήσετε, να πάτε στο κατάστημα, να επιλέξετε, να πληρώσετε, να τακτοποιήσετε. Όλα αυτά τα βήματα ενεργοποιούν ήδη το σώμα και το μυαλό. Όταν μαγειρεύετε λοιπόν, ενεργοποιείτε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, γιατί λες εδώ τώρα τι συνταγή θα κάνω, τι υλικά θα βάλω. Βάζεις το μυαλό σου να θυμηθεί και να σκεφτεί πώς θα κάνω τα γεμιστά. Θα τα κάνω με κυμά ή τα κάνω με ρύζι. Θα βάλω μέσα κουκουνάρι ή δεν θα βάλω. Όλο αυτό λοιπόν, πού να το φανταστείς, είδες τι κάνει ο εγκέφαλος, ρε παιδί μου. Φοβερό. Το μαγείρεμα λοιπόν είναι μια δραστηριότητα πολύ πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται από τα σουντόκου ή τα άλλα επιτραπέζια παιχνίδια. Βοηθάει πάρα πολύ στο να αρχίσει να λειτουργεί και να ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, και αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε πολύ καλές, πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με το πώς μπορεί να κινδυνεύσει κάποιος από Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, τραγουδάκι καλέ μου, Ρεστάκο. Άντε, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: έχω γιο που απέχει εδώ από τη χώρα μας, από την Αθήνα, μόνο 3 ώρες. Και είναι το πιο πολύχρωμο χωριό στον κόσμο. Λέγεται Μπουράνο, είναι στην Ιταλία. Πρόκειται για έναν προορισμό που γοητεύει τους τουρίστες και είναι από εκείνα τα μέρη που τουλάχιστον μια φορά αξίζει να δει κανείς από κοντά. Παιδιά, άμα μπείτε στο διαδίκτυο, έχει μια. Εδώ ένα πεζόδρομο, όπου το ένα κτίριο είναι πράσινο, το άλλο είναι πορτοκαλί, το άλλο είναι μοβ, το άλλο είναι λιλά, το άλλο είναι μπλε, το άλλο είναι κίτρινο. Θα μου αγαπάει, πώς το λένε. Βέβαια είναι τόσο όμορφο. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, ενώ στην αρχή λες, παιδί μου, μπορεί αυτό, ξέρεις, να με ξενίζει. Είναι πανέμορφο, είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο για τα απίστευτα χρώματα των σπιτιών του που αντανακλώνται στα κανάλια και κάνουν το τοπίο ιδιαίτερα επιβλητικό. Γιατί τα σπίτια τώρα είναι τόσο πολύχρωμα? Ο θρύλος λέει ότι οι ψαράδες έβαφαν τα σπίτια τους τόσο έντονα ώστε να μπορούν εύκολα να τα αναγνωρίσουν κατά την επιστροφή τους. Ειδικά όταν η ομίχλη έκανε τα πάντα πιο δύσκολα στο να τα διακρίνει κανείς. Είναι αυτό που λέει: έχω πιει λίγο κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι που πάρκαρα. Οπότε αυτοί, άμα τίποτα, κάτι γυρνάγανε εκεί περίεργα, το βλέπανε το περιτεκαλί το χρώμα, αλλά το δικό μου σπίτι είναι. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές. Μία εκδοχή λέει ότι οι γυναίκες του χωριού, συχνά μόνες όσο οι σύζυγοι τους ήταν στη θάλασσα, απλά χρησιμοποιούσαν το διαθέσιμο χρώμα για να διορθώσουν τους ξεφλουδισμένους τοίχους, χωρίς να ανησυχούν πολύ για το τέριασμα των χρωμάτων. Πέρα από τα πολύχρωμα σπίτια, το Μπουράνο, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων, είναι παγκοσμίως γνωστό για την κατασκευή δαντέλας. Και φυσικά μια εκδρομή στο χωριό αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν δοκιμάσετε το μπουσολάι, το οποίο είναι μπισκότα βουτύρου φτιαγμένα με αλεύρι, ζάχαρη, αυγά και μπαχαρικά, τα οποία μπορεί να έχουν λύσει χύμα S ή στρογγυλά. Αυτά τα γλυκά αφηγούνται επίσης ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας, καθώς διατηρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου παρασκευάζονταν για τους ναυτικούς που αναγκάζονταν να μένουν μακριά από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πώς πάτε τώρα στον Μπουράνο? Τον Μπουράνο. Α, είναι με πτήση 3 ώρες. Έχει ωραίο πολύ. Δεν είναι με πασοδικό 3 ώρες. Το νησί Μπουράνο, όπως και το Μουράνο, είναι η πιο γνωστή ημερήσια εκδρομή από τη Βενετία. Έχει ιδιωτικές κουρασιέρες με μικρό σχετικά εισιτήριο. Δεν ξέρω το μικρό, το λένε τώρα. Έχει και δημόσια συγκοινωνία, όπου είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μεταβείτε και στα 2 νησιά και να τα απολαύσετε. Που πήγατε, εμείς θα πάμε στο Μπουράνο και το Μουράνο. Ναι. Τι άλλο κάνει ρήμα με το Μπουράνο και το Μουράνο? Κάνει κάτι άλλο ρήμα? Μπουράνο, Μουράνο. Σεράνο, η πάστα η Σεράνο. Δεν είναι όμως ου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λέω να βάλουμε τραγούδι. Εσύ τι λες? Συμφωνείς και εσύ μαζί μου? Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, άκουσα να δεις, παρακαλώ. Ναι, μεν βάζω δύσκολα και στους ακροατές μας και σε σένα και στον εαυτό μου, αλλά υπάρχει το ChatGPT. Πλέον η τεχνολογία βοηθάει στα περίεργα ερωτήματα. Ρώτησα λοιπόν νωρίτερα τι μπορεί να κάνει ρήμα με τον Μπουράνο και τον Μουράνο. Λέει λοιπόν το Λουγκάνο, η Σοπράνο και τα υπόλοιπα το Τοσκάνο, Βεράνο, Βολκάνο. Βολκάνο, βεβαίως. Με το Μιλάνο κάνει. Και με τη Σοπράνο. Καλά είναι αυτά, φτάνει. Πόσα πια. Εδώ μεταξύ το κακό με το ChatGPT σου λέει αυτή, για να αναρωτιέται. Κάτι θα θέλει, οπότε κάτσε να φανώ πιο χρήσιμο ακόμα και λέει. Αν θέλεις μπορώ να σου βρω πιο ιταλοφανή, πιο πολυτελή η κλάση, πιο σπάνια. Ή να σου φτιάξω λίστα αν ενδιαφέρεσαι για όνομα μαγαζιού με αυτή την κατάληξη. Δεν θέλω να φτιάξω καφέ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, Αλφα Radio 89, εδώ είμαστε. Έχουν μείνει 20 λεπτά πριν τελειώσουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε εδώ πέρα πολλά και διάφορα. Έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη. Ετοιμαζόμαστε για την Eurovision, είμαστε στην τελική ευθεία. Ανέβηκε λοιπόν ο αγαπητός Ακύλας για πρώτη φορά για την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής. Ερμήνευσε το φέρετο σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή φυσικά του Φωκά Ευαγγελινού. Εμφανίζεται στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο 44 χαρακτήρες. Ξέρετε, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρήστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Προσπαθώ να σκοτώσω το κουνούπι, αλλά δεν τα καταφέρνω ακόμα. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρει ο Αρκύλας, θα πάει στη Eurovision και θα κερδίσει. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στην μητέρα του σε ένα πολύ έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης. Η πρώτη πρόβα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής και περιμένουμε να το φέρει. Σήμερα θα δημοσιευθούν οι πρώτες πρόβες. Η δεύτερη πρόβα είναι την Τετάρτη. Και άντε σιγά σιγά είμαστε στην τελική ευθεία. Αναμένουμε, περιμένουμε και θέλουμε να το φέρει. Θα μου πεις, θα αλλάξει η ζωή σου, αρεθεί η Eurovision? Όχι. Αλλά δεν πειράζει, ενέσεις καλές επιτυχίας και μουσικής και χαράς και μπορεί να βοηθήσει και λιγάκι και η Eurovision στο να έχουμε καλύτερο, ακόμα καλύτερο τουρισμό του χρόνου, αν τα πάμε όλα καλά. Λοιπόν, αυτό θα πω και θα πάω στο τραγούδι. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε 37χρονο, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητες άνω των 240 χιλιόμετρων την ώρα, ο οποίος ανέβαζε μετά και βιντεάκια στα social media. Τον βρήκαν λοιπόν τον 37χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του μεγάλου κυβισμού αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους λιγμούς. Έθεσε φυσικά σε σοβαρό κίνδυνο και τη δική του ασφάλεια αλλά και των υπόλοιπων οδηγών στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας. Επιπλέον παραβίαζε συνεχώς τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προσπερνώντας άλλα οχήματα. Έτσι. Ναι. Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι γλωσσοδέτηση, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Πολλά. Αχ, παρέθεση. Θα σας το πω γιατί έχει πολύ πλάκα. Χτες κάναμε πλάκα με τον λατρεμένο μου τον Σπύρο τον Λάμπρου. Λέγαμε διάφορα εκεί πέρα. Λέγαμε κάποια στιγμή λοιπόν πάνω στην κουβέντα. Δεν βγάζαμε άκρη με την κάρτα στην τράπεζα. Έπρεπε να κάνουμε μια ανάληψη. Το συζητήσαμε. Δεν είχε χρήματα το ένα μηχάνημα. Δεν είχε χρήματα το άλλο μηχάνημα. Κάποια στιγμή του λέω, παιδί μου, πρέπει να φτιάξουμε μια τράπεζα. Γέλαγα. Μου λέει, να ανοίξουμε. Επίσης φυσικά αστείο, έτσι μην παρεξηγηθώ. Για όνομα του Θεού. Μου λέγε λοιπόν. Μου λέει, θα πάμε να την ανοίξουμε. Του λέω, κοίτα να δεις. Δεν θα μας καταλάβουν καθόλου. Εγώ δεν λέω το ρο. Εσύ λες το δελτίο ειδήσεων, όπως και το κάνουμε, κάτι θα καταλάβουν εκεί. Και με καλσόν να πάμε και με στήριξη στο κεφάλι και με όλα, δεν θα βγαίνει αυτό το κόλπο. Γελώντας λοιπόν, θυμήθηκε μια ιστορία ενός πολύ αγαπημένου συναδέλφου, όπου κάποια στιγμή είπε την εξής ατάκα ο Ρέστη σε δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω, σας το είπε χτες. Σας το είπε με τον φίλο του Γιώργο. Ναι, δεν θα σας το πω τότε. Ήθελα να το ακούσει εσύ, Ορέστη. Άντε, καλά, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Είχε γίνει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό ναυτικό δυστύχημα. Χάθηκαν, ναυάγιο ήταν. Χάθηκαν ψυχές, αλλά ήταν τρεις Κούρδοι λαθρομετανάστες.
δεν θυμάμαι το υπόλοιπο όπως το έλεγε, όπου ήταν μια φράση η οποία ήταν συγκεκριμένη με το super fast ferry. Το super ferry ήταν όλο μαζεμένο, οπότε τώρα θυμήθηκα με αυτό που είπατε, αντίστοιχη περίπτωση, καταλάβατε, εντάξει. Έχουμε και τις χαριτοβενιές μας, έχουμε και τις τσαχπινιές μας, βεβαίως είναι πάρα πολύ γοητευτικό, μου λένε εδώ οι ακροατές μου και οι ακροατριές μου, οπότε κατάλαβες, είναι το χαρακτηριστικό που έχει ο καθένας, επίσης μας έχει και το τι λες. Κατάλαβες, Ορεστάκο μου, άμα τα λες καλά, σ' αγαπάει ο κόσμος και είναι μαζί σου και δεν είναι καμιά φορά και το ελάττωμα γίνεται προτέρημα πολλές φορές. Να, πολλά ρω το προτέρημα, πάμε να βάλουμε τραγούδι, δεν βγαίνει, δεν πάει καλά αυτό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες από τον Παρνασσό, από την Κορινθία και από το Σέλι, με μείον 3 βαθμούς στο θερμόμετρο, χιόνισε και στην Πάρνη. Θα το είπαμε αυτό και νωρίτερα στην εκπομπή. Δεν ήταν μεγάλη χιονοστοσή. Φυσικά, μα ήταν και μεγάλη χιονοστοσή. Δεν συζητώ, θα ήμασταν δηλαδή, βέβαια. Δεν το συζητώ. Θα βγαίναμε, θα κατεβαίναμε όντως με τα μπουφάντα κανονικά και τα χειμωνιάτικα. Δεν θα τα ξαναανέβαζα. Το σκηνικό είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Άπειρα χρόνια, όπως είπαμε και χτες, πρέπει να είναι. Η πιο χειμωνιάτικη πρωτομαγιά των τελευταίων 50-60 ετών, πάρα πολύ, 70, πάρα πολύ, πάρα πολύ κρύο, στο Σέλι μείον 3. Σου λέω, ωραίστηκε αγαπητοί ακρατές, έχω κάνει πάρα πολλές φορές μπάνιο αρχές Μαΐου πρωτομαγιά στη θάλασσα. Μη σας πω ότι έχω πάει και έχω μπει καμιά φορά και από τους πιο τολμηρούς, έχω μπει και από τον Απρίλη παλιότερα, τώρα δεν τα κάνω αυτά γιατί μακριώσω την κάτσα από τη βάρκα, πάλι δουλειές. Λοιπόν, μια χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κυψέλη. Εντάξει, μάλιστα αυτό είναι, συμβαίνουν είναι στο παρελθόν, τις προηγούμενες μέρες. Διάφορα μου έχετε στείλει εδώ πέρα. Ναι, σας έλεγα νωρίτερα για αυτή την υπόθεση με τη μοτοσυκλέτα πριν πάμε στο διάλειμμα. Πού είναι για τα social κλπ. Έχουμε φτάσει στο σημείο που λέγαμε νωρίτερα πώς θα σταματήσει κάποιος και θα βγει από τα social. Εδώ πια κάνουμε υπερβολές σε τεράστιο βαθμό. Κάνουν όλα αυτά τα challenge. Κάνουν τόσα πράγματα προκειμένου να μπουν σε αυτό το χώρο των likes και των προβολών και το να αποκτήσουν αυτά τα παλαιότερα. Είχαμε τα 10 λεπτά δημοσιότητας με την τηλεόραση. Τώρα τα έχουμε μέσα στα social. Βεβαίως, η συγκεκριμένη δημοσιότητα καμιά φορά σε οδηγεί και σε έσοδα, να ξέρετε. Παλιά ήταν, δεν θα μου πεις παλιά δεν σε οδηγούσε. Τώρα ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν. Παρεούλα, έχουμε κανένα 10 λεπτάκι πριν κλείσουμε. Τι μου στέλνετε εδώ, δεν τα σχολιάζω αυτά που μου στέλνετε. Μεγάλη καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Η φυλακισμένη νομπελίστρια Ειρήνης Ναργκής Μοχαμαντή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο έπειτα από καταστροφική επιδείνωση της υγείας της. Αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Έχει υποβληθεί μάλιστα σε 3 αγκιοπλαστικές. Ο δικηγός της επιβεβαιώνει αρρυθμίες και πόνους, ενώ ο αδερφός της είχε ήδη προειδοποιήσει από το Μάρτιο για την επιδείνωση της υγείας της. Η οικογένεια και οι υποστηρικτές της καταγγέλουν ότι οι αρχές της φυλακής της αρνούνται συστηματικά την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Η επιδεινούμενη υγεία της Ιρανής νομπελίστρας έχει προκαλέσει έντονη διεθνή ανησυχία. Η Επιτροπή των Νόμπελ εκφράζει φόβους για περαιτέρω επιδείνωση. Η Μοχαμαντή εκτεί ποινές φυλάκισης λόγω της ακτιβιστικής της δράσης. Ακούστε το τώρα αυτό. Υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής στο Ιράν, το Φεβρουάριο καταδικάστηκε εκ νέου σε πολιετή φυλάκιση αντιμετωπίζοντας επιπλέον κυρώσεις. Είναι μια γυναίκα 54 χρονών ηρωίδα. Δεν μπορεί πλέον η κατάσταση της υγείας της να αντιμετωπιστεί εντός του συγχρονιστικού ιδρύματος και έτσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπάρχει ελλειπή περίθαλψη, όπως αντιλαμβάνεστε, και εγώ θα πω πιθανόν και μια εκδικητική συμπεριφορά για πάρα πολλούς λόγους και για γνώση και συμμόρφωση, έτσι, των υπολείπων, ότι να βλέπεις άμα φερθείς κι εσύ έτσι και θελήσεις να κάνεις την επανάστασή σου και να οδηγήσεις κι άλλους ανθρώπους να είναι συνοδοιπόροι σου, έτσι θα καταλήξεις, γιατί δεν πρόκειται να σε φροντίσουμε ό,τι και να σου συμβεί εντός της φυλακής. Λοιπόν, λίγη σήμερα η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων ανοίξανε, λειτουργούν οι πλατφόρμες για το κοινωνικό, η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα μείνει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και για γραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Είχε 3 παρατάσεις γιατί είχε τα τεχνικά προβλήματα τα οποία θυμάστε όλοι. Μεγάλος όγκος αιτήσεων όπου έριξαν την πλατφόρμα και αυτό κατανοητό είναι. Απλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το υπολογίζεις, φαντάζομαι. Εκτός και αν πια τι να πω, αν ξεπέρασε τις προβλέψεις σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή αιτήσεων, πάνω από 340.000 αιτήσεις, αλήθεια πόσες να είχαν γίνει πέρυσι. Αυτό θα έχει νόημα να το δούμε. Πάμε να βάλουμε τραγούδι μπασκετ οβρό. 340.000 αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού λοιπόν το 2026. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού επεκτάθηκε φέτος για τους 13 μήνες, έναρξε από 18 Μαΐου και τέλος 30 Ιουνίου του 27. Θα ψάξω να βρω αν τα καταφέρω, να δω πόσο ήταν το περσινό. Και να δούμε, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να οδηγήσει στο να πέφτει η πλατφόρμα ή έπρεπε να είχαν γίνει καλύτερα τα πράγματα. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

ήθε το μενού περπατώντας. Α, όλη καλή χώρα, αν έφεραν και ένα δώρο ο καθένας. Στη συνέχεια θα περάσουν και στο δείπνο. Θα ήταν καλεσμένοι και μετά για γουρνοπούλα. Ήρθανε για κέρασμα. Η επίτιμη καλεσμένη. Έχει διάφορα πολύ χαριτωμένα. Εν τω μεταξύ είναι μια χαρά. Είναι και κάποια είναι και μικρούλια. Είναι ήρεμα, είναι γλυκούλια. Είναι... Τι να πει τώρα, βεβαίως, άμα τσακωθείς με το αγριογούρνο ή πέσει πάνω του, δεν θα περάσει και πάρα πολύ καλά. Φήμες που λένε εδώ πέρα ότι μοιάζει με το σόι του γαμπού. Συνεχίζεται με το σόι του γαμπού, λυσάξατε. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, όταν σεβόμαστε τη φύση, η φύση δεν ενοχλεί κανέναν. Εμείς ενοχλούμε τη φύση. Λοιπόν, εγώ για να μην ενοχλήσω άλλο τη φύση και αυτό το κουνούπι το οποίο δεν πάει καλά σήμερα, η συνάντηση αυτή, να ξέρεις, ωραία, δεν θα μακροημερεύσει αυτή η σχέση. Ή εγώ ή το κουνούπι. Αλλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο Σάββατο, είναι 7 μέρες. Οπότε σε αυτές τις μέρες, 5 μέρες ζει, ή θα αποφασίσει να φύγει, ή όπως καταλαβαίνεις, ωραία, στη μου γλυκέ, εντάξει. Εγώ θα έρθω το άλλο Σάββατο, στις 6. Το κουνούπι θα έρθει, δεν θα έρθει. Μην έρθει, μην φέρει το σόι του, βέβαια, και αυτό. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, και έχουμε άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να θα φτιάξει και ο καιρός, θα φτιάξει και η διάθεσή μας περαιτέρω. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 6 ώρα το πρωί. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας την έχετε και μάλλον την έχουμε κι εμείς. Οπότε, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Αλφα Radio 989.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πιούμε το δεύτερο καφεδάκι παρεούλα. Το πρώτο το ήπιατε με την Έλλη. Έτσι από το μαγικό ναύπλιο μας βγήκε σήμερα. Περνάει καλά. Ελπίζω να μην είχε βροχές εκεί. Είχε καλά κρύο, δεν το συζητώ. Σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε για να κάνουν την πρωτομαγιά στην Ήπεθρο και να πιάσουν το ΜΑΕ και έχουν ανοίξει ομπρέλες, έχουν βάλει γάντια, έχουν βάλει κασκόλ. Τι είναι αυτό, χτες εγώ μπερδεύτηκα. Ήμουνα έτοιμη να σας πω ήδη από την Παρασκευή πρώτη του μήνα. Ετοιμαζόμουν να σας πω καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν το είχα τόσο έντονο στο υποσυνείδητό μου που όταν φιλοξενήσαμε χθες τον κύριο Δουμπιώτη και αναφερθήκαμε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, βέβαια είπα τη σωστή περίοδο κατά την άποψή μου το Πάσχα, αλλά φυσικά αυτά έγιναν τα Χριστούγεννα. Όμως πού να το καταλάβεις. Αλλά θέλει μία ψυχραιμία. Το πρωί ερχόμουν 5 και 10, ήμουν στο ποτάμι. Έβρεχε. Είχε βρέξει όλη νύχτα. Τώρα καταλαβαίνετε πώς είναι το οδόστρωμα μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ πήγαινα με 80 και με προσπέρασαν όλα τα μικρά αυτοκίνητα. Δηλαδή πρέπει να πήγαιναν σίγουρα με 140, 160 και λες πού πας ρε αδερφέ. Εντάξει, καλά, καταλαβαίνω. Εσύ μπορεί να θες να πάει να ανταμώσεις τον δημιουργό σου νωρίτερα. Ο άμαχος πληθυσμός τι σου φταίει. Να, σε αυτές τις περιπτώσεις ήθελα να είμαι ο Σούπερμαν. Σου έχω πει τι θα έκανα, έτσι. Καλά, άσε αυτό που παίζουν τα φώτα. Άσε που σου κορνάρουν εδώ, δεν έχεις που να πας. Άσε, είναι η συμπεριφορά μας. Αλλά κοίταξε να δεις, αυτά είναι αποτελέσματα προηγούμενων ετών. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων οδηγών βρίσκεται στους δρόμους χωρίς να έπρεπε σε κανονικές συνθήκες να υπάρχει εκεί. Αλλά ξέρεις, ήταν αυτό το γρηγορώσιμο που δίνανε για να πάρουν το δίπλωμα. Κάποιοι άλλοι δεν πήγαν καν ούτε και τύπης να εξεταστούν. Τους το φέρανε στο σπίτι το δίπλωμα και όλοι αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας και όχι τίποτα άλλο. Ψηφίζουν, καταλαβαίνεις. Ψηφίζουν. Επιλέγουν για μένα χωρίς να έχω καμία σύγκληση μαζί τους. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι οι κοινωνίες, έτσι λειτουργούν. Θα πούμε πολλά και σήμερα, αλλά όπως και να έχει, τη δεύτερη ώρα θα πάμε θέατρο, θα πάμε να χλιμεντρίζουμε εκεί με τρεις υπέροχες κυρίες. Θα τις έχουμε εδώ κοντά μας και ξέρετε τώρα εμείς θα σπάμε λίγο τα στεγανά, δεν θα μιλήσουμε μόνο για την παράσταση, θα μιλήσουμε λίγο για την κοινωνία, καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, έτσι που κάνουμε κέφι, πολύ το κάνουμε κέφι αυτό το Σαββατοκυριακό που μπορούμε και σε μια απόσταση από την πίεση της καθημερινότητας λίγο να κάνουμε την δική μας ενδοσκόπηση, να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Αλλά στα του καιρού θα μείνω, γιατί σήμερα φαίνεται πως είναι η τελευταία μέρα έτσι, που μας δοκιμάζει ο καιρός. Σας έχω πει, τον καιρό τον παίρνεις όπως έρχεται, αλλά τώρα αυτό ήταν τελείως αναντίστοιχο με αυτό που περιμέναμε. Ξαναγυρίσαμε στο χειμώνα το πρωί, πρέπει να σου πω. Επειδή εκεί στο Λευγέ των Ταχυτήτων, ο Γιωργάκης μου, και το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι όσο νούπο θα στείλει και μήνυμα ξεσαγωνιστικούς χαιρετισμούς ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα, έχει βάλει ένα μεταλλικό στοιχείο που σημαίνει ότι το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα παγώνεις. Το πρωί δε μπαίνω στο αυτοκίνητο και με το που πάω να βάλω την ταχύτητα για να φύγω, πάγωσε το χέρι μου. Δηλαδή, άσε και η μπλούζα έχει και κοντό μανίκι. Δεν μπορούσα να το τραβήξω, κάπως να το βοηθήσω το πράγμα. Και είμαστε και σε μια ηλικία. Ο Ρέστης παπάς απέναντί μου, δεν σας το είπα, μάγος των πλήκτρων. Με τον Ορέστη και έτσι μοιραζόμαστε αυτές τις αγωνίες. Με τα κοκαλάκια μας, τους μύες, ξέρεις, όλα αυτά. Τη μέση, λίγο το πόδι, λίγο η γάμπα. Χτες πήγα, έκανα το δεύτερο μάθημα. Σου έχω πει ότι έχω ξεκινήσει pole dance, το έχω πει. Χτες έκανα το δεύτερο μάθημα. Πρέπει να σου πω ότι ήμουν λίγο καλύτερα όταν γύρισα στο σπίτι. Βέβαια, πρώτα έφαγα, γιατί πεινούσα, δεν θες να ξέρεις, και φτιάξε ένα υπέροχο φαγάκι ο καλός μου, σουτζουκάκια με πουρέ. Του δώσαμε και κατάλαβε, και δεν θες να ξέρεις. Και μπήκα κατευθείαν και έκανα ένα καυτό μπάνιο. Όταν έπιασα το τηλέφωνο του ντουζ για να, ξέρεις, να ρίξω το νερό επάνω μου, το χέρι μου το νιώθα ξερό. Λέω, Παναγία μου, τι έχω πάθει, γραία, τι έχω πάθει. Αλλά εντάξει, μετά με το ζεστό νεράκι κάπως ήρθε και κατάφερα να καθίσω στον καναπέ, σε αντίθεση με το προηγούμενο Σάββατο που έκατσα μεν, δεν μπορούσα να σηκωθώ δε. Εντάξει, σηκώθηκα, δεν ένιωθα ιδιαίτερη ενόχληση στη μέση ή στα πόδια, αλλά τα χέρια μου ήταν σε άθλια κατάσταση. Άθλια όμως, δηλαδή πονούσαν μέχρι και οι παλάμες.
Έχω βάλει όμως στοίχημα με τον εαυτό μου, όπως έχω πει, και θα το διεκπαιρεώσω. Έβλεπα ένα τμήμα που προηγείται του δικού μας, γιατί εμείς είμαστε ιερχάροι, όπως αντιλαμβάνεσαι, και κάνανε μαγικά πάνω στο στήλο. Και ρώτησα μετά τα κορίτσια πόσο καιρό κάνουν το μάθημα και ήταν στο τετράμινο. Άρα έχω ελπίδες κι εγώ στο τετράμινο κάτι να κάνω. Θα το καταφέρω, μα πού θα πάει. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα, αρκεί να το θέλει. Πάμε στα του καιρού λοιπόν. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο τοπικά θα αγγίξουν τα 6, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα αγγίξουν τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ. Νομίζω ότι η άνεμη είναι το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θέλει μια προσοχή, κυρίως για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 17. Στην Αττική νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα αγγίξουν τα 7. Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Πριν πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στην ιστορία, να πω ότι εγώ την αγαπώ την ιστορία και για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω ότι όποιος δεν ξέρει την ιστορία του δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται στις εξελίξεις και έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές που σας έχω πει ότι ενίοτε αναζητώ ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν ή να μας βάλουν σε μια άλλη διαδικασία σκέψης. Και εντόπισα ένα ηχητικό από τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Σας έχω μιλήσει για αυτόν τον καθηγητή κοινωνικής και φιλοσοφίας. Είναι και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά είναι και σε διάφορα πανεπιστήμια της Ιταλίας όπου διδάσκει. Και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα του αναφορικά με την ιστορία. Και αυτή η συζήτηση έγινε στο συνάδελφο τον κύριο Σαχίνη στο ραδιόφωνο της Κρήτης με αφορμή μια έκθεση του 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία που θέλει να προχωρήσει αυτό που λέμε ιστορική μνήμη και ιστορική ταυτότητα. Θα τα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα θα κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας.

715 ολική έκλειψη ηλίου είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Ασίας, έχοντας προβλεφθεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια από τον Edmund Halley. Η πρόβλεψη της πορείας της έκλειψης ενίσχυσε το κύρος της νεότερης αστρονομίας και έδειξε τη δύναμη των μαθηματικών υπολογισμών στη μελέτη ουράνιων φαινομένων. Το 1810 ο Λόρδος Βίρονας, σε ηλικία 22 ετών, διασχίζει κολυμπώντας τον Ελίσποντο, ακολουθώντας συμβολικά το μύθο του Λέανδρου και της Ιρούς. Το κατόρθωμα ενίσχυσε τον φιλελληνικό μύθο γύρω από τον ποιητή, πολλά χρόνια πριν από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση. Η σχέση του με την Ελλάδα θα ακορυφωνόταν με το θάνατό του στο Μεσολόγγι το 1824. Το 1837 εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ανατολική Μεσόγειο, που σήμερα είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1890 πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο Ρόκος Χοϊδάς, βουλευτής και πρώην αντισαγγελέας, ο οποίος αρνήθηκε να ζητήσει χάρη μετά την καταδίκη του για άρθρο που θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Υπερασπιζόταν την εθνική κυριαρχία πάνω από τη βασιλεία. Το 1892 ο Χαρέλαος Τρικούπης κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η νίκη του συνδέθηκε με την προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού κράτους μέσα από έργα υποδομής, διοικητικές αλλαγές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Λίγα χρόνια αργότερα όμως η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία του 1893. Το 1932 ο διαβόητος Αλ Καπόνε με την έφεση του απορριφθήσα οδηγείται στις φυλακές της Ατλάντα σε μια προσπάθεια των Αμερικανικών αρχών να καταστελούν τη δράση των μαφιόζων της εποχής της ποτοαπαγόρευσης. Το 1937 η Μάργαρετ Μίτσελ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημα της «Όσα παίρνει ο άνεμος». Σύντομα θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο με τεράστια επιτυχία. Το 1946 ο Στέλιος Κυριακίδης, ήρωας του Μαραθωνίου της Βοστόνης, γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο και καταφέρνει να εξασφαλίσει βοήθεια ύψους 250.000 δολαρίων για το δοκιμαζόμενο ελληνικό αθλητισμό. Το 1947 τίθεται σε ισχύ το νέο Σύνταγμα της Ιαπωνίας μετά την ήττα της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθιέρωσε κοινοβουλευτική δημοκρατία, περιόρισε τον αυτοκράτορα σε συμβολικό ρόλο και κατοχύρωσε θεμελιώδη δικαιώματα σε μια περίοδο βαθιών μεταπολεμικών μεταρρυθμίσεων. 1966 στο ΓΕΣ ιδρύεται το 7ο Επιτελικό Γραφείο με αντικείμενο τις ψυχολογικές επιχειρήσεις και την προπαγάνδα. Διευθυντής τοποθετείται ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που λίγους μήνες μετά θα ηγηθεί της Χούντας. Το 1968 ξεσπούν συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομία στη Σορβόνη, σηματοδοτώντας την αρχή του Γαλλικού Μάη, μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές εξεγέρσεις του 20ου αιώνα. Το 1973 ολοκληρώνεται στο Σικάγο ο πύργος Sears 108 ορόφων και 442 μέτρων. Γίνεται το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και σύμβολο της αμερικανικής οικονομικής υπεροχής. Το 1984 ο Γιάννης Ξενάκης εκλέγεται μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών στην έδρα της Μουσικής Σύνθεσης. Η διεθνής αναγνώριση του επιβεβαίωσε τη θέση του ανάμεσα στους μεγάλους πρωτοπόρους του 20ου αιώνα. Το 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά, νικώντας την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχα στο τελικό της EuroLeague. Ο Μπράμοβιτς και Σπανούλης γράφουν ιστορία. Το 2011 πεθαίνει ο καλός μας άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος, ο καλός άνθρωπος του ελληνικού σινεμά σε ηλικία 84 ετών. Από τις πιο αγαπητές μορφές του ελληνικού σινεμά ταυτίστηκε με τον αγχώδη, φτωχό, τίμιο και κατατρεγμένο άνθρωπο της μεταπολεμικής Ελλάδας, δίνοντας την κωμωδία του έντονο κοινωνικό βάθος.

0: Πόσο την αγάπαμε την ιστορία, μα πόσο. Και μάλλον έχουμε και καλό λόγο για να συμβαίνει αυτό. Θα ακούσουμε τώρα, όπως σας προείπα, ένα ηχητικό απόσπασμα από συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο κύριος Απόστολος Αποστόλου, καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας στο Πάντιο αλλά και σε πολλά πανεπιστήμια της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων και της Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μίλησε στον συνάδελφο, τον κύριο Σαχίνη, στο ραδιόφωνο της Κρήτης. Ας ακούσουμε, γιατί η συνέντευξη έγινε με αφορμή μια έκθεση, ένα άρθρο που έχει συνταχθεί από έτσι εμπνευσμένα μυαλά, ναι, λέμε τώρα, της Ευρώπης, για το πώς θέλουν να καταλήξει η ιστορία των λαών.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εθνικές ιστορίες. Ολοκληρώνεται δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπήρχε και στις συζητήσεις του Οικονομικού Φόρουμ και μάλιστα ο καθηγητής της ιστορίας, ο Γιούβαλ Χαράρι, ο οποίος είναι και συνεργάτης του Κλάους Σβάμπ, είχε πει ότι η ιστορία είναι επικίνδυνη και γι' αυτό θα πρέπει να απαγορευτούν κάποια μεγάλα κομμάτια της ιστορίας. Μπαίνει δηλαδή μέσα από τις σοφιστίες αυτών των ειδικών επιστημόνων το χρονοτούλαπο. Δεν θα δούμε δηλαδή κομμάτια της ιστορίας που έχουν να κάνουν με πολύ συγκεκριμένα θέματα, με επαναστατικές διαδικασίες και δημοκρατικές διαδικασίες. Όλες οι εκφάνσεις της ελληνικής ιστορίας, λέω αυτό που έλεγε ο μεγάλος ιστορικός ο Γκρουζίνσκι, ότι το μέλλον είναι ένας καθρέφτης τον οποίο αντανακλάται το παρελθόν. Ξέρετε όμως ότι στην Ευρώπη πάντοτε υπήρχε ένα πρόβλημα με την ιστορία. Το βλέπουμε με τον Ζωζέφ Ντεμές, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κατάλογο με έθνη, με μεγάλη ιστορία και έβαζε στην κορυφή την Γαλλία και υπήρχαν και λαοί με μια έκτοτη ιστορία. Την Ελλάδα ο Ζωζέφ Ντεμές την είχε κατατάξει σε χώρες εκείνες οι οποίες είχαν μια έκτοτη ιστορία. Την συμφωνία που έχουμε κάνει με τα Σκόπια έχουμε φτιάξει επιτροπές και εμείς και οι Σκοπιανοί ούτως ώστε να απαλείψουν κάποια κεφάλαια από την ιστορία. Θα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο Παύλος Μελάς, δεν θα υπάρχει, θα είναι πολύ άτονος ο Μακεδονικός Αγώνας. Ξαναγράφουμε την ιστορία. Μέσα στην έκθεση διαβάζουμε και το άλλο. Η ιστορία μας, λέει η έκθεση, δεν είναι το άθροισμα των γεγονότων του παρελθόντος, αλλά είναι το νόημα. Όμως, τις περισσότερες φορές, όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος, ο Γιάσπερς, είναι κατασκευασμένο. Θα προσπαθήσει να ξεπεράσει εθνικά χαρακτηριστικά, καταργούνται όλες οι ταυτότητες. Καταργείται η επιστημονική ταυτότητα, καταργείται η ιστορική ταυτότητα, καταργείται η ερωτική ταυτότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καταργηθούν.
0: Αυτό το λέει ο κύριος Αποστόλου. Βεβαίως μπορούμε να αντιληφθούμε την αλήθεια των λεγόμενων του, γιατί κατανοούμε πώς αλλάζουν τα διηγήματα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί η ιστορία έτσι ως προς τον τρόπο που θέλουν να τη διαχειριστούν αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι της Ευρώπης, δεν μπορεί η ιστορία να είναι αποτέλεσμα ενοιολογικών καταστάσεων. Πρέπει να αφορά στα γεγονότα. Αυτή η ανάγκη την καταλαβαίνω σε ένα βαθμό. Θυμάμαι ήδη από το 2007, από τα πρώτα ταξίδια μου στις Βρυξέλλες, τότε που η Κομισιόν είχε βάλει στο επίκεντρο την ανάγκη να γνωρίσουν οι πολίτες το έργο της Κομισιόν. Θυμάμαι ότι είχαν βγάλει και ένα πολύ μικρό λεξικό, μικρό και σε όγκο αλλά και σε μέγεθος, που αφορούσε σε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, είτε συνταγματικού περιεχομένου, είτε πολλών άλλων χαρακτηριστικών που δομούν, ας πούμε, μία κοινωνία. Και αυτή ήταν μία πρώτη προσπάθεια που είχαν κάνει τότε για να αρχίσει η κοινωνία, η κάθε κοινωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιλαμβάνεται τη σχέση της με την Ευρώπη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ, σκεφτείτε, αυτό άρχισα να το βλέπω και γύρω στο 2004-2005. 2006-2007 έκαναν ορισμένοι αξιωματούχοι αυτή την προσπάθεια μέσα από αυτό το βιβλιαράκι να το δώσουν στα σχολεία, να το δώσουν σε διάφορους οργανισμούς και φορείς και να φτάσουν τελικά στον κάθε πολίτη, κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Αλλά υπήρχε αυτή η απόσταση, δηλαδή οι κοινωνίες, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Έλληνες, όλοι έβλεπαν την Ευρώπη ως αυτή την αγελάδα που μπορούμε να αρμέξουμε και τίποτα πέρα από αυτό. Δεν αναγνώριζαν σε αυτή τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα. Έχουμε φτάσει στο 2026 και ήδη από το 2021 γίνεται αυτή η προσπάθεια να πω. Δεν θα χρησιμοποιήσω έτσι πολύ αρνητικούς όρους, έτσι, με αρνητικό φορτίο εννοώ, αλλά η επιχείρηση του να στρογγυλοποιήσουμε τα γεγονότα, ώστε να κατευνάσουμε τα συναισθήματα ή τις εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς, σε ένα βαθμό είναι κατανοητό. Αλλά ο τρόπος δεν είναι εξαλείφοντα στοιχεία και γεγονότα, γιατί προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση. Σου λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέσα ισχυρά στοιχεία επαναστατικά που αφορούν σε κοινωνικές διεκδικήσεις, που αφορούν σε πολιτικές διεκδικήσεις. Πάμε λίγο να το κάνουμε, ας μην το πούμε σούπα, αλλά ας το πούμε, πώς να το πούμε για να είμαστε και ευγενικοί στην προσπάθεια. Είναι σαν το συνωστισμό στη Μικρασία. Σε μια τέτοια λογική μπαίνει η Ευρώπη και είναι επικίνδυνη, γιατί όταν πας να καταργήσεις την ταυτότητα ενός λαού, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι αν το αποτέλεσμά σου θα είναι ότι ζούμε ειρηνικά και τι ωραία και ευτυχισμένοι είμαστε. Χρειάζεται άλλου τύπου προσέγγιση. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται κάθε λαός να γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του, να έχει εμπεδώσει την ιστορία του, να έχει αφήσει πίσω τα κακοσκήμενα και να προχωρά μπροστά. Είναι, ξέρεις, έβλεπα χτες, το ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύριαλ, το Dr. House. Ο αγαπημένος λοιπόν House περνούσε μια διαδικασία ψυχανάλυσης, να το πω, να τα ξαναβρει με τον εαυτό του, κλεισμένο σε ένα ίδρυμα. Εκεί λοιπόν ο ψυχολόγος, ψυχίατρος που ήταν και ο επικεφαλής του ιδρύματος, του είπε κάποια στιγμή ότι δεν μπορείς να είσαι ο Θεός για να πας να διορθώνεις τα κακοσκήμενα, αλλά μπορείς τα λάθη σου να ζητάς ένα συγγνώμη, να τα αντιλαμβάνεσαι και να προχωράς παρακάτω λίγο πιο δυνατός. Ναι, διάλειμμα και επιστρέφω να είδες, και νόμιζα ότι δεν θα προλάβω να φτάσω στο K20.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, Μάγκος των Πλήκτρων, Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι, για να κάνω και τις συστάσεις όπως πρέπει. Γιατί να, με συνεπέρνουν τα ζητήματα αυτά που αφορούν στην ιστορία. Έχω επιλέξει και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από μια συνέντευξη πάλι του κυρίου Αποστόλου, γιατί είναι πολύ αγαπημένο το ζήτημα που βάζει. Και ποιο είναι το ζήτημα? Είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα συστήματα και κάνει μια αναφορά σε ένα αγαπημένο μου βιβλίο του Κάφκα, τη Δίκη. Και αναρωτιόμουν έτσι όσο άκουγα τη συνέντευξη, γιατί η αναφορά του γίνεται μόνο στο βιβλίο αυτό του Κάφκα, τη Δίκη, και με έβαλε σε ένα προβληματισμό. Αν, επειδή η Δίκη, όπως ξέρετε και αν δεν ξέρετε, ωραία το συζητάμε εδώ πέρα παρεούλα, είναι η συνέχεια ενός άλλου εκπληκτικού βιβλίου του Φρανς Κάφκα, η Μεταμόρφωση. Δηλαδή προηγήθηκε η Μεταμόρφωση και ακολούθησε η Δίκη. Βεβαίως η λογοτεχνία, σε αντίθεση με την ιστορία που είναι μια σειρά γεγονότων και πρέπει να καταγράφονται ακριβώς όπως έχουν συμβεί. Βέβαια θα μου πεις, την ιστορία συνήθως τη γράφει ο νικητής. Παρόλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα γεγονότων. Δεν μπορεί εκεί να βάλεις ενοιολογικές έννοιες. Είναι γεγονότα. Αυτό που μπορείς να κάνεις και οφείλεις, και οφείλει νομίζω και το εκπαιδευτικό σύστημα να το κάνει αυτό, είναι η ιστορία των λαών να είναι εμπεδωμένη στους λαούς, σε μια λογική συγχώρησης όμως, έτσι όπως σας την περιέγραψα με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από το σύριαλ που παρακολουθώ, να μπορείς να ζητάς συγγνώμη και να πηγαίνεις παρακάτω. Και μετά, ξέρεις, μου έρχεται μια δεύτερη σκέψη. Λέω, ωραία, αυτό ενδεχομένως να μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλές χώρες, αλλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το 2026 ακόμα κυνηγάμε τα φαντάσματα του εμφυλίου. Είμαστε ο ένας να μισήσει τον άλλον. Είναι ασύλληπτη αυτή η τραγωδία, κυριολεκτικά ως τραγωδία την αντιλαμβάνομαι, που συμβαίνει στον κοινωνικό ιστό. Και μετά αναρωτιόμαστε για τον κοινωνικό αυτοματισμό και όλες αυτές τις άχλες, γιατί οι άχλες είναι στο τέλος της ημέρας. Όταν εγώ που ήμουνα με αυτή την πλευρά και εσύ με την άλλη, ακόμα μισιόμαστε, γιατί κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς θα μπορέσει να εμπεδωθεί αυτή η επιχείρηση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγώ φυσικά δεν συμφωνώ με αυτό. Οι ιστορίες πρέπει να παραμένουν και οι ταυτότητες των λαών να παραμένουν καθαρές, αυτούσιες και να πηγαίνουμε παρακάτω. Να μην αφήνουμε τα μίση, τα πάθη και τις αιμονές να είναι το κυρίαρχο συνέστημα στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Όχι. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα της ημιμάθειας όμως. Αν το καλό σκεφτούμε και μεταξύ μας και με τον εαυτό μας, είναι αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, το συζητήσαμε εκτενώς θεωρώ, το πώς κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Αν βοηθήσουμε κι εμείς λίγο τον εαυτό μας να κατανοήσει κάποια πράγματα, όλα αυτά, ξέρεις, πάνε στην άκρη, δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το μυστικό και η μαγεία της εκπαίδευσης και της μόρφωσης, ότι κατανοείς, αντιλαμβάνεσαι και τις προσλαμβάνουσες της εποχής, οι περίοδοι λειτουργούν με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά ο άνθρωπος πάντα εξελίσσεται. Εδώ λίγο το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό. Ίσως το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν το θυμηθώ, θα φέρω και τα δύο βιβλιαράκια αυτά να διαβάσω κάποια πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, αλλά για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, γιατί πάντα πηγαίνω μέσω λαμίας, έτσι είναι. Ο ερμός είναι περίεργη κατάσταση. Αναρωτιέμαι εάν εμείς εδώ ως κοινωνία έχουμε αποφασίσει για τον εαυτό μας τη δίκη και έχουμε ξεχάσει τη μεταμόρφωση. Και ήθελα να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί η τέχνη σου αφήνει το μυαλό ελεύθερο και αναλόγως την αφετηρία του καθενός κάνεις και την αξιολόγηση ή καταλήγεις ένα συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ματιά που βάζει ο κύριος Αποστόλου. Θέλω να σας πω ότι όταν διάβασα αυτά τα βιβλία, σε πολύ νεότερη ηλικία βεβαίως, τότε εκεί στα 13-14 που και εγώ έψαχνα να βρω το μέσα μου με το έξω μου, να δω αν ταιριάζουν, πώς συντάσσονται και αν συντάσσονται, είχα πολύ διαφορετική ανάγνωση. Αλλά στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι τι επιφυλάσσει ο καθένας για τον εαυτό του. Εκεί κρίνονται όλα. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 30 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε στο 6947-989-989 και φυσικά στο νέο Αλφα Radio 989.gr. Και καταλαβαίνω, Κώστα, λέει ο Κώστας ότι στοιχείο εξακολουθούν οι φοιτητές να μην έχουν δρομολόγια. Θα επανέλθουμε στο θέμα, το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει, έχουμε βγάλει και τους αρμόδιους. Υπάρχει μια δυσκολία εκεί λόγω κόστους, γιατί το κτέλ που εκτελούσε αυτά τα δρομολόγια πλέον δεν έχει τους φοιτητές που θα ήθελε για να μπορεί να τα απεξέλθει. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη, μα τώρα είναι δυνατόν. Θέλω να σήμερα, αν προλάβουμε λίγο, να συζητήσουμε και τα θέματα της αντιπυρικής περίοδου, η οποία έχει ξεκινήσει, τις υποχρεώσεις που έχουν οι Δήμοι, τις υποχρεώσεις που έχουν τα δασαρχεία, οι πυροσβέστες, οι πάντες όλοι. Αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα και κατά την άποψή μου αφορά κατά μείζωνα λόγο την τοπική αυτοδιοίκηση. Αχ, που πολύ την αγαπώ, γι' αυτό και τη σταχώνω. Μπας και επιτέλους καταλάβει ποια είναι η αξία του να υπάρχει και πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Τώρα το σκέφτομαι αυτό και με μια άλλη αφορμή. Χτες ήρθε εκεί στην ομαδική που έχουν διαπιστευμένοι συντάκτες ένα μήνυμα 112 να κλείσουν παράθυρα όσοι είναι εκεί στην περιοχή της Αχαΐας, γιατί είχε μια φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Πιρέλη. Αυτό, αν δεν απαιτώμε, έχει κλείσει εδώ και 350 χρόνια. Σε σχήμα υπερβολής το λέω. Αλλά ήμουν μικρή όταν είχε κλείσει, επειδή κατά το ίμιση είμαι και από την Αχαΐα. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτός ο χώρος έχει μείνει ανεκμετάλλευτος. Προφανώς θα είναι πάρα πολλοί οι ιδιοκτήτες, είναι οι πληστηριασμοί, είναι τα χρέη στον Δήμο. Καταλαβαίνουμε, όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτός λοιπόν ο χώρος, ο παρατημένος εκεί, είχε κάποια λάστιχα από ό,τι διάβαζα το πρωί, τα οποία για κάποιο λόγο πήραν φωτιά και έγινε όλο αυτό που έγινε. Και εγώ ρωτάω. Αυτό είναι ένα κτίριο με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτές τις νομικές δεσμεύσεις, με όλα αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι και τα έχουμε διαβάσει και ειδικά και μέσα στα μνημόνια γίναμε και λίγο πιο expert σε αυτά. Ο Δήμος, τόσο πάρα πολύ καλός δήμαρχος ο κύριος Πελετίδης, που προφανώς για να εκλέγεται τόσα χρόνια είναι πολύ ευχαριστημένοι οι πολίτες της Πάτρας. Δεν ασχολήθηκε, δηλαδή δεν του πέρασε από το μυαλό να πει κάτσε βρε παιδί μου, εδώ πέρα αυτό μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Πώς μπορώ να παρέμβω ως τοπική αυτοδιοίκηση, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω ώστε τουλάχιστον ας μείνει αυτό να πέσει κάποια στιγμή, γιατί θα πέσει ό,τι έχει μείνει, αν έχει μείνει και κάτι δεν ξέρω, γιατί ξέρεις, και τα κτίρια είναι σαν τον άνθρωπο. Όταν το αφήνεις, σε αφήνει. Όπως και εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας και παίρναν τα χρόνια και δεν το δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε τη σκέψη μας, δεν δουλεύουμε το σώμα μας, δεν. Καταραίουμε. Έτσι είναι και τα κτίρια. Δεν σκέφτηκε να κάνει κάποια κίνηση, να πάει στους αρμόδιους, να πει βρε παιδιά, εγώ είμαι δήμαρχος. Έχω την ευθύνη της περιοχής. Αν αυτό αύριο, καλή ώρα, όπως έγινε, κακή ώρα προφανώς, πήρε την φωτιά. Δεν υπήρχε ένας τρόπος να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα υλικά. Δεν υπάρχει ένας τρόπος, οι τεχνικές υπηρεσίες, και αυτό δεν το λέω για την Πάτρα, το λέω για όλους τους Δήμους. Οι τεχνικές υπηρεσίες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να κάνουν ένα ρεπερά στις γειτονιές, να δούνε υπάρχουν μπαλκόνια από εκεί που περπατάς, μπορεί να σου πέσουν στο κεφάλι, για να πράξουν τα δέοντα. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το σύνολο των δημοτών και όχι μόνο με αυτούς που τους εκλέγουν. Υπάρχουν βουλευτές που θέλουν να ασχοληθούν με τις περιφέρειές τους, στο σώμα της περιφέρειας, τις εκλογικές εννοώ, πέραν από αυτούς που τους εκλέγουν. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και νομίζω ότι όποιος τα βάλει στο δημόσιο διάλογο ως πολιτικός φορέας, γιατί όπως λέγαμε και χθες περιμένουμε 3 νέα κόμματα, και μας πείσει ότι τον ενδιαφέρει το όλον και όχι το μερικών, έχει πολύ ισχυρές προοπτικές να αναλάβει και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνει με πραγματικούς όρους και στην πράξη. Γιατί όντας παρτιάτισσα δεν είμαι των λόγων, είμαι των πράξεων. Κρίνω αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που λέγεται. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά πια με την εμπειρία ζωής που έχω ότι πολλά πράγματα λέγονται και δεν γίνονται, πολλά πράγματα γίνονται και δεν λέγονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της πολιτικής σε όλο τον κόσμο. Χρωστάω να πω και κάτι ευχάριστο. Εδώ έχω απέναντί μου τον Ορέστη Παπά. όπως σας είπα και νωρίτερα. Τον βλέπω λίγο σκεπτικό, δεν ξέρω τι του συμβαίνει, αλλά μπορεί και να πεινάει και να μην ξέρει τι να παραγγείλει. Ωραία, το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην έχεις αποφασίσει, ορέστη μου, τι θέλεις να παραγγείλεις, αλλά εγώ μπορώ να σου πω πώς θα κερδίσεις από αυτό που θα παραγγείλεις. Και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνεις αυτό: να μπεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, να πάρεις 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Και μπορεί να σου άνοιξα την όρεξη, όχι μόνο στο στομαχάκι σου, μπορεί να σου άνοιξα γενικώς την όρεξη. Οπότε μπες στο ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδο στο τσεπάκι σου. Και έτσι και εγώ θα ησυχάσω, δεν μπορώ να σε βλέπω κατηφή. Κάτι σε έχει προβληματίσει. Θα βάλεις ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Αφροδίτη Σιμίτη και θα μου εξηγήσεις τον καημό σου για να το κοινοποιήσω κι εγώ μετά εδώ στους μεγάλους φίλους του Αλφα Radio. Εντάξει, μην τρομάζεις. Θα το πω όπως πρέπει, μην αγχώνεσαι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 41 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να πω τις πρώτες καλημέρες στον αγαπημένο μου τον Τζόνι Τρούπερ. Μου λείψεις χτες, Τζόνι μου, δεν έστειλες μηνύματάκια, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πιστεύω ότι ήσουν στην ακρόαση. Τα πάμε και χτες. Πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη Άννα λέει: καλημέρα σας. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να με βοηθήσετε σε ένα πρόβλημα που έχω σχετικά με την αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό. Στη διαδικασία της συμπλήρωσης και έχοντας ένα παιδί αμαία, μου ζητά σε ένα από τα δύο παιδεία να βάλω ημερομηνία λήξης της απόφασης για την αναπηρία. Όμως η απόφαση του παιδιού δεν έχει ημερομηνία λήξης, αφού γράφει εφόρου ζωής. Τι να γράψω στο πεδίο? Δοκίμασα τις λέξεις εφόρου ζωής, δοκίμασα την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση και έβαλα 100 χρόνια μετά, τίποτα δεν προχωράει τη διαδικασία. Άννα, αγαπημένη μου Άννα, θα το μάθω και θα σε ενημερώσω, ελπίζω και πριν τη λήξη της εκπομπής. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακούσεις αύριο στον Νίκο Παναγιωτόπουλο την απάντηση για το πώς προχωράς τη διαδικασία να την ολοκληρώσεις. Η αγαπημένη Κική μου λέει: καλημέρα, οι Δήμοι δεν έχουν αρκετό προσωπικό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κοίταξε, χτες έβαλε ένα προβληματισμό. Αν μπεις στο site του Δήμου στον οποίο ανήκεις, και εγώ στο δικό μου, και αναζητήσεις στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό, δεν θα βρεις. Το ότι δεν έχουν προσωπικό το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ως δικαιολογία. Δεν έχεις προσωπικό, κατανοητό. Έχεις ένα δημοτικό συμβούλιο που απαρτίζεται από πόσους είναι, 20, 22 άτομα. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος δήμαρχος της εκάστοτε περιοχής να πει στο δημοτικό του συμβούλιο: παιδιά, επειδή δεν έχουμε κόσμο, επειδή δεν έχουμε λεφτά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις, ή και όταν κάνουμε προσλήψεις, ας πούμε για την καθαριότητα, ας πούμε για το πράσινο, ας πούμε για τέτοιες υπηρεσίες, εμείς θέλουμε να τους προσλάβουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά στο τρίμηνο να τους βάλουμε στα γραφεία που δεν έχουμε να κάτσουν, και πάντα μένουμε χωρίς κόσμο. Ας κάνει μία εκστρατεία ο κάθε Δήμος και να πει: το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε περιοδία σαν να είναι εκλογές. Θα πάμε πόρτα-πόρτα να δούμε τα προβλήματα στις γειτονιές, να δούμε τους δρόμους, να δούμε τα πεζοδρόμια, να δούμε το πράσινο, να δούμε την καθαριότητα. Αλλά σιγά τώρα μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ακούω αυτή τη δικαιολογία, γιατί είναι δικαιολογία. Εγώ έχω και προσωπικό ζήτημα. Καλά, υπάρχουν πολλά ζητήματα στο Δήμο, αλλά θα σου πω εγώ ένα που αφορά σε ένα δέντρο, σε ένα πεύκο. Θέλεις να μου πεις, Κική μου, ότι 7 χρόνια δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας στην 7 ετία, να έρθει να δει το πρόβλημα? Δεν το πιστεύω. Αλλά δεν τους νοιάζει, γιατί είναι ένας. Άρα δεν εξαρτάται η εκλογική τους, το εκλογικό τους αποτέλεσμα από τον ένα. Αν ήμασταν όμως 100, 150, 200 που είχαμε διαμαρτυρηθεί, την άλλη μέρα θα το είχαν λύσει. Θέλω να σου πω, να ξέρεις Κική μου, να μην πω το άλλο, ότι πρώην δήμαρχος που ήξερε το πρόβλημα, γιατί του το είχα πει κάποια στιγμή που δεν ήταν δήμαρχος και είχε αναλάβει καινούργια διοίκηση, μου είχε στείλει και μήνυμα ρωτώντας με αν λύθηκε το πρόβλημά μου. Λοιπόν, το θέμα του προσωπικού το ακούω, να μην σου πω πώς το ακούω. Το ακούω σαν τους κλάψες τους βουλευτές που πάνε να κάνουν την ιστοριούλα για τα δικά τους παιδιά και μετά κάνουν πως κλαίνε. Έτσι το ακούω. Δεν υπάρχει αυτό για μένα, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Εάν μπορεί να οργανωθεί ο Δήμος και έχει όραμα, μια χαρά θα το λύσει, και με 30 και με 40 και με 50. Όλο το άλλο, ξέρεις, είναι να είχαμε να λέγαμε. Έχει διάλειμμα. Ωραία, γιατί συγχύστηκα με τους Δήμους.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 8 και 47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Να πω στο φίλο μου τον Γιώργο που με ρωτάει. Είναι από την Πάτρα. Είμαι κατά το ίμιση. Από εκεί ο μπαμπάς μου. Από Πάτρα, η μαμά μου από Σπάρτη μου. Εγώ έχω τη Μανιάτσα μέσα μου. Δεν ξέρω τώρα, συμβαίνουν και αυτές οι πετρίες. Μην σου φαίνεται περίεργο. Νιώθω, ρε παιδί μου, ξυπνώ το πρωί και νιώθω ότι είμαι ο Λεωνίδας. This is Sparta. Πώς να το κάνουμε. Δεν ξέρω. Να επαναλάβω, μου ζητάς ποια θα η παράσταση είχα χθες στη συνέντευξη. Ήταν για το στέρεο βήμα της Αντιγόνης στο θέατρο Αλκμίνη. Μια εξαιρετική παράσταση, έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο συγγραφέας, ο κύριος Μακράτος. Θα πάμε κι εμείς να τη δούμε. Όπως και έχω ζητήσει και από εδώ από τους φίλους που πηγαίνουν και παρακολουθούν τις παραστάσεις που κερδίζουν να μας στέλνουν ένα μήνυμα. Αν τους άρεσε, αν πέρασαν καλά, αν προβληματίστηκαν. Λοιπόν, να πω λίγο στην αγαπημένη την Άννα που με ρωτούσε για τον κοινωνικό τουρισμό. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός που δίνεται για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και είναι το 210-215-0231. Επαναλαμβάνω, Άννα μου, μπορείς να πάρεις αύριο το πρωί να ρωτήσεις. Εν τω μεταξύ θα επιχειρήσω και εγώ κατά τη διάρκεια του διόρου που θα είμαστε παρεούλα, μήπως βρω κάποια πιο άμεση λύση να σου δώσω. 210-21-50-231. Ελπίζω ότι θα το λύσεις πάρα πολύ σύντομα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έχει και αυτός μια πετρία, μην νομίζετε. Εγώ, όπως σας την περιέγραψα, ως Σπαρτιάτσα και εκείνος ως μηχανικός. Έχουμε τις ίδιες πετρίες. Νοιαζόμαστε, βρε παιδί μου. Και δεν είναι ότι ταυτιζόμαστε και πολιτικά. Συμβαίνει και αυτό με το Γιάννη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ταυτιζόμαστε στην ανάγκη να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για όλους και όχι μόνο για τον εαυτούλη μας. Αυτό είναι. Πρέπει να φύγουμε, να ξεφύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς και να το εννοούμε αυτό. Να ηρεμήσουμε, να τα ξαναβρούμε με το γείτονα, να τα ξαναβρούμε με την οικογένεια. Εντάξει, φτάνει. Είναι και αυτά τα δολιο social που μας κάνουν τη ζωή πατίνη. Τι είναι αυτό, ξέρετε την άποψή μου. Εγώ χρησιμοποιώ όχι όλα τα social και λόγω ηλικίας δηλαδή δεν θα μπορούσα. Και το λέω αυτό γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα την τιμή να δεκτώ ένα τηλεφώνημα από έναν ακροατή που τυχαία έπεσε στο ραδιόφωνο και μας στόλισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, όπου καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν μικρός, γιατί καταλήγοντας η συζήτηση με ρώτησαν εγώ Instagram. Εγώ έχω Instagram, αλλά το είχα ανοίξει όταν κάλυπτα το κυβερνητικό ρεπορτάζ επί ΣΥΡΙΖΑ για να παρακολουθώ τη δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή όλοι οι κυβερνητικοί συντάκτες εκείνης της εποχής το είχαμε. Γενικά όμως δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και το Twitter, το πρώην Twitter, νυν X, για τους ίδιους λόγους το είχα ανοίξει. Οπότε είμαι λίγο πιο παραδοσιακή και χρησιμοποιώ το Facebook. Αρχικά γιατί σου δίνει τη δυνατότητα, αν θες να γράψεις ένα κείμενο, να είναι ένα όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένο κείμενο γίνεται, να μην είναι αυτό της λεζάντας που λέμε και μπορεί και να μην έχει και καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε να ανεβάζεις ένα βιντεάκι να λες τον καημό σου και να νομίζεις ότι κάτι κάνεις και να παραπληροφορείς. Και το λέω αυτό γιατί σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη με αυτή την πιτσιρίκα την παιδίατρο στη Σάμμο. Και ναι, εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να κατέρευσε. Όμως υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να έχει γίνει μία συνεννόηση με συνάδελφό της γιατρό. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή τη συνεννόηση, είναι ρε παιδί, σαν να συνεννοηθώ εγώ με τον Ορέστη και να μου πει: Ορέστης, δεν μπορώ να κόψω αυτά τα ηχητικά. Μπορείς να τα κόψεις εσύ. Αν δεν μπορείς, πες το μου και θα το κάνω. Και να τον διαβεβαιώνω εγώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, Ορέστη μου, θα τα κόψω εγώ. Τελικά να μην τα κόβω εγώ και να βγαίνω και να κλαίω, να χτυπιέμαι και να έχει μετά μία επίπτωση από την υπηρεσία ο Ορέστης, ο οποίος ο καημένος Ορέστης το συνεννοήθηκε μαζί μου. Αυτά δεν είναι ωραία παιχνίδια. Και να σας πω και κάτι. Όσοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό πολιτικά, λάθος κάνανε. Γιατί, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει πάρα πολλές αφορμές για να του κάνεις κριτική, να του πεις ότι αυτό δεν το κάνεις σωστά, γι' αυτό δεν με έχεις πείσει ότι το κάνεις, για να παραμείνει με δημόσιο χαρακτήρα το νοσοκομείο. Έχεις πάρα πολλά να του πεις. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, σε αντίθεση με πολλούς άλλους υπουργούς που τους έχουμε περιπολού, είναι αυτός και τον βρίσκεις πάντα. Και τον βρίσκεις και στην ανάγκη και στο να του ταχώσεις, είναι εκεί. Και μην νομίζετε ότι αυτό δεν μετράει στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, το λέω για τους πέντε. Αυτούς τους πέντε, οι οποίοι έχουν υπάρξει υφυπουργοί του επιτελικού κράτους και θυμήθηκαν το 2026, ενώ το υπηρετούν από το 2019, θυμήθηκαν το 2026 να μας πούν ότι κάπου δεν πάει καλά και κάπου εκείνο και κάπου το άλλο. Να πω βέβαια ότι στη μεγάλη φωτιά της Πάτρας το καλοκαίρι, εγώ δεν τον βρήκα τον κύριο Κατσανιώτη. Βρήκα όμως, ανά πεντάλεπτο που έπαιρνα, και την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και τους δύο τους βρήκα, και εννοείται ότι βρήκα και πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μου έδιναν την εικόνα του τι συμβαίνει στην περιοχή. Τον κύριο Κατσανιώτη δεν τον βρήκα ποτέ. Όχι, το λέω γιατί κόπτεται για την περιοχή του, γι' αυτό δηλαδή το εξηγώ, ότι όταν νοιάζεσαι για την περιοχή σου, καλό να σηκώσεις και κανένα τηλέφωνο. Λέω εγώ τώρα. Άκουσα και αυτό τον κύριο Μπραλιάκος. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιος βουλευτής. Μπραλιάκος. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτός ο βουλευτής. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ τη φωνούλα τους. Δεν ξέρουμε τι φωνή εντά και σύμφωνα βγάζουν. Δεν υπάρχουν. Όμως ο κύριος Μπραλιάκος μίλησε εδώ, μίλησε στον Αλφα Radio και στον Γιώργο Ευγενίδη. Ας ακούσουμε τι είπε για την επιστολή.
5: Σε καμία περίπτωση, ούτε αντάπικο, ούτε διαφωνία, είναι κάποιοι προβληματισμοί και κάποιες ανησυχίες από συναδέλφους, από πέντε συγκεκριμένα συναδέλφους που συντάξαμε αυτό το άρθρο. Προς τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο διακυβέρνησης, αλλά με κάποιες αδυναμίες και κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να το δούμε, να το διορθώσουμε, και αυτά πρέπει να επισημάνουμε εμείς τουλάχιστον οι βουλευτές που τα ζούμε καθημερινά. Και οι πέντε προερχόμαστε από την περιφέρεια, προερχόμαστε από την επαρχία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει, δεν ήταν τυχαίο αυτό.
6: Το πρόβλημα δηλαδή ποιο είναι πλέον με αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης και τι πρέπει να αλλάξει?
5: Πρέπει να αλλάξει ο ρόλος του βουλευτή, η παρέμβασή του στον τρόπο σχεδιασμού της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας μας. Θέλουμε πιο παρεμβατική την δράση των βουλευτών. Πρέπει να σπάσει το αθηνοκεντρικό κράτος. Πρέπει οι βουλευτές να έχουν μεγαλύτερη παρεμβατικότητα στα κέντρα αποφάσεων, έτσι ώστε ό,τι σχεδιάζεται και ό,τι προγραμματίζεται από την κεντρική κυβέρνηση, από το επιτελικό κράτος που συντονίζει όλα τα υπουργεία, να είναι μέσα και οι άποψεις και, αν θέλετε, και οι παρεμβάσεις των βουλευτών. Πρέπει να είμαστε συμμετοχή σε αυτή την χάραξη του μονοπατιού αυτού για την λύση αυτών των θεμάτων. Και αυτό ζητάμε, να είμαστε πιο παρεμβατικοί στο διάλογο και να μην διαμορφώνεται μια πολιτική για την περιοχή μας, αλλά να συνδιαμορφώνεται και με τους βουλευτές. Δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα. Θα τα πούμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα τοποθετηθούμε. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος, βάζουμε και εμείς το ρόλο του βουλευτών και το ρόλο του επιτελικού κράτους. Και εμείς σε πρώτη φάση, επειδή έχουμε κοινές αναφορές από το παρελθόν, καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο. Έχουμε και το συνέδριο μετά την κοινοβουλευτική ομάδα, πάντα καλοπροαίρετα και πάντα με σκοπό να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να γίνουμε καλύτεροι και να οδεύσουμε προς εκλογές ένα χρόνο, πετυχαίνοντας το στόχο, που ο στόχος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, θα σας αφήσω ασχολίαστο το συγκεκριμένο ηχητικό. Ο καθένας κρίνεται και για αυτά που λέει, αλλά κυρίως κρίνεται και για αυτά που κάνει. Γιατί προσπάθησα να βρω και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών των 5 βουλευτών και δεν τον βρήκα, για να σας είμαι ειλικρινής. Μία ερώτηση βρήκα μόνο του κυρίου Παπά,

0: κύριο Αποστόλου, που μας εξηγεί αυτό το κοινωνικό θέαμα και πώς έχει εμπεδωθεί στην καθημερινότητά μας. Έχει δε λειτουργήσει με τέτοια ισχύ και στο υποσυνείδητό μας, που δυστυχώς επιλέγουμε και τους εκπροσώπους μας στο πολιτικό σκηνικό, είτε αφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είτε στην Ευρωβουλή, σύμφωνα με το lifestyle του. Γιατί πηγαίνει σε αυτές τις μεσημεριανοπρωινές εκπομπές, ο Χίψη Ωμέγα υποψήφιος, που εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό ως δημοσιογράφος, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, και γίνεται φίρμα. Μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα στη ζωή σου, βρε παιδί μου, αλλά αν εκεί το πάνελ σε υποδέχεται με δάφνες, πάει να πει ότι κάτι είσαι. Είσαι όμως κάτι. Είσαι, για να ακούσουμε.
1: Είναι σουργελοποίηση των πάντων. Ζούμε σε μια κοινωνία του θεάματος. Δεν είναι μόνο μια συλλογή εικόνων, ό,τι βλέπουμε, αλλά είναι μια κοινωνική σχέση μεταξύ ανθρώπων που διαμεσολαβούνται από εικόνες αυτές οι σχέσεις. Σήμερα τι βλέπουμε? Ότι οι εξουσίες, όλες οι εξουσίες, ως θεαματικές ισορρεύσεις, κατασκευάζουν μια ψευδοκλαμουριά, η οποία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά. Και εκλέγονται πανηγυρικά ως εξουσίες του βιώματος, οι οποίες απικιοποιούν κυριολεκτικά την καθημερινή ζωή. Το γεγονός ότι σήμερα το ψέμα αποτελεί μια ομολογία του προηγούμενου ψέματος, το γεγονός επίσης ότι το εμπόρευμα καταφέρνει να φτάσει στην ολοκληρωτική κατοχή της ζωής μας και να γίνεται έτσι όλο και περισσότερο ο άνθρωπος θεατής, αναγνωρίζοντας, όπως λένε οι θεαματικοί σε εισαγωγικά, εκείνοι δηλαδή που κατασκευάζουν το θέαμα, τη δεύτερη φύση του ως homo spectator, τότε όλα αυτά βεβαιώνουν ότι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία του θεάματος που δεν μπορούμε πλέον εμείς να την διαπραγματευτούμε άλλο.
0: Γι' αυτό σιγά σιγά φτάσαμε εδώ. Ας ακούσουμε τον αθάνατο και μοναδικό Βέγκο.
2: Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον τζίχλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 ακριβώς, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θες να κάνεις μια ματιά, να ρίξεις μια ματιά, να κάνεις ένα ταξίδι στον κόσμο και δυστυχώς αυτό που βλέπεις είναι σύψη. Διαβάζω για τη διεθνή κατακραυγή που έχει προκαλέσει η επίθεση σε γυναίκες σε φεστιβάλ βιασμού στην Ιγυρία. Διαβάζω ότι στην Τουρκία μια 26χρονη δικηγόρος δολοφονήθηκε από επιχειρηματία, του οποίου του έκανε μήνυση γιατί χρωστούσε κάποιες πολλές χιλιάδες ευρώ στην αδερφή της. Η άλλη στην Ιταλία ευνούχισε τον άντρα της την ώρα που τον είχε κοιμισμένο. Του ρίξε υπνοτικά χάπια, την έπεσε για ύπνο ο παλικάρης και ξύπνησε μισός. Δεν υπάρχει αυτή η σύψη και τι βλέπω και να μπαίνει φρένο. Δυστυχώς οι κοινωνίες ζουν σε μία αγωνία, σε ένα πανικό, σε ένα άγχος. Δε η παρατεταμένη πολεμική σύραξη είτε Ρωσίας-Ουκρανίας είτε αυτό που συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν που είναι ήξες αφήξεις. Σήμερα θα έχουμε συμφωνία, αύριο δεν θα έχουμε. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Το διεθνές εμπόριο είναι στα κάγκελα. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί. Όλη αυτή η αγωνία που καταλαβαίνω ότι έχει αντίκτυπο στο σύνολο των κοινωνιών, ακόμα και σε εκείνες που αισθάνονται ότι είναι λίγο πιο απομακρυσμένες από τα γεγονότα, κάπως τις ακουμπά. Λέγεται παγκοσμιοποίηση. Όταν λειτουργείς σε ένα τέτοιο κόσμο παγκοσμιοποιημένο και κυρίως έχεις παγκοσμιοποιήσει την οικονομία σου, γιατί περί αυτού συζητάμε, γιατί παράλληλα με την ένωση, αυτή την ιδιότυπη ένωση της οικονομίας όπου όπως σας είπα ένα μικρό ποσοστό

0: ανθρώπων κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του κόσμου και δημιουργεί αυτό έτσι κι αλλιώς από μόνο του αντίρροπες δυνάμεις, το καταλαβαίνουμε, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε και ένα ακόμα μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Τραμπ και τη Γερμανία, όταν χθες ανακοινώθηκε ότι ο Τραμπ σκοπεύει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τις δυνάμεις που έχει στην Γερμανία, και σήμερα διαβάζω ότι σκέφτεται να αποσύρει ακόμα περισσότερους. Εκεί τώρα η Ευρώπη δεν το λες και αντίδραση, είναι στην κοσμάρα της και αυτή, θα δούμε. Θέλει και ένα χρόνο να απαντήσει η Ευρώπη. Δεν συμβαίνει κάτι το Μάιο και θα σου απαντήσει πρώτο αθώς τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα κάτι μπορεί να έχει σκεφτεί, να μαζευτούν και 27, να το φέρουν από εδώ, να το φέρουν από εκεί, να βάλει κάθε χώρα τα εθνικά τη συμφέροντα πριν από όλα και να καταλήξουν, αν καταλήξουν, ο Θεός ξέρει αν θα καταλήξουν. Και βλέποντας όλη αυτή τη δυστοκία και όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε οι πολίτες, χωρίς να διαφαίνεται φως στο τούνελ. Δηλαδή έχουμε καταλήξει πια να βλέπουμε μόνο τη συγκεκριμένη εκπομπή. Μόνο εκεί βλέπεις φως στο τούνελ. Πουδεν άλλου. Όλα τα άλλα σκοτάδι. Σκοτάδι και καταχνιά. Γι' αυτό έχει σημασία πώς δουλεύουμε μέσα μας. Πώς δουλεύουμε το μέσα μας. Και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας χειραγωγεί στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Διάβαζα το πρωί μια ανάλυση που κάνει το Reuters, ότι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι εγκλωβισμένος στις επιλογές του σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί να τελειώσει και όλα αυτά, όλα αυτά. Οπότε αποφάσισα να δω ποιοι είναι αυτοί οι αναλυτές. Παίρνοντας λοιπόν να δείτε, η ανάλυση είναι του Reuters, το Reuters τη δημοσιεύει, έχει ζητήσει να τοποθετηθούν δύο καθηγητές από αμερικανικά πανεπιστήμια. Ο ένας δεν είναι και είχε και στο παρελθόν πάρα πολλές θέσεις ως αξιωματούχος διπλωμάτης. Και οι δύο πολιτικά ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα και οι δύο όμως είναι καθηγητές ενός πανεπιστημίου που τα έχει βρει σκούρα από την κυβέρνηση Τραμπ. Θυμάστε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνοντας τα ενία και μπαίνοντας στο Λευκό Οίκο ήταν να κόψει τις επιχορηγίες σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Μεταξύ αυτών ήταν και το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς και το Χάρβαρντ. Οι δύο λοιπόν αναλυτές, που όλο στοιχείως είναι και αρθρογράφοι στο σύνολο των media, των αμερικανικών media που είναι κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή γράφουν για την Wall Street Journal, για την New York Times και άλλη μια εφημερίδα που επίσης είναι αντίθετη, αντιπολιτευόμενη. Όχι, το λέω αυτό γιατί ένας από τους πέντε, νομίζω ο κύριος Κατσανιώτης το είπε αυτό στον Τάκη Χατζή, ότι δεν υπάρχει αντιπολιτευόμενος τύπος. Μα σε όλο τον κόσμο υπάρχει αντιπολιτευόμενος τύπος. Η Ελλάδα θα αποτελέσει μοναδικό φωτεινό σημείο. Παντού υπάρχει αντιπολιτευόμενος και συμπολιτευόμενος τύπος. Γι' αυτό εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, γιατί είμαστε παλιοί βέβαια τώρα, όταν είσαι 50 φεύγα, είσαι παλιός δημοσιογράφος, πάντα διαβάζαμε τρεις εφημερίδες. Μία του συμπολιτευόμενου, μία του αντιπολιτευόμενου και μία στο κέντρο. Για να έχεις μία ξεκάθαρη γνώση του τι έχει συμβεί. Δυστυχώς τώρα αυτό το έχουμε απολέσει και οι δημοσιογράφοι αλλά και η κοινωνία. Δεν έχει το χρόνο να μπει να κάνει ανάλυση. Πολύ δε περισσότερο δεν έχει το χρόνο να μπει να δει ποιος είναι αυτός που λέει κάτι. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρω ποιος είναι αυτός που λέει τι. Έτσι τα μετράω εγώ τα πράγματα. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυστοκία και τα μαύρα και τα γκρι, που είναι και ασορτή και ο καιρός, η αλήθεια είναι. Εκτός από αυτά που βλέπω τώρα και στην Ορεινή Αχαΐα, βλέπω πλάνα από την κρατική τηλεόραση. Πρωτομαγιά λέει στα Λευκά, στην Ορεινή Αχαΐα, και όντως νομίζεις ότι είναι Χριστούγεννα. Τελικά, αν σας είχα πει την Παρασκευή καλά Χριστούγεννα, δεν θα είχα πέσει έξω. Εδώ έχουν ανέβει σκίερ να κάνουν σκι. Γι' αυτό θα σας πω κάτι ευχάριστο, ότι από το πρωί έχω την αίσθηση πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς, με ρωτάτε πώς, μα φυσικά με έκπτωση 20% στο About You με τα The My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferris Scanner για εκδρομή και πάλι από το The My Rewards Coupons. coupons για να γιορτάσω το βράδυ. Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα Day My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μ' αρέσουν εμένα αυτά όταν τα κάνουν οι εταιρείες, πολύ μ' αρέσουν. Πάρα πολύ, γιατί είναι προς όφελός μας έτσι κι αλλιώς, και καλό είναι να παίρνουμε take advantage, λένε στο χωριό μου, δηλαδή να εκμεταλλευτείς ένα καλό που συμβαίνει, γιατί πολύ σπάνια συμβαίνουν καλά στη ζωή μας. Πάμε σε μουσική. Τι θα μας βάλετε, κύριε? Ωραίο θα μας βάλετε. Εντάξει, υπογραφή Αφροδίτη Σιμίτη. Εδώ είμαστε. Εσείς στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ONER alpharadio989.gr, και θα επιστρέψω για το επιτελικό κράτος, διότι ο φίλος μου ο Γιώργης έχει στείλει ένα μήνυμα που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Alpharadio 989.

0: Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά και έφυγα μόνη μου στο τραγούδι και γυρίζω με μια πολύ μεγάλη παρέα. Έψαχνα να βρω αυτό το πολύ κλασικό ηχητικό με το χλιμίντρισμα του... με κόλλησε τώρα, Ορέστη. Του Κωνσταντάρα. Αλλά δεν το βρήκα και μάλλον καλύτερα. Γιατί εκεί αυτό ήταν ένα κουρασμένο παλικάρι. Εγώ εδώ περικλείομαι από νιάτα. Δηλαδή, καλώς ήρθατε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς.
0: Εγώ δεν σας ξέρω, πρέπει να γνωριστούμε. Είστε ή.
1: Είμαι η Κατερίνα Μπλιανίτη.
0: Α, μάλιστα, σας βλέπω πρώτη εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Το επίθετο μου ξεκινάει από Α.
0: Δεν είναι ότι.
1: Έχω...
0: Δεν έχετε εσείς το άλογο που τις.
1: Όχι.
0: Ούτε τις έχετε κάνει άλογο, τις άλλες κυρίες.
1: Όχι.
0: Τι είπα.
2: Δεν έχουμε άλογα καθόλου. Είναι ότι η έλλειψη παράστηση. Εγώ είμαι η Ειρήνη Δένδη.
0: Η Ειρήνη, δεν θέλετε να ξέρετε τι έκανε όταν τη ρώτησα την συμπροταγωνίστριά της για αν της έχει κάνει άλογα. Ευτυχώς δεν είσαστε εδώ. Ευτυχώς δεν έχετε εικόνα. Ευτυχώς, Παναγία μου.
3: Χαίρετε, εγώ είμαι η Μιράντα Ζησιμοπούλου.
0: Αχ, τι ωραία.
3: Αυτοκρατορικά ονόματα όλα, βλέπετε.
0: Είναι όλα αυτοκρατορικά. Βλέπω ότι εσείς είσαστε οι πιο σεμνοί, ε.
3: Α, είναι η κούραση.
0: Η κούραση της επιτυχίας. Δεν πειράζει. Αυτή μπορούμε όλοι να τη σηκώσουμε.
3: Η κούραση της πρεμιέρας.
2: Δύσκολη ώρα, δύσκολη 9 η ώρα το πρωί. Η ωραία που είμαστε την παρέα.
1: Είστε και ζεστά εδώ, γιατί έχει κρύο. Τι έχει συμβεί?
0: Κόρετσια, ξέχασα να σας πω. Καλά Χριστούγεννα. Έβλεπα και πριν τα χιόνια εκεί στην Αχαΐα. Κάτι σκίερ είχαν πάει να κάνουν τα αθλήματά τους. Τώρα εγώ θα γυρίζω από εδώ και από εκεί, αλλά.
3: Πάμε μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Έτσι, όλες οι βασιλιάδες, όλες οι βασίλισσες
3: είναι στον θρόνο.
0: Είναι στον θρόνο τους. Για πείτε, δεν έχετε άλογα στο χλιμίντρισμα?
1: Λοιπόν, είχαμε βασικά ένα άλογο το οποίο πλέον έχει φύγει.
0: Και ουσιαστικά, δεν σας άντεξε.
1: Ναι, δεν άντεξε την ανθρωπότητα. Και κάπως εκεί βρίσκεται και ο πυρήνας του έργου. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην παράστασή μας είναι ότι βλέπουμε τον Κένταυρο Χείρονα. Αυτό το πλάσμα από την μυθολογία, ο οποίος ήταν μισός άνθρωπος, μισός άλογο. Και μπούχτισε το άλογο, δεν αντέχει πλέον άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον δυτικό πολιτισμό, θα λέγαμε, στο σύγχρονο κόσμο, και έτσι εγκαταλείπει, χαιρετάει, θα λέγαμε, και μένει πλέον μισός άνθρωπος, ο Χείρονας, να στοχάζεται και να... ουσιαστικά να έρχεται αντιμέτωπος με όλα αυτά τα οποία κάνει σε συμβολικό φυσικά επίπεδο.
2: Γενικότερα μια αναγωγή, ας πούμε, στην ανθρωπότητα ολόκληρη, ότι έχεις χάσει το ένστικτό σου, το αλογίσιο σου μέρος, άνθρωπε, και έχεις μείνει μόνο με τη δυτική σκέψη. Αντιμέτωπος με όλα τα κακά που φέρει αυτή, την εξουσία, την καταστολή, την επιβολή, το χρήμα. Οπότε τον βάζουν απέναντί τους και προσπαθούν να του μιλήσουν για όλα αυτά που έχει κάνει ως είδος, ως διανοούμενος, γιατί ο Κένταυρος Χείρον είναι διανοούμενος, ένας διδάσκαλος ήταν. Οπότε πάνω του έχει όλο το, τη διανόηση, τη μόρφωση, την παιδεία, τη δύση, όλη την πνευματικότητα, και τον βάζουν απέναντι και του λένε όλα τα αρνητικά που έχει κάνει σε αυτόν τον κόσμο και το φέρουν αντιμέτωπο με τις
1: ευθύνες.
3: Τον βάζουν απέναντι οι Ερηνίες, θα πω εγώ, γιατί εμείς αυτό το ρόλο έχουμε στην παράσταση. Όλα καλά. Είμαστε οι Ερηνίες και υπάρχει και ένας μονόλογος της Κασάνδρας. Αυτές οι τέσσερις παίζουν το ρόλο του δικαστή, ας πούμε, σε όλα αυτά που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον κόσμο.
0: Και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, πρέπει να πω εγώ, έτσι.
3: Δυστυχώς είναι, ναι.
0: Όταν ξεκινούσατε να το. Όταν αποφασίσατε να ανεβάσετε αυτή την παράσταση, είχατε στο νου σας όλα αυτά που συμβαίνουν? Εντάξει, εμείς βέβαια στη χώρα τα βιώνουμε και λίγο πιο έντονα, γιατί ήμασταν καταπονημένοι από προηγούμενα χρόνια, και τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν νιώθουμε πολλές φορές να μας ξεπερνούν. Την ίδια ώρα όμως και η ίδια η κοινωνία νιώθει αδύναμη να απαντήσει. Αυτό το αισθάνεται ο ήρωάς σας? Δηλαδή, όταν εσείς ως Ερηνίες και πάρα πολύ καλά κάνετε, και εγώ θα έλεγα ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι Ερηνίες, γιατί αν κάτι μπορεί να βάλει ένα φρένο σε αυτή την... Θέλω να είμαι και ευγενική. Όχι, δεν είμαι τόσο ευγενική εγώ σαν και εσάς. Η αλήθεια είναι, τα βάζω πολύ συχνά με την κοινωνία και με μένα πρώτα απ' όλα. αλλά λόγω του ότι είμαστε ραδιόφωνο, πρέπει να είμαστε, καταλαβαίνεις τώρα, political correct. Δεν θέλω να πω αυτό που αισθάνομαι πολλές φορές όταν βλέπω τις συμπεριφορές να εκδηλώνονται στους δρόμους.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο δικός μας ήρωας, ενώ φαίνεται ότι μετανοεί σε όλο αυτό και υπάρχει μία. Χάνει το λόγο του κατά τη διάρκεια του έργου αυτού, ας πούμε, τη Ερηνία απέναντί του, γιατί τιμωρείται κατά κάποιο τρόπο. Στην ουσία τελειώνει το έργο και του λέμε ότι θα περιμένουμε, θα κρυφτούμε, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά. Θα ξαναμιλήσεις μάλλον, θα ξανακάνεις τέτοια λάθη. Δεν είναι δηλαδή ένα αισιόδοξο, δεν υπάρχει ένα αισιόδοξο τέλος. Και νομίζω ότι είναι κάπως αντίστοιχο με την ανθρωπότητα, γιατί βλέπουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, τα ίδια λάθη γίνονται ξανά και ξανά, η ίδια κατάχρηση εξουσίας γίνεται. Οπότε η ίδια κατάχρηση της, του δυτικού πνεύματος πάνω στους ανθρώπους, αυτό δεν αλλάζει δηλαδή κάπως.
0: Εντάξει, όμως πρέπει να υπάρχουν οι ειρηνείς με ποια έννοια, ότι ακριβώς επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα φρένο και όταν κάπου φτάσουμε σε τέλμα, λίγο σαν να λέμε να μηδενίσουμε το κοντέρ και να το ξαναπάρουμε από την αρχή, ώστε να ευνοηθούν κάποιες γενιές που θα ακολουθήσουν μέχρι να ξαναφτάσουμε σε αυτό το αισχρό επίπεδο του να τρώμε τις σάρκες μας. Γιατί αφού θα έχουμε φάει τις σάρκες όλων των άλλων, τι θα κάνουμε, στο τέλος θα φάμε και τις δικές μας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φύσης του ανθρώπου, θέλοντας και μη. Θέλω να πω, πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα θέλουν να εκμεταλλευτούν. Όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι βασισμένη πάνω σε εξουσία, σε παιχνίδι εξουσίας, ανάμεσα σε φυλές, ανάμεσα σε φύλλα, ανάμεσα σε κοινωνική τάξη, σε χρήματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή ρωτήσατε πώς και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το έργο, ότι ο εμπνευστής πίσω από όλο αυτό, ο Δημήτρης Οτσιάμης, που κάνει τον Κένταυρο Χείρων και σκηνοθετεί, έχει τη γενικότερη υποπτία, είναι γενικά ένας άνθρωπος που είναι πολύ, ασχολείται κυρίως με τέτοια θέματα. Είναι πολύ κοντά στο πρωτόγονο κομμάτι. Δηλαδή, όλη η παράσταση έχει και έναν πιο τελετουργικό χαρακτήρα. Να έρθουμε λίγο, να αφήσουμε λίγο τον κόσμο, τον καθημερινό πίσω μας. Οπότε οι θεατές θα μπουν σε μια διαδικασία να νιώσουν περισσότερο και να καταλάβουν με τις άλλες τους αισθήσεις, παρά να καταλάβουν μόνο νοητικά, να δουν κάτι πολύ εκλογικευμένο, να το πω έτσι.
0: Αυτό βοηθάει? Δηλαδή, όχι, μη μου απαντήσετε, συγγνώμη. Πρέπει να πάμε σε διακοπή Βεβαίως. Και να επιστρέψουμε για να δούμε αν τελικά, για να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει και να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, όσο μπορεί ο καθένας, αν πρέπει όλο αυτό να εμπεδοθεί ως τελετουργία και όχι ως μια φυσική κοινωνική εξέλιξη. Mm-hmm. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου, θα διαβάσω τα ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε, την Κατερίνα Αμπλιανίτη.
4: Σωστά.
3: Τι ωραίο. Είναι πολύ, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Την Ειρήνη Δένδη και την Μιράντα Ζήσιμοπούλου. Την Ειρήνη Δένδη δεν ξέρω αν θα σας την αφήσουμε να την πάρετε μαζί σας φεύγοντας. Όχι, θέλω να σας το πω, γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που βάζει το θέμα πολιτικά. Γιατί είναι όλα θέματα πολιτικής. Οπότε θα πάω στην κυρία Κατερίνα Αμπλιανίτη να μας πει γιατί πρέπει, ή αν χρειάζεται ή αν επιβάλλεται, για να κάνουμε αυτή την κατανόηση ως πολίτες, να περάσει από μια άλλη διάσταση το όλο πράγμα που μας συμβαίνει, για να εκλογικευτεί, για να καταλάβουμε πόσο μικροί και τίποτα είμαστε. Γιατί πρέπει να περάσει από αυτή την, να το πω, μυσταγωγία.
5: Τελετουργία, ναι, παιδί, το καλύτερα για να είμαστε πιο.
3: Ναι. Γιατί θέλετε να δείρετε εσείς? Για αυτό δεν θα σας αφήσω να πάτε. Εδώ δεν πάτε. Πότε είναι η πρεμιέρα?
4: Είναι τώρα την Πέμπτη.
3: Προλαβαίνετε να την αντικαταστήσετε?
4: Είναι πολύ τιμή. Δεν θέλουμε να.
3: Και με τριόφρο, ναι. Εντάξει, αυτά μου αρέσουν. Στα νιάτα αυτό μου αρέσει.
4: Εντάξει, έχουμε δεθεί κιόλας τώρα 2 μήνες που κάνουμε τις πρόβες.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί τι γίνεται, δένονται οι άνθρωποι, κάνουν τις κλίκες, κάνουν τα δικά τους παιδιά και να που φτάσαμε. Δηλαδή δεν το κατάλαβα, εδώ είναι έτοιμοι να βγάλει το μαστίγιο. Να μας περάσει όλους έναν έναν.
5: Όχι, είναι επειδή είναι πρωί, πολύ πρωί. Δεν είμαι έτσι κανονικά, έχω παρεξηγηθεί. Είμαι πολύ ήρεμη και γλυκούρα. Θα δείτε στην παράσταση αν έρθετε.
3: Γιατί λοιπόν πρέπει το αυτονόητο να περάσει από μια διαδικασία σαν να είναι
4: βιωματική πιο πολύ? Και ναι, τελετουργία, αυτό που είπατε. Κάτι το οποίο μας λέει ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Οτσιάμης, είναι ότι θέλουμε να αγγίξουμε το κοινό, να μιλήσουμε στην κοιλιά του, όχι στο νου. Και νομίζω ότι στην εποχή στην οποία ζούμε, που βασίζεται πολύ στον ορθολογισμό, στη σκέψη, ο νους κυριαρχεί, κάπως έχουμε χάσει την επαφή μας ως πολιτισμός με τις αισθήσεις. Είτε αυτό είναι η όσφρηση, η αφή, η ακοή. Και σε αυτό είναι σίγουρα παίζει πολύ ρόλο και το κομμάτι της τεχνολογίας, που έχουμε μάθει όλα να τα βλέπουμε και έτσι να έρχεται η πληροφορία στον εγκέφαλο. Οπότε νομίζω ότι το θέατρο γενικότερα, και ειδικά το θέατρο το οποίο κάνουμε εμείς, το οποίο είναι σωματικό θέατρο, μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, για το πώς έχουμε προσεγγίσει και τις ερηνίες σωματικά, φέρνει τον θεατή σε μία επαφή με τα ένστικτά του, με τη διαίσθησή του, με αυτά τα οποία νιώθει και αφουγκράζεται κατά τη διάρκεια της παράστασης, και όχι με μια τετραγωνισμένη μορφή σκέψης, το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνει, ναι, που έχει να κάνει με τη λογική, το οποίο το κάνει σε όλη την καθημερινότητα, έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας.
3: Δηλαδή τώρα εγώ καταλαβαίνω το εξής. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια να καταστήλουμε τα ένστικτά μας. θεωρώντας τα μη ικανά να μπορέσουν να είναι συλλειτουργικά σε μια κοινωνία.
4: Ίσως και η αλήθεια όμως βρίσκεται εκεί.
3: Και να προτάξουμε το μυαλό. Το ναι. μυαλό όμως μάλλον μας έχει οδηγήσει σε μια αποξένωση με ό,τι αυτό μπορεί να καταλάβει ο καθένας.
5: Σίγουρα. Και εδώ πάει και λίγο το κομμάτι που υπάρχει πολύ έντονα στο κείμενο, το οποίο είναι η γλωσσολαλία, ας πούμε, ή τα παραγλωσσικά σημεία, τα οποία έγκυται στο ότι δεν φεύγουμε από τη γλώσσα και υπάρχουν διάφορα φωνήματα, διάφοροι ήχοι, το οποίο μπαίνει πάρα πολύ ο ποντίκας απογραφής και είναι και μια εποχή του το χλιμίντρισμα, και αυτό είναι το κύκνιο άσμα του. Είναι μια εποχή του η οποία φεύγει από το ρεαλισμό και περνάει σε άλλα σημεία της γλώσσας και σε άλλες ανάγκες του ανθρώπου. Και αυτό θεωρείται είναι και αρκετά πολιτικό, γιατί πλέον, ας πούμε, με τον λόγο λείπουν οι πράξεις, έχουμε μείνει πάρα πολύ στο λόγο. Και έχει σημασία πλέον να προσπαθήσουμε να αισθανθούμε, να πράξουμε, να δράσουμε και ό,τι καθεξής. Οπότε και γενικότερα η παράσταση έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ ηχητικά τοπία τα οποία προκύπτουν από εμάς, από τα σώματά μας. Οπότε αυτό για μένα είναι και ένα πολιτικό κομμάτι τόσο του ποντίκα όσο και της ίδιας της παράστασης. Που σημαίνει ότι βιώστε, αισθανθείτε, ότι αφήστε ανοιχτά λίγο τις αισθήσεις σας και το που μπορεί να πάει. Το μυαλό μέσα από την αίσθηση και όχι από την κατανόηση αυτή καθ' αυτή, ας πούμε, το κειμένο.
3: Άρα η πολιτική με τους όρους που διεξάγεται τα τελευταία πολλά χρόνια στο δυτικό κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το αντικείμενο,
5: ναι, δυτικός
3: ο δυτικός κόσμος, τρόπος σκέψης και πόσο έχει επιβάλει κάποια δεδομένα στις ζωές μας, ποιος είναι ο τρόπος να αντιδράσουμε?
6: Από προσωπικής πλευράς θα πω αυτό που κάνουν και οι Ειρηνίες, δηλαδή να δείχνουμε, να καταδείχνουμε αυτό που συμβαίνει, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε για το τι θεωρούμε άδικο, για το τι θεωρούμε υποκριτικό, γιατί και αυτό είναι ένας άξονας του έργου, η υποκρισία της ανθρωπότητας και πώς αυτό έχει οδηγήσει τα πράγματα και που τα έχει οδηγήσει. Να μιλάμε μεταξύ μας. Προφανώς το έργο κινείται σε κάποια κομμάτια, αυτό που λέει και η Ειρήνη, της γλωσσολαλίας, του πιο ενστικτόδες πράγματος, αλλά να υπάρχουν κοινότητες, να υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται. Η τέχνη εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το κομμάτι και γι' αυτό την πολεμάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
5: Και θα λέμε προς το σημείο ότι η...
3: Αλίμονο, σιγά με δεν έχετε να προσθέσετε, ναι, για πείτε.
5: Ότι η αλληλεγγύη
3: είναι το γλυκύτατο πλάσμα που απλά είναι πρωί τώρα και έτσι έχει βγάλει το μαστίγιο. Να ξέρετε ότι στις 12 που θα την ανταμώσετε θα είναι με τις μαργαρίτες, θα προσφέρει μαργαρίτες.
5: Ναι. Όχι αυτή είμαι. Άρα με τις μαργαρίτες λοιπόν μαζί, θεωρώ. Ότι αυτό το μονόπλο μας είναι η αλληλεγγύη, η στήριξη των ανθρώπων. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αν δεν οργανωνόμαστε, δεν υπάρχει. Ενώ εγώ είμαι και στο πιο πολιτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας κρατήσει. Όσο είναι ο καθένας για την πάρτη του και υπάρχει αυτό για τη συντροφή στο άτομο, δεν μπορεί να πράγματα να πάνε καλύτερα.
3: Όμως να πω κάτι. Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα και είναι και στάση ζωής για μένα αυτή. Να φύγεις από το εγώ και να πας στο εμείς. Αλλά δεν πρέπει να έχει προηγηθεί πολιτικά, έστω και τυπικά, αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει ως πυλώνας μέσα στην κοινωνία. Να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και αξιοκρατία. Δηλαδή, αν η κορυφή της πυραμίδας δεν σου δείχνει αυτά τα τρία στοιχεία, πώς μετά η κοινωνία, που καταλαβαίνετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο, δεν έχουμε την ίδια αφετηρία, δεν έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες, δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο σκέψης και μόρφωσης, αλλά καλούμαστε να συνυπάρξουμε. Αν λοιπόν το υπόδειγμα δεν είναι αυτό, πώς θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε στην κοινωνία μας την αλληλεγγύη?
5: Να και στην παράσταση μου και δεν βροσχύρω.
3: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
5: Ναι, παρακαλώ.
3: Βάλτε σας παρακαλώ μια άνω τελεία. Μην ξεχάσετε αυτό που έχετε να πείτε. Σας παρακαλώ να πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή για να γυρίσουμε με την καλή κοπέλα της παράστασης. Καλή Ειρηνία, πολύ καλή, πολύ καλή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9:30 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο ραδιοθάλαμο τις τρεις υπέροχες κυρίες που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση Χλημίτρης, αλλά νομίζω ότι έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι Ερηνίες, γιατί χωρίς τις Ερηνίες δεν μπαίνει φρένο ούτε στην Αλαζονία ούτε σε τίποτα. Είχα μείνει σε αυτό το υπέροχο γλυκύτατο πλάσμα, την κυρία Ειρήνη Δένδη, που επιχειρούσαμε να αποσπάσουμε την απάντησή της σχετικά με τα υποδείγματα της πολιτικής και πώς αυτά θα μετουσιωθούν στην κοινωνία, στη λογική της αλληλεγγύης. Κυρία Δένδη, σας ακούμε.
5: Ναι, θέλω να το παραλύσω λίγο με τον Κένταβρο Χίρονα, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας διανοούμενος, ο οποίος όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα προσωπικό του ζήτημα, δηλαδή τον τρυπάει με το βέλος του ο Ηρακλής, αποφασίζει αυτός, έχει την επιλογή μάλλον να διαλέξει αν θα ζήσει ή αν θα ζητήσει το θάνατό του, γιατί είναι αθάνατος, και ζητάει να του πάρουν την αθανασία προκειμένου να πεθάνει για να ηρεμήσει από τους πόνους, από τους φρικτούς πόνους. Αυτός είναι ένας άνθρωπος διανοούμενος, λοιπόν, ο οποίος έχει αυτή την επιλογή γιατί είναι πιο προνομιούχος, ας πούμε, στην κοινωνία. Αντίστοιχα, θεωρώ ότι και στην πολιτική, όταν οι άνθρωποι έχουν την εξουσία, όταν έχουν τη διανόηση με το μέρος τους, όταν έχουν το προνόμιο πολλών επιλογών και εξουσίας και επιβολής, πολλές φορές τα πράγματα που επιλέγουν δεν είναι υπέρ του λαού, ας πούμε, και είναι λίγο συνήθως σχέση με το άτομο. Οπότε κάπως θεωρώ ότι αυτή είναι η... ότι αν δεν υπάρχει μια συσπήρωση λαϊκή, ας πούμε, και κάπως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και όχι των ατόμων που βρίσκονται στην εξουσία, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί μάλλον θα είναι για τους λίγους.
3: Οι λαοί είναι έτοιμοι να συσπηρωθούν σε μια τέτοια προσπάθεια? Θέλω να μου πείτε εσείς που είστε πιο λογικός άνθρωπος. Να πω ότι θα μας απαντήσει η κυρία Κατερίνα Αμπλιανίτη. Έτσι, να ξέρει και ο κόσμος, γιατί δεν έχουμε την εικόνα. Ακούν εδώ τρεις υπέροχες κοπέλες με πάρα πολύ ζωή, αγάπη για αυτό που κάνουν. Πιστεύουν την παράσταση. Τώρα θα μου πεις, αν δεν την πίστευαν, θα την ανέβαζαν? Έχει σημασία να σε κερδίζει και η παράσταση στη διάρκεια της πρόβας και να συνδεθείς και με τους συμπροταγωνιστές σου, με το σκηνοθέτη, με το συγγραφέα, με τους τεχνικούς του θεάτρου, γιατί το θέατρο είναι πιο ομαδική δουλειά από την τηλεόραση. Αν ο φωτιστής σας έχει προηγούμενα με εσάς, δεν θα καταλάβουμε τίποτα όταν έρθουμε στην παράσταση. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, εντάξει, το θέατρο είναι για μένα κατά κύριο λόγο πολιτική πράξη, γιατί είναι μια συνθήκη στην οποία δημιουργείς μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να φέρουν ένα αποτέλεσμα και έχουν όλοι τον ίδιο στόχο. Επομένως, θέλοντας και μη, δημιουργείται η έννοια της ομάδας, η έννοια του κοινού στόχου και η ανάγκη του να δημιουργήσουμε και να συνδεθούμε, να συνδεθούμε για να δημιουργήσουμε κάτι όλοι μαζί. Αυτό μετά μπορεί να το γίνεται εργαλείο. Γι' αυτό είναι και που πολλοί κόσμος ασχολείται με το θέατρο και, και τα παιδιά. Γιατί είναι σημαντικά εργαλεία, γιατί μετά αυτό το παίρνεις και το κάνεις στάση ζωής. Το να ξέρεις να συνδέεσαι, να επικοινωνείς, να ενεργείς προς συγκεκριμένους στόχους. Η ερώτησή σας ήταν σχετικά με την...
3: Με αυτούς τους βασικούς πυλώνες, κατά την άποψή μου.
4: Αν είναι έτοιμη η κοινωνία.
3: Αν είναι έτοιμη η κοινωνία. Αν μπορεί, δηλαδή, έχοντας όχι αυτό το παράδειγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βιώνουμε αυτό το παράδειγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Όχι όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και συνολικά στο δυτικό κόσμο, και βλέπουμε και με τι ένταση εκδηλώνεται. Αλλά θα μιλήσουμε τώρα για τη χώρα μας, κυρίως γιατί αισθάνομαι ότι αδικηθήκαμε πολύ και εμείς οι ίδιοι από το δυτικό μοντέλο και τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι εταίροι μας. Όμως βλέπεις ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει χαρακτηριστικά που μας είναι απεχθή. Μας είναι αποκρουστικά, μας περιχαρακώνουν. Και όταν είσαι περιχαρακωμένος και προβληματισμένος και σου έχουν προδώσει και το όνειρο, πώς θα μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη λογική της αλληλεγγύης?
4: Νομίζω ότι πολύ ρόλο σε αυτό παίζει το συναίσθημα του φόβου, λόγω του ότι είμαστε αποξενωμένοι ένας από τον άλλον, και αυτό έρχεται και σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως σχετικά με την τεχνολογία, με τον δυτικό τρόπο ζωής συνολικά. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αποξένωση και ο φόβος για τον διπλανό μας, άμα τον φοβόμαστε ακόμα, όχι συνειδητά και ασυναίσθητα, πώς θα συσπηρωθούμε, πώς θα ενωθούμε ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε πιο επιθετικά, θέλω να πω, αλλά μάλλον πιο σωστή λέξη είναι δυναμικά απέναντι σε αυτό το οποίο θέλουμε να αντιδράσουμε. Οι Ειρηνίες βέβαια στη δική μας την παράσταση είναι αρκετά επιθετικές και αποφασισμένες να δικάσουν γιατί έχουν και μια σοφία και μια δύναμη η οποία έρχεται από πάντα. Οι Ειρηνίες είναι πλάσματα από την μυθολογία, είναι χθόνιες. Δεν είναι κακές απλώς γιατί είναι κακές και δεν ξέρω, τους αρέσει να είναι θυμωμένες. Είναι γιατί μέσα τους έχουν αυτή τη δύναμη του να φέρω, γιατί μπορώ και θέλω, την ισορροπία και το μέτρο. Και είναι και συνολικά η παράσταση και το κείμενο φυσικά, το οποίο είναι ποιητικός λόγος, είναι ένας κόδων κινδύνου, όπως έχουμε και μία φράση μέσα στο έργο, απέναντι σε όλους εμάς. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την αφύπνιση και από την επιθυμία του να ενεργοποιηθώ και να κινητοποιηθώ. Και είναι και καθαρή πολιτική πράξη το πώς συμπεριφέρομαι και στους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω στο πώς επιλέγω να συνδεθώ με τους συνεργάτες μου, με το σκηνοθέτη, με τους φίλους μου. Και μετά σιγά σιγά...
3: Έχω μία απορία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω φιλοξενήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Το κάνουμε πολύ συχνά τα Σαββατοκυριακά γιατί μας αρέσει. Γιατί... Αν είναι να ανοίξει ένα διάλογο, πρέπει να ανοίξει ένα διάλογο ουσίας. Και για να ανοίξει ένα διάλογο ουσίας, πρέπει αρχικά να ερεμήσουμε το μέσα μας. Να υπάρξει ένας κατευνασμός στα πάθη, στο θυμό, στην οργή, να τα αναγνωρίσουμε, να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και μετά να κινηθούμε προς την επίλυση. Λέω όμως πάντα, και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί τα νέα παιδιά, και εσείς είστε τα νέα παιδιά, δηλαδή όσοι είναι από 30 και κάτω, έχουν έναν τρόπο να τοποθετούνται στα πράγματα. Οι 60 και πάνω, που έχουν πάρα πολλά συμπλέγματα, το καταλαβαίνετε αυτό, θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι εμείς και τι έχουμε ζήσει.
4: Δεν
3: και
4: ήταν
3: τι έχουμε
4: και κάνει. Η ψυχοθεραπεία τότε πολύ.
3: Καλά, ναι,
4: έτσι.
3: Δηλαδή το υπήρχε όμως το χαστούκι της μαμάς τότε. Τι να την κάνεις την ψυχοθεραπεία. Όταν η μαμά έλεγε παμ, το παγώ τέλος. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των μεγαλύτερων γενεών. Πάντα κοιτά τις μικρότερες ή τις προηγούμενες γενιές λίγο καχύποπτα. Συμβαίνει. Δηλαδή οι πενιντάριδες βλέπουν καχύποπτα τους εξεντάριδες και τους σαραντάριδες και έτσι πάει η ιστορία. Όμως εγώ διαπιστώνω ότι όλα τα νέα παιδιά και τα παιδιά μας που είναι τώρα στα γυμνάσια λύκεια και η δική σας γενιά που έχετε κάνει ένα κύκλο σπουδών, που έχετε επιλέξει ένα πολύ τρυφερό επάγγελμα, είσαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και πάντα το λέω ότι η κοινωνία η ελληνική δεν είναι αυτή που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Γιατί το δελτίο ειδήσεων τι θα πάρει? Θα πάρει το ένα το δυστύχημα, το ένα το κακό, το ένα το... Δεν θα πάρει το γενικό καλό. Και αυτό είναι δύσκολο να κατανοηθεί στις κοινωνίες. Βλέπουν αυτό το πράγμα και νομίζουν πω η χώρα καταστρέφεται, Κολομβία είναι αυτά, χάλια οι νέοι μας. Άπαπα τι μουσικές είναι αυτές που ακούνε, τι εγκλήματα κάνουν, τι παλιόπαιδα είναι, τι τσογλάνια. Αυτό δεν είναι... Που μένει στο τέλος της μέρας.
4: Είναι μια αλήθεια.
3: Όμως είναι αυτή η χώρα, είναι αυτή η κοινωνία. Και σας ρωτάω γιατί το θέατρο στην Ελλάδα έχει πολύ ψηλά τη θέση του στη σκέψη μας, στην ανάγκη μας, στην αγάπη μας. Το θέατρο δεν έπαψε να λειτουργεί ούτε την εποχή των μνημονίων και ήταν και το πρώτο που πήγε σφαίρα μετά τον COVID. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλοι περίμεναν να ανοίξουν τα θέατρα για να πάνε να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Αυτό εννοώ.
5: Α, γιατί η σφαίρα είναι λίγο μια δύσκολη υπόθεση. Η σφαίρα δεν πάει. Ενώ παίζουν αυτή τη στιγμή 400-500 παραστάσεις, οι μισές με τρομερή επισφάλεια, ας πούμε, μισθούς κάτω των 500-400 ευρώ το μήνα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα θέατρο. Αν οι πολύ μεγάλες παραγωγές, αυτές πάνε. Οι υπόλοιπες απλά παλεύουμε γιατί το αγαπάμε. Και...
3: Ναι, αλλά ο κόσμος έρχεται, δεν παίζεις για τον εαυτό σου.
5: Ναι, ο κόσμος έρχεται. Σου έχει πάρα πολλά θέατρα να πάει να δει, οπότε δεν είναι ότι έχουμε πάρα πολύ. Έρχεται ο κόσμος, όντως προσπαθεί να το στηρίξει το θέατρο και μακάρι ήταν ακόμα περισσότερο ο κόσμος που πήγαινε να δει θέατρο. Δυστυχώς είναι πάρα πολλές παραστάσεις. Πάρα πολύ δυστυχώς. Ευτυχώς είναι πάρα πολλές παραστάσεις. Δυστυχώς δεν επιχορηγούνται, δεν δίνεται η δυνατότητα, δεν δίνεται το περιθώριο.
3: Αυτό πρέπει να συζητήσουμε.
5: Για να μπορέσει να στηρίξει αυτό το πράγμα.
3: Έλεγα το προηγούμενο διάστημα που πάρθηκε αυτή η απόφαση πώς το. Δηλαδή αυτό ήταν όντως, έκανα το σταυρό μου, λέω επιτέλους και κάτι στη σωστή κατεύθυνση που υπάρχει αυτός αυτή η απόφαση που είναι από κοινού, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας, όπου όταν κάποιος έχει ένα ψυχικό πρόβλημα είναι προτιμότερο η θεραπεία του να είναι το θέατρο, οι μουσικές παραστάσεις,
5: ναι, συνταγογραφείτε.
3: Ναι. Αυτό θα έπρεπε να γίνει και στα σχολεία, θα έπρεπε τα σχολεία όλα να παρακολουθούν τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα θέατρο. Και όλα τα σχολεία, όχι μόνο τα δημοτικά που τα πάνε στις παιδικές παραστάσεις, δηλαδή τα γυμνάσια, τα λύκεια, θα πρέπει να είναι κάθε μέρα και ένα σχολείο σε μία παράσταση. Και φυσικά να επιχορηγούνται οι παραστάσεις για να υπάρχουν.
4: Ναι, γιατί όταν υπάρχει και μία επιχορήγηση ή μία οικονομική βοήθεια και νιώθεις προστατευμένος, φυσικά μετά είναι και... Είναι αυτό που λέμε ότι όταν ένα περιβάλλον είναι, σου δημιουργεί ασφάλεια και εσύ ανθίζεις μέσα σε αυτό.
5: Είναι δουλειά απ' την άλλη. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έπρεπε, είναι δουλειά αυτό που κάνουμε. Θα έπρεπε να πληρώνουμε.
3: Όχι, δεν είναι μόνο δουλειά αυτό που κάνετε.
5: Απλά να μην λέμε κιόλας την, γιατί δεν είναι χόμπι κιόλας. Γιατί με το ότι την θεωρούν το θέατρο χόμπι, κάπως υπάρχει.
3: Εννοώ ότι δεν είναι μία δουλειά που
5: κάνετε. Είναι λειτουργήμα, αλλά και γιατρός είναι λειτουργήμα και. Ενώ πληρώνεται κανονικό.
3: Ναι, αλλά ο γιατρός. Μην την ανοίξουμε αυτή την
5: κουβέντα. Ναι, όχι, δεν ανοίξουμε για γιατί... Αν πείτε για το δημόσιο, θα είναι μια άλλη μικρή στιγμή.
3: Οπότε. Ναι. Εντάξει. Και ο γιατρός είναι ένα επάγγελμα, ένα λειτουργήμα. Δεν το αντιλαμβάνονται όλοι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έπρεπε να έχουν διαβάσει τον όρκο του Ιπποκράτη, αν με ρωτάτε. Γιατί είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Δεν ξέρω πόσοι που έχουν ορκιστεί σε αυτό το κάνουν και πράξη. Το θέατρο όμως έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι, αν τα παιδιά, φανταστείτε τώρα, τα παιδιά να ήταν 3 φορές τη βδομάδα στο θέατρο και 2 φορές τη βδομάδα στην αίθουσα. Θα είχαμε αυτά τα περιστατικά βίας και να μπορούν να συμμετέχουν κιόλας. Δηλαδή οι παραστάσεις να είναι λίγο πιο ανοιχτές όταν έχεις απέναντί σου ένα κοινό που είναι μαθητές του γυμνασίου, που έχουν τα εσωτερικά του ζητήματα, που προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι, πώς θα γίνουν, τι θα γίνουν. Δεν θα ήταν πολύ διαφορετικά τα ζητήματα στην κοινωνία?
6: Θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση απαντάει ακριβώς στην ερώτηση του πώς υπάρχει, πώς μπορούμε να αντισταθούμε και πώς η κοινωνία μπορεί να στηρίξει αυτό τον. Να μην στηρίξει μάλλον όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στην κοινωνία από τους πιο ψηλά ιστάμενους. Πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Και το. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο στην καθημερινότητα, γιατί όλοι είμαστε, καταλαμβανόμαστε από την καθημερινότητα, αλλά υπάρχει αντίλογος, ο κόσμος βγαίνει έξω, διαμαρτύρεται, οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες μπαίνουν στη διαδικασία ακόμα και με ελάχιστα χρήματα να κάνουν παραστάσεις, να πούνε κάποια πράγματα. Νομίζω ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του πολιτικού σε πολλά εισαγωγικά θεάτρου. Δηλαδή πολλές παραστάσεις και πολλά έργα καταπιάνονται με τα προβλήματα στην κοινωνία, με το πώς πρέπει να αντισταθούμε, είτε αλληγορικά, είτε πραγματικά, είτε καταγγελτικά. Και αυτό είναι που διαφαίνεται και στο χλιμίντρισμα, ότι όσο υπάρχουν οι ερηνίες, όσο υπάρχουν οι άνθρωποι που θα κατηγορούν, που θα δικάζουν, θα καταδεικνύουν αυτούς που φταίνε, η Κασάνδρα θα προφητεύει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ακόμα και αν δεν φαίνονται όλα ρόδινα ή δεν είναι όλα ρόδινα, θα υπάρχει ένας αντίλογος και ένας αντίποδος σε όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Πρέπει να πάω σε διακοπή, αλλά όταν γυρίσω θα σας βάλω ένα ερώτημα που δεν το έχω βάλει, αλήθεια είναι, σε άλλο καλλιτέχνη. Αλλά με έχετε προκαλέσει τώρα. Έχετε προκαλέσει, δεν γίνεται να μην το πω. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει υπέρ των κυρίων που έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ. Εδώ απλά θα διαβάσω μόνο το μήνυμα του Αστέρη, ο οποίος λέει: οι Ερηνίες είναι σκληρές, εννοείται, παρουσιάζονται και ως άκρως επιθετικές, είναι όμως δίκαιες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να βάλω ένα ερώτημα, γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που τοποθετήστε, χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί υπάρχει, είσαστε πολιτικοποιημένες, όχι κομματικοποιημένες, το οποίο είναι το κακό, η καταστροφή της χώρας είναι ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι κομματικοποιημένο, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι, γιατί η πολιτική είναι η κοινωνία, η πολιτική είναι τα πάντα. Λέω τώρα, σκέφτομαι, κατά καιρούς διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν κάποιες ημερίδες για να ενημερώσουν τους πολίτες, που κατ' επιλογή ενημερώνονται κάποιοι, γιατί ίσως και τα ιδρύματα αναφέρονται σε συγκεκριμένο κόσμο. Έγινε ποτέ μια προσπάθεια από τον ακαδημαϊκό κόσμο να ανοίξει μια κοινωνική, σοβαρή κοινωνική συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια, στην οποία να συμμετέχει ο καλλιτεχνικός κόσμος? Και όταν λέω καλλιτεχνικός κόσμος, δεν λέω οι καλλιτέχνες παύλα επιχειρηματίες που έχουν τα θέατρά τους και κάνουν τις εμπορικές δουλειές και μπράβο τους και καλά κάνουν. Λέω να φωνάξει, να καλέσουν τα πανεπιστήμια, θα έπρεπε να είναι πλημμυρισμένα από φωνές σαν τις δικές σας, από παραστάσεις σαν τις δικές σας, και να μπορείτε να συνομιλείτε με τους φοιτητές, δηλαδή τους αυριανούς σκεπτόμενους πολίτες. Το έχει κάνει, γιατί κατά καιρούς τα ιδρύματα καλούν και έγκλειστους, τοποθετηθούν για τα βιβλία τους, για το ένα. Μπράβο, και καλά κάνω. Εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά δεν είμαι ακαδημαϊκός. Ο πολιτισμός υπάρχει σε αυτούς τους διαλόγους, τους κοινωνικούς διαλόγους? Σιωπή.
1: Κοιταζόμαστε
0: για να μην είναι η απάντηση. Η σιωπή σας, η απάντησή μας. Εδώ βέβαια, όχι, πρέπει να το πω αυτό. Κυρία Ειρήνη Δένδη, μήπως φταίει η αριστερά που δεν είναι συσπειρωμένη? Και όταν λέμε η αριστερά, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η αριστερά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, ένα νέο κόμμα του Τσίπρα, ένα παλιό κόμμα του Αθανάσιου, δεν ξέρω ποιου. Η αριστερά, η κανονική αριστερά, γιατί μ' αρέσει να τα λέω και τα πράγματα με το όνομά τους. Η κανονική αριστερά, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη δικαιοσύνη μέσα του, που έχει ξεπεράσει τα πάθη
1: που
0: του.
1: Που στηρίζει το λαό,
0: που στηρίζει
1: από τα κάτω.
0: Ακριβώς, που κοιτάει το
1: δίκαιο του εργάτη.
0: Το από κάτω προς τα πάνω. Αυτή είναι η αριστερά. Η αριστερά που εμείς φανταστήκαμε ως νέοι. Εμείς αυτά τα χαρακτηριστικά δώσαμε ενός συστήματος που θα βάζει τον εαυτό του πολύ πίσω από τα πράγματα και θα προκρίνει την ανάγκη των πολλών. Δηλαδή, ποιος έχει την ανάγκη μου, ποιος πρέπει να υποστηρικτεί, ποιος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εγώ θα είμαι εκεί για αυτόν. Υπάρχει αυτή η αριστερά?
1: Αυτή η αριστερά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει. Σίγουρα είναι μια επιθυμία να υπάρξει, τέλος πάντων κάπου να υπάρχει συσπήρωση, ώστε αυτό να είναι το πρόταγμα για μια αλέγγυα οργάνωση από τα κάτω. Σίγουρα, για μένα τουλάχιστον δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ και για κάθε καλλιτέχνη και δημιουργό, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι να έχει άλλα προτάγματα ή άλλα ιδανικά πέρα από αυτό. Αν δεν νοιάζει για την κοινωνία, αν δεν είσαι όντως πολιτικών. Γιατί είπατε πριν και για το να, υπάρχουν καλλιτέχνες σε ημερίδες κτλ. Οι καλλιτέχνες καθ' αυτοί, αν δεν έχουν μια πολιτική συνείδηση, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί εντελώς απολιτικά άνθρωποι που κάνουν, ας πούμε, showbiz και δεν ξέρω. Καλά κάνουν.
0: Δεν μιλάω για αυτούς εγώ μόνο.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν υπάρχει. Δηλαδή, το θέμα είναι να υπάρχει ένας πολιτικός λόγος, ο οποίος να μπορεί να αρθρωθεί και να μιληθεί, και αυτός να έχει νόημα να βγει μπροστά. Και για μένα αυτός ο καλλιτέχνης, ναι, σίγουρα θα έχει νόημα και να εμπνεύσει και να μιλήσει και να κινητοποιήσει και να είναι μέσα σε αυτά για να υπάρχει μια καλύτερη κοινωνία γενικότερα. Αλλά για μένα λείπει πάρα πολύ το κομμάτι της πολιτικοποίησης της αριστεράς, ας πούμε, που λέει τώρα, ότι χρειάζεται ένα πρόταγμα ανατρεπτικό, επαναστατικό, μια τάση όχι για καταστολή, γιατί εγώ αυτό βλέπω πλέον ότι συμβαίνει. Ότι
0: αλλά ούτε καθένα... και τάση για καταστροφή.
1: Ούτε για καταστροφή, όχι, γιατί η ανατροπή δεν σημαίνει καταστροφή. Η ανατροπή σημαίνει μια ρήξη με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δεν μπορεί να πούμε ότι ζούμε σε μια υπέροχη κοινωνία. Και οι ερηνίες που παίζουμε εμείς, ας πούμε, νομίζω ότι θα αρχίσουν να μας κατατρέχουν όλους λίγο. Γιατί έχουμε χάσει.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: αλλά εμείς δεν φταίμε, καταλάβατε.
1: Δεν φταίμε, δηλαδή, αλλά εμείς... έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό. Όχι ατομική ευθύνη. Γιατί
0: έχουμε
1: αυτό είναι
0: το
1: κάτι
0: μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, αλλά δεν, επειδή το βάζω αυτό πάντα στη συζήτηση και θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουν τα ίδια επίπεδα, δεν έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες, δεν έχουν δοκιμαστεί από τη ζωή με τον ίδιο τρόπο. Άρα εσύ τι θέλεις? Θέλεις μία δύναμη, μία κοινωνική δύναμη να βγει μπροστά και να μπορέσει να εκπροσωπήσει και αυτό τον κόσμο. Εγώ δηλαδή δεν περιμένω από έναν άνθρωπο που ζορίζεται να βγάλει το μήνα, που δεν ξέρει πού να βάλει το κεφάλι του, πώς να συμπεριφερθεί στο παιδί του, που τον παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο και του λένε έλα στο τμήμα γιατί το έχουμε συλλάβει διότι έπαιξε μπουνιές. Που και εμείς παίζαμε μπουνιές. Στο τμήμα δεν μας πήγαιναν, η αλήθεια είναι. Και αν έχουμε παίξει. Στο τμήμα δεν καταλήξαμε ποτέ. Δεν περιμένω λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο να ανοίξει το βήμα του. Θα κάνει μια φοβική επιλογή όσο του επιτρέπουμε να κινείται μέσα στο φόβο. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται εμπνευσμένα μυαλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα που είναι περιορισμένα στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια θα έλεγα. Εκεί πρέπει να απαντήσει λίγο ο πολιτισμός. Πρέπει λίγο, γιατί ο πολιτισμός έχει ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει η πολιτική. Μας αφορά όλους. Ανεξάρτητα τι επίπεδο σκέψης έχει ο καθένας, ο πολιτισμός μας αφορά όλους.
1: Και σκεφτείτε, ενώ μας αφορά όλους, είναι ο χειρότερα
0: αμοιβόμενος.
1: Δηλαδή, ενώ μας αφορά όλους, όταν είδαμε και στην καρδίνα με το που κλείσαμε όλους τον πολιτισμό, στραφήκαμε. Τελικά είναι ο πιο ζημιωμένος από όλους. Ούτε.
2: Πάντως στο κομμάτι των ακαδημαϊκών που αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο αγγίζει πολύ έντονα ο Μάριος Ποντίκας στο χλιμίτρισμα, γιατί ο Κένταυρος Χοίρων, όπως είπαμε, ήταν ένας διανοούμενος, έτσι, ένας, αυτό συμβολίζει, αυτό φέρει. Και σε πολλά σημεία του έργου και όλα αναφέρουμε ότι την ευθύνη των διανοούμενων, την ευθύνη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και τι κάνουν, δηλαδή κάθονται στην άκρη και φιλοσοφούν και λένε και έτσι και αλλιώς, ποια είναι η ευθύνη τους απέναντι στην πράξη ώστε να έρθει το αποτέλεσμα, ώστε να έρθει η αλλαγή και οι ερηνίες μέσα σε όλα αυτά τα οποία του καταλογίζουμε και τον κατηγορούμε σε όλη τη διάρκεια του έργου. Είναι και αυτό το τι έχεις κάνει με εσύ άνθρωπε σύγχρονε, διανοούμενε, που γνωρίζεις, που ξέρεις, τι τα κάνεις αυτά στην πράξη, τι συμβαίνει?
0: Επειδή φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, αλλά δεν έχουμε πει πότε ανεβαίνει η παράσταση, σε ποιο θέατρο σας βρίσκουν, ποιες μέρες παίζετε. Αυτά τα πράγματα πρέπει
1: και να
0: μας
1: και τους συντελεστές λίγο, Μιράντα.
3: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ανεβαίνουμε τώρα αυτή την 5η 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4 ολόκληρες μέρες, μέχρι 31 Μαΐου. Πέμπτη με Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Και να πούμε βέβαια ότι το κείμενο είναι του Μάριου Ποντίκα. Σκηνοθεσία είναι ο Δημήτρης Τσιάμης και εμπνευστής όλου αυτού. Στη χορογραφία και στην κίνηση η Ελένη Χατζηγεωργίου. Σχεδιασμός κουστούμιών Αγκάτα Κούκμαν. Κατασκευή και υλοποίηση κουστούμιών Αναστασία Καρατζά. Κατασκευή μάσκας Ζωή Κελέση. Σχεδιασμός φωτισμού Δημήτρης Κασιμάτης. Κατασκευή σκηνή.

0: Ναι, θα το συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Πρώτο Θεός, το επόμενο Σάββατο στις 8 θα τα πούμε. Θα κάνουμε ανάλυση των αναρχικών νέων με το φίλο μου τον Γιώργη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε θέατρο, παιδιά. Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες γιατί δεν μας σώζει τίποτα άλλο.
1: Σας περιμένουμε.
0: Γεια σας. Εκεί θα είμαστε, εμείς θα αναχωριέστε. Εδώ, στην κυρία.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το απόλυτο χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά της Άνοιξης επικρατεί σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα, έχει κλείσει λεωφορός Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνηθα, πυκνοί χιονοπτώσεις καταγράφονταν νωρίς το πρωί στην Πεντέλη και στη Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντεθεί Παρνασσός, Λαύρητα, Πύλο και Κορινθία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο με προβλέψεις για θερμοκρασία ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σε εξέλιξη από το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με αφετηρία το Χαϊδάρι και τερματισμό την Κεσαριανή για τους 200 εκτελεστέντες στην Πρωτομαγιά του 1944. Για μία ώρα ακόμη θα ισχύει η προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε πολλές περιοχές της Αθήνας και των όμορων Δήμων. Στα άκρα τραβάει το σχοινίο Ντόναλτ Τραμπ στη σχέση του με τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα με τη Γερμανία, δηλώνοντας αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα. Ήδη πάντως η απόφασή του για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

0: οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη, πολύ περισσότερους από 5.000, δήλωσε χθες από την Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήξεις αφήξεις την ίδια ώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα τα δεχτώ, δεν έχουν πληρώσει αρκετά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, η Τεχεράνη αξιώνει στο σχέδιό της να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για το ασθένα του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα το πρωί νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει, στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σόοι απεγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της από δώμα τριόροφης κατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα σε ρώσικο πλήγμα με ντρόν εναντίον της πόλης Χερσόνα στην νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία έκανε λόγο για ευρεία ουκρανική επίθεση με πολλές εκατοντάδες ντρόν. Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και 5 άλλες χώρες του ΟΠΕΚ συνεδριάζουν σήμερα για την πρώτη τους απόφαση αναφορικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον μπλοκ την προηγούμενη εβδομάδα. Η Κινέζικη κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 5 κινέζικες εταιρείες, οι οποίες κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο η Κίνα είναι εισαγωγές κλειδί. Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο εξετράπη χθες από ενόπλους, ενώ έπλεια ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης και οδηγήθηκε προς την κατεύθυνση της Σομαλίας, ανακοίνωσε η Ιεμενίτικη Ακτοφυλακή. Και ο καιρός σήμερα, λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, που βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδηλωθούν τροπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ σήμερα στο Ιόνιο, μέχρι εκτός το Αιγαίο πιθανώς και 9 μποφόρ το βράδυ. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις και τοπικές βροχές, με βελτίωση από το απόγευμα, βοριάδες έως 6 μποφόρ, 7 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
1: Πείτε μας καλημέρα, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε στον Ιανουάριο και είμαστε στο Μάιο. Τι κατάσταση είναι αυτή? Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Ρέκα, υπεύθυνος για αυτά που ακούτε. Όχι για αυτά που λέμε. Για τον ήχο μόνο. Γεια σου, Άννα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Αντέχεις με το κρύο? Η Άννα, παιδιά, είναι έξαλλη με τον καιρό. Έξαλλη, σας λέω, έξαλλη, έξαλλη, δεν θέλει. Στο μεταξύ, από το πρωί με έχουν πιάσει όλοι οι φίλοι μου χειμωνάκηδες και μου στέλνουν μηνύματα. Ναι, ότι ωραία, τι τέλειος καιρός, μακάρι να πάει όλος ο Μάιος έτσι, θαυμάσιος καιρός, εξαιρετικά. Βλέπουμε εδώ, παιδιά, πλάνα από τα Καλάβρητα. Έχει χιόνι αρκετό, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
2: Δεν θέλω να σας
1: στεναχωρήσω. Ναι.
2: Αλλά δείχνει κάτι αυτό για την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Κάτι πρέπει να κοιτάξουν. Όπα, χτυπάνε τα τηλέφωνα.
1: Ο Βαγγέλης, ο Γκούμας, μισό λεπτό. Βαγγέλη, επειδή είμαστε στον αέρα, στον Alpha Radio 98,9.
2: Θέλει να παρέμβει.
1: Είναι κάτι σοβαρό.
2: Έκανε φοβερό ρεπορτάζ χθες. Θέλει να πει μια καλημέρα ο Βαγγέλης.
1: Ρίξε μια καλημέρα, σε έχω ανοιχτή ακρόαση.
3: Α, ωραία, με έχετε ανοιχτή ακρόαση. Εγώ πήρα να σου πω ότι τα ρεπορτάζ που κάναμε χθες πήγαν σε όλα τα site. Παίζουν ο κύριος Κυπαρίσου.
2: Συγχαρητήρια για το αποκλειστικό σου. Συγχαρητήρια, έσχισες.
3: Και οι άλλοι πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο.
1: Έτσι. Θα μιλήσω για τον πόνο σου. Βαγγέλη, θα μιλήσω για τον πόνο σου. Καλημέρα. Φιλιά. Γεια.
2: Αυτό είναι το ωραίο των ζωντανών εκπομπών. Λοιπόν, Σπυρό.
1: Άρεσε, άλλε κανονικά δεν μα άει τίποτα.
2: Ναι.
1: Είσαι στον αέρα, δεν είσαι αφού πριν μιλάγαμε.
2: Δεν πειράζει. Ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του άνθρωπο. Γιατί πάλεψε, παλεύει καθημερινά για το ρεπορτάζ.
1: Και να πούμε κι εμεί και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί και χτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ ήταν στην πρώτη θέση με τη δική σα αγάπη και
2: με τη δική σα
1: όμω δουλειά. Παιδιά και τα ρεπορτάζ σας, τα οποία πραγματικά χθες το Star έκανε μεγάλη διαφορά στα ρεπορτάζ του. Είχαμε αρκετά αποκλειστικά, γιατί γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Έλεγα λοιπόν για τους χειμωνάκηδες, δεν θέλω να τους ταραχωρήσω, γιατί κάτι δείχνει.
2: Τι δείχνει να ξέρεις για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Ναι. Αλήθεια σου λέω.
1: Καλά, και μπορεί να δείχνει και για τη δικιά μου όμως, που λέω να έχει 40 βαθμούς όλο τον χρόνο.
2: Όχι, όχι. Είναι το φυσιολογικό να θέλει.
1: Να έχει 40 βαθμούς όλο τον χρόνο. Εγώ που το λέω, μου λένε τι είναι αυτά που λες, σηκώ, φύγει από εδώ.
2: Όχι, τουλάχιστον εσύ θες ήλιο στη ζωή σου. Θες βροχιά, καταχνιά και υγρασία.
1: Μα τους αρέσει αυτό το mood. Τους αρέσει αυτό το mood.
2: Ποιο mood,
1: γιατί
2: παιδί
1: μου λένε αυτό ότι
2: το mood
1: το
2: είναι
1: κρύο.
2: Για να είσαι κρίσος, να πηγαίνεις από χώρα σε χώρα, από σαλέ σε σαλέ, να ταξιδεύεις, να μην σε νοιάζεις, να μην πηγαίνεις στη δουλειά, να μην παγώνεις, να μην τρως την ταλαιπωρία στην κίνηση με το που πιάνει η βροχή. Σε παρακαλώ τώρα, ενώ με τον ήλιο,
1: ναι.
2: Ακόμη και τα φτωχαδάκια.
1: Ναι.
2: Θα πάρουν μια μπύρα, θα πάρουν ένα φρούτο, θα βάλουν ένα μαγιό, θα βγουν έξω, ακόμη και στο μπαλκόνι τους, μπορεί να το κάνουν να μοιάζει με παραλία.
1: Θα φάνε ένα σουβλάκι, κάτι θα γίνει.
2: Βέβαια. Ναι. Ενώ με την καταχειμονιά έλεος, άντε να περνάει αυτό το πράγμα, παιδιά,
1: συγγνώμη. Είσαστε χειμωνάκηδες ή καλοκαιράκηδες, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
2: Αλλά αγκάζεσαι και ας πούμε, εγώ και ακόμη το φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Διότι μένω
1: στο τζάκι τώρα, βόρεια, για να κρατήσει θερμοκρασία.
2: Μένω, ας πούμε, στα βόρεια προάστια, έχει περισσότερο κρύο, περισσότερη υγρασία. Οπότε δεν γίνεται να είσαι είτε χωρίς κλιματιστικό, είτε χωρίς φυσικό αέριο.
1: Μα το χρειαζόταν, παιδί μου. Ανοίξαμε όλοι τώρα καλοριφέρ.
2: Για να μην μιλήσω.
1: Ναι.
2: Για το τι περνάνε παιδιά, πραγματικά, να ξέρετε. Έχουμε μεγάλη διαφορά με τη Φλόρινα, για παράδειγμα. Οι άνθρωποι καίνε τα καλοριφέρ τους από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο.
1: Παιδί μου, κοίτα το εικόνα, στα Ζήρια Κορυφίας τώρα. Είναι άσπρα όλα. Εδώ περνάνε τα χιονιστικά και ρίχνουν αλάτια να ανοίξουν τον δρόμο. Και είναι φοβερό αυτό, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, θα κρατήσει μέχρι και σήμερα. Και είναι τρομερή αλλαγή τώρα. Έτσι.
2: Είπε
1: και
2: το
1: σήμερα
2: καλύτερο
1: κρύο,
2: όμως ο Θοδωρής.
1: Είπε ο Κολυδάς, τι είπε.
2: Τετάρτη, νομίζω, είπε 27.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι.
1: Και του λέω, μου λέει, κοίταξε να δεις, μπορεί να υπάρξει και 30, μου λέει, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί δεν είμαι ακόμα σίγουρος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μου λέει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πιάσει και 30 βαθμούς. Κοίταξε να δεις, 27 μέσο όρο στην Αθήνα σημαίνει ότι αν κάτσεις 10 λεπτά στο αυτοκίνητο μέσα στον ήλιο είναι 30, έτσι. Δηλαδή το μεσημέρι θα έχει 30 παντού. Δεν θα ξέρεις πού να βγάλεις μπλούζα, πού να αφήσεις μπουφάν. Ό,τι έχεις στα μάξι, βάλ' τα πάνω. Τώρα τελειώσαμε, δεν έχει τίποτα άλλο. Και το άλλο σου θα δεις, θυμίσου το, θα κάνουμε ρεπορτάζ στις παραλίες που θα έχουν γεμίσει και όλος ο κόσμος θα κάνει μπάνιο.
2: Ναι.
1: Η θάλασσα είναι κρύα, είναι κρύο το νερό.
2: Ναι.
1: Πήγα εγώ, έκανα κάτι κανό.
2: Υπάρχει όμως μια εξαίρεση σε αυτό το πράγμα. Όταν έχεις κάποιο θέμα υγείας,
1: ναι.
2: Γιατί υπάρχουν και πολλές ομάδες συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας που δεν μπορούν την πολύ ζέστη. Υποφέρουν.
1: Αλήθεια αυτό.
2: Και μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη για την υγεία τους. Εκεί είναι μια άλλη κατηγορία, το σέβομαι. Και χρειάζεται να προσέχουν αυτοί λίγο περισσότερο.
1: Ναι,
2: είναι αυτό
1: μου.
2: Που λέμε σε καλύτερα κλίματα, σε πιο δροσερά.
1: Ναι, γιατί σου λέω ότι με το κρύο ντύνεσαι και
2: να
1: το αντιμετωπίζεις. Αν όμως έχει ζέστη φοβερή, τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πέρα. Και πόσο θα κάτσεις κάτω από το air conditioner.
2: Τι λέει ο Νικόλας.
1: Γεια σου, Νικολάκη. Από τα φτωχαδάκια δεν ακούστηκε ωραία. Αυτό τα φτωχαδάκια δεν ακούστηκε ωραίο.
2: Εντάξει, βάζω τον εαυτό μου να ξέρεις μέσα.
1: Νικόλα, καλημέρα. Εγώ δεν αντέχω τη ζέστη λόγω σκλήρυνση κατά πλάκα, χαρακτηριστικό αυτή τη νόσου. Πάνω από του 20 βαθμούς αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι, και γι' αυτό, όταν έχει καύσωνα και κάνουμε πόσα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν ζητήματα και τους λέμε ότι όσοι έχετε θέματα υγείας να μπορείτε να προφυλαχτείτε.
2: Και
1: να σου πω κάτι.
2: Μια ειδική κατηγορία είναι, να το ξέρουν οι ακροατές μας, όσοι αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά θέματα.
1: Ναι.
2: Ψυχιατρικά μπορεί να είναι να παίρνει κάποιος χάπια για την κατάθλιψη. Μπορεί να είναι άνοια, μπορεί να είναι Αλτσχάιμερ, μπορεί να είναι κάποια άλλη νόσο. Θα πρέπει, η βασική συμβουλή των γιατρών σε αυτές τις μέρες είναι ότι συμβουλευόμαστε το γιατρό, γιατί συνήθως 99% αλλάζει η αγωγή με τη μεγάλη ζέστη.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Αλλά εντάξει, από όλα αυτά θα το έχετε το νου σας από αύριο. Μέχρι σήμερα σας έκανε τα πάντα. Σας έχει κάνει τα κέφια. Καλημερούδια, αγάπες. Είμαστε καλοκαιροχειμωνάκηδες. Και φθινοποροανοιξιάτικοι. Καλή διάθεση να έχουμε. Ναι, ρε, Βούλα, σωστή είσαι.
2: Ωραία, είσαι,
1: γεια
2: Βούλα.
1: Γεια σου, δική μας. Καλημέρα. Δυστυχώς, αυτή η κακογερία θα έχει συνέπεια στην αγροτική παραγωγή. Τα κεράσια, αν βγουν, θα πιάσουν τιμές αστρονομικές. Πολύ άσχημη τροπή αυτή του καιρού. Ρε, εσύ, Βούλα,
2: εσύ, Κική.
1: Μιλούσα χτες με ανθρώπους που είναι στην παραγωγή και μου λέγανε ότι θα έχουμε πάρα πολλά κεράσια και θα είναι και πολύ καλή η τιμή. Ελπίζω αυτή η κακοκαιρία να μην τους έκανε ζημιά. Να μην τους χτύπησε πραγματικά την παραγωγή, γιατί περιμένανε πάρα πολύ. Πολύ καλή παραγωγή. Θα δούμε. Γεια σου, Γιώργη. Αυτό είναι το ζητούμενο της Άννας Σπύρο. Το αποκάλυψε. Θέλει να φορά αραχνοήφαντα και παραλία. Γιατί έχει κορμί και ένα που έχει χτίσει, λέει, με ψαράκια, λαχανικά και χυμό βρύσης. Και φυσικά όχι τηγανιτά. Προσωπικά είμαι του σκότους, του κρύου, της βροχής, του μαύρου. Καλημέρα κιόλας.
2: Αυτό είναι μία άλλη λοιπόν ιστορία.
1: Ναι, ρε, εσύ, γιατί εμείς ξεκινήσαμε μια δίαιτα, γιατί την κόψαμε τώρα.
2: Ναι.
1: Λέμε εντάξει, χειμώνια, σε πάει, αυτό ήταν.
2: Πολλοί κόσμοι λοιπόν δεν θέλει το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι αποκαλύπτεσαι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να καλυφθείς, δεν μπορείς να βάλεις φαρδιά μακριά ρούχα.
1: Δεν γίνεται, είναι... ούτε μπουφάν ούτε αυτά. Ό,τι είναι βγαίνει.
2: Ναι. Βέβαια μπορείς να βάλεις ένα φορεματάκι, ας πούμε, οι κυρίες που είναι λίγο έτσι πιο.
1: Αλλά είναι.
2: Κύμα,
1: είναι ρουφιάνος το καλοκαίρι. Ρουφιάνος.
2: Ναι.
1: Φαίνονται κοιμής, φαίνεται και τώρα
2: χέρια,
1: και τα άλλα. Τα χέρια.
2: Τα πόδια. Φαίνονται όλα. Αποκαλύπτεσαι.
1: Και πόσο να ρουφήξεις κοιλιά. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Μετά θα φεθείς κάποια στιγμή.
2: Δεν πιάνει το κόλπο.
1: Δεν πιάνει. Και όταν κάθεσαι, πώς θα κάτσεις, να κάτσεις λίγο πίσω, λίγο αυτό είναι θέμα.
2: Για
1: τραβάνε και τα κουμπιά.
2: Ποια?
1: Έχω εγώ ειδική κλωστή.
2: Τι?
1: Για να ράψει κουμπί, να κροτώει. Κροτώει.
2: Ποια κουμπιά
1: τα
2: τραβάνε.
1: Στο πουκάμισο,
2: α,
1: τραβάνε.
2: Στο πουκάμισο, ναι.
1: Βέβαια. Όσο κατεβαίνει προς τα κάτω, τραβάνε.
2: Ναι.
1: Εκεί στο κομμάτι που οι άντρες έχουν μεγαλύτερα ζητήματα.
2: Στην κοιλίτσα
1: εκεί πέρα. Ναι, αυτό τι να κάνουμε. Πήγαμε για μπάλα χθες, βάλαμε 5 γκολ. Πού είσαι, ρε μεγάλε, που πήγε στις πηγές κρύας. Περίμενε.
2: Στη Λιβαδιά.
1: Στη Λιβαδιά. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, Ρεσάκι, ωραίο.
2: Θα έφαγε καλά, θα ήπιε καλά και στη Λιβαδιά. Ωραίο τριήμερο. Μια
1: Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει. Δεν χρειάζεται δίαιτα. Είναι άνετος, τίποτα. Έτσι. Πάει χαλαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι. Όπως είμαστε. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Πώς το λένε, body shaming. Για όνομα του Θεού. Και η Κύπρος, παιδιά, είναι κλιματικά πίσω. Έκανα μπάνιο στις 9 και 5 στο Κάβο Γκρέγο και πόνες όλο μου το σώμα. Για να δω μεθαύριο πώς θα είμαι. Προτείνω κατάργηση του μισού φθινοπόρου και του χειμώνα.
2: Ναι, αυτός συμφωνώ. Είναι στη δική μου κατηγορία.
1: Ναι. Καλά, εσύ δεν μπαίνεις θάλασσα τέτοιο καιρό. Μπαίνεις τώρα θάλασσα μέσα.
2: Με τίποτα.
1: Σοκαρίστηκε και
2: μετά. Αν δεν θα βγω.
1: Τίποτα.
2: Όχι. Πάντως ζηλεύω με την καλή έννοια τους χειμερινούς κολυμβητές. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουν στο σώμα τους, αποδεδειγμένα δηλαδή βάσει στοιχείων, είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο που βρίσκουν το σθένος στην αντοχή και με μείον 2 βαθμούς μπαίνουν.
1: Εμείς,
2: έχουμε πάρα πολύ
1: καλό. Έχουμε 2-3 εμείς στο κανάλι κάτω, παιδιά. Είναι ο Πάνος ο Σαράτσης, βουτάει, ο οποίος είναι φέτες ο Πάνος, έτσι.
2: Ο Πέτρος
1: και ο
2: Πέτρος
1: ο Ποτσαράκος, και αυτός δυνατός, χειμερινός κολυμβητής. Και τους λέω, καλά, ρε, πώς αντέχετε. Α, και η Σαββοπούλου βούτυξε. Η Ειρήνη. Η Σαββοπούλου που είναι πολύ
2: ειρήνη. Ειρήνη Σαββοπούλου, η Ειρήνη βέβαια τρέχει κιόλα σε ενεδρομές. Επίσης η Χριστιανά η Χαλκιοπούλου
1: ναι.
2: που ήταν εδώ και αυτή ελάτρευε να κάνει μπάνιο το χειμώνα. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Εγώ μόνο που το. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Ρε, μέχρι τα γόνατα μπαίνει και σου κόβονται.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο
2: βέβαια,
1: πολύ.
2: Βέβαια για την
1: πρέπει
2: επιδερμίδα.
1: Ναι.
2: Είναι
1: καλό.
2: Super duper δώρο και όχι μόνο.
1: Και για το μεταβολισμό, γιατί πέφτουν εκεί, ανεβαίνουν, είναι τέλειο.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τώρα σου έλεγα. Γιατί μου ήρθαν και κανένα δύο μηνύματα και μου λέει, αυτό είναι, μου λέει, φοβερό κρύο, ωραία. Το βράδυ θα έχει και μπάλα, θα νομίζουμε ότι αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα.
2: Σουβλάκια και μπύρα, μου λέει.
1: Τρως και
2: περισσότερο.
1: Γιατί κρυώνεις και αυτά, είσαι πιο χουχουλιάρικα, πιο τέτοια. Ρίχνεις και στο τζάκι μια πανσέτα, ρίχνεις ένα λουκάνικο, ρίχνεις δύο ψωμάκια εκεί πέρα, έχεις βάλει και στο φούρνο ένα κρυθαράκι με ένα ωραίο κρεατάκι, να και μια πίτα από το τραβάει, κατάλαβες.
2: Θες να βγεις και στην παραλία.
1: Κατάλαβες.
2: Βάλει και λεμπία και βγες.
1: Θέλω να σου πω όμως ότι ακόμα και το βράδυ που λένε κάποιοι εντάξει θα είναι σαν χειμώνα, θα δούμε μπάλες γιατί έχει πάει ο Ολυμπιακό
2: σήμερα?
1: Και Παναθηναϊκό ΑΕΚ βέβαια 7
2: τι
1: και
2: 9.
1: 7 και 9.
2: Α.
1: Πάει από 7 ώρα, έχει γίνει κατάληψη στις περισσότερες τηλεοράσεις. Δεν το συζητάμε.
2: Ποιος παίζει στις 7?
1: 7 είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στις 9 ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Είναι τα παιχνίδια που θα δείξουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ναι. Και ακόμα και εκεί όμως, παιδιά, το σουβλάκι μας χάλασε τώρα. Γιατί διάβαζα εδώ πέρα. Ρε εσύ, τι είναι αυτό. Στη Σαντορίνη και στην Κρήτη λέει έχει φτάσει τα 7. Εντάξει, θα μου πει ταξιδιωτική προορισμή, αλλά και εκεί δεν δικαιολογείται.
2: 7
1: ευρώ, ρε φίλε. Τι έγινε, την ντομάτα που την παίρνει από το Λαλαούνι, κάτσε δηλαδή.
2: Δηλαδή, και... άμα θέλω να φάω στη Σαντορίνη.
1: Δύο σουβλάκια.
2: Καραβίδα. Τι θα πληρώσω? Τι
1: με πάρε ένα
2: έτσι?
1: Σουβλάκι. Πάρε ένα σουβλάκι. Μην ανοίγεσαι.
2: Να μην ανοιχτώ.
1: Άμα πάρει τη νούμερο 1,
2: ναι,
1: που είναι η μεγάλη.
2: Άμα θέλω μια στάκο μακαρονάδα. Με φόντο το ήλιο βασίλεμα.
1: Πώ σου φόντο, θες και φόντο.
2: Ε, τι. Γι' αυτό πα στη Σαντορίνη. Τι, άστο.
1: Με το
2: σουβλάκι,
1: φόντο. Με
2: σουβλάκι
1: το φόντο,
2: με του Κινέζου εκεί και τέτοιο.
1: Με το φόντο
2: και
1: είναι πόσο, 150-160 ευρώ.
2: Τι.
1: Με φόντο.
2: Τι, το πιάτο. Το ζευγάρι.
1: Όχι, δεν είναι. Πάει ο αστακός, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: 160-170 είναι, με φόντο. Άμα το φάσε καμιά γωνία και αυτά, άντε να σου έρθει 120, αλλά νομίζω ότι όλα είναι με φόντο εκεί.
2: Το εντάξει, κρασί.
1: Ενώ άμα φάσει.
2: Θέλω και
1: λίψους,
2: ένα καλό κρασί.
1: Θες και κρασί, άμα να 200άρισε. Σιγά, σιγά, λίγο θα πας 240.
2: Θα πάμε και ένα γλυκό έτσι να το κάψουμε αφού ήρθαμε στη
1: εντάξει,
2: Σαντορίνη.
1: Εντάξει, το γλυκό θα στο δώσουν, αυτή δεν τρέχει τίποτα.
2: Α, θα μου το δώσουν.
1: Αλλά εντάξει, αξίζει όμως. Ένα πέφτει ο ήλιος μέσα, να βουτάει στα νερά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τα σκάφη δίπλα.
2: Ενώ καλά
1: είπε.
2: Όποιος τυχερός, όποιο τυχερό ζευγάρι πάει στους λειψούς.
1: Ναι.
2: Θα φάει αστακομακαρονάδες, αστακούς, κολοχτύπες, ψαράκια, χταποδάκια και ό,τι άλλο λαχταράει η καρδιά του. Α. Με πάρα πολύ καλές τιμές. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος θα τρέχει μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Γιατί γελάς?
1: Γιατί ο γράφω Γιώργος, πίνεις και ένα τζιν μετά, Σπύρο, το ξέχασες. Γιατί έλεγα χτες 2-3 τζινάκια να τα χτυπήσουμε. Σου λέει, μην το ξεχνάς, εντάξει, πιέζει και ένα τζιν να έρθει να πέσει
2: είναι
1: από πάνω.
2: Είναι πολύ φίλος μου, Γιώργης.
1: Ναι, ναι. Πάντως ο Αστέριος με στηρίζει πάρα πολύ. Η κοιλιά λέει στον άντρα είναι γοητεία, όπως και η καραφλίτσα και η μεγάλη μύτη. Καλημέρα, όμορφα παιδιά και καλά παιδιά.
2: Αστέρια, στη γυναίκα τι είναι γοητεία? Γιατί όλα τα μειονεκτήματά σας τα έχουμε κάνει.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς. Εσείς τα λέτε αυτά, σιγά μην τα λέμε εμείς. Εσείς τα λέτε. Άντρας με κοιλίτσα είναι σαν καραμελίτσα.
2: Ποιος τα λέει?
1: Εσείς αυτά τα λέτε και μετά. Όταν το βαρεθείτε τον άλλο που του λες που έχει κοιλιά, που
2: έτσι
1: αυτό που δεν έχασε ποτέ.
2: Έτσι σου λέγανε
1: όχι,
2: για την κοιλιά σου.
1: Δεν έχω κοιλιά εγώ καταρχάς.
2: Σου λέγανε
1: έχεις
2: την κοιλίτσα σου, καραμελίτσα
1: απλώς
2: σου.
1: Απλώς ξεχνιέμαι. Πάμε πάλι.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας.
1: Θα σας αποκαλύψω κάτι πριν πει αν αυτό.
2: Ναι.
1: Στο δελτίο, όταν ξεκινάμε, μου λένε οι σκηνοθέτες, ξέρω εγώ, 5, 4, 3, 2, 1, πέφτει ο τίτλος και αυτά και μου λένε. Πάμε να ρουφηχτούμε σωστά.
2: Εμένα δεν μου το έχουν πει, ας πούμε.
1: Τι να σου πούνε, γιατί τραβάει λίγο το σακάκι, λίγο. Αλλά αυτό το λίγο λες, οπ, πάμε λίγο να ισιώσει. Οπ, και είναι πολύ καλοί οι συνάδελφοι γιατί κλέβουν και το πλανάκι, το κόβουν. Σε σένα τι να κόψουν, γενικό να κάνουν, με αμερικάνικο πλάνο να κάνουν, μεσαίο να κάνουν, μια χαρά. Τέλεια. Ίσα ίσα που όλοι ζητάνε γενικό, να δούμε τη σταματία, δύο μέτρα.
2: Καλέ, τι σας κάνουν αυτοί, λένε πολλές. Τι σας κάνουν, σας αδυνατίζουν, σας ψηλώνουν, όλοι φαίνεστε κρυστάλλινοι, όλοι φαίνεστε.
1: Εντάξει, αφού βαφόμαστε, ρε παιδιά, σαν τρελή για όνομα.
2: Τίποτα,
1: εντάξει, βαφόμαστε.
2: Κάθε φορά που πάω στη Θεσσαλονίκη αυτά μου λένε. Εντάξει, τι έχουν αυτές οι κάμερες. Γιατί εμείς δεν φαινόμαστε έτσι. Νομίζουν ότι εδώ γίνεται extreme makeover. Ότι μπαίνεις αλλιώς και βγαίνεις αλλιώς.
1: Να ορίστε, λέει ο Αστέριος, η γυναίκα είναι μόνη της μια γοητεία. Συμφωνώ. Ναι.
2: Γλυκέ μου, Αστέριε. Λοιπόν, διαγωνισμός. Γράφετε στο SMS,
1: ναι,
2: 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, τίποτα, για να φύγετε 4 νύχτες, 5 μέρες στους λειψούς από τις 26 έως και τις 30 Μαΐου. Θα μείνετε σε κατάλημα της Σελήν Προπερτής που έχουν καταλήματα και στους λειψούς και στην Πάτμο και στη Βούλα.
1: Mm-hmm.
2: Του κυρίου Χρήστο Νικολάου είναι η προσφορά αλλά και του Δημάρχου Λειψών, του αγαπημένου μας του Φώτη Μάγκου. Διεκδικήστε το 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301.
1: Το βρήκαν οι άλλοι. Ναι.
2: Εκτός από τη διαμονή, είπαμε ότι παζαρεύουμε
1: έτσι
2: και τα ακτοπλοϊκά. Μακάρι να το καταφέρουμε.
1: Το βρήκαν, η αλήθεια ήταν τον κούμα που πήρε και βαράνε όλοι τηλέφωνο. Το μισό δελτίο με έχει πάρει τηλέφωνο επίτηδες για να βγει στον αέρα.
2: Αναβγεί
1: να πούνε μια καλημέρα. Τώρα με πήρε ο Σταύρος ο Καλογεράκης. Ο Σταύρος Καλογεράκης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος που χρειάζεται και να είναι άξιος συγχαρητηρίων, κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να χάσει 50-60 κιλά.
2: Παραπάνω
1: 70.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Είναι ένας άλλος άνθρωπος και ένα παιδί με φοβερή ψυχή
2: και
1: φοβερή δύναμη και συνεχίζει.
2: Και μπράβο του.
1: Και μπράβο
2: γιατί
1: του.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Τώρα, γιατί εμείς μιλάμε για 2-3 κιλά, αλλά το παιδί έκανε φοβερή δουλειά. Και μπράβο
2: και είναι
1: του.
2: Είναι δύσκολο με αυτό που λέμε με τη διατροφή να το πετύχει αυτό και με την άσκηση. Έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή.
1: Πολύ αβοκάντο.
2: Δεν ξέρω αν τρώει αβοκάντο. Αλλά είναι καλό να τρώτε λίγο αβοκάδο. Ναι. Έχει καλά λιπαρά.
1: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Μη φωνάζω.
2: Όχι, ναι, να μην φωνάζει γιατί είναι Κυριακή πρωί. Πιο σιγά.
1: Ναι, είμαστε εδώ μαζί σας, πάμε σε διάλειμμα και γυρνά.
2: Καλημέρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Τίνα, στη Βασιλική, στην Κωνσταντίνα, στο Δημήτρη, στο Σάκη, στην Άννα. Κανα θεατράκι παίζει η Τίνα, ρωτάει. Έχει τον νου σου, Σταματιάδου, για σένα είναι αυτά. Ναι. Εμένα δεν μου τα λένε αυτά, που λέει, όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος.
2: Να το κανονίσω, να φέρω το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, για κανόνισε. Αστέρια, Τίνα... καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στη Βασιλική. Ναι, να τρώτε ό,τι θέλει η ψυχούλα σας, παιδιά. Αλλά με μέτρο η Άννα μας. Ναι, η Δίνα θέλει θέατρο. Γενικά όλοι θέλουν θέατρο, το αγαπάνε πάρα πολύ. Και μας αρέσει που το επιλέγετε.
2: Μετά το, οι παραστάσεις συνήθως ολοκληρώνουν τη σεζόν μετά το, λίγο μετά το Πάσχα ή λίγο πριν το Πάσχα. Οπότε τώρα αυτή είναι η περίοδος που προετοιμάζονται για το καλοκαίρι. Για το ναι. Τι θα κάνουν, αν θα κάνουν περιοδίες, αν θα εμφανίζονται σε κάποιο ανοιχτό θέατρο εδώ πέρα στην Ελλάδα ή αν θα φύγουν για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τώρα είναι περίοδος που
1: μου
2: γίνονται ανακατατάξεις.
1: Μια απορία. Επειδή έχεις κάνει χρόνια και πολιτιστικό ρεπορτάζ
2: ναι.
1: Και έχεις ασχοληθεί
2: με. Εντάξει, μην το λες έτσι σαν να είμαι η Ακρόπολη. Εντάξει, έχω ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα περίπου 5 χρόνια με αυτό.
1: Από τα 19 σου στα 24.
2: Όχι, 19 ήμουν στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζα. Έλα. Δεν θέλω να λέμε ψέματα. Για πες.
1: Το ξέσπασμα. Λοιπόν, πες μου, λύσε μου μια απορία.
2: Ναι.
1: Κάνει ένας ηθοποιός ένα σίριαλ. Το έχω δει αυτό και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είμαι κακεντρεχής, αλήθεια σου λέω.
2: Τι εννοείς κάνει ένας ηθοποιός.
1: Παίζει ένας ηθοποιός ένα σίριαλ. Ο Σπύρος Λάμπρου, δεν τον ξέρει κανείς.
2: New entry.
1: Μένει.
2: Ναι.
1: Και το σίριαλ πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Γίνεται famous, ρε παιδί μου, το ξέρουν όλοι. Είναι και ωραίο παιδί και αυτό και το ένα και το άλλο.
2: Όπως για παράδειγμα τώρα σκέφτηκα τις Μέλισσες που είχαν τεράστια επιτυχία.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω για τους ηθοποιούς αυτούς γιατί δεν τις ξέρω.
2: Ναι. Είχαμε πολλούς νέους τηλεοπτικά ηθοποιούς γιατί στο θέατρο πολλοί από αυτούς είχαν ήδη την καριέρα
1: και
2: τους.
1: Και μετά ρε παιδί μου τους παίρνει ένα συνάδελφος ένα τηλέφωνο να κάνουν μια δήλωση ή τους βγάζουν μια φωτογραφία σε ένα γκαλά, σε μια τέτοια. Και το παίζουν δύσκολοι ότι αυτό και σας παρακαλώ και δεν προλαβαίνω και έχω 1002 δουλειές. Τι 1002 δουλειές, ρε φίλε, δεν είχες δουλειά, βρήκες μια πολύ ωραία, ένα ωραίο σύριαλ, πήγες καλά, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Είσαι και πιθανότατα πολύ καλό. Κάτσε να δούμε τι άλλο θα κάνει. Κάνουν ένα σύριαλ, τρελαίνονται. Όχι όλοι έτσι. Κάποιοι. Έχει παίξει την Επίδαυρο. Ποιο είσαι δηλαδή. Τρελαίνομαι με αυτή την ιστορία. Και καβαλάνε ένα τρομερό καλάμι και έχουν ένα τρομερό τουπέ που δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Όπως αντίστοιχα είναι και κάτι δικοί μας συνάδελφοι που νιώθουν πάρα πολύ και εμφανίζονται, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, εμφανίζονται στο. Ξέρω εγώ, σε ένα τηλεπαιχνίδι.
2: Σε ένα σοου.
1: Σε ένα σοου. Εντάξει, σε ένα σοου.
2: Και μετά τον βλέπεις. Μια συνέντευξη κάπου.
1: Ναι, ρε φίλε, και τον βλέπεις μετά τον άλλο, ο οποίος έχει 4 χρόνια στο χώρο. Ας πούμε, ή 5 χρόνια, δεν κάνει ποτέ του ρεπορτάζ, ας πούμε αυτό. Ή ξέρω εγώ, λέει, κάνει μια παρουσίαση κάπου.
2: Ναι.
1: Και καβαλάει και λες τώρα αυτός τι. Από πού και ως πού, ας πούμε, τι ρε φίλε. Δηλαδή προσγειωθείτε λίγο.
2: Είναι θέμα χαρακτήρα και παιδείας.
1: Είναι απόρες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
2: Είναι θέμα ανθρώπου αυτό. Και το πόσο σου λέω, τι παιδεία έχεις, τι καλλιέργεια έχεις.
1: Και τι σεβασμό έχεις.
2: Γιατί η παιδεία δεν είναι μόνο. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Δεν είναι πόσα πτυχία έχεις, πώς έχεις μεγαλώσει, τι ανθρώπους έχεις γύρω σου. Αν έχεις πραγματικούς φίλους και ανθρώπους που σε στηρίζουν, ή αν έχεις κυφίνες και φίδια. Mm-hmm. Παίζει ρόλο αυτό. Γιατί πολλές φορές τη ζημιά, να ξέρεις, ακόμη και στους καλλιτέχνες, ναι, την κάνει ο περίγυρος. Την κάνει ο πολύ στενός κύκλος που τους φουσκώνει πολλές φορές τα μυαλά. Ναι. Ο πολύ στενός κύκλος μπορεί να είναι ένας στυλίστας συνεργάτης, μπορεί να είναι ένας σκηνοθέτης, μπορεί να είναι ένας κομμωτής. Το βλέπουμε αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σου πούνε τι όμορφος που είσαι, τι καλός, τι εξαιρετικός.
2: Τους φουσκώνουν τα μυαλά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Και αυτοί τα πιστεύουν.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Και μετά δεν τον ξαναβλέπεις κάπου αυτόν εκεί, ή τον βλέπεις μετά σε κάποιο σύρραλ που δεν πάει και τόσο καλά, ή εντάξει. Και λέμε μετά κι εμείς. Στην κοσμάρα μας. Εξαφανίστηκε ο Λάμπρου. Γιατί έκανε καμιά τρομερή καριέρα. Όχι, έκανε ένα σίριαλ και αυτό ήταν. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και με τους
2: συναδέλφους
1: μου, ρε παιδιά. Υπήρχαν άνθρωποι,
2: τώρα μου θύμισε στο Θανάση Βέγκο, ο οποίος Θανάσης Βέγκος δεν έδινε σχεδόν ποτέ συνεντεύξεις.
1: Μα δεν είναι μόνο θέμα συνεντεύξεις. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι.
2: Αλλά ήταν πολύ ευγενής.
1: Πού πήγαινε. Εγώ το Βέγκο δεν τον έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει και εσύ τον ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Το
1: συγχωρεμένο Κώστα Βουτσά. Λοιπόν, ο οποίος Κώστας Βουτσάς, παιδιά, σε έβλεπε. Και ήταν τόσο ταπεινός. Δηλαδή σου έλεγε: κάτσε κάτω, αγόρι με εσύ, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι και πώς είσαι, και να σε κεράσω ένα καφέ.
2: Ο
1: και
2: Κώστας Βουτσάς ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Άνθρωπος ήταν αυτός.
2: Παιδιά, να ξέρετε ότι ο ρόλος, και αν μας ακούει η Σάντρα, η Σαντρούλα, η κόρη του Κώστα Βουτσά, πολλά πολλά φιλιά σε αυτό το κορίτσι. Ο Κώστας Βουτσάς, παιδιά, ήταν από τους χαρακτήρες που αυτό που βλέπαμε στην τηλεόραση, στις ταινίες,
1: ήταν στην καθημερινότητα.
2: Αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Mm. Και δεν ήταν μόνο με τους δημοσιογράφους επιτηδευμένα, γιατί πολλοί το κάνουν επίτηδες. Ξέρεις, με το που βλέπουν κάμερα, με το που βλέπουν μικρόφωνο,
1: όχι,
2: κάτι
1: ρε,
2: παθαίνουν.
1: Δεν με έβλεπε εμένα με κάμερα. Ήταν, ας πούμε, κάτω και έπινε καφέ, γιατί τον είχαν καλέσει σε μια εκπομπή. Και περνάγαμε μέσα από το δελτίο.
2: Υπάρχουν
1: και έλεγε,
2: πολύ...
1: Α, παιδιά, τι γίνεται με αυτή την είδηση μας. Για καθίστε να μου πείτε. Δηλαδή, και έλεγες τώρα, ρε παιδιά, με αυτόν εδώ πέρα πίνουμε κρασιά μαζί, τον ξέρω χρόνια. Ήτανε, και δεν ήταν καθόλου επιτηδευμένο. Όπως, ας πούμε, τρομερή, ήταν και είναι και η Ζωζό Σαπουτζάκη.
2: Η Ζωζούλα.
1: Ρε εσύ, φοβερό πράγμα. Mm. Δηλαδή, μια ευγένεια τρομερή.
2: Πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Ένας συγκλονιστικός άνθρωπος που λέγες. Άνθρωποι
2: που
1: είχαν καριέρες έτσι.
2: Και να ξέρετε, και πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, η γογό, λέω, η Ζωζό. Μπορεί να τη βλέπατε έτσι πολλές φορές να έκανε πλάκα, να αυτοσαρκαζόταν, να φορούσε, ας πούμε, εντυπωσιακά ρούχα, ακόμη και σε στιγμές.
1: Εντάξει.
2: Που μπορεί να μην τέριαζαν, ας πούμε, με ένα γεγονός, όμως. Είναι ένας πραγματικά πολύ γλυκός άνθρωπος, μια τρυφερή ψυχή με φοβερή παιδεία. Που έχει ζήσει και αν έχει ζήσει. Στα πόδια της έχει σηκώσει ολόκληρο μαγαζί,
1: ναι,
2: ακόμη και ο Αριστοτέλης Ωνάσης.
1: Ή, ας πούμε, έχω γνωρίσει το Στάθη Ψάλτη. Έτσι, ο οποίος και αυτός ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος. Και τον έχω γνωρίσει στα πολύ high του, έτσι, όχι τώρα, στις καλύτερες του περιόδους. Ήταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, πολύ καθημερινός, πολύ δίπλα σε όλους. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως.
2: Είναι αντιθέσει με τον Σωτήρη Μουστάκα, που οι περιγραφές από ό,τι μου λένε από ανθρώπους που τον ξέρανε. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
1: Ρε παιδί μου, άλλο
2: πέρα από
1: τις ταινίες.
2: Κλειστός, μελαγχολικός.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν αλαζόνας.
2: Ήταν... Όχι, όχι, καθόλου.
1: Αυτό
2: καθόλου,
1: σου λέω.
2: Πολύ
1: ότι άλλο να είσαι κλειστός και άλλο τώρα να έχεις κάνει ένα σύριαλ ή να έχεις, να έχεις κάνει μια παρουσίαση. Και λέω για το δικό μας το συνάδελφο.
2: Σου λέω το κακό.
1: Και να έχεις καβαλήσει και να νομίζεις ποιος είσαι. Όπα ρε, κατεβάτε λίγο κάτω, ρε.
2: Το κακό το κάνουν πολλές φορές, τις περισσότερες, αυτοί που είναι δίπλα σου. συντροφό σου, ο φίλο σου, στη λίστα σου, αυτοί κάνουν το μεγαλύτερο κακό. Γι' αυτό πολύ προσοχή σε αυτού που επιλέγουμε δίπλα μα, παιδιά, ό,τι
1: και ξέρει κάτι. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και το άλλο όμω, είναι και οι άλλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία, άνθρωποι που έχουν κάνει πολύ μεγάλε καριέρε και έχουν τελειώσει την καριέρα του και βρίσκονται στη συνταξιοδότηση, οι οποίοι ανοίγουν το στόμα του τώρα στα γεράματά του οι άνθρωποι και αρχίζουν και κακολογούν του πάντε και τα πάντα. Ρίχνουν χολή από εδώ, από εκεί, εμεί τότε που κάναμε, εμεί τότε που ράναμε, εσεί τότε που κάνατε και που ράνατε, Ρεκλεφτόπουλα. Γιατί άκουσα και κάτι σκηνοθέτες και κάτι άλλου δημοσιογράφου πολύ παλιού που ανοίγουν το στόμα του και κάνανε καριέρα το 90. Τότε ήταν μια τηλεόραση μόνο. Δεν είχα ούτε site,
2: και δύο
1: ούτε
2: κανάλια.
1: TikTok.
2: Ακριβώς,
1: και δύο κανάλια. Ούτε TikTok, ούτε Instagram, ούτε τίποτα άλλο. Βίντεο, υπήρχαν vidcast, υπήρχαν podcast να παίξουν όλα αυτά τα πράγματα και επίσης και κάτι ακόμα.
2: Υπήρχε η τηλεόραση τότε. Η αγωνία που είμαστε εμείς, οι δημοσιογράφοι του σήμερα, που δεν κοιμόμαστε, χτυπάει αυτό το μαραφέτη 3 η ώρα, 2 η ώρα το βράδυ. Όλη την ώρα με έκτακτα και να τρέχουμε να κυνηγάμε.
1: Και εκτός αυτού, παιδιά, τότε υπήρχαν και πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία λεφτά που πήρανε δεν τα φέρανε και πίσω πολλοί από αυτούς.
2: Σόπαρεσι!
1: Ήρθαν
2: αυτό.
1: Οι Γερμανοί πίσω στον Α και είδανε τι λεφτά. Παίρνανε εκπομπάρχες και λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα παίρνει ούτε η Μέρκελ.
2: Εντάξει,
1: τι λες τώρα, που παίρνανε 60
2: είναι
1: και 70 χιλιάρικα.
2: Πληρώνουμε και 30. Το brand name.
1: Κάνε μας τη χάρη τώρα.
2: Έχεις
1: λίγο.
2: Και ένα brand name.
1: Δεν τα
2: λες,
1: λένε αυτά.
2: Λες, έφερα το Σπύρο Λάμπρου να τον πληρώσουμε. Είναι brand name. Ο κύριος, ο δημοσιογράφος παυλοπαρουσιαστής.
1: Και πας τώρα και δεν έχεις μοντάζ και δεν έχεις κάμερες γιατί έχουν σφίξει τα πράγματα και δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Πάει ο άλλος στον πόλεμο. Και μένει πόσες μέρες και η αποζημίωσή του είναι πάρα πολύ μικρή για αυτό που κάνει.
2: Να
1: και
2: ξέρεις.
1: Ο άλλος πάει στο, πώς το λένε, στο Σπύρος και του οβάς και θρύο οβάς και καβαλάει το καλάμι και ξεφεύγει. Άιντε εδώ πέρα τώρα.
2: Θα δούμε πολλές ανακατατάξεις και τη χρονιά που έρχεται. Ήδη γίνονται, υπάρχει αναβρασμός και η μεγάλη κινητικότητα στα περισσότερα κανάλια. Ψάχνονται, προσπαθούν να δουν τι θα γίνει, γιατί είναι προβληματισμένοι και με κάποιες τηλεθεάσεις, ειδικά σε πολλές πρωινές εκπομπές. Γιατί αυτό που λες. Έχουν μεγάλα πάνελ, έχουν μεγάλα μπάτζετ, αλλά τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στο κόστος των εκπομπών. Οπότε θα δούμε πολλές αλλαγές, να ξέρεις, του χρόνου. Τι λένε οι αγαπημένοι μας ακροατές.
1: Ο Γιώργος με τρολάρει, τρελά. Ναι. Έχει εξαφανιστεί, μου λέει. 125 ώρες δουλειές, 124 στην ανατροφή τέκνου, 123 στην παρανομία. Πού να βρεις χρόνο για δημοσιότητα. Ναι. Πέστα. Βούλα Γεωργακοπούλου. Πολύ καλά τα λέτε, λέει. Καλημέρα, βουλάκι μας. Γεια σου, Μελέτη. Καλημέρα, λέει, στο υπέροχο και όμορφο δίδυμο, στην πραγματικότητα, στο Σουκού.
2: Καλέ, διάβασε σωστά.
1: Έλα, διάβασε το.
2: Όσο για το καλά.
1: Όχι, από εδώ ξεκινά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Απλά το επανέλαβε. Στο υπέροχο και όμορφο στην πραγματικότητα δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Όσο για το καλάμι που κουβαλάς, κάποιοι που τους ανεβάζουν και τα. Και τα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: 1-0.
2: Και τα. Έχει κάνει κάποιο λάθος στη λέξη.
1: Αδερφέ. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Βούλα, στο Μανώλη, στο Σάκη, στον Αστέριο, στην Τίνα, ετοιμαζόμαστε για θέατρο, έχεις δίκιο. Στον Αναστάσιο, στην Άννα, σε όλους, καλημέρα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Είμαστε εδώ, δίπλα σας, κοντά σας, Ανασταματία, του Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, στον ήχο. Και παιδιά, περιμένετε γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο καλεσμένο τώρα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντια 98,9 και έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κουμπενά, καπετάνιο, διευθυντή επιχειρήσεων της Celestial και πρόεδρο της Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο καπετάνιος, ο οποίος κατάφερε να βγάλει το κρουαζιερόπλοιο μετά από 40 μέρες από τα στενά του Ορμούς και να είναι ένας από τους ελάχιστους μαζί με το πλήρωμά τους, Ελληνάρας δικός μας, καπετάνιος, είναι αυτός, είναι γνωστή για τη χώρα μας, που κατάφερε και έφερε το πλοίο και το έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου. Και είναι κοντά μας και είναι μεγάλη χαρά για μας να μας πει την περιπέτειά του και να μοιραστεί μαζί μας όλα αυτά που έζησε. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κουμπενά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Στην πατρίδα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Τι τραβήξατε? Ακούγεται σαν θρίλερ για μας αυτό που ζήσατε.
2: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο νομίζω δεν ήταν τόσο δύσκολο. Εγώ εκπροσωπούσα την εταιρεία, πήγα στο πλοίο, γιατί η Celestial είχε δύο πλοία στον Περσικό κόλπο που εκτέλεσαν κρουαζιέρες πριν τον πόλεμο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να φύγουν τα πλοία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον κόλπο, το ένα στο Ντουμπάι, το δεύτερο στη Δόχα. Το μεγάλο μέλημα αρχικά ήταν ο ασφαλής επαναπατρισμός των επιβατών. Είχαμε περίπου 3.000 επιβάτες και στα δύο πλοία.
0: Ένα χωριό, μεγάλο.
2: Ένα χωριό, και στη συνέχεια είχαν περίπου 1.000 άτομα του πληρώματος, τα οποία και αυτά έπρεπε με κάποιο τρόπο ασφαλή να επαναπατριστούν, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί, ώστε να εγκλωβιστούν τα πλοία.
0: Τι σας λέγανε εσάς, τι ζούσατε, δηλαδή οι Ιρανοί τι σας έλεγαν, μπορούσατε να μετακινηθείτε?
1: Αυτοί οι 3.000 επιβάτες, δηλαδή περιγράψτε μας λίγο περιληπτικά την επιχείρηση που στήθηκε.
2: Κοιτάξτε, οι πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί επικρατούσε αβεβαιότητα, υπήρχαν συνεχείς βομβαρδισμοί και στα Εμμυράτα και στο Κατάρ που ήταν το δεύτερο πλοίο. Οι επιβάτες βέβαια ήταν τρομαγμένοι. Καταφέραμε σε συνεργασία με τις πρεσβείες πολλών χωρών, γιατί οι επιβάτες μας είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, και με τα τουριστικά πρακτορία που τους εκπροσωπούσαν, αλλά κυρίως με τις πρεσβείες, να πετάξουν επιβάτες τις πρώτες μέρες, κυρίως πηγαίνοντας μέσω Σαουδικής Αραβίας, επειδή τα αεροδρόμια εκεί ήταν κλειστά στα Εμμυράτα. Στη συνέχεια καταφέραμε με δική μας πρωτοβουλία, πρωτοβουλία της εταιρείας, να απεγκλωβίσουμε και το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος. Βέβαια τα πλοία έπρεπε να μείνουν με την επάνδρωση που απαιτείται για την ασφάλεια του πλοίου, οπότε στο ένα πλοίο έμειναν 68 επιβάτες, στο δεύτερο πλοίο περίπου 80, και από εκεί και πέρα άρχισε η αγωνία πώς θα φύγουν τα πλοία και τα πληρώματα αυτά.
0: Εσείς με το πλοίο, ναι, πώς γυρνάτε πίσω, πώς καταφέρνετε να ξεκολλήσετε από τα στενά του Ορμούς που έχετε τους Ιρανούς από τη μία πλευρά, τους φρουρούς της Επανάστασης να σας σημαδεύουν και τους Αμερικανούς από την άλλη?
2: Ναι, εγώ πήγα δύο εβδομάδες πριν αρχίσει η εκεχηρία. Οι πρώτες εβδομάδες ήταν δύσκολες εκεί με τους βομβαρδισμούς και τις αναχαιτήσεις. Παρακολουθούσαμε συνεχώς την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Μιλούσαμε με τις αρχές του Ομάν. Το Ομάν είναι στο νότιο άκρο των στενών. Μήπως μας προσφέρουν αυτοί κάποια λύση. Τελικά και αυτό αποδείχθηκε μάταιο. Και αποφασίσαμε, έχοντας επέλθει και χειρία μετά και βλέποντας ότι υπάρχει μια ασφαλή διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν, να φύγουμε με τα δύο πλοία, με διαφορά μίας ημέρας μεταξύ των δύο πλοίων, για να επιστρέψουν τα πλοία στην Ελλάδα.
0: Πήρατε άδεια από κάποιους? Τι σας λέγανε οι Ιρανοί όταν ξεκινήσατε να φύγετε? Φοβόσασταν ότι μπορεί να γίνει κάποια πειρατική κίνηση από τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι θα σας χτυπήσουν?
2: Βεβαίως, η κατάσταση εκεί είναι απρόβλεπτη. Παρόλο που υπήρξε η εκεχηρία, ακούγαμε τα πλοία εκεί που τα σταματούσαν. Κάποια πλοία τα χτυπούσαν και όλα σαν γυρίσκουσαν πίσω. Γι' αυτό εμείς επιλέξαμε, όπως είπα, να περάσουμε όσο μακρύτερα γίνεται από τις ακτές του Ιράν, και βασιζόμενοι και στη μεγαλύτερη ταχύτητα που έχουν τα επιβατικά πλοία σε σχέση με τα δεξαμενόπλοια. Οπότε ξεκίνησε το πρώτο πλοίο στις 17 του μήνα. Πέρασε ασφαλώς παρά τις οχλήσεις που είχαμε από το Ιρανικό ναυτικό. Γι' αυτό βέβαια οφείλεται και κατά κύριο λόγο στην ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα του πληρώματος.
0: Τι σας λέγανε, θα σας χτυπήσουμε?
2: Ναι, απειλούσαν το πλοίο ότι αν δεν γυρίσει πίσω θα το καταστρέψουν. Και όπως καταλαβαίνετε, οι στιγμές αυτές είναι δύσκολες, ειδικά όταν έχεις 68 ανθρώπους πάνω στο πλοίο.
1: Όμως ήταν από τις μεγαλύτερες, θα λέγατε ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που δεχτήκατε στην καριέρα σας αυτά τα χρόνια, η διαχείριση αυτής της κατάστασης.
2: Βεβαίως, γιατί εντάξει, αισθάνεται κανείς την ευθύνη να έχει μαζί του 68 άτομα στο ένα πλοίο και 78 στο άλλο πλοίο που θα ακολουθούσε. Οπότε δεν είναι εύκολο κανείς να πάρει μια τέτοια είδους απόφαση.
0: Όταν δέσατε στο Λαύριο, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε ποιο ήταν? Το συνέστημα ότι όταν βγήκατε από τη δύσκολη σκηνή.
2: Το συνέστημα ήταν επιτέλους φτάσαμε στην πατρίδα να πνέουμε ελεύθερο αέρα και επίσης αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για την εταιρεία, γιατί είχαν προγραμματισμένες κουραζιέρες οι οποίες είχαν καθυστερήσει ένα μήνα περίπου. Υπήρχαν πολλοί συνεργάτες που εξαρτώνται από τη λειτουργία των πλοίων στη Μεσόγειο, εκτός από την ανακούφιση για την ασφάλεια των ανθρώπων. Υπήρξε και ανακούφιση γιατί ότι θα συνεχιστεί η κανονικότητα για την κουραζιέρα εκ μέρους της εταιρείας, αλλά και για πολλούς συνεργάτες, καθώς και προορισμούς, οι οποίοι και αυτοί περίμεναν με αγωνία να φτάσουν τα πλοία. Χτες, που ήταν η πρώτη προσέγγιση στην Πάτμο, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος και οι τοπικές αρχές εκεί με μεγάλη ανακούφιση είδαν το πλοίο και το υποδέχτηκαν.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι ο κύριος Γιώργος Κουμπενάς, καπετάνιος, διευθυντής επιγυρήσεων της Celestial, πρόεδρος Ένωσης Κουραζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας κοντά μας. Μας είπε για την περιπέτειά του στο Ορμούς. Κύριε Κουμπενά, θέλω να κάνετε υπομονή 50 δευτερόλεπτα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί?
1: Μην μου φύγετε,
0: αφού είπαμε αυτά, τώρα εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι γίνεται και με την κρουαζιέρα, πού μπορούμε να ταξιδέψουμε, να μας πείτε και τα ωραία σας. Αφού τώρα τα πήγαμε όλα καλά και έχουμε γυρίσει όλοι υγιείς πίσω, τώρα θα μας ταξιδέψετε εσείς όπως πρέπει, καπετάνιε. 50 δευτερόλεπτα υπομονή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στον Αλφα Radio 98.9. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου, Κώστας Ρέκα στον ήχο. Και μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κουμπενά, που είναι καπετάνιος διευθυντής επιχειρήσεων της Celestial, πρόεδρος της Ένωσης Κουραζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Κύριε Κουμπενά, υπάρχουν πολλοί λόγοι που αγαπώ τη Celestial, λόγω των ρεπορτάζ που έχω κάνει στο παρελθόν. Όμως, εκτός από τα πλοία σας που είναι πολύ ωραία και εντυπωσιακά, που πραγματικά είναι σαν μικρές πόλεις μέσα με εστιατόρια, καφέ, σπα, Η Celestial κάνει και το εξής. Έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιόδους που περνάμε. Για παράδειγμα, στον κορονοϊό είχατε διαμορφώσει τις τιμές ανάλογα και τις συνθήκες. Στην οικονομική κρίση το ίδιο. Τώρα βλέπω, για παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, κάντε το αυτό. Όποιος μπει τώρα στη Celestial, το πρώτο πράγμα που βλέπει στο διαδίκτυο είναι, κύριε Κουμπενά, ένα ξέχαστο καλοκαίρι με τιμές που ξεκινούν 500 ευρώ το άτομο και προκαταβολές 50 ευρώ, το οποίο είναι φοβερό σαν δώρο για κάποιον που σκέφτεται να οργανώσει τις διακοπές του. Η τιμή αυτή.
2: Σωστά, σωστά. Η Celestial, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της περίοδου που διανύουμε για όλο τον κόσμο με τις αυξήσεις στα καύσιμα αλλά και γενικά τον πληθωρισμό που υπάρχει, κάνει ιδιαίτερες προσφορές. Τα ταξίδια μας είναι τα γνωστά τρίμερα, τετραήμερα, που ξεκινάει ένα πλοίο του Celestial Discovery από το Λαύριο, προσεγγίζοντας τη Μύκονο, στο Κουσάντα, στη Τουρκία, στη συνέχεια στη Ρόδο, στο Ηράκλειο, στη Σαντορίνη και πίσω στο Λαύριο. Ενώ το δεύτερο πλοίο εκτελεί κρουαζιέρες και στο Ιόνιο Αδριατική, πηγαίνοντας Κεφαλονιά, στο Κοτόρ, στο Ντουμπρόβνικ, στο Μπάρι στην Ιταλία, Κέρκυρα, Κατάκολο και πίσω στον Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα φάγει μια άλλη 7 ημέρες στο Αίγαιο.
10: Δεν μου λέτε μέσα πώς περνάει ο χρόνος, δηλαδή ποιο είναι το πρόγραμμα. Ξυπνάνε οι καλεσμένοι σας, οι άνθρωποι που είναι επιβάτες σας. Τι γίνεται μέσα στο πλοίο, πότε πιάνετε λιμάνι, πώς περνάει η ώρα τους μέσα εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, ωραία ρε παιδί μου, κουραζιέρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι μέσα, μήπως βαρεθώ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, ειδικά για τους Έλληνες η κουραζιέρα δεν ήταν προτεραιότητα. Οι περισσότεροι είχαν αυτό το ερώτημα, δεν θα βαρεθώ μέσα στο πλοίο τόσο πολλές ημέρες. Όμως όσοι έχουν δοκιμάσει την κρουαζιέρα έρχονται και ξανάρχονται, γίνονται πολύ πιστοί σε αυτόν τον τρόπο διακοπών. Ξυπνώντας κανείς το πρωί, έχει το απεριόριστο πρωινό, είτε στο μπουφέ είτε στο κυρίως εστιατόριο, το οποίο περιλαμβάνεται μες στην τιμή. Στη συνέχεια, ανάλογα αν το πλοίο φτάνει σε κάποιο λιμάνι, σύντομα το πλοίο φτάνει πρωινές ώρες στο λιμάνι, μπορεί να βγει να επισκεφθεί τον προορισμό, να επιστρέψει στο πλοίο για το μεσημεριανό φαγητό, που και αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνεται μες στην τιμή. Στη συνέχεια, το απόγευμα μπορεί να βγει ανάλογα με την παραμονή του πλοίου ξανά στο λιμάνι για μια βόλτα, ή μπορεί να μείνει μες στο πλοίο να απολαύσει τη σύνα και τους χώρους που έχει το πλοίο, τα σαλόνια. Υπάρχουν συνέχεια δραστηριότητες από το 40 άτομα περίπου προσωπικό που έχει επαναλαμβάνει τη διασκέδαση πάνω στο πλοίο. Υπάρχει το καζίνο, υπάρχει το σπα με τις όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ένα εξελιγμένο σπα στην ξηρά σήμερα.
10: Και όταν βγαίνουν έξω, πόση ώρα μένει σε κάθε νησί?
1: Σε κάθε λιμάνι.
10: Ναι.
2: Το ελάχιστο είναι 6 ώρες, οπότε είναι αρκετός χρόνος να δοκιμάσεις τα καλύτερα σημεία που έχει το λιμάνι, αλλά ταυτόχρονα μην κουραστείς, να επιστρέψεις στο πλοίο και χωρίς να πακετάρεις ή να ξεπακετάρεις την επόμενη μέρα να είσαι, και την ίδια μέρα σε κάποιες περιπτώσεις να είσαι σε ένα διαφορετικό προορισμό.
10: Τώρα τιμές, δώστε μας και λίγο τιμές να ξέρουμε.
1: Και θέλω να μας πείτε αν άλλαξε η αντίληψη, γιατί κύριε Κουμπενά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παλιότερα υπήρχε λοιπόν η αντίληψη ότι η κρουαζιέρα είναι για τους ανθρώπους, για τους συνταξιούχους.
10: Ναι.
1: Συνήθιζαν για παράδειγμα οι Αμερικανοί να παίρνουν τα εφάπαξ τους και να τα δαπανούν σε μια έτσι ωραία πολυτελή κρουαζιέρα. Βλέπετε αλλαγή στο επιβατικό κοινό, δηλαδή συμμετέχουν πλέον και πιο νέοι άνθρωποι, το επιλέγουν?
2: Σωστό είναι αυτό που είπατε. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επέλθει αυτή η αλλαγή. Βλέπουμε πολλές περισσότερες οικογένειες να δοκιμάζουν την κρουαζιέρα. Βλέπουμε πολλούς νέους. Στην περίπτωση της Celestial έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές από πανεπιστήμια που έρχονται με τα πλοία μας για να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της Ελλάδος. Βασικά η κρουαζιέρα πλέον είναι για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα, για όλων των ειδών τους επιβάτες.
10: Για δώστε μας και λίγο τιμούλες τώρα για μια οικογένεια με 4 άτομα, 2 παιδιά και γονείς. Τι τιμή θα χρειαστούν για να γυρίσουν, ας πούμε,
1: το
10: 7ήμερο και το τετραήμερο?
2: Είναι ανάλογα την εποχή, την καμπίνα, το είδος καμπίνας, γιατί υπάρχουν διαφορετικών ειδών καμπίνες επάνω στο πλοίο. Και υπάρχουν και πολλές προσφορές για οικογένειες. Πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να πάνε να ταξιδέψουν και δωρεάν. Καλό θα είναι να το έλεξει κάποιος στο site.
10: Καταπληκτικό.
1: Ωραία.
2: αλλά κυμαίνεται γύρω στα 80 ευρώ το άτομο, συμπεριλαμβανομένων των τριών γευμάτων, τη διασκέδαση πάνω στο πλοίο και πολλές άλλες παροχές που υπάρχουν.
10: Πιστεύετε ότι θα πάει καλά φέτος η κρουαζιέρα και λόγω του πολέμου και λόγω της αύξησης των τιμών και στα καύσιμα, ναι.
2: Κοιτάξτε, μιλώντας γενικά για την κρουαζιέρα στη χώρα μας, οι προοπτικές ήταν πολύ καλές. Το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα, με πάνω από 8,5 εκατομμύρια επισκεπτών κρουαζιέρας.
1: Ξεκίνησε
2: πολύ καλά και το 26, όμως λόγω του πολέμου και της έκρηξης των τιμών βλέπουμε μια υστέρηση για το δεύτερο μισό του χρόνου σε κρατήσεις. Όμως ο αριθμός το οποίο θα παραμείνει τα ίδια, γιατί η κρουαζιέρα έχει ένα προγραμματισμό που γίνεται
1: μήνες πριν.
2: Χρόνια θα έλεγα, χρόνια, ένα χρόνο τουλάχιστον πριν, οπότε τα πλοία θα έρθουν στη χώρα μας. Το θέμα είναι τα πλοία θα είναι γεμάτα λόγω της τιμής των αεροπορικών εισιτήριων.
10: Βέβαια. Που δεν ξέρουμε ακόμα και που έχει κάτσει μπίλια εκεί. Αυτό είναι το κακό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουμπένα.
10: Να είστε καλά. Εύχομαι τα ταξίδια σας να είναι
1: ήρεμα,
10: με ήρεμες θάλασσες και ήρεμα λιμάνια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
10: Τι έζησε ο άνθρωπος πάντως έτσι. Δώσε και σε ένα ταξιδάκι. Δείτε τώρα έτσι για να μπούμε λίγο, αφού είμαστε και ταξιδεύουμε, δώσε και εσύ τη
1: μην με αναγκάζεις τώρα να κλείσω δύο-τρεις κρουαζιέρες. Λοιπόν, φεύγετε
10: τον
1: για
10: τους... τον άνθρωπο με τον δαγκώσεις, όπως μην του πεις και κουμπενά, όμως εδώ βλέπω ότι οι κρουαζιέρες σας είναι καλές και εδώ για τους δικούς μας τους ακρατές τι θα δώσετε, χράματα, τι να πει ο άνθρωπος στον αέρα, τι ζει και αυτό. Ή μπορεί να του λέγες, να σας πω κύριε κουμπενά, περνάει από λειψούς στο καράβι γιατί δίνουμε ένα ταξίδι και δεν έχουμε τα εισιτήρια. Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τώρα τα εισιτήρια. Για να τους περάσετε, να δέστε για 10 λεπτάκια στο λιμάνι, να βρείτε τους δικούς μας και πάτε στην ευχή του Θεού.
1: Παιδιά, πέρα από την πλάκα, σκεφτείτε το αυτό. Όσοι δεν έχετε σκεφτεί τις φετινές σας διακοπές, πριν σας πω για τους λειψούς, εντάξει, σκεφτείτε το σαν εναλλακτική. Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι πω από τώρα κρουαζιέρα είναι για μεγάλους ανθρώπους ή ξέρω εγώ, θα είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Όχι. Υπάρχουν φοβερές τιμές. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Κουμπενάς. Με 80 ευρώ τη μέρα το άτομο και έχεις μέσα τα φαγητά σου, το πρωινό, το μεσημεριανό, το βραδινό, τη διασκέδαση. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να δεις μέχρι και 5 χώρες. Υπάρχουν κρουαζιέρες που συνδυάζουν.
10: Θεϊκό δεν είναι αυτό.
1: Φοβερό, εντάξει, φοβερό σε μια εβδομάδα. Οπότε δείτε το.
10: Και έχεις και καλές θάλασσες.
1: Μέχρι, ναι.
10: Λοιπόν, μισό γιατί έρχονται τα μηνύματα. Αδυναμίες μου, καλημέρα λέει. Δεν σας αλλάζουμε σπάστα, το είστε καλύτερα. Γεια σου, Αλικάκι μας, γεια σου, Σακούλη μας. Καλημέρα στα μορφόπεδα, καλή Κυριακή. Κατερινά για αγαπημένο. Κωνσταντίνος, ωραίοι ήλιοι, φίλε. Καλημέρα στην όμορφη και χαρούμενη παρέα του Σαββατοκύριακου που μας έχει στείλει ωραία λουλούδια ήλιους. Καταπληκτικούς, πάρα πολύ ωραίους. Έλα, μελετάκο μου. Παιδιά, λέει, εννοούσα πως το καλάμι που κουβαλάν κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό το καλάμι και τα μέσα προβολής. Έχεις δίκιο, φίλε, και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας, να είσαι καλά. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι και θέμα αυτό που πιστεύω πιο πολύ εγώ σε αυτό που λέει Άννα, ότι είναι θέμα παιδείας και θέμα
1: καλλιέργειας
10: πάνω απ' όλα. Τώρα τα άλλα φαίνονται. Αλικάκι, τι καφέ έχουμε, φραπεδά, όχι, εσπρεσάρα.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να βλέπετε την καταχνιά, τη βροχή και την υγρασία. Όμως στις 26 Μαΐου ο καιρός θα είναι υπέροχος, θα είναι φανταστικός. Και τι καλύτερο από το να πάρετε μια αδειούλα και να φύγετε 26 με 30 Μαΐου στους λειψούς, στα εκπληκτικά νερά τους, να φάτε σε πολύ καλές τιμές, να δοκιμάσετε τα ωραία κρασιά τους, να περπατήσετε εκεί στη θάλασσα, να δείτε τα μαγαζιά τους, τη χώρα τους, να κάνετε υπασία, ένα σωρό δραστηριότητες και να θαυμάσετε αυτό το ωραίο νησί και γιατί όχι να κάνετε και μίνι κρουαζιέρες, είτε το γύρο του νησιού, είτε να επισκεφτείτε άλλα κοντινά νησιά. Λοιπόν, μπείτε στο διαγωνισμό. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας, γράψτε σε ένα SMS 989 κενό τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι άπειρο ελάχιστη, 34 λεπτά του ευρώ. Θα φύγετε 26 Μαΐου, εμείς σας δίνουμε την διαμονή από την Selin Properties, θα μείνετε σε ένα πολύ ωραίο κατάλημα εκεί.

0: Θα κάνουμε δηλαδή θέμα.
1: Έχουμε θέμα.
0: Για τα χιόνια.
1: Έχει φύγει από πρωί συνάδελφος να πάει να κάνει ρεπορτάζ
0: να κάνει
1: και δεν μπορεί να φτάσει και πάνω.
0: Α, ναι.
1: Έτσι. Καλά, δεν σου λέω για Βόρεια Ελλάδα πάνω στη Μακεδονία που θα έχετε σίγουρα πολύ περισσότερο χιόνι.
0: Σίγουρα. Και Δράμα πιστεύω και Φλόρινα πιστεύω. Γρεβενά εννοείται. Καλά, στο Περτούλι χαμός έχει γίνει.
1: Βλέπω εδώ πέρα τύπους με μπαστούνια. Με μπαστούνια. Κοίταξε, είναι ωραίο, είναι περίεργο. Να σου πω κάτι. Είναι και αυτό όμως. Μια μέρα είναι σήμερα. Αύριο θα έχουν λιώσει τα πάντα και θα αρχίσει να εικοσαρίζει το πράγμα και θα λες πω.
0: Δεν είναι
1: πού
0: καλό
1: ήρθαμε.
0: Και για την υγεία μας να ξέρει. Αυτές από εδώ μέσα εναλλαγές της θερμοκρασίας δεν είναι καλές.
1: Ναι, εντάξει, αλλά καλό είναι και να έχει και ένα κρύο γιατί παιδιά γεμίσαμε κουνούπια. Εντάξει. Ήμαρτον.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Πώς, και ήρθαν και δύο
0: ακόμη έχουμε κρύο. Φτάνει. Φτάνει.
1: Ένα, είπα, ένα,
0: είναι 3 Μαΐου. Φτάνει.
1: Δεν αντέχει καθόλου. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το απόλυτο χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά της Άνοιξης επικρατεί σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα έχει κλείσει λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνηθα, χιονοπτώσεις καταγράφονταν νωρίς το πρωί στην Πεντέλη και στη Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί επίσης Παρνασσός, Καλάβρητα, Πύλιο και Κορινθία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο με προβλέψεις για θερμοκρασίες ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών που μεταξύ άλλων προβλέπει αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου έως 30-50% πάνω από το αρχικό ποσό. Επιπλέον αναφέρεται σε κοινωνικά προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 και τις Νταντάδες της γειτονιάς, σημειώνοντας πως θα έχουν θετικό αντίκτυπο. Επιβεβαιώνει τις εξελίξεις με τα ζητήματα της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ με τη Λιβύη, λέγοντας πως το προσεχές διάστημα στην Τρίπολη, τεχνικές επιτροπές των δύο χωρών θα συζητήσουν τα δύο σημαντικά ζητήματα. Στα άκρα τραβάει το σχοινίο Ντόναλντ Τραμπ στη σχέση του με τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα με τη Γερμανία, δηλώνοντας αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα. Ήδη πάντως η απόφασή του για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε

ακόμη. Πολύ περισσότερος από 5.000 δήλωσε χθες από την Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήξεις αφήξεις την ίδια ώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Ιράν για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. «Δεν φαντάζομαι ότι θα τη δεχτώ, δεν έχουν πληρώσει αρκετά», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, η Τεχεράνη αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα Αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευθούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενατορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει, στο νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Σόι απεγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μία 36χρονη μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της από δώμα τριόροφης κατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόν εναντίον της πόλης της Χερσόνας, στα νότια της χώρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, η Ρωσία κάνει λόγο για ευρεία ουκρανική επίθεση με πολλές εκατοντάδες ντρόν. Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και 5 άλλες χώρες του ΟΠΕΚ συνεδριάζουν σήμερα για την πρώτη απόφαση αναφορικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε φάση αυξημένης δραστηριότητας έχει εισέλθει το ηφαίστειο μαγιών στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Το ηφαίστειο εξεράγει χθες, με αποτέλεσμα πυκνό σύννεφο καπνού να σκεπάσει αρκετές περιοχές γύρω από την επαρχία Αλμπάη. Και ο καιρός σήμερα, οι λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα που βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις, τοπικές βροχές, βελτίωση από το απόγευμα με βοριάδες έως 6 μποφόρ απτά στα ανατολικά και τη θερμοκρασία έως 16. Βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: είμαστε Αλφα Ρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, προσέξτε τώρα. Είτε για φαγητό, είτε για ρούχα, ακούτε. Μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για τεχνολογία και άλλα πράγματα. Το ίδιο γίνεται και σε φαγητό. Μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα πάλι Day My Rewards Coupons, παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Day My Rewards Coupons και για φαγητό και για ρουχαλάκια και είσαστε άψογοι, έχετε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Χτες λοιπόν, εκεί που ψάχναμε τις ειδήσεις και βλέπαμε τι γίνεται, είδα μία ανάρτηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση και είναι η έκθεση της Alzheimer Europe. Παιδιά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Τα νούμερα και τα ποσοστά θέλω να πω.
0: Τι λέει με πολύ απλά πράγματα. Λέει ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια στη χώρα μας αναμένεται να αυξηθεί κατά 41% στο 2050. Προσέξτε.
1: 41%. Το 2050, παιδιά, δεν
0: έως
1: είναι μακριά.
0: Το 2050, είναι τεράστιο το ποσοστό,
1: ναι,
0: αύξησης.
1: Και δεν είναι.
0: 64% ναι, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είχε στοιχεία για το πώς δημιουργείται αυτή η κατάσταση και πώς τελικά η άνοια δεν σου έρχεται ξαφνικά μια Δευτέρα, αλλά πώς δημιουργείται αυτό σιγά σιγά και μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από την πίεση, κυρίως μέσα και σε νέους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα από ασφυκτική πίεση και άγχος.
1: Σκεφτείτε,
0: και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα συμπτώματα και για να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Σκεφτείτε άλλο ένα συγκλονιστικό νούμερο για να δείτε πόσο μας απειλεί αυτή η τρομερή ασθένεια. Αυτή τη στιγμή, το 2025, καταγράφηκαν στην Ευρώπη των 27 πάνω από 9 εκατομμύρια άνθρωποι με άνοια.
0: Τώρα,
1: είναι σοκαριστικά τα ποσοστά και οι αριθμοί. Λοιπόν,
0: ένας άνθρωπος που έχει, ναι, αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι του Αλτσχάιμερ και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς, είναι η κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγος ψυχίατρος.
1: Πρέπει να τη συναντήσω από κοντά την κυρία Σακά.
0: Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά και έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας και να μας αφιερώσει λίγο από το χρόνο της για να μας δώσει 2-3 συμβουλές. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κυρία Σακά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, κυρία Σταματιάδου και κύριε Λάμπρου.
0: Κυρία Σακά, θέλω να μας πείτε αυτά τα νούμερα, εσείς πώς τα βλέπετε και τι σημαίνουν αυτά για τη χώρα μας και για μας.
2: Κοιτάξτε, τα νούμερα αυτά είναι, τα ξέρουμε εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Είναι ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί αυξάνονται έτσι?
1: Και γιατί στους νέους
2: αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Το 98% των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια είναι πάνω από τα 65 χρόνια που είναι το όριο του γύρα τους. Το ότι πάσχουν και πιο νέοι άνθρωποι,
1: mm-hmm,
2: είναι μύθος. Mm-hmm. Δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Κυρία,
2: οι νέοι άνθρωποι, ναι, ναι, αν θέλετε, ξεχνάνε,
1: ναι,
2: γιατί όπως είπατε πολύ εύστοχα, πιέζονται πολύ, κουράζονται, έχουν κατάθλιψη, έχουν νευρώσεις, αλλά άνοια παθαίνουν σε μικρό ποσοστό οι νέοι άνθρωποι. Απλώς στη μέση ηλικία μπαίνουν οι βάσεις για να εμφανίσεις διάθεση, δηλαδή για να εμφανίσεις την άνοια μετά τα 65.
1: Εκεί θέλω να σας πάω. Ποια, ναι, είναι τα σημάδια, κυρία Σακά, που πρέπει να μας ανησυχήσουν και να πάμε σε γιατρό?
2: Όταν είμαστε ηλικιωμένοι, γιατί η πρόληψη αφορά τη μέση ηλικία.
0: Mm-hmm. Yeah, για την πρόληψη. Να ξεκινήσουμε λίγο από τους νεότερους ανθρώπους.
1: Από τους νεότερους.
2: Είμαστε, υπάρχουν. Ναι, ναι, μπράβο, ακριβώς. Υπάρχει ένα 2% ένα ποσοστό 2% του συνολικού αριθμού των ανοικών ασθενών που είναι κάτω από τα 65 χρόνια. Εμείς τις λέμε προγεροντικές μορφές. Έχουν υπάρξει ασθενείς με Αλτσχάιμερ που είναι η κύρια μορφή άνοιας, το συντριπτικό ποσοστό, mm-hmm, και 40 χρονών. Αυτά τα περιστατικά όμως είναι δύσκολα περιστατικά, έχουν κληρονομική επιβάρυνση συνήθως, mm-hmm, οι νεότερες, οι μορφές που εμφανίζονται σε νεότερη ηλικία και έχουν και κακή πρόγνωση. Και είναι εντυπωσιακά περιστατικά.
1: Είμαστε
2: οι δημοσιογράφοι, γιατί άλλο να χάνει το μυαλό του ένας άνθρωπος 70 και πολύ περισσότερο 80. Και άλλο 40 και 50 ακόμη που είναι στην παραγωγική του ηλικία.
1: Είναι μια τρομακτική εφιαλτική ασθένεια.
2: Τρομακτική ασθένεια. Τρομακτική. Άλλος, γιατί και σήμερα οι άνθρωποι 70 και 75 χρονών και 80 είναι δραστήριοι. Είναι ενεργοί. Ζουν μια καθημερινότητα καλή, κανονική.
1: Είναι ένας... Είναι ένας άνθρωπος, γιατί μας ακούνε και πολλοί ακροατές σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Είναι λοιπόν γύρω στα 60-65. Τι σημάδια θα εμφανίσει που θα πρέπει να τον προβληματίσουν, να τον ανησυχήσουν?
2: Το πρώτο σημάδι, το πρώτο σύμπτωμα των περισσότερων, όλων σχεδόν των μορφών άνοιας και της Αλτσχάιμερ κυρίως, που είναι το 70% των περιστατικών, είναι η ελάττωση της μνήμης και ειδικά της πρόσφατης μνήμης που αφορά την προσωπική μας ζωή, την καθημερινή. Πού πήγα, τι ραντεβού έχω, τι έκανα χτες, που έβαλα αυτό
1: τα
2: το πράγμα. Τα κλειδιά.
1: Ναι.
2: Πού πάρκαρα το αυτοκίνητό μου. Καταλάβατε, ελάττωση της πρόσφατης μνήμης. Εμείς λέμε της πρόσφατης επεισοδικής μνήμης που αφορά τη ζωή μας, του καθενός. Μετά ακολουθούν τα άλλα συμπτώματα που μπορεί να είναι πρόβλημα στην επικοινωνία, δηλαδή όχι μόνο στο να εκφραστεί ο ασθενής, αλλά να καταλάβει τι του λένε. Και μετά όσο κλιμακώνεται η κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι μορφές άνοιας δεν έχουν ριζική θεραπεία και πάντοτε πάνε προς τα κάτω, προς το χειρότερο. Μετά διαταράσσεται ο προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο, η κρίση, η ικανότητα υπολογισμών.
0: Και πάει λέγοντας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε λίγο αυτή την κατάσταση?
2: Είναι η καλύτερη ερώτηση, γιατί έχει πολύ σημαντική απάντηση. Τα αυστηρά κληρονομικά περιστατικά, προσέξτε και αυτό ενδιαφέρει τους ακροατές μας, ρωτάνε πάντοτε, είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή είναι τρία γονίδια τα οποία αν τα έχει ένας ασθενής, ένα από αυτά, κάθε του παιδί έχει 50% πιθανότητες να το κληρονομήσει αυτό το γονίδιο και αν το κληρονομήσει θα αρρωστήσει οπωσδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, το 97-98% των περιστατικών έχουν μεν μια κληρονομική προδιάθεση, όπως και το ζάχαρο, ας πούμε έτσι. Όταν ο πατέρας μας, η μητέρα μας έχει ζάχαρο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πάρουμε και θα πάρουμε κι εμείς. Πρέπει να κληρονομήσουμε μια προδιάθεση και αν προσέξουμε μπορεί και να μην πάθουμε.
1: Ωραία.
2: Το ίδιο ισχύει και για την Αλτσχάιμερ.
1: Τι κάνουν, βλέπουν αυτά τα σημάδια και τι κάνουν? Πάνε κατευθείαν σε έναν ψυχίατρο?
2: Τότε πάνε στον νευρολόγο, στον ψυχίατρο ή και στον οικογενειακό γιατρό. Ξέρουν όλοι οι γιατροί και πώς να διαγνώσουν, τι εξετάσεις να κάνουν και τι φάρμακα να γράψουν, γιατί υπάρχει θεραπεία. Τώρα για την πρόληψη, και προσέξτε, η πρόληψη αρχίζει τη μέση ηλικία. Γιατί οι μελέτες που γίνονται πάρα πολλές τώρα τελευταίες σχετικές με την Αλτσχάιμερ μας δείχνουν ότι η εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων μπορεί να αρχίσει 20 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Αρχίζουν να καταστρέφονται.
0: Άρα λοιπόν εκεί τι κάνουμε? Και αυτό
2: εκεί
0: που λένε
2: κάνουμε,
0: ότι και για τους μεγαλύτερους, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται εδώ, που λέει να λύνουμε σταυρόλεξα, να διαβάζουμε, να μιλάμε περισσότερο.
2: Να ασκούμε το μυαλό μας. Άπειροι τρόποι. Πάντοτε να διαβάζουμε, να παρακολουθούμε διαλέξεις, να ψάχνουμε στο ίντερνετ, να παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, να παίζουμε bridge, να παίζουμε άλλα παιχνίδια με χαρτιά. να
0: βγαίνουμε έξω,
1: ξέρετε,
0: να βλέπουμε φίλους.
1: Όμως, κυρία Σακάτη,
2: να γίνουμε σταυρόλεξα. Ναι.
1: Ξέρετε τι με εντυπωσιάζει, γιατί έχω αρκετά παραδείγματα. Για παράδειγμα, ηθοποιών, καλλιτεχνών, οι οποίοι είναι συνήθως με ένα σενάριο στο χέρι. Είναι άνθρωποι που διαβάζουν και διάβαζαν
2: αυτοί
1: πάρα πολύ.
2: Εξαρκούν όμως μόνο τη μνήμη τους. Δεν είναι η απομνημόνευση. Είναι μονόπλευρο πράγμα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Το να μαθαίνεις να εξασκείς μόνο έναν τομέα. Και χρειάζονται και άλλη ενεργοποίηση του εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
2: Πούμε. Διάφορες δραστηριότητες, καταλάβατε. Ας πούμε η κρίση. Να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ καλή νοητική άσκηση.
0: Κυρία
2: να μαθαίνεις ένα μουσικό όργανο.
0: Μπράβο.
2: Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπαμε άσκηση του μυαλού. Πολύ σημαντική, λένε οι τελευταίες μελέτες. Άσκηση του κορμιού, φυσική άσκηση, γυμναστική και ειδικά αεροβική γυμναστική. Περπατάω, τρέχω, κάνω ποδήλατο. Χορεύω συστηματικά, ας πούμε, ελληνικούς χορούς.
0: Γιατί αυτό?
2: Κολυμπάω.
0: Γιατί?
2: Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Αυξάνει η αιμάτωση του εγκεφάλου, μέσω ενδορφινών. Λοιπόν, πάντως σίγουρα η γυμναστική βοηθάει.
1: Και όχι η καθιστική ζωή.
0: Λοιπόν, ξέρετε κάτι, ναι. Μια φορά, θα σας μεταφέρω κάτι τώρα. Ρωτάω ένα φίλο γιατρό, μεγάλο σε ηλικία γιατρό, είχε δει μια γιαγιά 98 χρονών, η οποία βγήκε από το ιατρείο, του πέρναγε εγώ απ' έξω και τον είδα τυχαία και αυτόν. Και του λέω εσύ γιαγιά, αυτή δεν είναι η τάδε? Ναι, μου λέει αυτή είναι. Του λέω πόσο χρόνο είναι? Μου λέει πρέπει να είναι 98-99. Του λέω μπράβο, δυνατή, περπατάει, κάνει ράνι. Μια χαρά την είδα. Μου λέει αφού κάνει τις δουλειές της. Του λέω τι εννοείς? Ρε, μου λέει, πάει σπίτι, μαγειρεύει, σιδερώνει, φτιάχνει τα παιδιά της, βγαίνει έξω, πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στο φούρνο, πάει παντού. Όσο τα κάνει αυτά, μου λέει δεν πάθει ποτέ τίποτα.
1: Ναι,
0: για το μυαλό της,
2: η ενεργός ζωή βοηθάει πολύ στην πρόληψη. Επίσης, βοηθάει. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν εφαρμόσει σε πολλά κράτη,
1: ναι,
2: παγκοσμίως.
1: Ναι.
2: Ο έλεγχος των εγγυακών παραγόντων κινδύνου. Τα προγράμματα καρδιαγγειακού κινδύνου που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Γερμανία, στην Αυστρία, για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, για τα εμφράγματα δηλαδή. Ελέγχω την πίεσή μου, το ζάχαρό μου, τη χοληστερίνη μου, δεν καπνίζω, δεν έχω υπέρταση, δεν πίνω πολύ αλκοόλ, ό,τι κάνει καλό για την καρδιά.
1: Ναι.
2: Κάνει καλό και για τον εγκέφαλο.
1: Κυρία Σακά, παρατηρείτε δηλαδή σύνδεση αποδεδειγμένα των ανθρώπων που έχουν καρδιακά προβλήματα με την άνοια?
2: Ναι, είναι προδιαθεστικός παράγοντας, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μάλιστα.
2: Όποιος έχει καρδιαγγειακά προβλήματα να πάθει και αλτσχάιμερ, αλλά πάντως είναι ένας ακόμη προδιαθεστικός παράγοντας. Επίσης, τα τελευταία δεδομένα λένε ότι η βαρικοία και η μειωμένη όραση προδιαθέτουν σε άνοια. Οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να χειρουργούν τον καταράκτη τους, όχι, και νεότεροι ας πούμε, να βάζουν ακουστικά, μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας. Αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, μέχρι και το 50% των περιστατικών άνοιας μπορούν να προληφθούν.
1: Τώρα, κάτι που μπορεί να μας τρελάνει όσοι έχουμε στην οικογένειά μας ανοικούς ανθρώπους και το ζούμε αυτό το πράγμα. Βλέπω εδώ και το μήνυμα που μας έχει στείλει μια ακροάτρια.
2: Ναι, για πείτε μου.
1: Ποιος ήταν ο Βασίλης, νομίζω, ο Αστέριος πριν, που λέει, ας πούμε, ότι η γιαγιά μου, ο παππούς μου είχε άνοια, να το λέει. Κάποιοι έχουν, λέει, άνοια, δεν θυμούνται το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θυμούνται γεγονότα που συνέβησαν πριν από 40 και 50 χρόνια. Αυτό είναι επίσης τρομακτικό, κυρία Σακά, έτσι, αυτό που συμβαίνει στο μυαλό.
2: Ξέρετε γιατί ισχύει, κυρία Σταματιάδου?
1: Ναι.
2: Γιατί τα παλιά γεγονότα, όταν τα έγραψε ο εγκέφαλός μας, η μνήμη μας, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και τα έχει ανασύρει, τα έχει κάνει πρόβα. Να τα θυμάται πολλές φορές.
1: Τρομερό.
2: Ενώ τα πρόσφατα που ο εγκέφαλός μας και η μνήμη μας έχουν αρχίσει να ρετάρουν, δεν γράφονται.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Σακά, πριν σας αφήσουμε, θέλω και μία συμβουλή να δώσετε στους ανθρώπους που μένουν μαζί με κάποιους που έχουν αλτσχάιμερ ή άνοια,
1: στους φροντιστές
0: και στα παιδιά τους. Γιατί είναι σκληρό για ένα παιδί να μην το θυμάται ο μπαμπάς
2: σκληρό.
0: Του ή η μαμά του, έτσι δεν είναι?
2: Είναι
0: αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις?
2: Λοιπόν, αυτό είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Και η έκθεση αυτή που είπατε πριν με τα στατιστικά της Alzheimer Europe, που ήταν η report στο τέλος του, στις αρχές του 2026, είναι και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν οργανώσεις, δομές και υπηρεσίες που βοηθούν σημαντικά τις οικογένειες. Που έχουν κέντρα ημέρες που μπορούν να πάνε οι ασθενείς να κάνουν ασκήσεις μνήμης. Που μπορούν να πάνε οι φροντιστές να εκπαιδευτούν, να ψυχοθεραπευτούν, να γράψουν τα φάρμακά τους με δωρεάν υπηρεσίες. Υπάρχουν οι μεγαλύτεροι οργάνωση στη χώρα μας. Έχω την τιμή να είμαι επικεφανής του Alzheimer Athens στην Αθήνα. Έχουμε 9 κέντρα ημέρας. Είναι 34 κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει η γραμμή βοήθειας για την άνοια 1102. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εργάσιμες ημέρες και ώρες, αστική χρέωση, μπορεί οποιοσδήποτε να ρωτήσει. Πού βρίσκεται το κοντινότερο κέντρο ημέρας, το ιατρείο μνήμης, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα δωρεάν. Ειδικά ιατρία, είναι με χρηματοδότηση του κράτους όλες αυτές οι υπηρεσίες. Καταλάβατε, υπάρχουν πηγές βοήθειας.
0: Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει και μας ρωτάνε τώρα εδώ. Ναι. Πού να πάμε, μου λέει, στο Alzheimer Athens να κάνουμε το τεστ. Και τώρα που δώσατε το νούμερο, θα μπει ο κόσμος να το μάθει αυτό και να ενημερωθεί.
1: Θέλω να ρωτήσω. Είστε αισιόδοξη, κυρία Σακά, ότι πιθανότατα σε κάποια χρόνια θα είναι σαν γρήπη αυτή η τρομακτική ασθένεια?
2: Ναι, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, πάντως ήδη υπάρχουν καλύτερα φάρμακα από τα παλιότερα. Για τα πολύ πολύ αρχικά βέβαια στάδια της νόσου είναι τα μονοκλονικά αντισώματα που ήρθαν πρόσφατα και στη χώρα μας, αλλά πάντως μπήκαμε σε μια καινούρια εποχή θεραπευτικής αντιμετώπισης φαρμακευτικής της άνοιας, όπως επίσης επειδή ακριβώς τώρα ξέρουμε ότι έχουμε πρόληψη, έχουμε υπηρεσίες, έχουμε τα καινούρια φάρμακα, οι ασθενείς διατηρούνται σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι.
2: Και μπορούμε
0: είναι
2: να τους βοηθήσουμε. Μπράβο, να είναι λειτουργική. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αυτό. Καθημερινή λειτουργικότητα. Αυτό. Για να μην επιβαρύνονται οι οικογένειες. Είναι σημαντικό ένα άτομο με άνοια να ξεχνάει μεν, αλλά να μπορεί να περπατήσει, να ντυθεί.
0: Να πάει στην τουαλέτα.
2: Να πάει στην τουαλέτα. Όλα αυτά γίνονται. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Μιλάμε για λειτουργική αποκατάσταση. Δεν είναι απελπισμένη υπόθεση η άνοια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Κυρία Σακά, να είστε καλά, να είστε πάντα γεροί και
2: θέλω
0: να δίνετε τις συμβουλές σας.
2: Θέλω να λέω, όχι πραγματικά γεγονότα, αλλά όντως έχουν καλυτερέψει. 1102 η γραμμή βοήθειας για την άνοια.
0: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά που μας βοηθάτε.
0: Γεια σας. Καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει η κυρία Σακά, και να το ακούτε λίγο οι μεγαλύτεροι και να το ακούτε και εσείς λίγο οι μικρότεροι. Όταν λέει ο μαμά που θα έχω βρει τις φίλες μου εκείνη μεγάλη ηλικία να πάω ένα θέατρο, που λέει η κυρία Αντίνα εδώ, να πάω μια βόλτα, να πιω ένα καφέ με τις φίλες μου, να πάτε. Μην καθόσαστε μέσα. Φτιάχτε το φαγητό σας, κάντε το σιδερωμά σας, βγείτε έξω, περπατήστε, μην το αφήνετε.
1: Μιλήστε στο τηλέφωνο, μιλήστε με μια φίλη, μιλήστε με ένα γείτονα, μιλήστε με τα παιδιά σας, εξασκήστε λίγο το μυαλό σας, λύστε κανένα σταυρόλεξο, δείτε μια ταινία,
0: τηλέφωνο,
1: διαβάστε ένα βιβλίο,
0: που λέει ο άλλος,
1: το τηλέφωνο. Ρε
0: Σιάννα, πόσες ώρες είσαι στο τηλέφωνο? 30.
1: Ναι.
0: 30! Αφού σου κάνει καλό. Ναι. Τελικά το τηλέφωνο δεν κάνει κακό, κυρία.
1: Βεβαίως, μην πας να το αποφύγεις. Η κυρία Σακά είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και καθοριστικό. Η άσκηση, είπε.
0: Είπε άσκηση συνέχεια, περπατάτε συνέχεια. Ναι, και χαμηλές χοληστερίνες και μην πίνετε ποτά.
1: Έτσι.
0: Και το αλκοόλ μακριά. Εντάξει. Αυτό είναι. Λοιπόν,
1: και 1102.
0: Λοιπόν,
1: όσοι έχετε στην οικογένειά σας άνθρωπο με άνοια, με Alzheimer, θέλετε κάποια συμβουλή, 1102 η γραμμή.
0: Λέει ο Αποστόλης, το ξέρω, λέει, για να ακουστεί το έγραψα, επειδή ο Αποστόλης μας έγραψε για το Alzheimer Athens και σε ευχαριστώ πολύ, φίλε, γιατί το ρωτήσαμε. Κάνω, λέει, τεστ κάθε 2-3 χρόνια. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, ρε παιδιά. Γεια σου, Ολγάκη μας. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μου φίλους. Γεια σου, φιλαράκι. Χώρια που δίνουν, λέει, αν θες ασκήσεις για να κάνεις κάθε μέρα. Πολύ ωραίο, φίλε, σε ευχαριστώ. Αστέριος. Παιδιά, λέει, ο Αστέριος ρώτησε γι' αυτό, ότι πώς σε θυμούνται τα παλιότερα, τα 40-50 χρόνια πριν. Το έζησα, λέει, με το παππού μου.
1: Αστέρια, γιατί έχει γραφτεί αυτό. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Όταν, λέει, συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, ο εγκέφαλος του ασθενούς ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ήταν ένας υγιής εγκέφαλος. Γι' αυτό και τα έχει αποτυπώσει και, τα θυμάται.
0: Και
1: ενώ
0: άλλο,
1: τα πρόσφατα που είχε ήδη αρρωστήσει διαγράφησαν.
0: Και το άλλο το φοβερό, η γιαγιά μου λέει είναι 77, έχει τρομακτικά απίστευτα καλή μνήμη. Θυμάται τα πάντα και με λεπτομέρειες. Μιλάει συχνά στο τηλέφωνο με όλους. Λύνει σταυρόλεξα, πάει ταξίδια, τα έχει 400.
1: Η γιαγιά
0: αυτό
1: μου
0: είναι.
1: Ήταν έτσι, Σπύρο.
0: Θεϊκό, μπράβο.
1: Και έζησε μέχρι τα 92.
0: Αυτό είναι.
1: Έμπαινε μέσα στο δωματιάκι τη και την έβλεπε να κρατάει, είτε ξέρω εγώ, είχε τον καζαμία.
0: Ναι.
1: Να διαβάζει τον καζαμία ή ξέρω εγώ μπορεί να είχε κάποιο σταυρόλεξο, προσπαθούσε να παίξει ακόμη και παιχνίδια. Ήταν τρομερή.
0: Και κράτησε.
1: Έβλεπε ταινίες, συζητούσε
0: αυτό
1: πάρα
0: είναι,
1: πολύ.
0: Συζητούσε αυτό.
1: Και
0: αυτό.
1: Περπατούσε.
0: Σημαντικό. Πολύ. Καλημέρα, Μορφοδίδημο. Χαίρομαι που ακουμπάτε αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά περισσότερο άνω των 60 χρονών. Είμαι 71, χορεύω παραδοσιακούς χορούς. Πραγματικά νιώθω πολύ, πολύ νεότερη.
1: Να,
0: βέβαια. Δυστυχώς οι άνω των 60 παρετούνται τη ζωή. Λάθος. Μην κάθεστε σπίτι, ρε εσείς. Απλά είναι τα πράγματα. Μην κάθεστε σπίτι. Βάλτε τα παπουτσάκια σας και βγείτε έξω. Το μυαλό θέλει κίνηση, όχι μόνο γνώση.
1: Μπράβο.
0: Με αγάπη.
1: Κυρία Νίκη, το είπε και η κυρία Σακά αυτό. Πόσο βοηθάει ο χορός, ακόμη ο παραδοσιακός, ο μοντέρνος, ό,τι θέλετε, λίγο η κίνηση. Όλα αυτά βοηθούν πολύ.
0: Ο Μελέτιος λέει ότι πρέπει να κάνεις κινησούλα για τις κρουαζιέρες. Πρέπει να βοηθήσεις. Εντάξει, μην τα αφήνεις έτσι, γιατί λέει δεν ακούσαμε, δεν μας έδωσε τίποτα. Okay. Καλημέρα, Αντωνάκη, μας δώσε καλά.
1: Αν είσαι άνω των 60, τι καλύτερο από το να πας και είσαι καλά να πας μια κρουαζιέρα.
0: Και, και κρουαζιέρα, αλλά και αυτό που λέει ο Γιώργος. Διαβάστε ρε κανένα παραμύθι, λέει στα παιδιά, ρίξτε καμιά κατσάδα στα εγγόνια ή αποκτήστε, λέει, γκόμενο ή γκόμενα. Ε, αρέσει Γιώργη!
1: Στα 65.
0: Καλώς, καλώς. Ναι, γιατί δεν θα ανανεωθείς.
1: Εγώ εκεί
0: γιατί θα πρέπει να θυμάσαι το όνομα
1: εγώ
0: εκεί.
1: Εγώ σε αυτή την κατηγορία με βλέπω πάντως. Και στα 65 και στα 70 και
0: να
1: στα 75. Και θα
0: λύνω και θα δένω. Γράμμος μελαχρινός, 8 γράμματα.
1: Και σε, ναι.
0: Γεια σου Νίκη, γεια σου Βασιλική, καλημέρα. Στο Κωνσταντίνο, στη Βούλα μας, σε όλους σας, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας, είμαστε εδώ. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και βλέπετε από πότε αρχίζει. Και είναι σημαντικό να μην τον μπερδεύουμε. Άλλο ξεχνάω στα 40-50 γιατί είμαστε υποπίεση.
1: Αυτό που παθαίνουμε εμείς καθημερινά.
0: Με άγχος και αυτά και ξεχνάμε ονόματα. Άλλο το Αλτσχάιμερ και η άνοια. Αλλά βλέπετε ότι και τα φάρμακα πάνε καλύτερα και μπορείς να είσαι λειτουργικός, να μην πέσει κάτω άνθρωπος. Λοιπόν, και σημαντικό πολύ είναι και αυτό που είπε η κυρία Σακά, όχι μόνο για το θέμα του Αλτσχάιμερ, ρε παιδιά, και της άνοιας, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι που φροντίζουν αυτούς που έχουν μεγάλα ζητήματα και είναι καθυλωμένοι, πόσο μεγάλη βοήθεια χρειάζονται και αυτοί και δεν πρέπει να τους εγκαταλείπουμε για να μην τους πάρουν και για να μην χάσουν και οι ίδιοι τη δική τους ζωή και για να είναι δυνατοί και να προσφέρουν τις δικές τους βοήθειες στους ανθρώπους τους. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε ισοπεδώσει χρόνους εδώ πέρα. Κάναμε όλα ίσομα.
1: Γιατί?
0: Γιατί και 20 έκανες break.
1: Είχες άλλος προγραμματισμό. Α, να το
0: δεν έκανες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
2: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και μην ξεχνάτε τη ΔΕΗ. Είτε θέλετε να παραγγείλετε φαγητό, είτε θέλετε να πάρετε ρουχαλάκια. Γιατί θα μπείτε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupon, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσο μπορείτε να βρείτε και εκατοντάδες προσφορές, ακόμα και στην τεχνολογία ή σε ό,τι άλλο θέλετε. Το ίδιο και σε φαγητό. Στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupon, παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Α, και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εδώ εκατοντάδες εκπτώσεις και σε ψυχαγωγία και σε τεχνολογία και σε ό,τι θέλετε. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και δισηματάκι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εσείς τι ωραία πράγματα μας γράφετε. Γράφει ο Αστέριος το εξής. Επανέρχομαι, παιδιά, λέει. Ήταν πολύ στενάχωρο να μην με αναγνωρίζει κάποιες φορές ο παππούς μου, αλλά είχα την τύχη όταν με μπέρδευε με κάποιο συμπολεμιστή του να ακούω ιστορίες από τον πόλεμο του 40 και από τα πολεμικά χρόνια. Ιστορίες που απέφευγε να πει όταν ήταν στα καλά του. Αυτός με μεγάλωσε. Εσύ είχα 99 ετών το 2001, όταν ήμουν εγώ 20 ετών. Ευχαριστώ. Έλα, ρε φίλε. Και η Νίκη μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Γεια σου, ρε Νικά, και αγαπημένο, είσαι μια θεά. Πάρα πολύ ωραία. Σας στέλνω τη φώτο μου, έτσι λέει, γιατί νευριάζω όταν ακούω τους ανθρώπους να έχουν παραιτηθεί από τη ζωή. Και αν μάθετε την ιστορία μου, λέει, και τι έχω περάσει, άστε τα, δεν λέγονται. Ναι, αλλά δεν ξέρω, Νίκη μου, τι λες, τι έχεις περάσει.
1: Κυρία
0: εγώ
1: Νίκη,
0: σε βρίσκω εξαιρετική.
1: Είστε εξαιρετική, πολύ chic, πολύ ωραία. Και γιατί όχι να μας στείλετε περιληπτικά την ιστορία, ναι, σας, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες, αλλά να δώσουμε να περάσουμε έτσι ένα ωραίο παράδειγμα ζωής. Μπράβο σας, να είστε πάντα έτσι.
0: Λέει στα 70, λέει, συνταξιούχος, εξακολουθώ να εργάζομαι και νομίζω πως αυτό μου κάνει διπλά
1: όφελη. Ποιος είναι
0: και
1: 70?
0: Οικονομικά και
1: ο Μελέτης είναι 70. Ναι. Κύριε Μανολιάδη, είστε 70 ετών.
0: Μην λες επίθετα, ρε παιδί μου, και συμμαζέψου.
1: Δεν πειράζει. Τι ωραίο.
0: Το πιο καλό όμως, ναι, αυτό εκεί πέρα που είπε η κυρία Σακά πριν.
1: Το μυστικό του θέλω.
0: Το μυστικό μέσα σε αυτά. Ότι δουλεύει, σου λέει, ότι δεν κάθομαι κάτω. Και εκτός αυτού, σου λέει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή. Και θυμάμαι το προηγούμενο σουκού που σας είχε πιάσει και στέλνετε τα μηνύματα και λόγω του πολέμου και λέγατε δεν ξέρουμε τι τρώμε και δεν ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα και τι πέφτει στην αγορά και αν γίνεται κανένας έλεγχος. Λοιπόν, εμείς το ψάξαμε λίγο για να δούμε πραγματικά τι τρώμε, γιατί έχετε δίκιο, ρε παιδί μου. Τι στην ευχή παίρνουμε και περνάει από κανένα έλεγχο, πιστοποιούνται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μπερτσάτο, ιδιοκτήτη φορέα πιστοποίησης NBIS, πρόεδρος της Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων της ΕΛΑΣΕΡΤ. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι είναι η πιστοποίηση και εκτός αυτού να δούμε ποιοι ελέγχουν και επιθεωρούν τα προϊόντα και να, έτσι ώστε, ρε παιδί μου, να είναι ασφαλή και ποιοτικά και αυτά που τρώμε εμείς να είναι εντάξει. Κύριε Μπερτσάτο, καλημέρα.
1: Γεια σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ καλά.
0: Κύριε Μπερτζάτε, να ρωτήσω το εξής. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος θα σας μεταφέρω αμέσως στο πρώτο μήνυμα που έρχεται. Υπάρχει κίνδυνος η ακρίβεια να οδηγήσει σε εκπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων που εμείς τρώμε? Και πώς εσείς το βλέπετε αυτό, το βρίσκετε?
2: Υπάρχει μια σχεδόν άμεση σχέση ανάμεσα στην ακρίβεια και σε εκπτώσεις σε ποιότητα και διαδικασίες, καθώς πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις πιέσεις που δέχονται τα περιθώρια κέρδους τους, mm-hmm, με το να κόψουν αυτά που θεωρούν ότι περισσεύουν, δηλαδή η ποιότητα και οι αδειάς ελέγχου, γιατί αντιμετωπίζονται ως κόστος.
0: Τώρα, σε μια περίοδο ακρίβειας. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Σε μια περίοδο ακρίβειας, τι εκτιμά περισσότερο ο καταναλωτής, τη χαμηλή τιμή από τη μία μεριά ή την αξιοπιστία? Γιατί άμα δεν σου φτάνουν κιόλας, ξέρω εγώ.
2: Αυτή είναι μια σύνθετη ερώτηση για την οποία ο καθένας μας έχει, φαντάζομαι, διαφορετική απάντηση. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με βεβαιότητα, mm-hmm, είναι ότι πρέπει να φροντίζουμε να δίνουμε στον καταναλωτή το δικαίωμα της επιλογής ανάμεσα σε προϊόντα και υπηρεσίες διαφορετικής ποιότητας, μεριμνώντας όμως, ώστε όταν κάποιος επιλέγει να πληρώσει ποιότητα Α ή Β, να παίρνει όντως αγαθά και προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της ποιότητας. Mm. Άρα η αξιοπιστία, ναι, παραμένει κρίσιμη σε κάθε περίπτωση.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι πληρώνεις, παίρνεις.
2: Πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να επιβεβαιώνει ο καταναλωτής, και αυτό είναι η διαδικασία της πιστοποίησης, ότι παίρνει αυτό που πληρώνει, ναι. Mm-hmm.
0: Τώρα, εντάξει, εσείς πιστοποιείτε λοιπόν προϊόντα. Είσαστε και πρόεδρος της Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων. Πώς μπορεί τώρα η πιστοποίηση να ενισχύσει την εμπιστοσύνη όταν ο καταναλωτής είναι πιο επιφυλακτικός?
2: Αυτό ακριβώς είναι ο θεμελιώδης ρόλος ύπαρξης πιστοποίησης. Η ανεξάρτητη τεκμηρίωση, σφραγίδα, αν θέλετε, τη ασφάλεια ποιότητα και απόδοση που προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Mm-hmm. Ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη του τελικού χρήστη, του καταναλωτή, τη επιχείρηση, ο οποίο χρησιμοποιεί αυτέ τι υπηρεσίε και προϊόντα.
1: Γίνονται έλεγχοι στη χώρα μα, γίνονται σωστοί έλεγχοι.
2: Γίνονται έλεγχοι, γίνονται σωστοί έλεγχοι,
1: ναι,
2: τόσο από φορεί πιστοποίηση, όσο και από οργανισμού του δημοσίου, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα, θα πω με το χέρι τη καρδιά ότι δεν είναι στο 100% περιπτώσεων 100% επακριβής η έλεγχη. Αυτό όμως γίνεται και γιατί η έλεγχη είναι δειγματοληπτική, mm-hmm, και γιατί μπορεί να υπάρχουν γεγονότα ανθρώπων οι οποίοι κακοβούλως δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε να την κάνουν.
1: Στους ακροατές μας. Στους ακροατές μας που θα πάνε στο Μανάβικο, που θα πάνε σε μια λαϊκή αγορά, που θα πάνε στο σούπερ μάρκετ. Τι θα τους συμβουλεύατε, τι να κοιτάνε στα προϊόντα?
2: Στα προϊόντα είναι πολύ καλό να κοιτάνε σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει κάποια πιστοποίηση πάνω. Όπως θα είναι για προϊόντα που παράγονται σε περιοχές POP-GE. Υπάρχει σχετική εγγραφή πάνω στην ετικέτα. Mm-hmm. Επίσης να κοιτάνε αν η παραγωγός εταιρεία έχει κάποιο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει. Στα τρόφιμα συνήθως είναι το ISO 22000 για την ασφάλεια τροφίμων.
0: Ναι, αυτό το έχουμε δει.
2: Ναι. Αυτά από σε ένα πρώτο επίπεδο είναι ικανές ενδείξεις ότι η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια του προϊόντος και ελέγχεται για αυτά τα μέτρα από τρίτα ανεξάρτητα μέρη.
0: Σας έχει τύχει εσάς να ελέγξετε προϊόντα και να τα κόψετε, να πείτε όχι αδερφέ δεν περνάς?
1: Ναι.
0: Και τι είναι αυτό που βρήκατε εσείς και είπατε όχι με τίποτα, δεν θα το φάει αυτό Έλληνας πολίτης με τίποτα?
2: Κοιτάξτε, ναι, μας έχει τύχει ξεκάθαρα. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί είδη ελέγχων. Υπάρχει ο έλεγχος στο προϊόν, όπως είναι θα ο έλεγχος ότι ένα προϊόν είναι βιολογικό, και υπάρχει και ο έλεγχος στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Τα συστήματα που εφαρμόζει η εταιρεία και τους ελέγχους που εφαρμόζει η ίδια εταιρεία. Πάμε εμείς και κοιτάμε ότι τους κάνει σωστά. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν αυτά που εμείς λέμε στο κλάδο ως μη συμμορφώσεις. Δηλαδή ενδείξεις ότι η εταιρεία κάποιος έλεγχος της ξέφυγε. Δεν έχει βάλει θερυπίν σε μηχάνημα που κόβει ανιχνευτή μετάλλων, ότι δεν υπάρχουν τραύματα από το μαχαίρι που χρησιμοποιεί. Όταν βρεθούν τέτοια, μπαίνουν οι απαραίτητες, σταματάει η παραγωγή, μπαίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μας επιμεριώσει η εταιρεία ότι έλαβε τα μέτρα να διασφαλίσει ότι αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, και αφού εμείς πιστούμε, δίνουμε το κέι να μπορέσει να συνεχίσει.
0: Τώρα ρωτάει εδώ ένας ακροατής, αφού τα κόστη έχουν πέσει, ποιος κρατάει τεχνητά τις τιμές ψηλά? Είναι θέμα πραγματικής οικονομίας ή καθαρή εσχροκέρδεια σε βάρος του καταναλωτή? Και γιατί θεωρείτε εσείς από την εμπειρία τη μεγάλη που έχετε ότι δεν παρεμβαίνει κανείς? Δηλαδή, εδώ ουσιαστικά λέει ότι σε περιόδους ακρίβειας αυτό που δοκιμάζεται είναι οι τιμές ή είναι η αξιοπιστία των επιχειρήσεων?
2: Αυτό που δοκιμάζεται σε περιόδους ακρίβειας είναι η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε αλλαγή, πόσο μάλλον σε περιόδους ακρίβειας. Τώρα, η πιστοποίηση είναι ένα από τα εργαλεία που συμβάλλει στην ένδειξη της προσαρμοστικότητας, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία. Δεν επενδύουν όμως όλες οι επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο στην πιστοποίηση και στην εξασφάλιση της παραγωγής διαδικασίας, παρότι μοιάζει οξύμορο. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση που επενδύει αναγκαστικά έχει όντως υψηλότερο κόστος. Και αυτό αποτυπώνεται και στη τιμή, παρότι γύρω η αγορά μπορεί να έχει τάσεις προς τα κάτω, ένα προϊόν ή μια επιχείρηση να κατέχει τις δικές τιμές στο προηγούμενο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Μπερτσάτος.
0: Αυτό που μας λέτε ουσιαστικά, γιατί το βλέπω εδώ και από τα μηνύματα, είναι ότι ουσιαστικά ξέρουμε τι τρώμε. Και κάποιες φορές, αν είναι να πληρώσουμε κάτι παραπάνω, ίσως να πάρουμε και καλύτερη ποιότητα. Είναι πιο κοντά στο ότι πληρώσεις και παίρνεις, αλλά γίνονται και σοβαροί έλεγχοι.
1: Και μπορούμε να τσεκάρουμε αν είναι κάτι πιστοποιημένο.
0: Εγώ
1: πολύ
0: κρατάω,
1: εύκολα.
0: Ναι,
2: μπορείτε να τσεκάρετε. Υπάρχουν πλέον και διεθνείς βάσεις δεδομένων που φαίνεται αν μια επιχείρηση έχει πιστοποιητικό ISO. Ισχύει αυτό που λέμε, και συγγνώμη να ακουστώ λίγο γραφικός, ότι το ακριβό είναι και φθηνό πολλές φορές. Mm-hmm. Οπότε ναι, οι έλεγχοι γίνονται, τα αγαθά είναι σε καλό
0: επίπεδο.
2: Πάντα υπάρχουν φυσικά και
1: εξαιρέσεις.
0: Ναι,
1: γιατί και από εδώ, κύριε Μπερτσάτο, πολλές φορές και αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν καταγγείλει ελληνοποιήσεις προϊόντων και ελλιπείς ελέγχους στα προϊόντα και φαινόμενα εσχροκέρδειας. Είναι μάλλον στην κατηγορία που λέτε, στις εξαιρέσεις.
0: Αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ότι δεν είμαι και 100% ευχαριστημένος. Θα ήθελα να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, παιδιά, γιατί έχετε δίκιο πάντως. Είδατε που τα μηνύματά σας έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό που λέγατε είναι εσύ τι τρώμε. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Είσαι ό,τι τρως, πουλάκι μου.
0: Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι και γενικότερα και σε υπηρεσίες. και σε υπηρεσίες γίνονται πιστοποιήσεις. Για να μπορεί ο καθένας να ανοίξει ό,τι είναι να ανοίξει, να πληρεί τις προϋποθέσεις. Αν μην είναι πάτε σκύλια λέστα εδώ πέρα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Παρακαλώ.
1: Αν τρώω συνέχεια κοψίδια.
0: Τι θες, μωρέ,
1: λάδια εσύ. Τα οποία δεν είναι καλά. Τυριά πάρα πολύ βαριά. Αν κάθεσαι συνέχεια σε μια καρέκλα και δεν χορεύεις, δεν αθλείσαι, δεν προσέχεις, δεν τρως τα νόστιμα αβοκάντο, ναι, τα μιλαράκια, τις ντοματούλες, τις ωραίες. Μετά οδηγείσαι στο κέντρο Αλτσχάιμερ και σε πολλά άλλα. Γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε και στην τελική ας πάρουμε λιγότερη ποσότητα.
0: Όλα αλλάζουν πάντως. Εγώ σου πω ότι όλα ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Οι Φιλανδοί το έχουν πάρει πρέφα. Παιδιά, ακούτε να δείτε τώρα. Το θυμόστε που φώναζε η μάνα μας, η παλιότερη το ξέρετε, που φώναζε πρόσεχε, μη γίνεις χάλια με το χώμα. Τώρα σε έπλυνα, τώρα σε έκανα, σου έχω βάλει καινούρια ρούχα, πρόσεχε το νου σου. Και πηγαίναμε εμείς και παίζαμε και γινόμασταν ελεηνοί ή τραυματίζαμε τα γόνατά μας όταν πέφταμε και γινόταν χαμός με τότε γύρναγε σπίτι. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν οι Φιλανδοί και αλλάζουν όλο το σύστημα στα σχολεία τους. Τέλος τα μαλακά και ασφαλή υλικά στις παιδικές χαρές και στους παιδότοπους. Έξω όλα. Έχουν φύλλα, έχουν δέντρα, έχουν χώμα. Γιατί? Και μικρούς φυσικούς κήπους για να μπορούν να μπαίνουν όλα τα παιδιά στο φυσικό περιβάλλον και να έρχονται κοντά με τη φύση. Ένα αυτό. Και δεύτερον, κλείνουν σιγά σιγά τους υπολογιστές και τους γυρνάνε όλους το χαρτί και το μολύβι.
1: Αυτό γίνεται
0: στη Φιλανδία. Γιατί σου λέει, ναι, γιατί, και στη Σουηδία. Γιατί σου λέει, αδερφέ, πρέπει να βελτιώσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Τελειώνεται με το μυγδαρθεί το παιδάκι, μην κάνει μυράνι. Ας βάλει τα χεράκια του στο χώμα, ας βάλει τα χεράκια του στα φύλλα.
1: Και αντισώματα.
0: Και ας είναι σάπια τα φύλλα που πέσανε το φθινόπωρο και την άνοιξη που ανθίζουν τα άλλα λουλουδάκια να τα καταλάβει. Ας τα κόψει τα λουλουδάκια, να τα μυρίσει. Ας το τσιμπήσει και μια μέλισσα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό λένε οι Φιλανδοί. Τελειώσαμε, παιδιά, κάναμε λάθος. Έχουμε, σου λέει, βάλει μια μεμβράνη.
1: Πίσω στην παλιά εποχή. Στη δεκαετία του 80 πάλι, να κάνει τον κύκλο του αυτό με την τεχνολογία. Λίγο δύσκολο βέβαια.
0: Δεν σου λέει η μαμά σου ότι εμείς δεν αρρωσταίναμε μικρά και γυρνάγαμε έξω, γιατί είχαν αντισώματα. Γιατί τους έβγαζες έξω. Ξέρεις τι κάνουν οι Φιλανδοί το χειμώνα. Το ξέρω ότι βγάζουν παιδιά, όλες οι σκανδιναβικές χώρες το κάνουν αυτό. Βγάζουν τα παιδιά που είναι βρέφη, έτσι, ενός έτους μηνών, τα βγάζουν ένα βράδυ και κοιμούνται έξω.
1: Όπου αυτό είναι κακοποίηση. Εδώ, άμα το κάνει κάποιος, το κάνει μέσα.
0: Φυλακή, μέσα σε ειδικό καρότσι και όλα αυτά. Και μπορεί να έχει κάτω μείον 10 βαθμούς. Κελσίου. Αλλά όχι, τους βγάζουν έξω για να μπορέσει να δημιουργήσει αντισώματα το παιδί.
1: Και αυτό να κάνει καλή επιδερμίδα.
0: Και εδώ πέρα εμείς που βγαίναμε δηλαδή και πηγαίναμε στα χώματα και σε όλα αυτά και στα βουνά, μας δέρνανε. Αυτό είναι, κατάλαβες. Άρα εμείς είχαμε δίκιο. Τελείωσε.
1: Έχεις φάει ξύλο.
0: Πώς δεν έχω φάει, τι.
1: Πού, στο κεφάλι, σε χτυπούσανε.
0: Παντού, γι' αυτό έγινε έτσι.
1: Σου δίνανε κλωτσιές.
0: Κλωτσιές, μπουνιές και αυτά. Εντάξει.
1: Τράβαγανε
0: μαλλιά. Μαλλιά, αυτιά.
1: Α, και
0: αυτιά. Δεν είναι συγκλονιστικές οι μανάδες.
1: Έκανε ζημιές.
0: Δεν ήμουν πολύ ήσυχο παιδί.
1: Τι ζημιά, θυμάσαι μια ζημιά που να σε έχει στιγματίσει.
0: Έφευγα να πάω για να παίξω και γύρναγα μετά από 10 ώρες. Και δεν υπήρχαν κινητά, νόμιζαν όλοι.
1: Καλά, και γι' αυτό έπρεπε να σου τραβήξει και αυτή τα αυτιά και τα μαλλιά.
0: Σε φωνάζω, δεν
1: ακούω. Να με πες, στα Μεσόγεια, στα εξωτικά που θα ήμουν, στη Ρώμη. Τι φοβόταν κι αυτή.
0: Πού με χάσει.
1: Πού να σε χάσει, καλέ. Σε 10 νοματέου
0: ανάμεσα. Δεν ήταν απλό. Επίσης, α πούμε, πήγαινα, έσκιζα παπούτσια. Έσκιζα ρούχα.
1: Πού τα
0: έπαιρνε. Πήγαινα στο βουνό πάνω, πιανότανε σε ένα. Δικά μου, ρε παιδί μου. Α. Πήγαινα πάνω, πιανότανε σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα θυμάρι. Σε ένα κλαδί. Ναι, ναι. Πιανότανε, σκιζόταν. Γύρω από πίσω σκίστηκε. Σκίστηκε! Χτες δεν το πήρα. Με αυτό θα πας στο σχολείο. Με αυτό για να μάθεις. Καταρχάς, οι μανάδες οι συγκλονιστικές τότε που μου φωνάζανε και κάνανε και ράνανε. Έχουν βγάλει τις μεγαλύτερες ατάκες. Έλα εδώ να τις φας. Πώς θα πάει ο άλλος να φάει ξύλο. Άμα σε βρω, θα σου σπάσω το κεφάλι.
1: Ναι, πω. Αυτά τώρα
0: που. Έτσι
1: το
0: που τα έκανε, θα σου δώσω να τα φας.
1: Ναι.
0: Τα έχει ζήσει, δεν τα έχει ζήσει εσύ. Ήσουν πιο σονσόν.
1: Τι λες, καλέ. Μου έχει ξεριζώσει το μισό κεφάλι. Αλλά για άλλους λόγους. Δεν φαντάζεσαι γιατί λόγους.
0: Γιατί λόγους.
1: Γιατί καθόμουν άπειρες ώρες μπροστά στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ήθελα η κοτσίδα μου και το χτένισμά μου να είναι άρτιο, να μην πετάει ούτε μία τρίχα. Και γι' αυτό το πράγμα μου ξεριζώσε το μισό κεφάλι. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα. Μου τραβούσε τα μαλλιά γιατί δεν ήθελε να κάθομαι πολλές ώρες στον καθρέφτη.
0: Αυτό.
1: Και γιατί φυσικά το άλλο που την ενοχλούσε πάρα πολύ, στις επικές επισκέψεις που πηγαίναμε τη δεκαετία του 90, τότε πιο συχνά στα σπίτια, το πρώτο πράγμα που έκανα, τι θα κάνει ένα φυσιολογικό παιδάκι μπαίνοντας σε ένα ξένο σπίτι.
0: Θα πει γεια σας και θα πάει να βρει ένα παιχνίδι ή κανένα παιδάκι.
1: Κανένα παιχνίδι. Εγώ τι έκανα.
0: Τι έκανες.
1: Πήγαινα και έβρισκα τις γόβες της κυρίας. τις έβγαζα από εκεί που τις είχε, τις φόραγα και έκανα μετά πασαρέλα ή τα κοσμήματά της. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι ξύλο έχω φάει.
0: Στα γες πει αυτά. Θυμάστε τις επισκέψεις που πηγαίνατε.
1: Σε ξένα σπίτια.
0: Δεν πηγαίνατε ποτέ
1: πήγαινα,
0: με άλλη ευχένεια.
1: Έβρισκα τα δωδεκάποντα. Αν δεν είχε η κυρία δωδεκάποντα, ξενένωνα πάρα πολύ.
0: Δεν ξαναπάμε. Ε?
1: Ναι, αλλά έβρισκα ό,τι κόσμημα είχε. Πήγαινα στις μπιζουτιέρες. Τι θυμάσαι τις μπιζουτιέρες?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Το λέγατε εσείς τη λέξη
0: μπιζουτιέρα? Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Και έπαιρνα από εκεί ό,τι πιο εντυπωσιακό. Το στολιζόμουν πάνω μου και μετά έκανα πασαρέλα.
0: Αυτό είναι, ναι, και μετά διαφορά. Εσύ πήγαινε στην πιζουτιέρα, εγώ πήγαινα στη φρυγανιέρα. Κατάλαβε αυτό.
1: Αποκλείεται.
0: Γι' αυτό
1: μωρέ.
0: Κάνω εγώ τι διέτες τώρα παιδάκι. Και εσύ είσαι τούμπαρο.
1: Αδύνατο ποιος? Παιδάκι σου να βρε. Όχι.
0: Break, αδύνατο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε βέβαια ένα γρήγορο πέρασμα, αλλά ουσιαστικό, από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Και
1: μόνο
0: θέλω να απαντήσω στην Άννα Σταματιάδου που με ρωτάει: χτες τι είναι, ρε, εσύ μου λέει, αυτοί οι 5.000 στρατιώτες που θέλει να πάρει ο Τραμπ από εκεί,
1: και
0: τι σημαίνει για τον
1: άλλους να πάρει από τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, καλό είναι να βλέπουμε λίγο πίσω από τα γράμματα, πίσω από τους τίτλους. Και αυτός που βλέπει πίσω από τα γράμματα και τους τίτλους και έχει και την εμπειρία.
1: Μιλάμε λίγο για τις τελευταίες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος θα πάρει από τη Γερμανία 5.000 στρατιώτες και από την άλλη μεριά με το Ιράν
1: απειλεί
0: δεν έχουμε
1: καταλάβει
0: τι γίνεται.
1: Απειλεί να φύγει και από το ΝΑΤΟ, γίνεται ιστορία και με το ΝΑΤΟ και με το Ιράν. Δεν ξέρουμε σε ποια φάση τώρα βρισκόμαστε, τα βρίσκουν, δεν τα βρίσκουν.
0: Ας πάρουμε ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο που γνωρίζει κανένα να μας διαβάσει λίγο.
1: Τα λέει απλά.
0: Τα πίσω, αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Ο γνωστός διεθνολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, κύριος Γιάννης Μάζης είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μάζη.
1: Γεια σας.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θα τους πάρει τους στρατιώτες ή απειλεί ότι θα τους πάρει?
6: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Ο κύριος Τραμπ έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με το σύστημα του σοκ. Δημιουργεί το σοκ, εάν το σοκ φέρει αποτέλεσμα και ο διάδικος υποχωρήσει, τότε αναιρεί αυτό που είπε και προχωράει με βάση το επιθυμητό από τον ίδιο. Οπότε πάντα όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον κύριο Τραμπ, δεν θα ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν επιχειρηματία σε πολύ σκληρές αγορές, αμερικανικές αγορές, οι οποίες δεν συγχωρούν και έχουν νόμους ιδιαιτέρως σκληρούς και ομούς, κοινικούς. Έτσι λειτουργεί.
0: Για την Ευρώπη τι σημαίνει αυτή η απειλή, για μας?
6: Για την Ευρώπη, εκείνο το οποίο εγώ βλέπω προσωπικά, δεν θέλω να πω ότι ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, εγώ πιστεύω ότι αυτή η στάση του κυρίου Τραμπ είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Εάν πραγματικά θέλει να ξυπνήσει από τον ύπνο της, όπου καθεύει μακαρίως, να κάνει λοιπόν μια σοβαρή προσπάθεια ενός ενιαίου αμυντικού χώρου ευρωπαϊκού, ούτως ώστε εις το μέλλον να λαμβάνεται και σοβαρά υπόψη. Γιατί μέχρι σήμερα βρισκόταν σε ένα ύπνο ασφαλείας, όπου οι Αμερικανοί ανελάμβαναν την ασφάλεια της Ηπείρου, βεβαίως με πολλά ανταλλάγματα, και φυσικά οι ευρωπαϊκές χώρες επεδιώνται στην προσπάθεια βελτιώσεως του οικονομικού του επίπεδου, της αναπτύξεώς των, της προωθήσεως κάποιων κοινωνικών πολιτικών μέτρων, τα οποία ήταν προς όφελος των πληθυσμών τους, στην ποιότητα της δημοκρατίας τους, αλλά φρουρός και φύλαξ ή το άλλος. Εδώ λοιπόν είχαμε βολευτεί. Δεν λέω, δεν ήταν άσχημα.
7: Ναι, αλλά δεν πληρώναμε και πολλά λεφτά.
6: Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς έχουμε φτάσει, η ανάγνωση του κ. Τραμπ είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν ένα τεράστιο έλλειμμα, και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, κάνοντας όλες αυτές τις δραστηριότητες που μεταξύ μας, αγαπητοί φίλοι, δεν τις κάναμε για την ψυχή της μαμάς τους. Τις κάναμε γιατί θέλανε να διατηρούν ηγεμονία και να έχουν την τελευταία λέξη στον κόσμο.
7: Ναι, ναι.
6: Έτσι. Λοιπόν, αυτά κοστίζουν. Ναι, ο κύριος Τραμπ είπε ότι μπορώ να το πετύχω και χωρίς να πληρώνω. Θα το πετύχω με άλλες μεθόδους, δηλαδή τις μεθόδους των απειλών. Με την έννοια του ότι άμα σας αναγκάσω να κάνετε έναν ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο, θα πρέπει να πληρώσετε. Και από πού θα αγοράσετε μέχρι να μπορέσει η βιομηχανία σας να καλύψει, η οπλική βιομηχανία σας. Mm-hmm.
1: Τις ανάγκες σας.
6: Τις ανάγκες σας από μένα. Οπότε από τη μία μεριά σας ξεφορτώνομαι, από την άλλη μεριά κάνετε πολύ ωραίες συμβολές στην δική μου οικονομία με τα λεφτά τα οποία θα μου δώσετε για να υπακούσετε σε αυτό το οποίο θα θεωρήσετε ευκαιρία. Έτσι. Είναι μια αρκετά πολύπλοκη σκέψη, αλλά δεν θα την έλεγες και ανόητη από πλευράς των Αμερικανών.
1: Έτσι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κύριε Μάζη? Τι βλέπετε?
6: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εμένα αυτή τη στιγμή με προβληματίζει τα μέγιστα, διότι από τη μία μεριά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες από πλευράς Ιράν.
1: Ναι.
6: Δηλαδή κανείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει εάν είναι ζωντανός ή όχι
1: ο Χαμενεΐ.
6: Ο Μοστάμπα Χαμενεΐ.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εάν είναι έστω σε θέση να παίρνει αποφάσεις. Πολύ φοβούμαι, και αυτό λέει και το Διεθνές Ρεπορτάζ, Κάζη,
1: ναι,
6: ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν οι φρούροι της Επανάστασης.
1: Ναι.
6: Όταν βλέπουμε και διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν, Αραχτζή, φρουρών κτλ., καταλαβαίνουμε ότι τελικά,
1: ναι,
6: εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις είναι οι φρουροί της Επανάστασης, γιατί αυτοί κατέχουν τα όπλα, τη δύναμη, την οργάνωση και την αποφασιστικότητα. Οι φρουροί της Επανάστασης λοιπόν δεν είναι ό,τι μετριοπαθές στερό μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν με κάνει να ανησυχώ.
1: Και
6: με κάνει να ανησυχώ, γιατί το επόμενο βήμα, εάν λέω bold letters, περάσουμε στη φάση την οποία περιγράφει ο κύριος Τραμπ,
7: ναι,
6: δηλαδή πλήγμα όλων των, ναι, οικονομικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποθηκών ενέργειας κτλ. Κτλ., τότε μπαίνουμε σε ένα κύκλο ο οποίος είναι αρμαγεδόν.
7: Έτσι.
6: Κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει.
7: Μάλιστα.
6: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή η καλύτερη των καταστάσεων. Εκείνο το οποίο ελπίζω,
1: ναι,
6: πραγματικά ελπίζω,
1: ναι,
6: είναι ότι έχει παρευληθεί εντέχνως και με την ανοχή και των Ιρανών αλλά και των Αμερικανών,
1: ναι,
6: στην υπόθεση η Ρωσία.
7: Ναι.
6: Δηλαδή αν δείτε ότι δύο μέρες, τέσσερις μέρες πριν πηγαίνει ο Αραγτζής στον,
7: ναι, βέβαια,
6: μετά ο Πούτιν μιλάει με τον Τραμπ.
1: Ναι.
6: Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Βέβαια, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ακούγαμε τίποτα, δεν βλέπαμε καμία αντίδραση ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Κίνα, και τώρα αυτό που λέτε, παρατηρούμε περισσότερη κινητικότητα. Άρα κάτι σημαίνει αυτό.
6: Άρα κάτι σημαίνει, γιατί ο Αραγτζή πηγαίνει εκεί για να πει, ξέρετε, μας δώσαν αυτά σαν προτάσεις, τι λέτε εσείς. Ο Πούτιν προφανώς εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι το τι ανταλλάγματα θα πάρει στην Ουκρανία, ούτε αυτός το κάνει για την ψυχή της μαμάς του. Οπότε τα ανταλλάγματα θα τα πάρει μόνο από έναν Αμερικανό πρόεδρο, τον Τραμπ. Εάν ο Αμερικανός αυτός πρόεδρος χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου, αντιλαμβάνεστε ότι ο Πούτιν χάνει έναν πολύ σοβαρό συνομιλητή, ο οποίος έχει και την κατεύθυνση να ικανοποιήσει ένα μέρος σημαντικό των ρωσικών επιθυμιών στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και το συμφέρον του κυρίου Πούτιν είναι τι? Είναι αυτή η υπόθεση να γίνει, να κλείσει μέσα σε ένα πνεύμα με το μέσο του οποίου θα ζητήσει από τον κύριο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας κατά τα δικά του πιστεύω.
7: Χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
6: Καλά και εσείς.
1: Κατανοητός, με απλά λόγια, μας είπε...

0: Στο συνέστημα μπροστά, έτσι. Θέλει συνέστημα. Ε, είναι ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Μπράβο. Βάλεις εγώ έτσι θα τον παρουσίασα.
0: Δώσε ένα ταξίδι για να αφήσουμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο και να συμφιθούμε καλή εβδομάδα από εμάς και από αύριο ζεσταίνει.
1: Λοιπόν, στείλτε μήνυμα. SMS, γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, πατήστε αποστολή στο 54301, η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Κυριακή, θα φύγετε 4 νύχτες 5 μέρες στους μαγικούς λειψούς 26 Μαΐου με 30 Μαΐου, μια προσφορά από τη Σελήνη Πρόπερτη στον κύριο Χριστό Νικολάου και το Φώτη Μάγκο, το Δήμαρχο Λειψών, για να περάσετε τέλεια. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις. Σπύρος Λάμπρου ήταν δίπλα μας.
0: Όλα,
1: ο Κώστας Ρέκα στον ήχο. Και ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου, φυσικά την είπαμε. Και η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα έκλεισε λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνηθα, χιονοπτώσεις καταγράφονταν νωρίς το πρωί στην Πεντέλη και στη Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί επίσης Παρνασσός, Καλάβρητα, Πύλαιο και Κολυρίνθ. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο με προβλέψεις για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών σε καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλνει νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών, με το οποίο, όπως γράφει, θα ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στα άκρα τραβάει το σχοινί ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση του με τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα με τη Γερμανία, δηλώνοντας αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα. Ήδη πάντως η απόφαση για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη, πολύ περισσότερους από 5.000, δήλωσε χθες από τη Φλόριντα Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ξεσαφίξεις την ίδια ώρα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα την δεχτώ. Δεν έχουν πληρώσει αρκετά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο ένας 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 57 φυσίγγια, μία συσκευή τέζερ καθώς και ένα σουγιάς. Σόι απεκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μια 36χρονη μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της από δώμα τριόροφης κατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με ντρόν στην επαρχία της Οδυσσού και της Χερσόνας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Από τις ρωσικές επιθέσεις στην Οδυσσό, όπου υπάρχουν σημαντικές λιμενικές υποδομές, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός ενός φορτηγού. Στη Ρωσία τώρα πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Πριμόρσκο έπειτα από ουκρανική επίθεση. Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου στο Νοβοροσίσκ. Στη Γαλλία, δύο μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάχη και να φτάσουν στη Βρετανία σήμερα το πρωί στα ανοιχτά των ακτών του Πάντε Καλέ, στη Βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της τοπικής νομαρχίας.

Οι επιθέσεις εναντίον δομών υγείας και υγειονομικού προσωπικού συνεχίζονται παρά την προεδεκαετίας δέσμευση του ΟΗΕ να προστατεύονται στη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, προειδοποίησαν σήμερα οι γιατροί χωρίς σύνορα. Και ο καιρός σήμερα, λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, που βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τοπικές βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο, μέχρι 8 στο Αιγαίο, πιθανώς και 9 το βράδυ. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις, τοπικές βροχές με βελτίωση από το απόγευμα, βοριάδες έως 6 μποφόρ, 7 στα ανατολικά και τη θερμοκρασία μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί Ματίνα Καλτάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο Pop Art, το 2ωρο για τον πολιτισμό και τις τέχνες του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, 3 Μαΐου, και καλό είναι να θυμόμαστε ότι η ενημέρωση, το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και το δικαίωμα όσων ασχολούνται με την ενημέρωση να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβάσεις από φορείς και πρόσωπα ποικίλων συμφερόντων, δεν είναι κάτι απλό και εύκολο, αλλά υπόθεση που απαιτεί την επαγρύπνηση και την φροντίδα όλων, εφόσον μας ενδιαφέρει η εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας. Σύμφωνα με την έκθεση Παγκόσμιων Τάσεων της UNESCO για την ελευθερία της έκφρασης και την ανάπτυξη των μέσων κατά την περίοδο 2022-2025, η ελευθερία της έκφρασης έχει μειωθεί κατά 10% μέσα σε μια δεκαετία, μετρώντας δηλαδή από το 2012. Στοιχείο που η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων χαρακτηρίζει ανησυχητικό, καθώς έχει παρατηρηθεί ξανά στον 20ο αιώνα σε περιόδους έντονης αστάθειας, όπως ήταν οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και ο Ψυχρός Πόλεμος. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων λοιπόν και η ΕΣΥΕΑ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την αξιοθρήνητη κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως. Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει καταγράψει 128 δολοφονημένους δημοσιογράφους εν ώρα καθήκοντος εντός του 2025, ενώ ήδη 9 έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Οι δημοσιογράφοι στις εμπόλεμες ζώνες δεν προστατεύονται όπως άλλοτε, αλλά αποτελούν θύματα στοχοποίησης και συλλαμβάνονται, εξαναγκάζονται σε εξορία ή δολοφονούνται όταν τα άρθρα τους ενοχλούν. Επιπλέον, παρατηρείται πρωτοφανή συστηματική επιτήρηση των δημοσιογράφων με λογισμικά κατασκοπίας, χωρίς ουσιαστικό νομικό έλεγχο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δημοσιογράφων αλλά και την προστασία των πηγών τους, που μέχρι τώρα τουλάχιστον ήταν η απόκρυψη των στοιχείων ήταν ιερή. Τέλος, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εκφράζει έντονη ανησυχία και για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να ενισχύσει την αντικατάσταση δημοσιογράφων από αυτοματοποιημένες μηχανές, χωρίς ειδικά πρότυπα, από την μαζική παραπληροφόρηση, την υπεξαίρεση της ταυτότητας και του πνευματικού έργου των δημοσιογράφων. Όλα αυτά δεν αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα και όρους συγκεκριμένης και συχνά αντιπαθούς επαγγελματικής ομάδας της δημοσιογραφικής, αλλά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, την ανάγκη ελέγχου της εξουσίας και την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Ας έχουμε όλοι το νου μας. Για όλα αυτά σήμερα θα μιλήσουμε με τον Αχιλλέα Καραδημητρίου, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση», που θα διεξαχθεί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 5 και 6 Μαΐου. Η βόλτα μας ακόμα περιλαμβάνει μία επίσκεψη στον κόσμο των δαντών, του πολιτικού με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έργο του Γκέωργ Μπίχνερ, που ο Μάνος Βαβαδάκης και η ομάδα Ματαρό παρουσιάζουν στο θέατρο της Εισοδού Κυκλάδων. Και για το τέλος, η Άρτεμις Μπαλτογιάννη, υπεύθυνη της γκαλερί The Intermission στον Πειραιά, θα μας παρουσιάσει τις Sonic Histories, ηχητικές ιστορίες, ένα πρόγραμμα δηλαδή διαλέξεων και συζητήσεων σχετικά με τη μουσική ως ιστορικό και πολιτισμικό αρχείο, στο οποίο εμπερικλείονται συλλογικές μνήμες και παραδόσεις, τόσο ατομικές όσο και συλλογικές. Πρώτο είδος μουσικό που θα εξεταστεί μέσα στο Μάιο από την Intermission είναι το ρεμπέτικο και η σχέση του με τον Πειραιά. Νομίζω πολλά και ενδιαφέροντα θα πούμε μέχρι τις 2. Μείνετε μαζί μας. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει τους ήχους και σήμερα. Και πάμε, Κωνσταντίνε, για το μουσικό μας καλωσόρισμα.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, το δίωρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη, και θα πρέπει να σας πω ότι αναμένω την παράσταση Δαντών, η ανατομία μιας επανάστασης του Μάνου Βαβαδάκη και της ομάδας RMS Ματαρόα, γιατί έχουμε ανάγκη το καλό πολιτικό θέατρο. Θέατρο που να επαναφέρει τη σκηνική τέχνη στην αφετηρία της, στο αρχαίο δράμα, όπου οι αγώνες λόγου εκπαίδευαν τους πολίτες στις βάσεις της δημοκρατίας και η ψυχαγωγία δεν διαχωρίζονταν από τη σοβαρή σκέψη για μείζωνα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της πόλης. Δύο λόγια για το έργο, για τον Δαντών του Γκέρκ Μπίχνερ, είναι αναγκαία νομίζω για να μπείτε στο πνεύμα αυτού του έργου του έξοχου, γραμμένο από τον Μπίχνερ στα 1831, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω σημειώσει. Εν πάση περιπτώσει, τότε ο Μπίχνερ ήταν μόλις 23 χρόνων και άφησε πίσω του 4 εξαιρετικά έργα. Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ ηχητικό. Λοιπόν, πάμε ξανά. Δύο λόγια για το έργο για να μπείτε στο πνεύμα του. Το έγραψε ένας έξοχος νεαρός συγγραφέας, ο Γκέωργ Μπίχνερ, που πέθανε νεότατος στα 23 του χρόνια το 1837, αφήνοντας πίσω του 4 εξαιρετικά έργα. Προδρομικά της μοντέρνας γραφής, το πολιτικό δράμα «Ο θάνατος του Δαντών», την νουβέλα «Λέντς», την κωμωδία «Λεόντιος και Λένα» και βέβαια τον Βόιτσεκ. Ευφυής και με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, συμμετείχε σε επαναστατικά κινήματα και έγραψε κείμενα διαμαρτυρίας και πρόσκληση σε επαναστατική δράση, με πλέον σημαντικό το κείμενό του «Ταχυδρόμος της Έσης», με το οποίο καλούσε σε εξέγερση ενάντια στην ταξική αδικία με το ιστορικό σύνθημα «Πόλεμος στα παλάτια, ειρήνη στις καλύβες». Η εξαθλίωση των αγροτών της Έσης από τη φορολογία και την εκμετάλλευση των ηγεμόνων υπήρξε η αφετηρία του. Εννοείται ότι κυνηγήθηκε από την αστυνομία και αυτοεξορίστηκε στη Ζηρίχη. Σε αυτήν την συνθήκη, του ανθρώπου δηλαδή που διώκεται για τις ιδέες του, έγραψε το θάνατο του Δαντών το 1835, όταν ήταν μόλις 21. Λοιπόν, στο θάνατο του Δαντών υιοθετεί τη θεατρική φόρμα για να εκφράσει διαλεκτικά τον πολιτικό προβληματισμό του μέσα από δύο πρόσωπα, τον Δαντών και τον Ρομπεσπιέρο, πρωταγωνιστές και οι δύο της Γαλλικής Επανάστασης. Η ιστορία του έργου εξελίσσεται λίγα χρόνια μετά, το 1794, όταν πλέον η κόπωση είναι δεδομένη και η ιδεολογική γραμμή διχάζεται ανάμεσα σε αυτή των μετριοπαθών που εκπροσωπεί ο Δαντών και των ριζοσπαστών Ιακωβίνων που εκπροσωπεί ο Ρομπεσπιέρος. Η βία και η τρομοκρατία δεν βρίσκει σύμφωνο τον Δαντών. Ο Ρομπεσπιέρος όμως είναι ο γνωστός ανηλαιής φαγέας και θα οδηγήσει στην εκτέλεση του Δαντών, που βεβαίως θα ακολουθήσει η δική του εκτέλεση λίγους μήνες μετά το 1794. Περισσότερα όμως, γιατί τον κρατάμε στη γραμμή και είναι έτοιμος για την πρόβα του από ό,τι ξέρω, θα μας πει ο Μάνος Βαβαδάκης, ένας σκηνοθέτης της νεότερης γενιάς, που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει ένα τέτοιο έργο, τόσο σημερινό αλλά και ταυτόχρονα αναφορικά με έναν υπομεταβολή κόσμο όπως είναι ο δικός μας. Μάνο, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα και όλα τα καλά. Η πρόβα σε πόση ώρα αρχίζει? Προλάβουμε, πιστεύω, έτσι?
1: 45 λεπτά, ναι.
0: Ωραία, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε την αρχή. Δηλαδή, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και εσύ και η ομάδα Ματαρόα με το έργο του Μπίχνερ, «Ο θάνατος του Δαντών»?
1: Εγώ προσωπικά, αλλά και σαν σύνολο, σαν ομάδα, οι έξι μας που mm-hmm. αποτελούν, έχουμε πάντα κοινωνικούς προβληματισμούς σε σχέση με το πώς συγκροτείται οι πολιτικές ταυτότητες στην κοινωνία. Mm-hmm. Οπότε κάπως το έργο ήρθε και μας συνάντησε, ενώ βρισκόμασταν και εμείς σε μια αναρώτηση σχετικά με το ζήτημα της ανατροπής στην κοινωνία. Οπότε καταφύγαμε στο Μπίχνερ για να βρούμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό που συναντήσαμε...
0: Απαντήσεις κιόλας, έτσι?
1: Ναι. Είναι παράδοξο.
0: Είναι παράδοξο. Αν σκεφτείς πόσο μικρός ήταν σε ηλικία ο Μπίχνερ όταν έγραφε αυτό το έργο. Ναι. Αλλά μερικοί άνθρωποι έχουν και μια έμφυτη σοφία που δεν αντιστοιχεί στη βιολογική τους ηλικία.
1: Είχε βιώσει όμως ήδη την απομάγευση της Επανάστασης ο ίδιος. Το είπες πριν πολύ ωραία.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς. Ναι.
1: Είχε κηρύξει την επαναστατική δράση και μετά απογοητευμένος αποφάσισε να γράψει αυτό το έργο.
0: Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, για πάμε να βρούμε τι απαντήσεις εντοπίσατε εντός των σελίδων του έργου.
1: Το βασικό για μας παραμένει ένα ερώτημα που θέτει ο ίδιος ο Μπίχνερ και νομίζω μας συναντά και σήμερα. Mm-hmm. Αν τελειώνει ποτέ η Επανάσταση και πότε πρέπει να τελειώνει η Επανάσταση. Αυτό που προτείνει ο ίδιος ο Μπίχνερ, τουλάχιστον φαίνεται στο έργο, είναι ότι η Επανάσταση δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι να παραλαμβάνουμε η κάθε γενιά να παραλαμβάνει την επόμενη, τη διεκδίκηση μέχρι ενό σημείου, την επανάσταση μέχρι ενό σημείου και μετά να την πηγαίνει λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έχει μια αίσθηση ο Μπίχνερ στο έργο ότι η Επανάσταση είναι είναι σαν ένα φυσικό νόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όπως η γη γυρίζει ή η εξέλιξη
0: προχωράει.
1: Ναι, και απαιτεί θυσίες και πόνο στο φυσικό κόσμο. Έτσι και οι ανθρώπινες κοινωνίες πρέπει να θυσιάζουν κομμάτια του εαυτού τους, προκειμένου να παραδώσουν την κοινωνία σε καλύτερη συνθήκη για τους επόμενους.
0: Ναι. Λοιπόν, προκύπτει αυτό και μέσα.
1: Αυτό είναι βαθιά απογοητευτικό. Όταν ξέρεις ότι ο ίδιος δεν θα πετύχει τελικά τίποτα σε σχέση με αυτά που θα πετύχουν οι επόμενοι.
0: Όχι. Περίμενε. Το evaluation, η εξελικτική διαδικασία ή το process, να το πούμε αλλιώς, δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Απλώς είναι, ναι. Τώρα πας στη διαδρομή του τρένου μέχρι τον Α σταθμό, μέχρι τον Β σταθμό, ας αναλάβουν και οι νεότεροι, γιατί είναι και το θέμα ότι στην ιστορία οι αλλαγές δεν συμβαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει μια εξέλιξη και μια διάρκεια χρόνων που απαιτείται. Οπότε. Θέλω να πω, δεν πρέπει να απογοητεύεστε εσείς που είσαστε και νέοι άνθρωποι τώρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ούτε σε κανένα δεν βλέπεις ποτέ τον τελικό προορισμό. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, ναι, εντάξει, την καταλαβαίνω αυτή την απογοήτευση. Απλώς να μην φτάσει να γίνει, ξέρεις, παράγον αναστολής της δράσης, της εγρήγορσης.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Η εγρήγορση είναι αυτό που μας χρειάζεται αυτή την περίοδο περισσότερο από όλα.
0: Λοιπόν, τώρα, ανάμεσα στις... έχουμε πολλές συγκρούσεις, έχουμε πολλά δίπολα σε αυτό το έργο ή τέλος πάντων έχουμε ένα κεντρικό, αλλά είναι και ο Ντεμουλέν στη μέση που και αυτός έχει μια, πώς να το πω, χαρακτηριστική θέση μεταξύ Ροβεσπιέρου και Δαντών. Αλλά να μην μιλάμε για το έργο του Μπίχνερ, γιατί εσύ έκανες μια εντελώς ελεύθερη διασκευή πάνω στο έργο του Μπίχνερ, οπότε... Ναι. Μπορεί να τα έχετε διαφοροποιημένα τα πράγματα μέσα. Οπότε, ποια είναι η διασκευή δική σου, ας πούμε.
1: Θα σου πω. Εμείς, όταν ξεκινήσαμε πέρυσι να δουλεύουμε πάνω στη δραματουργία του έργου, είδαμε φυσικά αυτό που λες και εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά δίπολα και πάρα πολλές δυνάμεις μέσα στο έργο. Mm-hmm. Και κατά απογοητευτικό τρόπο, διαπιστώσαμε αυτό που ξέραμε ήδη με έναν τρόπο για τους εαυτούς μας, ότι τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης δεν είναι τόσο γνωστά μέσω της εκπαίδευσης σε εμάς τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: και ποια επανάσταση τώρα μεταξύ μας είναι γνωστή? Καμία επανάσταση δεν είναι πολύ καλά γνωστή, γιατί οι επαναστάσεις είναι πολύ σύνθετα φαινόμενα και έχουν μαύρες σελίδες, όπως έχουν και πολύ φωτεινές σελίδες. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Μα ακόμα και η ελληνική που θα λέγαμε ότι
0: ακριβώς.
1: Είναι γεμάτη μυθεύματα στον τρόπο που την έχουμε μάθει.
0: Και δεν την έχουμε μάθει. Γενικώς δεν την έχουμε μάθει. Τέλος πάντων.
1: Καλυμμένη. Τι έλεγα παρόλα αυτά.
0: Έλεγες για τις επαναστάσεις.
1: Λοιπόν, ότι προκειμένου να αναλωθούμε στην παράσταση, το αναλωθούμε τώρα εντός εισαγωγικών, στο να εξηγήσουμε όλα αυτά τα δεδαλώδη γεγονότα και το πώς οδηγηθήκαμε στο 1794, μετά την τρομοκρατία δηλαδή, προσπαθούμε να καθαρίσουμε το έργο τόσο πολύ ώστε να παραμείνει μόνο αυτό το δίπολο, δηλαδή το βασικό δίπολο που επιλέγει και ο Μπίχνερ, Δαντών Ροβεσπιέρος. Οι δύο δρόμοι για το πώς πρέπει να εξελίσσεται και στο πότε σταματάει η Επανάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν. Μάνο, συγγνώμη, πριν μας πεις ακριβώς τι θα δει ο θεατής, το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Ευχαριστώ θερμά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη, το 2 ώρο για τον πολιτισμό και τις τέχνες του σταθμού. Μιλάμε εδώ με τον Μάνο Βαβαδάκη, σκηνοθέτη της παράστασης Δαντών, η ανατομία μιας επανάστασης, που ξεκινάει σε λίγες μέρες στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, για τα διάφορα θέματα, ζητήματα, νοήματα που εμπεριέχει το έργο του Μπίχνερ, ένα έργο του 1835, και πώς αυτά μεταφράζονται στη σημερινή μας εποχή, όπου το περιβάλλον και το πολιτικό και το κοινωνικό έχει αλλάξει αρκετά. Λοιπόν, για λέγε Μάνο μου, πού βρισκόμασταν?
1: Έλεγα λοιπόν ότι...
0: Α, τιμήναμε στη βασική σύγκρουση, ναι.
1: Ναι, στη βασική σύγκρουση, ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις. Το αν η επανάσταση πρέπει να φτάνει στο όριο της, διεκδικώντας τη δημόσια ευτυχία, όπως επικαλούνται οι επαναστάτες, ή αν πρέπει κάποια στιγμή να αφουγκράζεται τα πραγματικά προβλήματα του πλέον και να σταματάει προκειμένου να δώσει λύσεις σε άλλα ζητήματα.
0: Υιοθετείτε αυτό που γράφετε? Έχουν γραφτεί πολλές αναλύσεις για το έργο, ότι από τη μια ο Δαντών εκπροσωπεί τους μετριοπαθείς που έχουν συνείδηση του τι τους λείπει, η χαρά της ζωής, η εφορία, το να περιμένεις από την επανάσταση και την ομορφιά και την αρμονία, όχι μόνο απανωτούς φόνους, τρομοκρατία, βασανιστήρια και όλα αυτά. Ο Ρομπεσπιέρος πάλι ανήκει σε μια άλλη άποψη, η οποία λέει ότι η επανάσταση για να πετύχει πρέπει μέχρι το τέλος να είσαι στη γνώση της αποφάσης σου. Αυτό το υιοθετείτε εσείς, σας απασχολεί ή το έχετε πάει αλλού?
1: Όχι, όχι. Είναι το βασικό ζήτημα της δραματουργίας μας. Και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε απαντήσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι προχθές σκέφτηκε ένας φίλος να δει ένα πέρασμα της παράστασης.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος τον ρώτησα, είσαι Δαντών ή Ρομπεσπιέρος? Και μου λέει ότι ενδιαφέρον σε αυτό το έργο είναι ότι ξεκινάς Δαντών, ναι, αλλά καταλήγεις Ρομπεσπιέρος.
0: Οχ! Οχ! Να σου πω, ίσως έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει, και εγώ λίγο τις... Έχω αρνητική διάθεση προς τις διαδράσεις μέσα στις παραστάσεις, αλλά ίσως μια ψηφοφορία μεταξύ των θεατών κάθε παράστασης σε αυτό το ερώτημα, Δαντών ή Ρομπεσπιέρος, να είναι ενδεικτικό λίγο του πώς σκέφτεται ο κόσμος σήμερα.
1: Μήπως κατοικούν και οι δύο μέσα μας? Αυτό είναι
0: κατοικούν
1: το...
0: Κατοικούν και οι δύο, φυσικά, δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα εύκολα.
1: Γι' αυτό είναι μεγάλο στον Μπίχνερ, όπως είπες πριν, γιατί
0: ναι.
1: Έργα του αφήνει μονίμως την ανθρώπινη φύση να συγκρούνται με τον εαυτό της.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, κάτι ακόμα πριν μας αφήσεις. Τη σκηνική δράση πώς την έχετε δει? Δηλαδή, λειτουργεί ο Θεός ως αχωρό, υπάρχουν πρωταγωνιστές, πώς το έχει συλλάβει, έτσι, μια σχηματική, τέλος πάντων, περιγραφή?
1: Υπάρχουν τρία βασικά πρόσωπα και του έργου και της Επανάστασης, που είναι ο Ρεβεσίος, ο Δαντών και ο Σενζής, ο οποίος εκπροσωπεί μια πιο πολλωμένη στάση απέναντι στα πράγματα. Και μετά εμφανίζονται δύο φιγούρες στην παράσταση. Η μία εκπροσωπεί την πατρίδα, τη γυναίκα, εκπροσωπεί όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι πιο κοντά στο Δαντών. Και ο άλλος που εμφανίζει το πόλος είναι η βία, είναι ο θάνατος, είναι όλα αυτά που εμείς έχουμε ταυτίσει με αρνητικά στοιχεία στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και η δράση έχει μεταφερθεί σε ένα χειρουργείο, εμπνεόμενη από την άλλη ιδιότητα του Μπίχνερ.
0: Ναι, που ήταν γιατί...
1: ζωανατόμος φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μεταφέρει την εμπνεόμενη από μια φράση μέσα στο έργο που λέει «Πρέπει να ξεχωρίζουμε το μαχαίρι του χειρουργού, το μαχαίρι του Χασάπη».
0: Ναι.
1: Μεταφέραμε όλη τη δράση σε ένα χειρουργείο.
0: Ναι. Λοιπόν, Οπότε, αν κατάλαβα καλά από το ερώτημα που έκανε στο φίλο σου, δεν παίρνετε θέση εσείς. Εσείς απλώς εκτίθετε το ερώτημα, έτσι, το ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Πολύ επικίνδυνο να πάρεις θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να αδικείς ένα κομμάτι του εαυτούς.
0: Ναι. Ξέρεις, όμως το αναμενόμενο θα ήταν να πούν όλοι είμαι με τον Δαντών.
1: Ναι, αυτό θα ήταν το αναμενόμενο, αλλά ίσως και αυτό έχει το ενδιαφέρον τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ.
1: Εγώ ανησυχώ για αυτούς που θα ταυτιστούν με τον τρίτο πόλο μέσα, που είναι ο Σενζίστ, που έχει μερικά τις φασιστικά χαρακτήρες του στο έργο.
0: Ναι. Τώρα, αυτά τα ζητήματα, κάτι τελευταίο. Πώς μεταφέρονται ακριβώς στην δική μας εποχή? Γιατί επαναστατική εποχή δεν θα την πεις με τίποτα. Θα την πεις με τεχνιακή, καθώς αλλάζει το μοντέλο της ίδιας της ύπαρξης των ανθρώπων με την τεχνολογική επανάσταση. Πώς μεταφέρονται αυτά ακριβώς στην εποχή μας?
1: Εμένα σε αυτό το ερώτημα είναι και το πιο επικίνδυνο πλαίσιο που υπάρχει στην περίοδο στη ζωή μας, mm-hmm. τελευταία χρόνια. Δεν αντιλαμβάνεσαι πια ακριβώς ποιος είναι ο εχθρός.
0: Ναι, γιατί πρέπει να αγωνιστείς ακριβώς?
1: Για ποιο πρέπει να αγωνιστείς φυσικά? Γιατί φυσικά ζούμε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ή απολαμβάνουμε μεγάλη κομμάτι ελευθερίας σε σχέση με προηγούμενες εποχές και στα δικαιώματα κοινωνικά και πολιτικά. Και ο εχθρός πια είναι κρυμμένος πίσω από υπολογιστικά συστήματα
0: και διαχειριστές.
1: Και διαχειριστές που δεν έχουν πάντα είναι πρόσωπο.
0: Ακριβώς, είναι αφανείς. Δεν ξέρεις ποιοι είναι αυτοί όλοι.
1: Άρα δεν ξέρεις πότε.
0: Νομικοί υπεύθυνοι, πρόεδροι, τέλος πάντων καρτέλ, δεν ξέρω κι εγώ. Ωραία, λοιπόν, πότε ξεκινάει η παράσταση?
1: Ξεκινάμε την 5η 7 Μαΐου και θα είμαστε μέχρι 31 Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων.
0: Ωραία. Πες μας και τα ονόματα των ανθρώπων που ερμηνεύουν τους ρόλους στην παράστασή σου, Μάνου.
1: Ωραία. Το Δαντών τον παίζει ο Νέστρο Κοψιδάς.
0: Mm-hmm, τον παίζει και καλή
1: Κατερίνα Παπανδρέου. Το Σενζίστ ο Κωνσταντίνος Πλεμένος. Και εμφανιζόμαστε μαζί τους επίσης η Κατένα Ζησούδη και εγώ.
0: Ωραία, ναι, για αυτή την ιδιότητα του ηθοποιού θα μιλήσουμε άλλη φορά. μια και είναι. Μια και μπορούμε να πούμε πολλά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή πρεμιέρα. Τι λες?
1: Να προσθέσω κάτι μικρό, λέω.
0: Παρακαλώ,
1: μόνο,
0: παρακαλώ.
1: Ότι τα κομμάτια της μετάφρασης που χρησιμοποιούμε μας τα έχει παραχωρήσει πολύ ευγενικά ο κύριος Γιώργος Δεπάστας. Οφείλω να το πω αυτό.
0: Ναι. Τις σελίδες από το πρωτότυπο έργο, τα υπόλοιπα κείμενα τα έγραψες εσύ μαζί με τους συνεργάτες σου, τα παιδιά της ομάδας.
1: Φυσικά.
0: Ωραία, λοιπόν, θα έρθουμε να σας δούμε. Καλή πρεμιέρα και καλή τύχη γενικώ στην παράσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε.
0: Οπωσδήποτε θα έρθω. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό απόγευμα. Καλή πρόβα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Η Γκαλερία Αντωνοπούλου Art παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Δόκτορα Γιάννη Τζόρτζη, μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Γρυλανδία, μπλε πάγος». Εδώ η ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης συναντά κρίσιμα πολιτικά ζητήματα και είναι πολιτικό φυσικά το ζήτημα της Γρυλανδίας, όχι μόνο ως προς τις προθέσεις του Τραμπ, αλλά και ως προς την τεράστια οικολογική καταστροφή που υφίσταται αυτό το τεράστιο νησί που συνορεύει με το Βόρειο Πόλο. Η Γρυλανδία αποτελεί σήμερα το βαρόμετρο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Ο Γιάννης Τζόρτζης, που είναι μέλος της Royal Photography Society of Great Britain, συμμετείχε στο πράσινο φωτογραφικό διπορικό επιστημόνων και καλλιτεχνών με τίτλο Blue Eyes της περιβαλλοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Green Project, που πραγματοποιήθηκε στη Γρυλανδία τον Αύγουστο του 2024 υπό την αιγίδα της Ελληνικής και Δανέζικης Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Μέσα από τις φωτογραφίες του επιδιώκει να ενθαρρύνει αφενός τη βιώσιμη ανάπτυξη για τους αυτόχθονες της Γρυλανδίας του Σινουί, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για την επιτακτική ανάγκη λήψης επιγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη μοναδική, πανέμορφη, όσο και ευάλωτη Γρυλανδία. Ο πάγος γίνεται μπλε λίγο πριν λιώσει. Η έκθεση του Γιάννη Τζόρτζη έχει εγκαίνια στις 7 του μηνός και θα διαρκέσει έως τις 13 Ιουνίου στην Γκαλερία Αντωνοπούλου, στην οδό Αριστοφάνους 20, στο Μοναστηράκι.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε ώρα να μιλήσουμε με την Art Advisor Άρτεμι Μπαλτογιάννη, που μπήκε στη ζωή μας το 2019 όταν άνοιξε στον Πειραιά, στην οδό Πολυδεύκους 37, τον χώρο τέχνης The Intermission, με αποστολή, μέσα σε εισαγωγικά αυτό, να παρουσιάζει καλλιτέχνες κυρίως από το εξωτερικό που δεν τους έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πρώτο εντυπωσιακό δείγμα ήταν η περσινή έκθεση Untitled με σχέδια σε χαρτί του Ζαν Μισελ Μπασκιά. Ανήκει στη δυναμική ομάδα νέων ανθρώπων που δημιουργούν πυρήνες καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος και παραγωγής καλλιτεχνικών γεγονότων στο Μεγάλο Λιμάνι. Η Άρτεμις Μπαλτογιάννη, αν και δεν είναι πειραιώτισσα, αγαπάει τον Πειραιά και τον σκέφτεται, και αυτό φαίνεται από τις Sonic Histories, τις συναντήσεις που ετοιμάζει μέσα στο Μάιο στις 10, 13, 24 και 27 του μηνός. Πρόκειται για έναν πρώτο κύκλο διαλέξεων και ανοιχτών συζητήσεων, μέσω των οποίων θα εξετάσουν τη σχέση του Ρεμπέτικου και του Πειραιά στο Castor Place, χώρο δίπλα στο Intermission. Αλλά περισσότερα για τις ιστορίες ήχου της Sonic Histories θα μας πει η Άρτεμις Μπαλτογιάννη, που έχουμε μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989. Γεια σου Άρτεμι. Πώς είσαι?
1: Γεια σου Ματίνα. Γεια σου Ματίνα και σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Ναι, όχι, αλίμονο ρε εσύ, για το όνομα του Θεού. Πρέπει να φροντίζουμε όλα τα μέρη της πόλης. Λίγο τον Πειραιά τον έχουμε... Δεν τον προσέχουμε ακριβώς, ίσως επειδή στο μυαλό μας δεν λειτουργεί και σαν κέντρο πολιτισμού μέσα στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Αυτό το αλλάζετε εσείς σιγά σιγά.
1: Είναι σύνηθες ότι οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας για διάφορα γεγονότα, ναι. Γαλερί κυρίως. Αλλά
0: αυτό αλλάζει.
1: Από το 19 που βρισκόμαστε εδώ, mm-hmm. εντάξει, και δεν είμαστε εννοείται μόνοι μας, είναι και η Σιλβέη Κούβαλη δίπλα και πολλοί άλλοι οποίοι έχουν
0: Θέλω να μου πεις, και πριν από σένα είχαν ανοίξει κάποιοι, ε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Πάντως ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, έρχεται.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω πράγματι, δεν είχα σχέση με τον Πειραιά πριν ανοίξω την γκαλερί,
0: mm-hmm.
1: αλλά τον έχω αγαπήσει και σαν περιοχή. Και η γειτνίαση και όπως μας έχουν υποδεχτεί οι γείτονες και μας έχουν στηρίξει.
0: Το διαγερτικό ποιο είναι? Το ότι επειδή ακριβώς είναι λιμάνι, είναι μια ευρύτερη περιοχή κίνησης, ταξιδιού, μετακίνησης. Πώς ακριβώς το σκέφτεσαι? Πού βρίσκεις τη γοητεία του?
1: Φυσικά αυτός ο συμβολισμός υπάρχει, αλλά
0: ναι.
1: Η γοητεία ήταν αρχιτεκτονική η γοητεία.
0: Α,
1: αρχικά,
0: ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ένα χώρο,
0: ναι.
1: ο οποίος είναι βιομηχανικός, μπορείς mm-hmm. να βρεις μεγαλύτερους χώρους που βολεύουν πολύ περισσότερο για εκθέσεις σε μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν κυρίως αρχιτεκτονικός, ας πούμε, ο λόγος που μας έφερε εδώ πέρα, mm-hmm. και τα φυσικά και τα ενίκια. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον συμβολισμό. Όχι να αποφύγουμε, ίσως αγκαλιάζουμε αυτόν τον συμβολισμό. Έχει υπάρξει ένα.
0: Εννοείς τη σχέση του Πειραιά και όλα όσα πρεσβεύει, να το πω έτσι, κάπως.
1: Ναι, και έτσι και ότι επειδή είναι λιμάνι, πάντα έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή υπήρχαν μετανάστες, διάφορα μεταναστευτικά κύματα. Οπότε έχει.
0: Υπήρχε εργατικό πληθυσμό, είχε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία πολλούς, οπότε είχε ένα υλικό πληθυσμιακό που ήταν πολύ, πώς να το πω, ανήσυχο. Και άρα επιρρεπές και σε διάφορες καλλιτεχνικές μορφές που άνθησαν, όπως ήταν το ρεμπέτικο. Για πες μας λίγο τώρα, πώς το σκέφτεστε τη λειτουργία του χώρου αφενός και αφετέρου το παράλληλο πρόγραμμά του, στο οποίο νομίζω ότι εντάσσεται και η Sonic Histories.
1: Η σειρά Sonic Histories, η οποία ξεκινάει τώρα το Μάιο,
0: ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν από το ρεμπέτικο.
0: Mm-hmm.
1: Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν με ένα podcast της Αλεξάνδρας Μούργου, που είναι και από τις πρώτες, είναι η πρώτη ομιλήτρια που θα μιλήσει,
0: ναι.
1: που έχει κάνει την πτυχιακή της και γράψει και ένα βιβλίο στη σχέση μεταξύ πολεοδομίας Πειραιά και της ανάπτυξης του λαϊκού τραγουδιού στην περίοδο του Μεσοπολέμου.
0: Mm.
1: Εγώ προερχόμενη από το χώρο της σύγχρονης τέχνης, δικαστικής τέχνης, και έχω προσωπικό μου ενδιαφέρον στην προσέγγιση μου είναι η κοινωνιολογία της τέχνης. Mm-hmm. Δηλαδή πώς οι συνθήκες, οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και χωρικές συνθήκες διαμορφώνουν στιλιστικά, ας πούμε, την τέχνη, τη μορφή της τέχνης. Οπότε ήταν, άμεσα μου τράβηξε το ενδιαφέρον αυτό και στη μουσική. Χωρίς να έχω φυσικά τις γνώσεις που έχω στην τέχνη, δεν έχω κάποια
2: ειδίκευση. Εντάξει, φωνάζουμε τους ειδικούς αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ναι. Απολαμβάνω. Και έχω και μια προσωπική σχέση με το ρεμπέτικο, επειδή άρεσε στον πατέρα μου, δηλαδή είχα αυτή την ελαφριά μόρφωση στο ρεμπέτικο. Ναι. Και επίσης ο σύντροφός μου είναι μουσικός και έχει στούντιο μουσικής πολύ κοντά στην Καλερίτη, ώστε να πιο κάτω.
2: Τέλεια.
1: Οπότε και αυτό, δηλαδή έχω παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται κοινότητες γύρω από τη μουσική, ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται η μουσική είναι κάπως διαφορετικός, επειδή η μουσική όταν παίζουν μεταξύ τους είναι λίγο διαφορετικό από όπως το βιώνουμε στην τέχνη.
2: Ναι, γιατί τα εικαστικά είναι απολύτως μοναχική τέχνη όταν παράγεται, ακριβώς, όταν δημιουργείται το έργο. Ο καλλιτέχνης είναι μόνος με το έργο του, ενώ η μουσική είναι μαζί πολύ.
1: Όλα αυτά μου κεντρήσανε το ενδιαφέρον για να γίνει αυτή η εξερεύνηση. Δηλαδή η σειρά των ομιλιών είναι στην ουσία κοινωνιολογική προσέγγιση των ομιλιών. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα, θα γίνουν πολλά πράγματα, θα συνεργαστούμε και με ανθρώπους από το εξωτερικό. Θα είναι κυρίως ομιλίες η μορφή, αλλά μπορεί να γίνουν και κάποια performances. Είναι ανοιχτές οι συζητήσεις, δηλαδή θα μπορεί το κοινό να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει ένα χαλαρό
2: διάδραση, ας πούμε, και μια συζήτηση. Ναι. Και οι θεματικές είναι ενδιαφέρουσες όμως. Αν θεωρήσουμε ότι η πρώτη είναι έτσι μια εισαγωγική, μετά φτάνετε μέχρι και το rap και το hip hop, έτσι. Για πες μου λίγο πώς σκέφτεστε τις επόμενες.
1: Η πρώτη είναι, όπως είπαμε, είναι η σύνδεση στην ουσία με τον Πειραιά. Δηλαδή είναι πραγματικά η άγκυρα που μιλάει για την πολεοδομία, δηλαδή για το ακριβές location, ας πούμε. Μας κάνει αυτή τη σύνδεση και μετά προχωράμε στις υπόλοιπες, οι οποίες η σύνδεση τώρα σαν ηχητικά ακούσματα δικά μου επίσης είναι περισσότερο η rock, η μουσική, η rap, πιο
2: πάνω. Ναι, έχεις φτάσει, οπότε φτάνετε στις σημερινές μορφές λίγο κάπως.
1: Ναι, οπότε θέλαμε να γίνει και αυτή η σύνδεση. Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό μας κιόλας ότι ένας από τους στόχους της Sonic Histories είναι να διευρύνει το κοινό που έρχεται στο χώρο μας. Δηλαδή, όχι απλά αριθμητικά, αλλά όσο και άνθρωποι που μπορεί να μην πηγαίνανε σε ένα χώρο σύγχρονης τέχνης. Οπότε θέλουμε,
2: δηλαδή, να μπουν και στο χώρο και άνθρωποι που δεν είναι μόνο φιλότεχνοι που παρακολουθούν την εικαστική κίνηση, αλλά που έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα πολιτιστικά.
1: Ακριβώς, οπότε έτσι μπορούμε να χτίσουμε άλλες γέφυρες. Έχουμε σίγουρα και προσωπικές σχέσεις με πολλούς από τους μουσικούς, οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος με τους οποίους τους καλούμε στο χώρο και,
2: πολύ ωραία,
1: και έρχονται. Δηλαδή και έτσι θα γίνει και φυσικά υπάρχει, έχουν γίνει αυτές οι συνεργασίες μεταξύ ραπ και ρεμπέτικου. Δηλαδή,
2: ωραία, μια στιγμούλα όμως, Άρτεμ, σε παρακαλώ, για να κάνουμε τις αναγκαίες διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε το 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό. Στο μικρόφωνο η Ματίνα Καλτάκη και μιλάμε με την Άρτεμι Μπαλτογιάννη της γκαλερί του Πειραιά The Intermission, που οργανώνει ένα παράλληλο πρόγραμμα που ονομάζει Sonic Histories και προσπαθεί να συνδέσει μουσικές με την πολιτισμική και κοινωνική ιστορία από το περιβάλλον, δηλαδή από το οποίο προέκυψαν. Ο Πειραιάς και το Ρεμπέτικο, λοιπόν, Άρτεμις, για πες μας.
2: Ήθελα μια ακόμα από τις θεματικές που ήθελα να αναφέρω, στο οποίο θα γίνει χωριστή ομιλία, αλλά ταιριάζει και στη σύνδεση της ραπ με το ρεμπέτικο, ναι. Είναι το θέμα της παραβατικότητας.
1: Ναι, ναι.
2: Και στην ουσία είναι πώς αυτά τα μουσικά ήδη έχουν συνδεθεί με την παραβατικότητα, σε τι βαθμό έχουν γεννηθεί στα περιθώρια θεωρητικά της κοινωνίας, πώς έχει λειτουργήσει σαν τρόπος έκφρασης αλλά και αντίστασης, πώς πολιτικοποιείται η παραβατικότητα. Και αυτό ήταν μια πολύ ωραία σύνδεση την οποία υπάρχει και μεταξύ ραπ και ρεμπέτικου. Και μετά μπορείς να πιάσεις ακόμα και το σημείο της εφηβικής ανάγκης καμιά φορά που εμφανίζεται για παραβατικότητα, που είναι αυτή η διαδικασία που προσπαθούν να κάπως να αρθρώσουν μια ταυτότητα οι νέοι καμιά φορά μέσα από αυτό. Δηλαδή πιάνει σε διάφορα, μπορεί να πιάνει σε κοινωνιολογικά θέματα, πολιτικά θέματα ή ακόμα και ψυχολογικά θέματα.
1: Ναι. Και παράλληλα την ιστορία του τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού, που είναι πολύ σημαντική και για μας, γιατί αποτελεί μέρος της ιστορίας του πολιτισμού μας. Λοιπόν, βλέπω στο δελτίο τύπου τα ονόματα του Γιώργου Νταλάρα και του Χρήστου Νικολόπουλου, μαζί και του Tiny Jungle. Τι είναι αυτό, τι πρόκειται να γίνει στις 13 Μαΐου?
2: Στις 13 Μαΐου πιστεύω ότι θα γίνει μία συζήτηση ανοιχτή μουσικών και σε χαλαρό πνεύμα, μία συνάντηση, και φίλων κιόλας, δηλαδή ο Tiny Jungle και ο Θανάσιμος έχουν συνεργαστεί, είναι δύο εκπρόσωποι της hip-hop κουλτούρας και σκηνής, και έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, και είναι και φίλοι. Ο Νικολόπουλος και ο Νταλάρας νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και επίσης ο Γιώργος ο Νταλάρας και ο Tiny Jungle έχουν μόλις βγάλει και ένα τραγούδι μαζί.
1: Α, ναι.
2: Πάνω
1: δεν μου το είπες να το αναζητήσω, να το βάζαμε. Ωραίο θα ήταν.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα
1: τι είναι αυτό, για πες, έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε τότε ή ήδη κυκλοφορεί?
2: Όχι, κυκλοφορεί ήδη.
1: Α, κυκλοφορεί ήδη.
2: Κυκλοφορεί ήδη και λέγεται Τα Παιδιά. Μπορείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε τώρα, είναι τελευταία στιγμή.
1: Θα το αναζητήσουμε, ναι.
2: Και συνδυάζει αυτά τα δύο μουσικά,
1: ναι,
2: ήδη για τα οποία μιλάμε. Οπότε είναι και πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση τώρα.
1: Οπότε θα μιλήσει ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Νικολόπουλος σε σχέση με την νέα γενιά και το νεότερο αυτό είδος μουσικής έκφρασης που είναι το ραπ, που στις περιοχές του Πειραιά και στις γειτονιές του Πειραιά είναι πολύ δημοφιλές. Εγώ παλαιότερα άκουγα πολύ, πρέπει να σου πω, Άρτεμι, Active Member και Μητακίδη. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Πολύ ράπερς.
2: Όχι, έχει πράγματι μεγάλη ιστορία στον Πειραιά. Ο Tiny Jungle είναι Πειραιώτης.
1: Και
2: ο Tiny Jungle είχε επίσης συγκρότημα με τον Παύλο Φίσα του Ε13, που νομίζω είναι και η πρώτη που συνδυάσανε ραπ και ρεμπέτικο.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον οι συναντήσεις αυτές. Είπαμε, μπορείς να θυμίσεις λίγο τις ημερομηνίες?
2: Ναι, η συζήτηση του Νταλάρα και του και Νικολόπουλου και Τάινη και Θανάσιμου είναι στις 13 Μαΐου. Στην ουσία ξεκινάμε στις 10 Μαΐου,
1: 10.
2: Με τα γενέθλια του.
1: Okay.
2: 10 Μαΐου είναι η πρώτη,
1: που είναι τα γενέθλια
2: του Βαμβακάρη.
1: Του Βαμβακάρη, ωραία. Στις 13 μετά είναι το άλλο, 24 και 27 οι δύο τελευταίες.
2: Ακριβώς. Και
1: ωραία.
2: Δεν έχω μιλήσει καθόλου για το σπασμένο ήχο, που είναι, θα δείξουμε
1: προβολή.
2: Ένα ντοκιμαντέρ. Ναι, θα έχουμε μια προβολή, η οποία είναι η σκηνοθέτης είναι ο Φίβος Κοντογιάννης και το έχει κάνει σε συνεργασία με, ο ερευνητής είναι ο Ανέστης Μπαρμπάτσης.
1: Ναι.
2: Και μιλάει για την ιστορία, πώς χάνεται, ας πούμε, η ιστορία της κατασκευής των μπουζουκιών.
1: Ναι.
2: Και είναι μια πολύ καλή έρευνα γενικά πάνω στο ρεμπέτικο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για την λειτουργία της γκαλερί ως γκαλερί όμως δεν μας είπες τίποτα.
2: Η γκαλερί σαν λειτουργία...
1: Είσαι αισιόδοξη γενικώς, επειδή είναι σχετικά καινούρια το άνοιγμά της, είναι σχετικά φρέσκια.
2: Ναι, είμαι, εγώ κινούμε στον χώρο της σύγχρονης τέχνης περίπου 20 χρόνια τώρα ως advisor και συνεχίζω να εργάζομαι σαν σύμβουλος τέχνης. Δηλαδή συμβουλεύω συλλέκτες που αγοράζουν έργα. Αυτό το κάνω σε διεθνές επίπεδο και στο εξωτερικό. Και η γκαλερί ήταν ένας τρόπος με τον οποίο είχα ένα πόδι στην Ελλάδα από που κατάγομαι και έχω μια συνεργασία και συμμετέχω στην κοινότητα εδώ πέρα. Είμαι αισιόδοξη, δηλαδή οι συνεργασίες μας έχουν πάει πολύ καλά, ο κόσμος μας στηρίζει. Έχω ένα ειδικό μοντέλο, δεν είναι σύνηθες.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, για πες μου λίγο για αυτό το ειδικό μοντέλο λειτουργίας του The Intermission.
2: Συνήθως οι γκαλερί εκπροσωπούν κάποιους καλλιτέχνες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν εκπροσωπώ καλλιτέχνες. Στην ουσία φιλοξενώ άλλες γκαλερί. Δηλαδή, και γι' αυτό και συνεργάζομαι, αν και έχουμε δείξει Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Σοκράτη του Φατούρο, που είναι η τελευταία μας έκθεση που έκλεισε χθες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό συνεργάζομαι περισσότερο με καλλιτέχνες από το εξωτερικό, επειδή τους φιλοξενώ γκαλερί από το εξωτερικό.
1: Ναι. Πολύ καλή ιδέα είναι αυτή.
2: Ναι, και δουλεύουμε την έκθεση συνεργατικά, το οποίο με έναν τρόπο μοιράζεσαι και το ρίσκο μιας έκθεσης.
1: Ναι.
2: Οπότε σε αυτούς τους καιρούς που είναι έτσι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην αγορά της σύγχρονης τέχνης, είναι πολύ ευκολότερο, σαν μοντέλο λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά.
1: Ωραία. Τελειώσατε για φέτος ή θα έχουμε και άλλη έκθεση μετά την τελευταία?
2: Όχι, ανοίγουμε καινούργια έκθεση του Henry Kirchhoff. Στις 19 Μαΐου είναι τα εγγένεια.
1: Ωραία. Αυτή τι θα είναι, πες μας λίγα λόγια και όταν θα έρθει, θα πλησιάζουν τα εγγένεια, θα τα ξαναπούμε.
2: Ο Henry είναι κυρίως ζωγράφος. Είναι Ιρανικής, είναι από το Ιράν, από την Αυστραλία και από την Αμερική. Έχει λοιπόν
1: πολυεθνική ταυτότητα.
2: Έχει μια πολύ χαρακτηριστική γραφή, μια πολύ αναγνωρίσιμη γραφή στον τρόπο που σχεδιάζει, όταν το δείτε από κοντά. Και σαν θεματολογία, τώρα που έχω συνεργαστεί κιόλας μαζί του, έχει ενδιαφέρον γιατί σχεδόν σαν συγγραφέας ή σαν ηθοποιός μπαίνει μέσα σε ένα narrative, ας πούμε, σε μια ιστορία. Είναι σαν μια, σχεδόν παθαίνει αιμονή με κάτι και έτσι χτίζει την έκθεση. Για τη συγκεκριμένη έκθεση που θα δείξουμε τώρα, άρχισε να χτίζει στο μυαλό του την ιστορία ότι του να ανοίξει ένα εστιατόριο. Μπήκε τόσο πολύ μέσα σε αυτή τη φαντασία του εστιατορίου που παρήγγειλε πράγματα για το εστιατόριο. Το ονόμασε, έστιαξε ειδικά ρούχα σεφ με το.
1: Άρα είναι μια έκθεση με κόνσεπτ.
2: Είναι μια έκθεση με κόνσεπτ
1: που αναπτύσσεται.
2: Ναι, στην ουσία μετά είναι. Δηλαδή είναι. Στην ουσία είναι πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι κινούνται γύρω από αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι,
2: αλλά έχει ενδιαφέρον ο τρόπος
1: ίδιος,
2: με τον οποίο
1: μπαίνει
2: μέσα σε αυτή τη φαντασία και τη στίζει. Και οι πίνακες είναι το αποτέλεσμα
1: τέλεια
2: αυτής της φαντασίωσης.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ακούγεται. Θα την βρούμε μπροστά μας και από το Pop Art, από το πολιτιστικό διόρο εδώ στον Alpha Radio. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρτεμι. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στο χώρο που διευθύνει, στο The Intermission, στο Sonic Histories που τρέχουν μέσα στο Μάιο και στην καινούργια έκθεση. Να είσαι καλά
2: πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
2: Καλό
1: απόγευμα.
2: Συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Yeah. Γεια.

και του Γιοέλ Σότο. Συμμετέχει και ο δικός μας, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, με την τρομπέτα του. Μπάσο, πιάνο και κρουστά συμπληρώνουν το μουσικό σύνολο. Αύριο Δευτέρα, είπαμε, στο Half Note Jazz Club, η Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια. Σε 100.000 ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών, με το οποίο, όπως γράφει, θα ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνη θα έκλεισε λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνη, θα χιονοπτώσεις καταγράφονται νωρίς το πρωί στην Πεντέλη και στη Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί επίσης Παρνασσός και Καλάβρητα, Πύλιο και Κορινθία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, με προβλέψεις για θερμοκρασίες ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήδη πάντως η απόφαση του για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 στρατιωτών έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη. Πολύ περισσότερους από 5.000, δήλωσε χθες από τη Φλόριδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα την δεχτώ, δεν έχουν πληρώσει ακόμα αρκετά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένασης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στα νότια της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο ένας 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμα 57 φυσίγγια, μία συσκευή τέζερ καθώς και ένα σουγιάς. Σόι απεγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο Ερόκαστρο Θεσσαλονίκης μια 36χρονη μητέρα και τα 3 ανήλικα παιδιά της από δώμα τριόροφης κατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στην επαρχία της Οδυσσού και της Χερσόνας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι.

ανήπρι Μόρσκο έπειτα από ουκρανική επίθεση. Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 2 τάνκια του ρωσικού σκιώδου στόλου στο Νοβοροσίσκ. Στη Γαλλία, 2 μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη μάχη για να φτάσουν στη Βρετανία σήμερα το πρωί, στα ανοιχτά των ακτών του Παντεκαλέ στη Βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της τοπικής νομαρχίας. Και ο καιρός σήμερα, λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, που βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο, μέχρι 8 στο Αιγαίο, πιθανώς και 9 το βράδυ. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις, τοπικές βροχές με βελτίωση από το απόγευμα, βοριάδες 6 έως 6 μποφόρ, 7 στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακούτε το Pop-Art, το πολιτιστικό δίωρο με τη Ματίνα Καλτάκη. Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Αχιλλέα Καραδημητρίου, επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας και παραγωγής ειδησιογραφικού περιεχομένου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικό υπεύθυνο παρατηρητηρίου κυβερνητικών δεσμεύσεων. Λοιπόν, το ξαναλέω, υπεύθυνο παρατηρητηρίου κυβερνητικών δεσμεύσεων, πολιτικόμετρο.gr, που θα μας εξηγήσει πολύ σύντομα ο κύριος Καραδημητρίου τι είναι ακριβώς. Πάντως, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το πολιτικόμετρο.gr ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου με επίκεντρο την υποκρίση σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και τον έλεγχο των λογής εξουσιών, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes έχουν επιδεινώσει την σε ήδη δύσκολη θέση αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 50, περισσότεροι από 50 θα είναι οι συμμετέχοντες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, από άνθρωποι από ειδησιογραφικούς οργανισμούς κλπ. Και οι θεματικές που θα συζητήσουν είναι πολιτική λογοδοσία και data, τεχνητή νοημοσύνη, deepfakes και παραπληροφόρηση, ο διαγενειακός διάλογος ανάμεσα στους παραδοσιακούς gatekeepers, τους αρχισυντάκτες και στους νέους creators, όπως και στους αλγόριθμους των Big Tech, τη μάχη ανάμεσα στις ψευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις μέσα από τις αίθουσες σύνταξης ειδήσεων και τους εξειδικευμένους οργανισμούς ελέγχου γεγονότων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμα θα συζητηθεί και η δημοσιογραφία, που μπορεί να πει κανείς ότι τελεί υποδίεξη, καθώς οι θεσμικές, νομικές και οικονομικές πιέσεις που υπονομεύουν το ρόλο του τύπου ως τέταρτη εξουσία είναι γεγονός και την διαπιστώνουμε και στις σύγχρονες δημοκρατίες. Λοιπόν, πολλά είπα, κύριε Καραδημητρίου, πρέπει λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα παρουσιάσουμε στους ακροατές μας ευσύνοπτα, για να μην χαθούν στην πληροφορία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να μην χαθούμε στη μετάφραση και στην πληροφορία. Καλώς ήρθατε στο Pop-Art, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπατε πολύ αναλυτικά και ευχαριστούμε
0: και
1: γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Θα τα συζητήσουμε και μαζί.
0: Τώρα θα τα συζητήσουμε.
1: Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε και που και εσείς είστε μέρος αυτής της εκδήλωσης, γιατί μιλάτε ως εισηγήτρια σε ένα πολύ πολύ σημαντικό πάνελ κατ' εμέ, έτσι, που έχει να κάνει με τις θεσμικές πιέσεις εναντίον της δημοσιογραφίας,
0: ναι,
1: τα slaps.
0: Την Τετάρτη το απόγευμα στις 5 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καρά, Γιώργα του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα είναι και άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και πράγματα που θα πούν άλλοι συνάδελφοι. Να πούμε από την αρχή ότι μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ακροατές μας και διαδικτυακά από το σταθμό, από το κανάλι στο YouTube του πολιτικόμετρο.gr και βεβαίως η είσοδος στο Πάντιο για την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι ελεύθερη για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά
1: ακριβώς,
0: πάμε και να δούμε τώρα τα αντικείμενα που θα μας απασχολήσουν αυτό το διήμερο.
1: Ναι, και θα ήθελα να σταθώ αρχικά στο ότι γιατί χρησιμοποιήσαμε τον όρο μετάβαση. Ξέρετε, όλοι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τη λέξη κρίση. Εμείς ηθελημένα χρησιμοποιούμε τον όρο μετάβαση, γιατί ξέρετε, η μετάβαση υποδηλώνει μια κίνηση, μια εξέλιξη, μια προσαρμογή και κυρίως αναζήτηση λύσεων.
0: Πολύ σημαντικό, επομένως, δεν είναι αρνητική ή θετική. Απλώς την παρακολουθείς και προσπαθείς να ελέγξεις αυτά που σε απογοητεύουν ή σε διαψεύδουν.
1: Ακριβώς και για μας η ενημέρωση και το πεδίο της δημοσιογραφίας θεωρούμε ότι πάντοτε αντιμετώπιζε προκλήσεις και πάντοτε θα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Επομένως, το ζητούμενο είναι όχι να μυρολατρείς, αλλά κυρίως να συζητάς και τα θετικά και τα αρνητικά και τα καλά και τις δυσκολίες, για να μπορείς να πηγαίνεις παραπέρα. Έτσι και γι' αυτό, μια που κάνατε λόγο και στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους που θα παραβρεθούν, θέλω να σας πω ότι προσπαθήσαμε μαζί με το πολιτικόμετρο να φτιάξουμε ένα συνέδριο το οποίο δεν θα μείνει εγκλωβισμένο απλά στην ακαδημαϊκή έρευνα.
0: Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια.
1: Φυσικά κάναμε έναν πρωτότυπο συγκερασμό ακαδημαϊκών δημοσιογράφων που είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να τους ακούμε πάντοτε, εκπροσώπων θεσμών, και αυτή πολύ σημαντική.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και πολιτικών φυσικά, γιατί το δημοσιογραφικό πεδίο έχει άμεση σχέση με την πολιτική και φυσικά και με όλους τους φορείς, τους κοινωνικούς, τους πολιτιστικούς και τα λοιπά.
0: Βέβαια, βασικά ενεργούμενα στο πεδίο είναι η πολιτική.
1: Ακριβώς. Όλοι αυτοί είναι συγκοινωνούντα δοχεία και όλοι πρέπει να ακουστούν, γιατί η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου μας υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση περνάει ραγδαία μετάβαση και το συνέδριο έρχεται να απαντήσει στο πώς θα θωρακιστεί η δημοκρατία απέναντι σε ένα νέο τοπίο.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καραδημητρίου, θέλω να σας ρωτήσω για το... για τη νέα ορολογία, δηλαδή ακριβώς τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορεί να τις τεκμηριώσει, εκτός από το να τις διαπιστώσει, τις τεκμηριώνει κιόλας η νέα ορολογία που έχει πια μπει στο χώρο μας. Δηλαδή μιλάμε για deep fakes, μιλάμε για γλωσσικά μοντέλα, μιλάμε για, πώς το λένε το άλλο, είναι διάφορες τέτοιες που εγώ, επειδή ακριβώς έχω πολλή πληροφορία στο μυαλό μου, δεν μπορώ να την ανακαλέσω.
1: Μιλάμε για συνθετικά μέσα, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς, συνθετικά μέσα, πολύ χαρακτηριστικός όρος. Για big tech, για creators και gatekeepers. Λοιπόν, θέλετε λίγο να, μέσα από αυτούς τους νέους όρους, να δούμε ποια είναι τα σημεία που μας ανησυχούν περισσότερο.
1: Πολύ ωραία αναφέρετε αυτούς τους όρους. Πράγματι, γιατί ζούμε μια μετάβαση, γιατί παλιότερα είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι οι δημοσιογράφοι είναι οι πυλωροί, είναι οι gatekeepers, είναι αυτοί που αποφάσιζαν αποκλειστικά ποιες ειδήσεις θα φτάσουν στο ευρύ κοινό και ποιες όχι, γιατί αυτοί ήταν οι μόνοι που είχαν επαφή με τις πρωτογενείς πηγές.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, φύγαμε από αυτό το μοντέλο και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον ζούμε σε ένα νέο κόσμο όπου η διακίνηση της πληροφορίας γίνεται από πολλές πλευρές. Επομένως, επειδή ακριβώς πλέον είναι πολυπαραγοντικός ο κόσμος της ενημέρωσης,
0: πρέπει να δούμε νέους τρόπους ελέγχου της αξιοπιστίας της πληροφορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό είναι αυτό το φαινόμενο είναι που προκαλεί την ανάγκη του fast checking, του γρήγορου ελέγχου, του αν η είδηση είναι σωστή ή λάθος.
1: Ακριβώς, και πλέον έχει δημιουργηθεί μια νέα τάση, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, όπου πλέον και μέσα στους ειδησιογραφικούς οργανισμούς δημιουργούνται ομάδες δημοσιογράφων, οι οποίοι ελέγχουν και τα γεγονότα και αφού δημοσιευτούν, για να δουν αν έχουν υπάρξει έτσι κάποιες παράμετροι που δεν είναι ολοκληρωμένες ή αν υπάρχουν ατέλειες.
0: Μα κοιτάξτε τώρα να δείτε στην ουσία των φαινομένων αυτών, μάλλον στην πράξη των φαινομένων αυτών για τα οποία μιλάμε, επειδή είπατε και σωστά επιδιώξατε να μην είναι το Διεθνές αυτό συνέδριο αμιγώς ακαδημαϊκού χαρακτήρα, εσείς αναλαμβάνετε ως καθηγητές, ως πανεπιστημιακό προσωπικό, την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια των φοιτητών που έρχονται και θέλουν να ασχοληθούν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνουν δημοσιογράφοι ή να εργαστούν τέλος πάντων με κάποια συγγενική ιδιότητα. Αυτά τα παιδιά βγαίνουν με συγκεκριμένες γνώσεις, θεωρίες, επικοινωνίας, άλλα πράγματα χρήσιμα που τους μαθαίνετε και μπαίνουν μέσα σε έναν αμήλικτο εργασιακό χώρο. Βγαίνει το παιδί που μόλις έχει τελειώσει τις σπουδές του και πιάνει δουλειά, ας πούμε, στη ροή ειδήσεων του χι δημοσιογραφικού site, σας λέω εγώ. Εκεί μιλάμε, κύριε Καραδημητρίου, το ξέρετε φαντάζομαι, για τη γαλέρα της ενημέρωσης. Για ποιο τσεκ και για ποιον έλεγχο να μιλήσουμε. Με εντελώς, πώς να το πω, πρωτόγονους τρόπους εξασφαλίζεται αυτή η διαρκής ροή των ειδήσεων με τεράστιο άγχος που βεβαίως που οδηγεί από ένα σημείο και ύστερα στην απάθεια. Του στυλ, έλα μωρέ, και τι έγινε, και να γίνει λάθος να το διορθώσουμε. Οπότε είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Είναι πολλά και χαίρομαι που θέτετε και αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι οι φοιτητές και το θεωρώ μεγάλο προσόν αυτό όταν τελικά φεύγουν από το πανεπιστήμιο, ότι έρχονται σε επαφή και με τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς, ναι. Γιατί και εμείς πηγαίνουμε σε newsroom, πρέπει να βλέπουν τον πραγματικό κόσμο εργασίας των δημοσιογράφων, και οι δημοσιογράφοι έρχονται στο πανεπιστήμιο και τους λένε τις πραγματικές εμπειρίες τους. Και κυρίως η σημερινή γενιά αποκτά δεξιότητες σε κάποια ψηφιακά εργαλεία που θα μου επιτρέψετε να πω είναι πρωτόγνωρα για τους προηγούμενους.
0: Εμείς είμαστε πρωτόγονοι σε σχέση με τα παιδιά αυτά.
1: Και έχει σημασία ότι και στο πανεπιστήμιο διατυπώνουμε αλήθειες σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας και ως ένα βαθμό τις βλέπουν στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνουμε. Άρα και αυτό, γι' αυτό θέλουμε στο συνέδριο να μην ωραιοποιήσουμε τα πράγματα, να πούμε αλήθειες και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Ναι, εγώ θέλω το εξής να παρατηρήσω έτσι, εκ του προχείρου που συζητάμε, δεν θα το αναλύσουμε τώρα πλήρως το σύνθετο αυτό ζήτημα της ενημέρωσης σε μετάβαση. Γι' αυτό θα καλέσουμε τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και τις συζητήσεις στο διήμερο στο Πάντιο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι τεχνολογικά, ως προς την τεχνολογική του συγκρότηση, οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στο χώρο δεν έχουν καμία σύγκριση με εμάς. Την προηγούμενη γενιά. Αυτό όμως που τους λείπει, κατά τη γνώμη μου, κύριε Καραδημητρίου, και αν έχω λάθος να με διορθώσετε, είναι η βαθιά ιστορική γνώση που χρειάζεται σαν, πώς να το πω, βασικό εργαλείο, βασικό προσόν για τον επίδοξο δημοσιογράφο, και από εκεί και ύστερα και η ηθική συγκρότηση που επίσης διαμορφώνεται μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν ξέρω αν οι σπουδές επικοινωνίας μπορούν να αναπτύξουν και τα ηθικά αντανακλαστικά στη νέα γενιά δημοσιογράφων. Αυτή είναι αναγκαία και αυτή λείπει.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, όταν μιλάω για ηθική, ελπίζω να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, μιλώ την ηθική στάση στα πράγματα, σε ένα χώρο που δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, και αν δεν έχεις συγκρότηση και προσωπικότητα, σε έχουν φάει οι επιχειρηματίες που κατακλείζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό. Σε αυτό να πω το πολύ σημαντικό ζήτημα που θέτεται, ότι πραγματικά κάνουμε έναν αγώνα δρόμου στο πανεπιστήμιο, έτσι ώστε φυσικά να μην διδάσκουμε μόνο τα νέα εργαλεία, να διδάσκουμε και τη δεοντολογία, και να διδάσκουμε κυρίως τη δεοντολογία όχι ως ένα... ως ένα επιτακτικό πράγμα, έτσι, να γίνει κτήμα, αν θέλετε, του μελλοντικού επαγγελματία, αλλά κυρίως πάντα υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι καλή τεχνολογία, καλά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά ο δημοσιογράφος πάντα είναι δημοσιογράφος στο πεδίο. Ναι. Και πρέπει να αναζητάει τις πρωτογενείς πηγές με ένα κριτικό πνεύμα, να διαβάζει πολύ, να μελετάει πολύ με ό,τι πρέπει να ασχοληθεί. Ναι. Και αυτά τους υπενθυμίζουμε ότι είναι οι βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να επιστρέψουμε για να μπορέσουμε εκεί να προσθέσουμε τελικά τα τεχνολογικά εργαλεία.
0: Και επίσης χρειάζεται και διάθεση και επιθυμία για έρευνα. Δεν είναι μόνο να ψάχνεις την πηγή, είναι να ψάχνεις και πολλές πηγές για να διασταυρώνεις την αλήθεια των πραγμάτων. Λοιπόν, όμως είναι η ώρα για το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε, κυρία Καραδημητρίου, να μας πείτε για τα άλλα σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν στο διήμερο συνέδριο του Παντίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας και παραγωγής ειδησιογραφικού περιεχομένου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το θέμα μας είναι η κρίση που περνάνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση γενικώς με αφορμή το διήμερο αυτό συνέδριο. Λοιπόν, κύριε Καραδημητρίου, σε όσα ήδη είπαμε προκειμένου να δώσουμε μια ιδέα στους ακροατές μας με τι θα απασχοληθούν οι ομιλητές του συνεδρίου, τι άλλα ίσως θα έπρεπε να πούμε για τα φαινόμενα αυτά τα ανησυχητικά που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.
4: Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, ναι, για τους ακροατές, ένα από τα θέματά μας είναι, για παράδειγμα, τα λόγια versus πράξεις στην πολιτική. Δηλαδή, τηρούν οι πολιτικοί τις υποσχέσεις τους ή μένουν μόνο στα λόγια. Mm-hmm. Και πώς μπορούμε να τους ελέγξουμε με πραγματικά στοιχεία.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το έργο του Παρατηρητηρίου Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικό Μέτρο.gr.
4: Ακριβώς.
3: Για πες μας, αυτό τι είναι δηλαδή, είναι κάποιος οργανισμός, κρατικός, είναι ΑΜΚΕ, είναι ΜΚΙΟ, τι είναι?
4: Ναι, ναι, είναι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το πολιτικόμετρο.gr και τους δημοσιογράφους Βαγγέλη Γεωργίου και Βίκη Γερασίμου, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι ενώσαμε τις δυνάμεις μας, έτσι, δύο δημοσιογράφοι και εγώ ως επίκουρος καθηγητής και fact-checker, για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Είναι το πρώτο παρατηρητήριο το οποίο προσπαθεί για κάθε κυβερνητική θητεία από εδώ και πέρα, ναι, και έχουμε ξεκινήσει και από προηγούμενες κυβερνητικές θητείες, να καταγράψουμε κατά πόσο οι επίσημες κυβερνητικές δεσμεύσεις που δίνονται στην αρχή κάθε τετραετία, οι λεγόμενες προγραμματικές δηλώσεις, τελικά τηρούνται και σε ποιο βαθμό τηρούνται. Δεν ασκούμε κριτική. Ο σκοπός ενός τέτοιου παρατηρητηρίου.
3: Ναι, είναι η αντικειμενική καταγραφή, πολύ χρήσιμη.
4: Ναι, στα πρότυπα του Polity Fact, για παράδειγμα, στην Αμερική, από εκεί ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Δεν κάνουμε κριτική, αλλά κάνουμε μέσα από ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα.
3: Ναι.
4: Κάνουμε αυτή τη διασταύρωση, κατά πόσο απέχουν.
3: Αυτά δημοσιεύονται κάπου?
4: Ναι, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, σταδιακά όμως.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Ανά πεδίο, ανά αντικείμενο.
4: Ανά πεδίο, ανά ενότητα, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε χωρίσει τις πολιτικές δεσμεύσεις σε ενότητες, ώστε να μπορεί κάποιος από τον απλό πολίτη ως και τον ερευνητή, τον δημοσιογράφο, να βλέπει τις διάφορες πληροφορίες.
3: Πολύ χρήσιμο.
4: Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τέσσερις τουλάχιστον κρίσιμοι τομείς και μία έρευνα κοινού, για να δούμε και την οπτική των πολιτών, τι λένε για κάποιους τομείς. Δεν θα σας αποκαλύπτω σήμερα, γιατί
3: όχι,
4: την Τρίτη θα τους δούμε εκεί.
3: Εντάξει. Ίσως ένα-δύο στοιχεία θα μπορούσατε να μας πείτε. Δεν νομίζω ότι θα μειώσουν το ενδιαφέρον για το συνέδριο στο σύνολό του. Οπότε πείτε μας.
4: Να σας πω, δεν θα σας πω, για παράδειγμα, σε ποιο τομέα οι πολίτες διατυπώνουν τις πιο αρνητικές κρίσεις, θα σας πω τους πιο θετικές, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον.
3: Ναι.
4: Θεωρούν για παράδειγμα ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι ένα πεδίο στο οποίο έχουν γίνει πράγματα, ότι έχουν τηρηθεί υποσχέσεις κτλ.
3: Αυτό το παραδεχόμαστε νομίζω οι περισσότεροι.
4: Ναι,
3: οπότε δεν μας εκπλήσει ούτε μας εντυπωσιάζει. Ναι, το παραδεχόμαστε αυτό, okay.
4: Το βλέπουμε και στην πράξη.
3: Μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα, αλλά ήδη έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα. Πολύ ωραία, λοιπόν, κάποιο άλλο ζήτημα.
4: Κάποιες άλλες ενότητες του συνεδρίου είναι για το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι ποιος κάνει τελικά κουμάντο σήμερα στην ενημέρωση.
3: Ποιος κάνει κατά τη γνώμη σας?
4: Παλιά το τι θα ακούσουμε το αποφάσισαν οι διευθυντές ειδήσεων στα κανάλια, στις εφημερίδες κτλ. Σήμερα μήπως και οι αλγόριθμοι των social media και οι δημιουργοί περιεχομένου, οι influencer, έχουν ένα μερίδιο και πώς επηρεάζει αυτό την ενημέρωση?
3: Ναι, δεν είναι. Οι αλγόριθμοι δεν είναι υποκείμενα. Οι διαχειριστές των αλγορίθμων είναι τα υποκείμενα. Αυτούς πρέπει να αναζητήσουμε.
4: Σαφώς,
3: άρα φτάνουμε και πάλι στο αυτό που είπα προηγουμένως εγώ, κύριε Καραδημητρίου, πρέπει να τολμάμε να λέμε ίσως κάποια πράγματα. Είναι οικονομικό το ζήτημα, είναι επιχειρηματικό το ζήτημα, είναι πολλά τα λεφτά.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό.
4: Όμως να σας πω ότι οι έρευνες δείχνουν ανάμεσα σε διευθυντές ειδήσεων και αρχισυντάκτες ότι το πώς πλέον βάζουν το περιεχόμενο, οι αποφάσεις επηρεάζονται και από τους αλγόριθμους.
3: Ότι έχουν και αυτοί, ναι, από την κατασκευή τους μπορούν να επηρεάζουν πράγματα. Ναι, είναι και αυτό θέμα πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, ωραία.
4: Και τις αποφάσεις των αρχισυντάκτων. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το δίκοπο μαχαίρι, αν θέλετε, της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς θα συζητήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και με τα θετικά της και με τα αρνητικά της.
3: Ωραία.
4: Γιατί είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ξεγελάσει, αλλά είναι και ένα υπερεργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ δημιουργικά.
3: Έτσι, από την ώρα. Λοιπόν, να μπουν οι ακροατές που ενδιαφέρονται στην ιστοσελίδα του Παντίου για να δουν πληροφορίες και το ακριβές πρόγραμμα του διήμερου συνεδρίου στις 5 και στις 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε, κύριε Καραδημητρίου. Καλή επιτυχία εύχομαι στο συνέδριο και στις εργασίες του. Θα σας δω και στο Πάντιο τις επόμενες μέρες.
4: Σας ευχαριστούμε και πάλι που θα μας θυμίσετε με την παρουσία.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας στην εκπομπή. Γεια και χαρά.
4: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Περιοδικό Μνήμων, με 55 χρόνια διαρκούς παρουσίας στην έρευνα, τα γράμματα και τον πολιτισμό, συνεχίζει να υπηρετεί την πρόσβαση του κοινού στην επιστημονική γνώση με έναν ακόμα κύκλο σεμιναρίων για τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Φέτος, τα σεμινάρια θα εστιάσουν στο γενέθλιο γεγονός του νεοελληνικού κράτους, την Επανάσταση του 1821. Ιστορική με μακρά πορεία και πολλά βιβλία, και νεότεροι ερευνητές όπως ο Χρήστος Λούκος, η Βάσος Ειρηνίδου, η Χριστίνα Κουλούρη, ο Ακρίτας Καϊρατζής, ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ο Βαγγέλης Αράφης και ο Λεωνίδας Μοίρας θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια εξ αποστάσεως, εστιάζοντας σε παλαιότερες και νέες προσεγγίσεις της επιστημονικής έρευνας. Κάθε σεμινάριο θα οργανώνεται γύρω από μια συγκεκριμένη προβληματική. Παραδείγματος χάρη, η Ελληνική Επανάσταση από τη σκοπιά των Οθωμανών. Οι ιστορικοί θα παρουσιάζουν τη διαδρομή από τη σύλληψη του ερευνητικού ερωτήματος έως την διατύπωση των υποθέσεων εργασίας και την τεκμηρίωση των ισχυρισμών σε διαρκή αναφορά με την τρέχουσα ιστοριογραφική παραγωγή. Το κόστος της συμμετοχής είναι μόνο 50 ευρώ και για τα 6 σεμινάρια, καθένα εκ των οποίων είναι 2 ώρες διάρκειας. Τις 5, σημειώστε, 7, 14, 21, 28 Μαΐου και στις 4 και 11 Ιουνίου, τα σεμινάρια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού Περιοδικό Μνήμων. Πληροφορίες θα μπορέσετε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mne-mnimon.gr www.mne-mnimon.gr.

Ακούτε Alpha Radio 989, είναι το Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και η Cube, το γκρουπ που σχημάτισαν σημαντική μουσική της ελληνικής jazz σκηνής, έρχεται στο Half Note Jazz Club για μια μοναδική βραδιά σε ένα jazz ταξίδι από τις αρχές του 20ου αιώνα έως την εποχή μας, την 5η 7 Μαΐου. Η jazz πάντα διασκεύαζε και επαναπροσδιορίζε με τον τρόπο της τη μουσική της εποχής. Οι Cube συνεχίζουν αυτή την παράδοση με ένα εκρηκτικό πρόγραμμα που περιέχει κάμποση pop, rock, R&B και folk hits των 90s και του 2000. Τραγούδια των Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Radiohead, Dido και πολλών ακόμη αποδίδονται με φρέσκες jazz ενορχιστρώσεις, αυτοσχεδιασμό

και δυναμική σκηνική ενέργεια, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Παίζουν ο Δημήτρης Τσάκας σαξόφωνο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα, ο Μιχάλης Τσιφτσής κιθάρα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος πιάνο, ο Γιάννης Βαγιάνος κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλόνης drums. Είπαμε την 5η 7 Μαΐου η Cube στο Half Note Jazz Club, σε ένα ταξίδι στη jazz από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και σήμερα.

0: Ο Κάι Μουνκ, 1898-1944, είναι Δανός θεατρικός συγγραφέας και Λουθυρανός πάστορας που εκτελέστηκε από τους Ναζί στην κατοχή της Δανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επηρεασμένος από τον Σέξπιρ, τον Ίψεν και τον Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, συχνά χρησιμοποιούσε ιστορικό υπόβαθρο στα έργα του. Το έργο του «Λόγος» του 1925 θεωρείται γενικά το καλύτερό του. Είναι μια διερεύνηση των θαυμάτων από την οπτική γωνία κάποιου που δεν τα απορρίπτει, ως ιερέας φυσικά ο ίδιος ο Κάι Μουνκ. Εδώ λοιπόν στο έργο, μια οικογένεια αγροτών που δεν πιστεύουν όλοι στον ίδιο βαθμό στο Θεό, συμφιλειώνεται με τους γείτονές της μέσω ενός θαύματος. Ο «Λόγος» μεταφέρθηκε το 1955 στον κινηματογράφο από τον Καρλ Ντράγερ. Είναι μια εξαίσια ταινία αυτή, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1956. Τι γίνεται σε αυτή την ιστορία? Σε ένα χωριό της Δανίας των αρχών του 20ου αιώνα, ο Άντερς, νεαρός γιος του μεγαλοκτηματία Μίκελ Μπόργεν, συναντάει κλεφτά την Έστερ, κόρη ράφτη, με σκοπό να τη ζητήσει σε γάμο. Ο άδολος έρωτας του ζευγαριού όμως βρίσκεται στη μέση της κόντρας δύο φατριών. Το κοινό παρακολουθεί το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων εν αναμονή ενός όχι και τόσο μεταφορικού θαύματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία τις δύο αντίπαλες πλευρές. Σε μια ομιχλώδη ατμόσφαιρα μαγικού ρεαλισμού, στο εσωτερικό μιας εκκλησίας, η πρακτική, ηθική, υπαρξιακή αντιμαχία των ηρώων του έργου μεταφέρεται από τον Γρηγόρη Χατζάκη σε μια σκηνική δράση ως ένα αλληλοσυνδεόμενο σύστημα πνευματικών προβληματισμών και συγκρούσεων. Όλους τους ρόλους ερμηνεύει ο Βαγγέλης Στρατηγάκος, συμμετέχει φωνητικό σύνολο που αποτελείται από την Ελένη Βασιλείου, τη Σοφία Κετετζιάν, τον Γιάννη Κωνσταρίκα, την Παναγιώτα Κοτσαδάμ και άλλα 6 άτομα. Είπαμε παραστάσεις από Δευτέρα 4 Μαΐου στο Μπάιο στην Πειραιώς 84, ο «Λόγος» του Κάι Μουνκ σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Χατζάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
4: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
6: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
5: 3.600.
7: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
9: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε
9: 6.
3: Castle Trust.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τον πολιτισμό και τις τέχνες που σε λίγο ολοκληρώνεται. Και πάμε να δούμε μια παράσταση που ξεκινάει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Έχει τίτλο «Μπουμπουλίνας 18» και αφορά την παράσταση της Σοφίας Καραγιάννη που πρωτοπαρουσιάστηκε στο περσινό Φεστιβάλ Αθηνών. Τώρα μεταφέρεται, είπαμε, στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για τη σκηνική μεταφορά της συγκλονιστικής μαρτυρίας της Κίτης Αρσένη, που γράφεται το 1968 κατά τη διαδρομή που έκανε με το τρένο από το Παρίσι στο Στρασβούργο. Η νεαρή τότε ηθοποιός είχε μόλις διαφύγει από την Ελλάδα για να καταθέσει ως μάρτυρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια που υπέστη στα κρατητήρια της Μπουμπουλίνας κατά την περίοδο της δικτατορίας. Η μαρτυρία της συνέλεσε μαζί με πολυάριθμες μέσα ακόμα καταθέσεις Ελλήνων μαρτύρων στη δημόσια καταγγελία της συστηματικής άσκησης βασανιστήριων την περίοδο της Χούντας και είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενώ η διαρροή της έκθεσης της Επιτροπής στον Τύπο εξώθησε την ελληνική κυβέρνηση, είναι το σωστό, να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελώντας ισχυρό πλήγμα κατά της δικτατορίας. Η μαρτυρία της Κίτης Αρσένη δεν επιμένει στη βία, στην ταπείνωση και στην εξαθλίωση που υπέστη. Το βλέμμα της στρέφεται στα πρόσωπα των φίλων και συναγωνιστών της, στο κοινό τους όραμα για ελευθερία και στη δύναμη που γεννιέται μέσα από τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη. Καθώς οι τρεις μήνες εγκλεισμού οδηγούν την Κίτη Αρσένη σε μια σύγχυση μνήμης και πραγματικότητας, σε σημείο που να μην μπορεί πια να ξεχωρίσει αν βρίσκεται στο κελί της ή σε καμαρίνι, αυτή η εσωτερική ρογμή γίνεται αφετηρία για την παράσταση της Καραγιάννη να μεταμορφώσει το κολαστήριο της Μπουμπουλίνας σε ένα καμαρίνι θεάτρου. Η αιτία της σύλληψής της Κίτης Αρσένη γίνεται σκηνικό υλικό της παράστασης. Ποιο ήταν αυτό? Μια κασέτα με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που βρέθηκε στα χέρια της. Την ίδια περίοδο ο Θεοδωράκης κρατείται επίσης στο κτίριο της Μπουμπουλίνας και η Κίτη Αρσένη τον ακούει συνήθως το σφύριγμά του, που στην παράσταση μετατρέπεται σε ηχοτοπίο μνήμης, βίας και βαθιάς επιθυμίας για ελευθερία. Είπαμε, η σκηνοθεσία είναι της Σοφίας Καραγιάννη και η δραματουργία επίσης, και ερμηνεύει η Αμαλία Αρσένη, της οποίας θεία ήταν η Κίτη Αρσένη. Του Νέου Κόσμου.

Η Εκάτη του Γάλλου Πιέρ Ζανζούβ, ποιητή και μυθιστοριογράφου 1887-1976, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα. Θυλάσθενος από μικρή ηλικία ως συγγραφέας, έγραψε ποίηση που πραγματευόταν θέματα πίστης και μεταφυσικών προβληματισμών. Στα μεταγενέστερα έργα του, της πιο όριμης ηλικίας του, ασχολήθηκε ακόμα με τις δυνατότητες της ποίησης και το ρόλο της γλώσσας. Το 1921 όμως συντελείται μια καθοριστική τομή στη ζωή και στο έργο του, χάρη στη δεύτερη σύζυγό του, την Blanche Reverson, μεταφράστρια ήδη από το 1923 του Sigmund Freud και φίλη των ψυχαναλυτών Μαρίας Βοναπάρτη και Ζακ Λακάν. Η ψυχανάλυση έδωσε στον Πιέρ Ζανζούβ νέο ορίζοντα και σύν τον χρόνο καθίσταται ένας από τους πρώτους συγγραφείς που αναδεικνύουν τη σημασία του ασυνείδητου στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στα έργα αυτής της περίοδου περιλαμβάνεται και η Εκάτη, κείμενο του 1928. Εδώ μια στάρ του σινεμά αναζητά τη μοίρα της στους κοσμικούς χώρους της διανόησης, της τέχνης και του φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του 20 στην Ευρώπη μέσα από ερωτικές περιπέτειες με άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες προβάλλουν την ελευθερία τους και οι άνδρες ομολογούν τις αδυναμίες τους. Η πρωταγωνίστρια βρίσκει και το μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο του Πιέρι Ντεμινί. Τον χάνει σε ένα κοσμικό κοκτέιλ και τον ξαναβρίσκει στη Βιέννη, στον κύκλο μιας παθιασμένης αριστοκράτησας. Οι δυναμικές και ταυτόχρονα ευάλωτες γυναίκες της ιστορίας, αλλά και οι άνδρες επίσης, που πρωταγωνιστούν στις σελίδες του βιβλίου, θυμίζουν ταινίες του βοβού κινηματογράφου με την Γκρέτα Γκάρμπο. Αλλά επειδή ο τίτλος Εκάτη δεν είναι τυχαίος, η ιστορία του Πιέρ Ζανζούβ παραπέμπει στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού ή και στην κόλαση, στην ταλάντευση των συναισθημάτων και στις ενορμήσεις της ζωής και του θανάτου. Εκάτη, φρέσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση της Σοφίας Λεωνίδη.

Πέρασε η ώρα όμως και πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια τον ημερωτικό διόρο του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2. Εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Σας αποχαιρετάμε με πολλές ευχές για την καινούργια εβδομάδα από τη Ματίνα Καλτάκη και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα Κυριακής με την αγάπη μας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών σε καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προαναγγέλει νομοσχέδιο με το οποίο, όπως γράφει, θα ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνει ο καταναλωτής και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσει τους καταναλωτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να κάνει εκλογές το συντομότερο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνει το ΚΚΕ. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα έκλεισε λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνηθα, χιονοπτώσεις καταγράφονταν από νωρίς το πρωί στην Πεντέλη και στη Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί Παρνασσός, Καλάβρητα, Πύλιο, Κορινθία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο. Προβλέψεις για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήδη πάντως η απόφασή του για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 στρατιωτών, Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη. Πολύ περισσότερους από 5.000, δήλωσε χθες από τη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτείων στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: η αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντικαθιστικά μηνύματα για το Ιράν. Ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα τη δεχτώ, δεν έχουν πληρώσει αρκετά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, ο ΟΠΕΚ, αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου. Σύμφωνα με πηγές, όμως, αυτή θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά όσο ο πόλεμος ΗΠΑ

0: Τον Ιράν εξακολουθεί να διαταράσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον κόλπο. Ο ΟΠΕΚ θέλει να δείξει πως είναι έτοιμος να αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος και παρά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την ομάδα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα 5 ανήλικοι ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 25χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε σπήρα, η οποία λίστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, ενώ αναζητείται συνεργός του. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο ένας 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμα 57 φυσίγγια, μία συσκευή τέιζερ καθώς και ένα σουγιάς. Σόια απεγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μία 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της από δώμα τριώροφης κατοικίας όπου ξέσπασε φωτιά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμού. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με ντρόν στην επαρχία της Οδυσσού και της Χερσόνας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στη Γαλλία, δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διασχίσουν τη μάχη και να φτάσουν στη Βρετανία σήμερα το πρωί. Στα ανοιχτά των ακτών του Πάντε Καλέ, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματείας της τοπικής νομαρχίας. Και ο καιρός αύριο για την Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητή ασθενή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: στεριά. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής, 3 Μαΐου, η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ορίσατε, αν και είστε και από πριν εδώ στην Αλφα Radio 989, αυτό το μεσημέρι Κυριακής, αυτό το χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο, αυτό το χειμωνιάτικο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με το κρύο να μας έχει ευνηδιάσει νομίζω όλους, παρά τις σχετικές προβλέψεις των μετεωρολόγων που προηγήθηκαν. Με το κρύο να μας έχει φέρει σε κατάσταση να ψάχνουμε να βρούμε στα χειμερινά, εάν και εφόσον τα είχαμε αποθηκεύσει, κάτι για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε, και με το κρύο να μας έχει φέρει σε κατάσταση να φοράμε ό,τι να είναι. Από μέσα κοντομάνικο, απόξω όμως και μια μπλούζα για ένα χειμωνιάτικο μπουφάνι και με ένα καλοκαιρινό ανοιξιάτικο μπουφάν που όμως θέλει περισσότερη ενίσχυση από μέσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εμβόλυμη χειμωνιάτικη παρένθεση στον Μάη, στην Άνοιξη. Εδώ είμαστε, Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, εδώ θα είμαστε παρέα το επόμενο δίωρο. Και όταν εννοώ παρέα, εννοώ και με τα μηνύματά σας, με τις δικές σας καλησπέρες, με τις δικές σας απόψεις για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και με τις διαφωνίες σας για όλα όσα λέγονται από τα δικά μου χείλη. Ευπρόσδεκτες είναι, φτάνει να διατυπώνονται κόσμοι, να υπάρχει μια βάση για να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα διάλογο. Ο Νερ Παπάκι, αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να επικοινωνούμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα σαφέστατα μας κυριαρχεί το θέμα της κρύας μέρας, που θα πω ότι λένε οι μετεωρολόγοι, τα ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, θα αρχίσει από αύριο να ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, και από ό,τι άκουσα που έλεγε η Βασιλική στο Δελτίο, το επόμενο Σαββατοκύριακο τριαντάρια. Άντε μετά να διατηρήσει την ψυχραιμία σου, άντε να διατηρήσει την ψυχική σου ισορροπία. Όταν το ένα Σαββατοκύριακο έχει 12 βαθμούς και το επόμενο έχει 30, να δούμε πώς θα την παλέψουμε και με αυτήν το πάνω κάτω του καιρού. Φαντάζομαι ότι θα σταθεροποιηθεί κάπως ο καιρός. Πάντα όμως θα έχουμε το ενδεχόμενο για τέτοια σκαμπανεβάσματα ελαίου κλιματικής κρίσης. Έχουμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού σήμερα, στην οποία αναφέρονται σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τους δανειολήπτες, τα ακούσετε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Υπάρχει μια παραφωνία που έχει να κάνει με το Σπίτι μου 2 το πρόγραμμα, το οποίο από ό,τι διαβάζω ενώ έπρεπε να ολοκληρωθεί, υποτίθεται θα ολοκληρώνονταν τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ευνηδιαστικά τελειώνει στις 2 Ιουνίου και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Ο κόσμος που θέλει να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, οι οικογένειες με παιδιά που προσπαθούν να αποκτήσουν ένα σπίτι, και αυτό νομίζω ότι είναι σίγουρα μια ένδειξη, καραμπινάτη ένδειξη αφαιρεγκαιότητας του κράτους απέναντι στον πολίτη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι πως μέσα σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης, και εάν σαν πολιτεία ορθότατα προσπαθείς να κάνεις κάτι με αυτά τα προγράμματα για να βοηθήσεις τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση, δεν δικαιούσε σε καμία περίπτωση να αλλάζεις τα δεδομένα ενώ τρέχει όλη αυτή η ιστορία, που καταλαβαίνουμε ότι έχει αρκετό τρέξιμο, έχει αρκετά χαρτιά, έχει αρκετά δικαιολογητικά, και κάποιοι τώρα θα τρέχουν μέχρι τις 8 Μαΐου μπας και μπορέσουν, ενώ υπάρχει προέγκριση από τις τράπεζες, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει και την ειδησιογραφία τις επόμενες ημέρες. Στα της κυκλοφορίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ενοχλήσει στους δρόμους. Υπάρχει έτσι λίγο μόνο μια πυκνή ροή, ανάξια λόγου βέβαια, όχι ιδιαίτερα σημαντική, στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί μετά την Αττική Οδό, στο ύψος δηλαδή της Μεταμόρφωσης. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που ενδεχομένως έτσι να κόλλησετε λίγο, όχι όμως κάτι που θα σας προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με την και διεθνώς. Παρεπιπτόντως, επειδή σήμερα Κυριακή είναι η μέρα που ανεβάζει αυτή την ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, κάνει ανασκόπηση της εβδομάδας, ειδησιογραφικά κτλ. Την προπροηγούμενη Κυριακή ήταν η επίσκεψη Μακρόν, έκανε μια ανάρτηση, ξεκίνησε bonjour. Δεν ξέρω η γαλλική μου προφορά αν είναι καλή, πάντως με το καλημέρα στα γαλλικά. Την επόμενη Ήταν η πρόβα της Eurovision με τον Ακύλα. Ανέβασε κάτι, έλεγε για τον Ακύλα. Σήμερα ξεκίνησε Euroleague. Συγγνώμη. Με αφορμή και τα καλά αποτελέσματα προφανώς των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Άμα δεν έχεις προβλήματα, να σε ταλαιπωρούν.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας, 2 και 16 πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό, ο οποίος μας έχει ευνηδιάσει με αυτό το τριήμερο ψύχος και με τα χιόνια. Ακόμα και στην Πάρνηθα είναι κλειστή από το τελεφερίκ και πάνω η κυκλοφορία. Έτσι, να ξέρετε, στην Πάρνηθα. Κάπου είδα ότι ένας ρεπόρτερ της ΕΡΤ, νομίζω, είχε βγει και με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι να δώσει το ρεπορτάζ από κάποια χιονισμένη περιοχή. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά 8-4 και στα νοτιοανατολικά έως 9. Γενικά για σήμερα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα νότια και σποραδικές καταιγίδες, ενώ έχουμε και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και ίσως και στην Κρήτη στα ορεινά. Ο καιρός μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένεται πως θα έχει βελτιωθεί. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, όπως προείπαμε, τοπικά στα νότιο-ανατολικά έως 9. Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα φτάσει στα δυτικά 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση στην Αττική. Σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, με μικρή εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, θα φτάσει έως 16 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη συννεφιά με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση και εκεί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 17 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, αύριο στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά της Δωδεκανήσου και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ενδέχεται να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Αύριο θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 22 και στο Αιγαίο 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 8 έως 20 βαθμούς. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση λοιπόν για τον καιρό και σήμερα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται αυτή η χειμωνιάτικη παρένθεση και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα σταματήσουν οι συννεφιές, θα σταματήσουν οι βροχές και οι τοπικές χιονοπτώσεις που αρκετές είχαμε στα ορεινά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για την πρώτη μας διακοπή, για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού, με τα δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος αφού κάνει μια αναφορά στο πόσο χάλια ασκούσαν την πολιτική πριν από το 2009 και ότι εκείνος είχε προβλέψει, μάλιστα είχε και σχετικό απόσπασμα, σχετικό βίντεο από εκείνη την εποχή, είχε προβλέψει ότι θα πάμε, η οικονομία μας θα πέσει τα βράχια, τότε που επικρατούσε η ευημερία και η αισιοδοξία, ήταν εκείνος έβλεπε μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγει στην ανάρτησή του εν ώψη και των επικείμενων εκλογών που δεν ξέρουν πότε θα γίνουν. Κανονικά υποτίθεται να γίνουν τον Μάιο, τον Ιούνιο του 2027. Αλλά όλο και πληθαίνουν τα σενάρια και οι εκτιμήσεις ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να έχουμε καμιά βόμβα, βομβίτσα, βομβάρα για προώρες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας, μας προειδοποιεί το Μητσοτάκι και τα μάτια μας. Γιατί αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, είπαμε χάος, αστάθεια, θα χαλάσουν τα πράγματα, ό,τι έχει φτιαχτεί στην οικονομία, θα πέσει περονόσπορος, θα πέσουν ακρίδες, καταλαβαίνετε, θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας κτλ. Παροτρύνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης το Μητσοτάκι και τα μάτια μας. Μια πρόχειρη απάντηση θα ήταν Καλύτερα να σου και το μάτι παρά το όνομα, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι Κυριακής 3 Μαΐου. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με τις καλησπέρες σας. Να αντιστείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη από το τιμόνι του 608. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη αγριολούλουδο. Το νου σου εκεί πέρα τον κόσμο, ε. Και είπαμε, όχι από άτομα φρεναρίσματα. Θυμάμαι μια μέρα που έλεγα ότι άμα κυκλοφορήσεις μέσα σε λεωφορεία με τον τρόπο που στρίβουν, φρενάρουν κτλ., μπορείς κάλλιστα να κάνεις προετοιμασία για Ολυμπιακούς Αγώνες για σέρφινγκ, για ιστιοσανίδα. Γιατί υπάρχει μια τέτοια. Και ο Δημήτρης εδώ το απολάμβανε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε επίσης εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι. Με απλές καλησπέρες η Εύη, ο Μάκης, η Ανδρομάχη και η Κατερίνα. Ο Στάθης μας λέει καλό μεσημέρι, απόλυτη φούσκα και αποτυχία το πρόγραμμα σπίτι μου. Κακά τα ψέματα, η διατήρηση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα για το σπίτι μου 2, γιατί ανακοινώθηκε ότι αντί για τον Αύγουστο θα λήξει στις 2 Ιουνίου, δηλαδή περίπου 2-3 μήνες σχεδόν νωρίτερα, και αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει ανατρέψει τον προγραμματισμό και την πολλών νοικοκυριών που θέλαν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Ο Απόστολος, την καλησπέρα μας στον Απόστολο, καλώς τον, χαιρετώ τον αξιολογό, να σε καλά. Μόλις άκουσα λίγο, λέει, από τι άκουσες ειδήσεις, ότι συνελήφθη ένας Γεωργιανός στην Αθήνα διότι προβολούσε στον αέρα και έγινε έρευνα στο σπίτι του και βρέθηκαν σφαίρες και ένας σουγιάς. Αν είναι ενοχοποιητικό στοιχείο, εντάξει, προφανώς αναφερόντουσαν στην είδηση τα ευρήματα της έρευνας, όχι ότι δεν είναι ενοχοποιητικό στοιχείο. Βέβαια, οι σφαίρες Όπως καταλαβαίνεις, εάν δεν υπάρχει άδεια οπλοφορίας, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες τώρα της είδησης, έτσι. Ναι, σου λέω προφανώς, άκουσε με λίγο, προφανώς, επειδή όπως ξέρεις ήμουν χρόνια, έχω κάνει χρόνια στις ειδήσεις. Έγινε μια έρευνα. Τον πιάσαν τον τύπο, πυροβολούσε τον αέρα, ξέρω εγώ, τον έπιασε η αστυνομία. Έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων αυτό είναι ένα αδίκημα. Ακόμα και να έχεις άδεια κυκλοφορίας, δεν μπορείς να βγαίνεις και να πυροβολείς τον αέρα. Έτσι. Εν συνεχεία κατευθείαν γίνεται έρευνα στο σπίτι. Μπορεί να βρεθούν στο σπίτι σφαίρες που έχουν σχέση με το όπλο που κρατούσε, σφαίρες που δεν είχαν σχέση με το όπλο που κρατούσε, άλλο όπλο, ένα σουγιάς. Ο σουγιάς βέβαια από μόνος του δεν μπορεί να αποτελέσει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαβάθμιση, έτσι. Δηλαδή, είναι άλλος σουγιάς ο ελβετικός που έχουμε όλοι, γιατί έχει δύο εργαλεία πάνω και τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα. Και είναι άλλο να έχει, ξέρω, κανένα κουζινομάχαιρο, κανένα μεγάλο σουγιά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει μια διαβάθμιση. Ο Απόστολος μας λέει για τον Γεωργιάδη: δεν σχολιάζω, διότι αν με κλωτσίσει ένας γάιδαρος, δεν αξίζει να τον κλωτσίσεις κι εσύ. Και σχολιάζει με τον τρόπο του Απόστολος.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα έχουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τις 4. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που νομίζω ότι συχνά πυκνά μας απασχολεί τέτοια περίοδο, εκεί τέλος Μαΐου, εκεί αρχές καλοκαιριού. Και προσπαθούμε να βρούμε κάθε φορά έτσι την εξήγηση και να διερευνήσουμε και τους κινδύνους. Μιλάμε για την υπόθεση με τις μέδουσες και τις μοβ μέδουσες που εμφανίζονται. Εκεί στην Εύβοια νομίζω σε πάρα πολλά σημεία έχουν εντοπιστεί. Θα μιλήσουμε όπως πάντα με τους επιστήμονες που τα γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα από εμάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας μέσω mail oner@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προανήγγειλα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Μίλιου. Είναι θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κυρία Μίλιου, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Αιγαίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Ξέρω ότι είστε στο πεδίο, ξέρω ότι είστε πάνω στο σκάφος, αλλά θέλουμε την ειδική σας γνώση για αυτό το φαινόμενο πάλι με τις μέδουσες, και που φαίνεται ότι προκαλεί μια σχετική ανησυχία κυρίως στις τοπικές αρχές και στους λουόμενους. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένη ή όχι αυτή η ανησυχία.
1: Τελείως αδικαιολόγητη. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ εκατομμύρια χρόνια και πάντα κάθε άνοιξη θα αυξηθούν οι πληθυσμοί τους, θα είναι, αποτελούν τροφή για πάρα πολλά διαφορετικά είδη, για ψάρια, για σπόνδυλα, για χελώνες. Σίγουρα υπάρχει σε κάποιες περιοχές μια αύξηση και γενικότερα λόγω της υπεραλίευσης. Έχουμε καταστρέψει τους φυσικούς μηχανισμούς αυτορύθμισης θάλασσας και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περιοριστεί πληθυσμοί, δηλαδή άλλων ειδών που τρώνε τις μέδουσες, γι' αυτό υπάρχει αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε τον άλλο πεκεπέ της αλίας να έχουν δαπανίσει 70 εκατομμύρια και καλά για την αλία, και αντί να στηρίξουν τους ψαράδες, να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής, να είναι πιο επιλεκτικοί που θα θέλανε και οι ίδιοι, όπως το βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Φτιάξανε με τα χρήματα των ψαράδων κομμωτήρια, σουβλατζίδικα, παγωτατζίδικα και διάφορα άλλα.
0: Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα?
1: Αυτό είναι ο νέος επογεφέ της Αλίας.
0: Έχετε κάποιο ρεπορτάζ που δεν έχουμε εμείς, για πείτε μου.
1: Αυτό το ετοιμάζουμε, το αναλύουμε, σε λίγες μέρες θα είναι στη δημοσιότητα, αλλά πραγματικά ενώ θα έπρεπε να βοηθήσουμε τους ψαράδες, γιατί όσο επηρεάζονται οι μέδουσες και επηρεάζονται οι χελώνες και τα κοιτώδη, επηρεάζονται και οι ψαράδες, γιατί δεν υπάρχουν αλιεύματα. Και γι' αυτό και οι πόροι που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουν τους αλίες θα έπρεπε να τους προσέχουμε, όπως και τα ψάρια που αυτή την εποχή είναι περίοδος αναπαραγωγής. Θα έπρεπε να τα προσέχουμε, να κοιτάξουμε να παραχθούν, να υπάρχουν ψάρια για να γεμίσουν και οι θάλασσες και οι αγορές και τα εστιατόρια, όπου φτάνεται στα νησιά το καλοκαίρι και βρίσκεται κατεψυγμένα ψάρια στην πλειονότητα.
0: Ενώ αντίθετα, τι γίνεται με αυτά τα χρήματα? Να περιμένω να βγάλετε τα στοιχεία?
1: Να περιμένω. Τα βγάζουμε πολύ σύντομα και διεθνή πρακτορία. Αλλά το βασικό είναι ότι από ό,τι μας είπε και ο ελεγκτής από την Κομισιόν, το μόνο που δεν έγιναν είναι οίκους ανοχής επιλέξη. Πραγματικά κατασπαταλήθηκαν και αυτοί οι πόροι και χάθηκε και χρόνος και ευκαιρία. Και βλέπουμε από τη μία τους ψαράδες απεγνωσμένους, οι οποίοι προσπαθούν να παραμείνουν στην αλία, όσοι προσπαθούν να παραμείνουν στην αλία. Ξέρετε, είχαμε ένα μάθημα σε ένα σχολείο της Καλύμνου προημερών, και κανένα παιδί, μόλις σου είπα θα μείνει κανείς στη θάλασσα, με θυμό είπανε όχι, κανένας, δεν θέλουμε τίποτα. Πραγματικά έχουμε απαξιώσει την αλία. Αλλά από την άλλη, δηλαδή βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που δεν θεωρώ είναι φαινόμενο μεδουσών, είναι φαινόμενο πανικού των μέσων και μέσα από ένα viral βίντεο. Δεν έχουν αυξηθεί οι μέδουσες. Πάντα τόσες ήταν και οι μέδουσες είναι στο ανοιχτό πέλαγος, έχουν ένα μικρό κύκλο ζωής, ένα μεγάλο κοπάδι πολύ γρήγορα θα φαγωθεί από διάφορα άλλα είδη. Τα βίντεο που κυκλοφορήσαν ήταν από το ανοιχτό πέλαγος, από ένα συνεργάτη ο οποίος κακώς το έβγαλε γιατί προκάλεσε περιττό πανικό. Και πραγματικά είδαμε ότι και πέρυσι και πρόπερσι το μόνος κερδισμένος ήταν αυτοί που πουλούσαν κίτια μέδουσες σαν νέα επιχειρηματική ευκαιρία, και πολλοί κόσμοι να πανικοβάλλεται περιττά. Και σε λίγο θα πανικοβληθούμε για την ανεμόνη που είναι όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι και για τον καρχαρία μήκους.
0: Είναι γνωστές υπερβολές των μέσων ενημέρωσης, λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι κρίμα σε μια χώρα με τόση θάλασσα και τόση παράδοση να έχουμε τόσο πολύ άγνοια πλέον, σε μια εποχή που έχουμε τόσο πολλά μέσα για να ενημερωνόμαστε.
0: Εμείς τα χρησιμοποιούμε για να προκαλέσουμε τον πανικό. Οι τοπικές αρχές όμως, γιατί διαβάζω εδώ ότι η περιφέρεια θα πιάσει να φτιάξει πλωτά φράγματα για να καλύψει τις παραλίες, κάτι τέτοια. Αυτά είναι απαραίτητα?
1: Θεωρώ ότι και αυτά έχουν μια δόση υπερβολής, ίσως να βοηθήσουν την τοπική οικονομία για να μην πανικοβάλλονται οι επισκέπτες.
0: Και να κατεβαίνουν στη θάλασσα και να πάνε στα καταστήματα κτλ. Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι υπερβολή, γιατί και στις περιοχές σου πλήρονται περισσότερο. Τα φαινόμενα αυτά είναι κάποιων ημερών. Σε μια Ελλάδα που δεν έχουμε, το έχουμε τόσα πολλά προβλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε υποδομές και τόσα άλλα που τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και η λίστα είναι πολύ μεγάλη, να δοθούν εκατομμύρια για φράγματα για τις μέδουσες, το θεωρώ ότι έχει μια δόση υπερβολής. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τις τοπικές αρχές και το τι ζητάει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι καιρός μετά από τόσες
0: να εξοικειωθούμε πια με το φυσικό περιβάλλον της χώρας.
1: Και να δούμε ότι έχουμε καταστρέφουμε συνειδητά με μέσα από αλεία στα οποία, δηλαδή συνεχίζεται η παράνομη κρεοσαφική αλεία, συνεχίζεται να ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής των ψαριών, αδειάζουμε τις θάλασσές μας, προφανώς θα αυξηθούν και τα εισβολικά είδη και οι μέδουσες και διάφορα άλλα. Αλλά επειδή η θάλασσα έχει πολύ δυνατό μηχανισμό αναγέννησης, το κάθε ψάρι κάνει χιλιάδες ή εκατομμύρια αυγά, μπορεί και να επανέλθει πολύ γρήγορα. Άρα θα μπορούσαμε,
0: αν προσέξουμε λίγο εμείς,
1: και αυτά τα εκατομμύρια που δαπανώνται αριστερά-δεξιά να πάνε στο να αναβιώσουμε τις θάλασσές μας και να έχουμε ξανά φυσικούς μηχανισμούς που είναι και πιο φθηνοί και πιο αποτελεσματικοί, και σίγουρα θα γεμίσουν και οι θάλασσες με ψάρια που τα έχουμε ανάγκη όλοι και εμείς και το οικοσύστημα.
0: Για πείτε μας τώρα, πού βρίσκεστε και ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς σας εκεί με το αρχιπέλαγος?
1: Ανατολικό Αιγαίο, σήμερα στη Σάμο, στεριά προφανώς, γιατί η οργιά δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. Mm-hmm. Είμαστε περίπου, η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από σχεδόν 100 ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική. Ανθρώπους που έχουν πραγματικό, πέρα από την εξειδίκευση, και πολύ μεράκι για να δουλεύουμε στο πεδίο. Το βασικό μας πεδίο μάχης είναι τα κοράγια στα βαθιά νερά. Αυτά που καταστρέφονται επίσης από την καταστροφική αλεία. Καταφέραμε έπειτα από 15 χρόνια να θεσμοθετηθεί η πρώτη προστατευόμενη περιοχή για κοράλια, εκεί που απαγορεύεται η αλεία με μηχανότατες, με σειρώμενα εργαλεία, κάτι που όριζε άλλωστε ο νόμος εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Και τώρα είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου με την αξιοποιώντα τη γνώση των ψαράδων σε πολλά σημεία του Αιγαίου, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε, να χαρτογραφήσουμε αυτά τα καταπληκτικά δάση κοραλιών, που πέρα από την εντυπωσιακή ομορφιά τους είναι και οικοσύστημα για πάνω από 1.800 είδη. Εκεί ζουν και αναπαράγονται και πολλά εμπορικά είδη ψαριών. Και είναι αδιανόητο οι γενιές μας να έχουν προκαλέσει τέτοια ζημιά. Δηλαδή, μιλάτε για κοράλια του Αιγαίου, ξεπερνούν και τα 7.000 χρόνια σε ηλικία. Είναι απίστευτο πόση καταστροφή έχουμε προκαλέσει μέσα σε διάστημα 2 γενεών. Οπότε είναι ένας αγώνας δρόμου και στα βαθιά νερά, αλλά και γενικότερα για τις απειλές. Η πλαστική ρύπανση, μαζεύουμε μπουκαλάκια το καλοκαίρι από την παραλία και απάκρυξη άκρη στην Ελλάδα υπάρχουν έντονες πηγές συσσόρευσης απορριμμάτων που λέγονται παράνομα χυτά ή οτιδήποτε άλλο σε τουριστικά νησιά, σε τουριστικές περιοχές, περιοχές που έχουν, θα είχαν τους πόρους, θα μην ξεκινήσω από τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Ήδρα, πολλές περιοχές Πελοποννήσου και πάρα πολλές άλλες. Και τόνοι απορριμμάτων καταλήγουν στη θάλασσα. Οπότε αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θα δούμε να τα εντοπίσουμε και να κινήσουμε το μηχανισμό. Πιστεύω ότι έχει περάσει η περίοδος χάριτος, η περίοδος που μπορούμε να κάνουμε φιλικές συζητήσεις. Πλέον έχουμε ανθρώπους και αρχές που είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή των φυσικών πόρων και για ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα που αφήνουμε όλοι, είτε θελημένα είτε με την ανοχή μας.
0: Και την άγνοιά μας πολλές φορές. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρία Μέλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα. Η κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και Θαλάσσια Βιολόγος. Οι υπερβολές των μέσων ενημέρωσης έχουν να κάνουν με τις μέδουσες. Είναι κάτι που απολύτως φυσικό. Ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή αύξησή τους, επειδή ακριβώς όμως έχουμε διαταράξει εμείς την υπόλοιπη τροφική αλυσίδα με την υπεραλίευση κτλ. Προσεχώς θα έχουμε νεότερα και για αυτό που μας ανέφερε στο πλαίσιο της κουβέντας μας, που έχει να κάνει με, με το πού σπαταλώνται, πού χαλιώνται όλα τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη σχετικά με την ενίσχυση των αλλιέων, ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση και μια ισορροπία σε ό,τι αφορά στο έργο τους.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 παρατέταρτο. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή διαφημιστική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. oner@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger είναι στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς, με 20% έκπτωση στο About You με το The My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από το Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το The My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Πάμε να πούμε καλησπέρες επί προσωπικού εδώ στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι αμήλικτος. Μου έχει στείλει φωτογραφίες που ψήνει μπριζολίδια. Και όχι τίποτα άλλο, μου στέλνει και την... και τη συνέχεια έχει βάλει και ψωμάκι επάνω, έτσι με λαδάκι, έχει βάλει και τυράκι να ψηθεί στη σχάρα. Αμήλικτος. Νομίζω ότι είναι απάνθρωπη αυτή η συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την ώρα και δεν μπορούν να κάτσουν για φαγητό. Ή εν πάση περιπτώσει θες να τη στείλεις, στείλτες. Στείλε όμως και με ένα delivery κάτι να τσιμπήσουμε κι εμείς και η Πόπη εδώ πέρα και η Βασιλική έξω και η Έλλη. Αλλά αυτοί είστε που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας επίσης στην Πέπη, στην Άννα που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στην Κέτη και στην Αθηνά. Ο Μάνος μου στέλνεις το άγαλμα του Banksy. Γιατί μου το στέλνεις μάνα αυτό? Γιατί εσύ δεν κάνεις τίποτα τυχαία. Κάποιο συμβολισμό, κάτι θες να μου πεις, κάποιο μήνυμα θες να μου στείλεις. Δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίες μέρες που έγινε αυτό με ένα άγαλμα που βρέθηκε ξαφνικά στην περιοχή Waterloo Place στο Λονδίνο και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια ότι ήταν του Banksy, του γνωστού καλλιτέχνη. Η περιοχή η συγκεκριμένη έχει σχεδιάστηκε για να προβάλλει τη στρατιωτική ισχύ και την αυτοκρατορική ιστορία της Βρετανίας. Όπως καταλαβαίνετε η παρέμβαση του Banksy είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι είναι δικό του το έργο. Απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά από το βάθρο του, δηλαδή να είναι το προστό του, το ένα του βήμα μετέωρο, να είναι έτοιμος να πέσει στο κενό, την ίδια ώρα που κρατάει μια σημαία και αυτή η σημαία, κυματίζοντας, του καλύπτει το πρόσωπο και δεν βλέπει, τον τυφλώνει. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγκαταστάθηκε εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον καλλιτέχνη. Και μεταξύ στη βάση του ήταν χαραγμένη η υπογραφή του. Δεν θεωρείται τυχαία η τοποθεσία, καθώς εκεί βρίσκονται αγάλματα ιστορικών μορφών, έτσι, αλλά και το μνημείο του Κρημαϊκού Πολέμου. Και θεωρείται πως ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι έχει να κάνει με το, είναι ένα σχόλιο, ένα πολιτικό σχόλιο για τον εθνικισμό και την πολιτική εξουσία. Ο δημιουργός του podcast The Banks Story, James Peak, σημείωσε ότι η φιγούρα μιας με άνθρωπο εξουσίας που τυφλωμένος από τη σημαία οδηγείται στην πτώση. Ο ίδιος ο Banks σχολίασε λιτά την επιλογή της τοποθεσίας λέγοντας «υπήρχε ένα κενό». Αυτό μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μάνος. Θέλω τώρα όμως και την επεξήγηση. Θέλω το σκεπτικό που μου στείλει αυτό το μήνυμα. Το γλυπτό ή το άγαλμα είναι νομίζω εξαιρετικό. Καλησπέρα και στη Δέσποινα. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία από τον Αρμυροπόταμο στην Νότια Εύβοια. Χαλάζει, λέει, κανονικότατο έστω και για 10 λεπτά στις 3 Μαΐου. Ελπίζω να έχετε πάρει και χειμερινά ρούχα μαζί σας, Δέσποινα, έτσι, εκεί στην Εύβοια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τα πράγματα δεν είναι και τόσο ήρεμα. Χιόνια έχουμε στην Πάρνα, στα Καλάβρητα, στον Παρνασσό, στο Πήλιο, έπεσε χαλάζει το Ηράκλειο, στην Εύβοια τώρα που μας στέλνει εδώ η φίλη Ακροάτρια. Κανονικότατος χειμώνας. Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την υπόθεση με το Ιράν, έτσι. Παραμένουν σε διέξοδο αυτές οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Λέγαμε και χθες ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τις ιρανικές προτάσεις και πρόσθεσε ότι δεν έχει πληρώσει αρκετά υψηλό τίμημα η Τεχεράνη. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση του Ιράν περιλάμβανε την αναβολή της συζήτησης για τα πυρηνικά του. Και αυτό είναι που δεν δέχονται σε καμία περίπτωση οι Αμερικανοί. Τώρα, ο Τραμπ φέρεται να εξετάσει μια πρόταση 14 σημείων που υπέβαλε το Ιράν. Ωστόσο, έχει επανειλημμένως εκφράσει αμφιβολίες για το αν έχει πιθανότητες επιτυχίας αυτή η πρόταση. Δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά υψηλό τίμημα για ό,τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, έγραψε στην τελευταία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά υψηλό τίμημα για ό,τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο. Το Ιράν. Δηλαδή, να πιάσουμε να βρούμε τι έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο διάφοροι άλλοι κατά καιρούς. Και αν έχουν πληρώσει το τίμημα που θα έπρεπε. Και δεν μιλάμε για τους μουλάδες, έτσι. Δεν μιλάμε για τους μουλάδες. Αναμένουμε, αν και υπάρχουν οι αναλυτές που θεωρούν πως δεν αποκλείεται μια επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν ανασταλεί από τις 8 Απριλίου. Τώρα, αν και δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμη πλήρης λίστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τανσίμ και όπως μεταδίδει το βρετανικό Sky News, η συγκεκριμένη πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων στο στενό του Ορμούς, ένα νέο μηχανισμό για το στενό και τον διάπλο, έτσι, τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τερματισμό του πολέμου στο Ιράν εντός 30 ημερών σε αντίθεση με την εκεχηρία 2 μηνών που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να διεξαχθούν μετά το τέλος του πολέμου για έναν επιπλέον μήνα. Αυτά λέει το Ιράν, που καταλαβαίνετε ότι είναι τα περισσότερα θέματα που αφορούν την ίδια τη χώρα, ωσαν να είναι η νικήτρια του πολέμου, θέτει αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής του πολέμου. Είπα, μέχρι τώρα χάνει όλος ο κόσμος από αυτή την ιστορία. Πάμε στη τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

Περίπου ένα λεπτό απομένει για να φτάσουμε στις 3 στον Αλφα Radio 989. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Γιώργο, γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ότι όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν το διαφημιστή, λέει πώς μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αναφερόμενος φυσικά, προφανώς, στην διαφημιστική αναφορά που έκανα νωρίτερα. Μακάρι να ήταν όλο αυτό η δέσμευση της δημοσιογραφίας, Γιώργο. Μακάρι να ήταν όλο αυτό. Ξέρεις, και τα μέσα ενημέρωση είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρέπει κάπου κάπου να βγάλουν χρήματα. Εκτός, για μένα ιδανικά θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνία στην οποία θα αναλάμβανε ο πολίτης το κόστος για την ενημέρωσή του. Να υπήρχε δηλαδή ειδικός φόρος υπερμέσων ενημέρωσης, να μην υπήρχαν ιδιωτικά, να υπήρχαν μόνο τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανεξάρτητα πραγματικά όμως, και θα πληρώνονταν οι δημοσιογράφοι από εκεί. Για σκέψη το σαν πρόταση, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα αντιδρούσες. Θέλω να πω απλώς ότι είναι και τα μέσα ενημέρωσης, κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, sites κτλ. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρέπει κάπως να βγάλουν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λίγο αυτονόητο αυτό? Και αφού υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, να επικοινωνήσεις.

0: μπορεί να έχουμε κυρώσεις. Έτσι. Την είδες, σκληρή.
1: Σκληρή και αμήλικη.
0: Είναι σκληρή και τη λένε Βιτάμ. Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα το ξεχρεώνει και μπορεί να είναι μεταξύ του 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βολές εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσει τους καταναλωτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να κάνει εκλογές το συντομότερο, λέει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών σε βάρος των Ελλήνων, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική, με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνη θα έκλεισε λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Εκτός από την Πάρνη, θα χιονοπτώσεις καταγράφει αντάνα νωρίς το πρωί σε Πεντέλη και Δύρφη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί Παρνασσός, Καλάβρητα, Πύλιο και Κορινθία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, περιορισμό των βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο και προβλέψεις για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αποφασισμένος να μειώσει περαιτέρω τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήδη πάντως η απόφασή του για απόσυρση σε πρώτη φάση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι τον προειδοποιούν πως στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη, πολύ περισσότερους από 5.000, δήλωσε χθες από την Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες απειλές από τους φρουρούς της επανάστασης στο Ιράν έδωσαν τελεσίγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σε διαφορετική περίπτωση, όπως λένε, να ετοιμαστούν για νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων στο Ορμούζ. Δύο οι επιλογές των ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση, μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν. Ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης σε λιγότερο από 24 ώρες μετά από την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα τη δεχτώ, δεν έχουν πληρώσει αρκετά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, ο ΟΠΕΚ, αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα σε μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου. Σύμφωνα με πηγές, όμως, αυτή θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά, όσο ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να διατεράσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον κόλπο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με το Falcon 9 της SpaceX και τέθηκαν σε τροχιά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα 5 ανήλικοι ηλικίες 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 25χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα. Αναζητεί το συνεργός του. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο ένας 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το ισόγειο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμα 57 φυσίγγια, μία συσκευή τέιζερ καθώς και ένα σουγιάς. Σόι απεγκλωβίστηκαν χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μία 36χρονη μητέρα με τα τρία ανήλικα

παιδιά της από δώμα τριώροφης κατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Και ο καιρός αύριο στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα καλοπροαίρετα και με στόχο, γιατί όχι, να φτάσουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει εκεί με τα έργα στην πλατεία Εξαρχείων για το μετρό και την εναντίον των κατοίκων και τις διάφορες έτσι προσφυγές στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μάτα Καστρισίου. Είναι εκπρόσωπος της ανοιχτής συνέλευσης Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, γιατί έχουμε μια νεότερη δικαστική εξέλιξη. Μια αγωγή που είχαν ασκήσει οι κάτοικοι των Εξαρχείων για τις λαμαρίνες εκεί στην οδό Θεμιστοκλέους. Κυρία Καστρισίου, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Γεια σας, καλό μήνα, καλώς σας βρίσκω ξανά, είμαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μας δώσετε αυτή τη νέα εξέλιξη. Μιλάμε για τις λαμαρίνες που είχαν μπει εκεί για το εργοτάξιο, για τις οποίες είχαν προειδοποιήσει οι κάτοικοι και είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι θέτουν ζήτηματα ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους διερχόμενους, για την διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε πει και μαζί αρκετές φορές. Αυτό είναι το 8ο δικαστήριο που γίνεται για την υπόθεση αυτή. Mm-hmm. Και ας πούμε ότι ολοκληρώνεται έτσι ένας δικαστικός κύκλος. Οι διεκδικήσεις και οι δράσεις και η έρευνα δεν σταματούν μέχρι να φύγουν οι λαμαρίνες. Ωστόσο, κλείνει αυτός ο κύκλος με την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγωγής, η οποία είναι τελεσίδικη. Που σημαίνει ότι η Ελληνικό Μετρό είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει τις λαμαρίνες στα τουλάχιστον 3,5 μέτρα από τις πολυκατοικίες, προκειμένου όχι μόνο να περνούν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, αλλά να αποφεύγεται και ο κίνδυνος του συνωστισμού και να μπορεί να γίνεται μια ασφαλής εκένωση σε οποιαδήποτε
0: περίπτωση που χρειαστεί.
1: Να θυμίσω ότι εμείς τις λαμαρίνες τις έχουμε απομακρύνει οι ίδιοι με προηγούμενες αποφάσεις των δικαστηρίων. Απλώς η τωρινή ήθελε να τις οριστικοποιήσει. Και έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι η απόφαση του δικαστηρίου απειλεί την εταιρεία σε χρηματική αποσημείωση υπέρ των κατοίκων σε περίπτωση που προσπαθήσει να ξανατοποθετήσει τις λαμαρίνες πίσω.
0: Αχα.
1: Γιατί δεν έχει, ας πούμε, έναν πολύ καλό πρώτερο βίο, επειδή δεν είχε συμμορφωθεί με τις προηγούμενες αποφάσεις. Οπότε υπάρχει και αυτή η απειλή. Είναι μια πολύ σημαντική δικαστική απόφαση, γιατί ουσιαστικά κηρύσσει αυτό το κομμάτι του εργοταξίου παράνομο. Δηλαδή, η Ελληνικό Μετρό κατέθεσε μια μελέτη σταθμού Εξαρχείων, η οποία εγκρίθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος με τη γνώση ότι καταπατάται ο νόμος. Προφανώς νόμιζαν ότι οι κάτοικοι των Εξαρχείων δεν ξέρω, δεν έχουν γνώσεις, δεν διατίθενται να ερευνήσουν, δεν θα ασχοληθούν. Έτσι κάπως μέσα στο μυαλό τους νόμιζαν ότι το να καταπατάς τον νόμο, ας πούμε, ρισκάροντας την επικινδυνότητα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια φοβερά επικίνδυνη κατάσταση. Τα έχετε περάσει.
0: Βέβαια.
1: Χωρούσε
0: βέβαια
1: οριακά ένας άνθρωπος εκεί. Ότι υπέρ, ας πούμε, του κέρδους και μιας αιμονής πολιτικής της καταστροφής αυτής της πλατείας, που δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με την κοινωνιολογικούς σκοπούς, ούτε με μεταφορές, ούτε με. Είναι απλώς μια αιμονή της κυβέρνησης με τα Εξάρχεια, νομίζαν ότι μπορούν να καταπατήσουν τον νόμο.
0: Πάντως αυτή η δικαστική απόφαση που έχει να κάνει με τις λαμαρίνες του εργοταξίου δεν θέτει έναν αμφιβόλο συνολικά το έργο του σταθμού, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω αυτό. Εν μέρη από την Ελληνικό Μετρό έχει απαντηθεί, δηλαδή τόσο η Ελληνικό Μετρό όσο και η ανάδοχος εταιρεία, η ΡΕΤΒΟ, αλλά και ο Άβακας, mm-hmm. αυτό που διατείνονταν στο δικαστήριο είναι ότι με τον περιορισμό του εργοταξιακού χώρου το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει. Για να προχωρήσει χρειάζεται να γίνουν νέες μελέτες. Κατανοείτε ότι το όριγμα έχει σχεδιαστεί εντός συγκεκριμένων τετραγωνικών. Αυτή τη στιγμή τα τετραγωνικά έχουν μειωθεί στο 20%. Λένε λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνει νέα μελέτη για να δούμε εάν και εφόσον χωράει πια ο σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το ζήτημα είναι
0: και έχει
1: ότι...
0: και πολύ δρόμο αυτή η υπόθεση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά ήταν καθαρά από την αρχή. Δηλαδή αυτό το εργοτάξιο τεχνικά... Εγώ δεν είμαι μηχανικός, ωστόσο...
0: Φαντάζομαι συμβουλεύεστε κι εσείς ανθρώπους που γνωρίζουν, βέβαια.
1: Έχουμε ανθρώπους μέσα στη συνέλευση, οι οποίοι είναι σε αυτό το κλάδο. Για να πραγματοποιηθεί ένας σταθμός, για να γίνει ένα εργοτάξιο και μια κατασκευή, δεν απαιτείται μόνο ο χώρος του ορίγματος, αλλά και χώρος πέριξ για την απόθεση υλικών, για τη στάθμευση οχημάτων, για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
0: Όλοι εμείς που δεν είμαστε εξειδικευμένοι καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει ένα τέτοιο έργο φυσικά και χρειάζεται ένας περισσότερο μεγαλύτερος χώρος πέραν του έργου αυτού καθ' αυτού.
1: Η πλατεία εξ αρχείων ήταν από την αρχή.
0: Μια ανακαίνιση ενός διαμερίσματος κάνεις και χρειάζεσαι χώρο για να βγάλεις τα μπάζα που θα προκύψουν. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είχε να κάνει και με τα... Είχατε συμπεριλάβει και το θέμα των δέντρων που έχουν εξεριζωθεί εκεί από την πλατεία. Γιατί νομίζω και για εκεί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους.
1: Όχι. Αυτό το κομμάτι της αγωγής και των ετοιμάτων των κατοίκων, το δικαστήριο το απορρίπτει. Mm-hmm. Δυστυχώς, ας πούμε ότι είμαστε πολύ πίσω περιβαλλοντολογικά, ας πούμε, στην Ελλάδα. Σε ζητήματα δικαιώματος στο πράσινο, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το κομμάτι της εμιστοκλέωσης, ας πούμε, κόπηκαν περίπου 40 δέντρα, θα πει κανείς τι είναι 40 δέντρα. Είναι
0: 40 δέντρα πολλά. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Και πάλι δεν χρειάζεται πόλη, να περιβάλλει τον λόγο κάποιος για να το καταλάβει.
1: Ακριβώς, σε μια πόλη που στερείται πρασίνου, αλλά και σε μια γραμμή 4, η οποία συνολικά έχει σχεδιαστεί πάνω σε πλατείες, και για την ολοκλήρωση της οποίας έχουν κοπεί χιλιάδες δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, αυτό το κομμάτι απορρίπτεται. Ωστόσο, εμείς αυτό που λέμε είναι όταν φύγουν οι λαμαρίνες και πάρουμε την πλατεία πίσω, τα δέντρα θα ξαναφυτευτούν και θα ξεκινήσουν την πορεία τους από την αρχή.
0: Μάλιστα. Κυρία Καστρισίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χώρο. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Μάτα Καστρισίου είναι εκπρόσωπος Ανοιχτής Συνέλευσης, όχι μετρό στην πλατεία Εξ Αρχείων, για αυτή την αγωγή που έγινε δεκτή των κατοίκων σχετικά με τις λαμαρίνες. Φαντάζομαι οι περισσότεροι έχουμε περάσει από εκεί, από την πλατεία Εξ Αρχείων, εφόσον έγινε το εργοτάξιο κτλ. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα πραγματικό ζήτημα για τους διερχόμενους, ακόμα και για τους πεζούς. Δεν το συζητάμε για να υπάρχει πρόσβαση στις σχετικές συγκεκριμένες περιοχές ενός πυροσβεστικού αν χρειαστεί κάτι ή ενός στενοφόρου. Έτσι. Εδώ μπορούσαν να περάσουν καλά-καλά οι πεζοί. Τραγουδάκι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, μας χωρίζει περίπου ένα λεπτό από τις 3 και 20, οπότε θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας, με τις εκτιμήσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν. Αλήθεια, περιμένετε ότι θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα? Γιατί αυτή είναι η κουβέντα τώρα, έχει συνηθίσει, όπως καταλαβαίνετε, ότι δεν θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία με αφάσεις και τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που συνεχώς την βλέπουν να πέφτει η δύναμή της, ότι δεν θα το εξαντλήσει την τετραετία και ότι θα πάει. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι τώρα έχει φανεί συνεπής σε αυτό το θέμα, εξαντλεί την τετραετία. Και για να σας πω την αμαρτία μου, εμένα αυτό με βρίσκει σύμφωνα από ποια άποψη. Κάποια στιγμή το είχαμε ξεχυλώσει λίγο με τις κυβερνήσεις. Και ο καθένας έκανε κατά το δοκούν, έκανε ποτέ τον συνέφερε εκλογές στα δύο χρόνια, στα δυόμιση, μόνο και μόνο για να αποκομίσει τα ωφέλη που περίμενε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει. Το Σύνταγμα προβλέπει 4 χρόνια, εάν δεν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη που προβλέπεται από το Σύνταγμα, και πολλές φορές η αλήθεια είναι έχουν προσαρμόσει οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι εκάστοτε πρωθυπουργοί το Σύνταγμα στις απαιτήσεις της πολιτικής συγκυρίας. Αν δεν λοιπόν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, κανονικά πρέπει να τελειώνει η τετραετία ώστε να κρίνεται συνολικά η κυβέρνηση για αυτό το οποίο υποτίθεται ότι έχει πει στον κόσμο ότι θα κάνει και το κάνει. Λοιπόν, εσείς τι θεωρείτε πρώτα απ' όλα, αν θα γίνουν ή όχι, αν θέλετε να γίνουν ή όχι? Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
4: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
5: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
3: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
6: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
3: Τα λόγια είναι φτωχά.
7: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
8: Αλήθειες με τη Ζήνα.
3: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
8: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλησπέρα. Τι είπα, 81 είπα. Εντάξει. Για παθά τα σούλα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλουμε την καλησπέρα μας να στείλουμε στην Κική που μπήκε στην παρέα, όπως και η Δήμητρα. Δήμητρα, μην περιμένεις να σου πω εγώ για την Eurovision, αφού καταλαβαίνεις. Δεν το έχω, ρε παιδάκι μου, με το αντικείμενο. Εντάξει, δεν ξέρω, έγιναν πρόβες, αυτό πήγε καλά η πρόβα, πότε είναι, πότε δεν είναι, μπάς περιπτώσει. Δεν είμαι φίλος του αντικειμένου, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Εντάξει, θα ανοίξω εδώ ένα κάτι σε ένα site και θα σου πω τα δεδομένα. Φαντάζομαι για να ρωτάς για την Eurovision, είσαι φαν του θεσμού και το ψάχνεις, έτσι. Ο Λουκάς, καλώς τον και τον Λουκά, εδώ στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Στέλνει και αυτό την καλησπέρα του και ευχές για καλή εβδομάδα. Και ο Τζον. Η Εύη λέει πράγματι, αναφέρεται στο θέμα που είχαμε, στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με την κυρία Καστρισίου για το θέμα του σταθμού στα Εξάρχεια. Πράγματι, λέει, όποιος έχει περάσει από τα Εξάρχεια μπορεί να καταλάβει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με το εργοτάξιο στην πλατεία. Δυστυχώς παρουσιάστηκε πολλές φορές και από πολλούς σαν μια αιμονία αριστερών μπαχαλάκιδων. Πιστεύω το καταλαβαίνεις, λέει. Καλημέρα, στέλνει η Εύη. Ναι, η αλήθεια είναι, εν τω μεταξύ, πραγματικά θεωρώ πως αυτός ο συγκεκριμένος σταθμός είναι λίγο αχρίαστος. Συγκοινωνιολόγος δεν είμαι, βρε παιδιά. Έτσι. Ούτε ξέρω από μέσα μεταφοράς. Αλλά υπάρχει πιο κάτω ο σταθμός της Ομόνοιας, ηλεκτρικός και μετρό. Λίγο πιο πάνω υπάρχει ο σταθμός μετρό Πανεπιστήμιο. Είναι λίγο αχρίαστος αυτός ο σταθμός. Είναι λίγο αχρίαστος. Δηλαδή, ενισχύει, αν καλώς σκεφτείς τι σταθμοί υπάρχουν γύρω-γύρω, ενισχύει λίγο την άποψη αυτή που λένε. Νομίζω ότι είπε η κυρία η καλεσμένη μας νωρίτερα στην κουβέντα μας, ότι είναι μια αιμονή, ότι πάμε να αλώσουμε, ας πούμε, τα Εξάρχεια που είναι το κέντρο και των αναρχικών, οι κακοί, οι μπαχαλάκηδες κτλ. Και φυσικά, να μην μιλήσουμε για το άλλο τεράστιο θέμα, για το πόσο αλλοιώνει την φυσιογνωμία της γειτονιάς των Εξαρχείων, όπως γενικότερα αυτή η ανάπτυξη εντός ή εκτός εισαγωγικών αλλοιώνει τις διάφορες γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί μπαίνει και το θέμα του υπερτουρισμού, τα Airbnb. Έχετε καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα κοιμόμαστε στις πλάκες του πεζοδρομίου για να βάζουμε τουρίστες στα σπίτια, έτσι. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει αυτό. Με τα αρεπάλληλα ρεκόρ που γίνονται στους επισκέπτες στη χώρα. Κάποια στιγμή δεν θα φτάνουν τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Πέρσι το καλοκαίρι, πρόπερσι ήταν που έλεγε, ποιος το έλεγε, ο Πορτοσάλτε, που έλεγε, πηγαίνετε και εσείς, λέει, Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να πάτε Ιούνιο και να πάτε και Σεπτέμβριο διακοπές. Μην πάτε Ιούλιο και Αύγουστο και ενοχλείτε τους τουρίστες που έρχονται να απολαύσουν τη χώρα και να αφήσουν τα ωραία τους λεφτά. Σιγά σιγά θα μας πούνε, μην πάτε ούτε Ιούνιο ούτε Σεπτέμβριο, θα γίνει καμιά νομοθεσία και θα δίνουν άδεια μόνο το χειμώνα στους εργαζόμενους. Και σιγά σιγά θα πούνε, να σας πω κάτι. Εντάξει, επειδή έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος και έχουμε φτάσει να έχουμε και μέσα στο χειμώνα τουρίστες, δεν βγάζετε ένα sleeping bag στο μπαλκόνι κάπου στην Ακάλυπτο για να φιλοξενήσουμε δύο ανθρώπους? Παιδιά, μην τα θεωρείτε υπερβολές όλα αυτά. Μπροστά μας είναι, να το ξέρετε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Δήμητρα. Τη Δήμητρα την είπαμε, ναι, μου έλεγε για την Eurovision. Καλησπέρα και στην Φανή που μπήκε στην παρέα. Για το σπίτι μου 2. Ναι, το σπίτι μου 2 είναι μια πικρή ιστορία. Στερματίζεται πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τα τέλη Αυγούστου. Και αυτό έπεσε σε κεραμίδα στο κεφάλι χιλιάδων δικαιούχων, έτσι, που τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Έχουν λάβει προέγκριση από τις τράπεζες, έχουν βρει ακίνητα, έχουν πληρώσει προκαταβολές και είναι στο παραπέντε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εκταμίευση. Και τώρα βρίσκονται στον αέρα. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του το απέδωσε αυτό το θέμα στο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Κατά την ταπεινή μου άποψη όμως δείχνει μια προχειρότητα και μια ανοργανωσιά, ότι δεν χτίστηκε σε εισαγωγικά σωστά αυτό το πρόγραμμα ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί στους χρόνους που δόθηκαν και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος όπως πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και διαμαρτυρίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Γιατί έχουν ευνηδιαστεί, γιατί έχουν αγχωθεί και αγωνίζονται τώρα να προλάβουν. Υπάρχει και οργή για το θέμα. Και έχουν ξεκινήσει αυθόρμητες πρωτοβουλίες που στρέφονται στις αρμόδιες αρχές για το ζήτημα αυτό. Τραγούδι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3.30 άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Όπως πάντα, σε πιο πολιτιστικούς δρόμους το τελευταίο μισάωρο. Συνεχίζετε βέβαια εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας. onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Ευχόμαστε να σας βρίσκει αυτό το Σαββατοκύριακο ιδιαιτέρως ακμαίους, παρά το γεγονός ότι το κρυάκι λίγο μας ευνηδίασε. Ευχόμαστε να το περάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο για τους περισσότερους, με τους κατάλληλους ανθρώπους, τους αγαπημένους σας, που σας κάνουν να νιώθετε πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα αν είστε και από εκείνους που ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις. Θα πάμε στα θέματα που απασχολούμαστε το τελευταίο ημίωρο, έτσι. Απλώς επειδή έβλεπα και τώρα τη δημοσκόπηση, ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία, λέει, μετά τα μέτρα. Μετά τα μέτρα των Μακρόν και πριν από τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα, επενθυμίζω, αναμένουμε, και της κυρίας Καριστιανού. Ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία. Πιθανότατα να είμαστε σε μια τέτοια φάση. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και... Πώς λένε, η φωτογραφία της στιγμής, κάπως έτσι τις λένε, τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι... γιατί το έχασα, γιατί... Ρε Πόπη, μίλα. Σημαντική ανακάμψη της εισπύρωσης. Φτάνει στην εκτίμηση ψήφου 32,2%. Εκτίμηση ψήφου, έτσι, όχι πρόθεση ψήφου. Σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτή είναι η μέτρηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάζει το πρώτο θέμα, έτσι. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα. Ξεκίνησε στις 23 Απριλίου η δημοσκόπηση αυτή, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης, λόγω της σύραξης των Περσικών Κόλπων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα έγιναν και οι ψηφοφορίες, 23 Απριλίου, και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, περιγράφεται όλο αυτό το περιβάλλον. Βλέπω εδώ πέρα 32,2 η Νέα Δημοκρατία, 13,5 το ΠΑΣΟΚ, 9,5 η Πλευσή Ελευθερίας, 9,2 η Ελληνική Λύση, 8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 6,8 ΣΥΡΙΖΑ, 3,4 η Φωνή Λογικής, 2,9 η Μέρα το Μέρα 25, 2,7 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 2,3 η Νίκη, 1,5 οι Σπαρτιάτες, 1% η Νέα Αριστερά, 7% άλλο κόμμα. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου τώρα, που το ερώτημα είναι πιο σαφές, αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιθανό να ψηφίζατε? 28,7 η Νέα Δημοκρατία, 11,1 το ΠΑΣΟΚ, 7,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 7,4 η Ελληνική Λύση, 6,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 2,8 η Φωνή Λογικής εκτός Βουλής, 2,3 το Μέρα 25 εκτός Βουλής, 2,3 η Δημοκράτες του κ. Κασελάκη εκτός Βουλής, 1,8 η Νίκη, 0,8 οι Σπαρτιάτες, 0,7 η Νέα Αριστερά κλπ. Για πάμε στο τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, για να πούμε κάποιες καλησπέρες σε προσωπικού εδώ στην Τίνα. Καλησπέρα, λέει, σας ακούω κάθε Σαββατοκύριακο και γελάω πικρά όπως και εσείς. Με τα χάλια μας. Αχ, μακάρι να μπορούσαμε να γελάσουμε με την καρδιά μας. Μακάρι να ήταν έτσι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως με ευχολόγια βέβαια, μακάρι να ήταν έτσι και τα λοιπά, δεν γίνεται δουλίτσα. Άμα δεν βάλουμε και εμείς το χεράκι μας, λυπάμαι, αλλά κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει αυτό που δικαιούμαστε. Κανείς, μα κανείς, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Καλησπέρα και στην η Δανάη. Καλώς στη Δανάη. Δεν ξέρω, νέα, όχι, νομίζω έχει ξαναστείλει η Δανάη. Ο Στάθης μας λέει ανακάμπ τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν πέφτει στο 20%. Άγια σου. Άγια σου, Στάθη. Έχεις καταλάβει πώς κινείται το πράγμα και πώς θα γραφτεί το καθένα, έτσι. Να ξέρεις, επίσης, να στείλω την καλησπέρα μου, να ξέρεις, λέω. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Θωμά, που μπήκε εδώ στην παρέα. Α, για το μανιφέστο του Τσίπρα, ναι, το ξεχάσαμε το μανιφέστο του Τσίπρα, βέβαια. Ο Τσίπρας και ο Μάρξ. Έστειλε, του βγάλει το μανιφέστο χθες, προχθές, την Πρωτομαγιά. Αλλά δεν είναι αυτό, λέει, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Προσεχώς. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Φτάνει τώρα να καταλάβουμε πού ακριβώς το πάει και κυρίως να το καταλάβουν οι πρώην σύντροφοί του για το πού ακριβώς το πάει. Υπάρχει κακά τα ψέματα, κινητικότητα, έτσι, και στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα, αλλά ειδικά στην κεντροαριστερά. Μια κινητικότητα που έχει επιτείνει αυτό το κείμενο θέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα για την κυβερνόσα αριστερά, που εντείνει τις ζυμώσεις στο χώρο. Προς μια κατεύθυνση θα πρέπει να είναι αυτές τις ζυμώσεις, φυσικά, προς ένα κοινό ψηφοδέλτιο όλων των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Διότι καθής μόνος του, νομίζω ότι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κεντροδεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε, δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό με το Μητσοτάκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι περισσότεροι που ασχολείστε στοιχειώδως με τα πολιτικά το αντιλαμβάνεστε. Είναι κακό για την ίδια τη δημοκρατία και για την ίδια την κυβέρνηση να υπάρχει τέτοια ανισορροπία στο πολιτικό σκηνικό, να μην νιώθει την καυτή ανάσα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι στο 28 και ο αντίπαλος, το Πασόκ, το πρώτο κόμμα, είναι στο 13, στο 12 δεν νιώθεις την καυτή ανάσα, έτσι, ίσα-ίσα που σου έρχεται μια ιδέα. Το κείμενο λοιπόν αυτό του κυρίου Τσίπρα, του Ινστιτούτου Τσίπρα, καλεί σε συμπαράταξη της δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας και στη συγκρότηση με τρόπο έναντι στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Και στην ακροδεξιά και στον νεοφιλελευθερισμό, που καταλαβαίνετε λίγο ότι πάνε και χέρι-χέρι. Απομένει να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν κόμματα και πολιτικοί και τα στελέχη των κομμάτων στη συγκεκριμένη κίνηση του κυρίου Τσίπρα και πώς θα μπορέσει, αν μπορέσει, δεν ξέρω αν έχει τη δυναμική. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και στον κόσμο της αριστεράς και στον κόσμο που τον πίστεψε το 2015 και στον κόσμο που τον στήριξε και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τον πιστεύει και τον στηρίζει, επειδή έχασε σημαντικές ευκαιρίες να δώσει μια διαφορετική πνοή και στην πολιτική και στη χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει και να διεκδικήσει ως σοφότερος πια, εμπειρότερος, ξέρει καλύτερα το πολιτικό παιχνίδι, άφησε πίσω τα λάθη της Νιώτης. Δεν ξέρω αν μπορεί να συσπυρώσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα μου πείτε τι θα μπορούσε. Οι ίδιες οι κοινωνικές ανάγκες παρουσιάζονται λόγω της επέλασης του νεοφιλελευθερισμού θα μπορούσαν να συσπυρώσουν τον κόσμο. Κάτω από ποιον? Εδώ είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 4:15. Αμέσως μετά επιστρέφουμε όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πούμε τις τελευταίες καλησπέρες επί προσωπικού. Προς το παρόν θα πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω τη σκηνοθέτη, την κυρία Ειρήνη Λαφαζάνη, να μιλήσουμε για την παράσταση Λεόντιος και Λένα. Μια τραγικομωδία. Κυρία Λαφαζάνη, καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
4: Καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
3: Μας μπερδεύετε αρχής εξ αρχής. Τραγωδία ή κωμωδία?
4: Νομίζω ότι η τραγωδία περιέχει την κωμωδία και η κωμωδία την τραγωδία.
3: Έτσι κι αλλιώς, ε.
4: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, για πείτε μας, τι ακριβώς πραγματεύεται η παράσταση Λεόντιος και Λένα?
4: Λοιπόν, ουσιαστικά η υπόθεση είναι ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα, όπου τους ανακοινώνεται ότι θα παντρευτούν, χωρίς να γνωρίζονται, δηλαδή κάποιο συνοικέσιο. Αυτοί αποφασίζουν να το σκάσουν στο δάσος, ούτως ώστε να μην γίνει αυτός ο γάμος. Γνωρίζονται στο δάσος, ερωτεύονται και επιστρέφουν να παντρευτούν, και μόνο μετά το γάμο τους γνωστοποιείται η πραγματική τους ταυτότητα. Οπότε, στα αλήθεια, είναι ένα έργο που αφορά τις επιλογές μας, το πώς ζούμε τη ζωή μας και κατά πόσο έχουμε ελεύθερη βούληση, ας πούμε.
3: Αλλά και το πόσο τελικά οι κοινωνικές συνθήκες μπορούν να αθέλητα να καθοδηγήσουν τις επιλογές μας.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και σήμερα, γι' αυτό είναι και ένα σύγχρονο έργο. Είμαστε κι εμείς, ο καπιταλισμός, ας πούμε, ο οποίος μας κινεί στα πράγματα, το ίντερνετ, όλα αυτά. Δεν ξέρουμε κι εμείς σήμερα αν έχουμε ελεύθερη βούληση ή όχι.
3: Εσείς τι θεωρείτε, έχουμε?
4: Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να έχουμε ακριβώς ελεύθερη βούληση όταν όλος ο κόσμος μας είναι μια διαφήμιση.
3: Και κατευθυνόμενος,
4: Σωστά, ναι.
3: Υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε και να καθαρίσουμε όσο γίνεται τη βούλησή μας και την επιλογή μας?
4: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Δεν ξέρω, διότι και εγώ, ας πούμε, με τα Instagram, Facebook και όλα αυτά που μπαίνουν, όλες τις πλατφόρμες, μας πετάγονται συνεχώς διαφημίσεις και άτομα, ας πούμε, στα οποία πρέπει να μοιάσουμε για κάποιο λόγο. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ αν είμαι καθαρή σε σχέση με αυτό.
3: Μάλιστα. Αναζητώντας την καθαρότητά μας, αυτή είναι η επόμενη παράσταση που θα πρέπει να αναβάσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα. Είπαμε είναι σε δική σας σκηνοθεσία. Ο συγγραφέας είναι γερμανικό έργο, σωστά?
4: Ναι, είναι ο Georg Büchner. Το έργο ανεβαίνει στο θέατρο 104 από 8 Μαΐου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι 14 Ιουνίου.
3: Από την ερχόμενη Παρασκευή, λοιπόν, θέλω να αναφερθούμε φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές, κυρία Λαφαζάνη.
4: Οπωσδήποτε. Παίζουν η Αλεξάνδρα Όσπιτση, η Λιδία Στέφου, ο Μιχάλης Ψαλίδας και ο Βασίλης Τσαλίκης.
3: Και είπαμε, θα υπάρχει προοπτική μέχρι μέσα Ιουνίου, μου είπατε. Καλά, άκουσα.
4: Ναι, μέχρι και 14 Ιουνίου.
3: Μέχρι και 14. Και υπάρχει προοπτική για τη νέα σεζόν?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Δεν νομίζω.
3: Καλό είναι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να το ακούσει ο κόσμος που ενδιαφέρεται να έρθει.
4: Σωστά.
3: Γιατί
4: σωστά.
3: Ξέρετε, πολλές φορές ποντάρει ο κόσμος ότι θα υπάρξει και τη νέα σεζόν η συγκεκριμένη παράσταση. Και καλό είναι να το γνωρίζουν.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Κυρία Λαφαζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Εύχομαι καλό ταξίδι η παράσταση. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Η κυρία Ειρήνη Λαφαζάνη, σκηνοθέτης για την παράσταση Λεόντιος και Λένα στο θέατρο 104. Τα ακούσατε τα δεδομένα από την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε 9 και 4. Για όλους όσοι ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θεατρική πρόταση. Να πάμε σε καλησπέρες επί προσωπικού ή... Α, ορίστε, για τη φίλη μου την ακροάτρια πριν. Διαβάζω. Δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο. Η πρόβα ήτανε. Παιδιά, ψάχνω να βρω τώρα πότε είναι η Eurovision. Βοηθήστε κι εσείς άμα είναι. Παίξτε κι εσείς λίγο το ρόλο του δημοσιογράφου να ενημερώσετε τι είναι.
5: 12, 14 και 16.
3: 12, 14 και 16. 12 είναι η μη τελική και 14.
5: Ναι,
3: και 16 είναι η τελική. Πότε είναι 12 είναι... Α, την άλλη, μάλιστα. Είναι ικανοποιημένη πάντως η ελληνική αποστολή. Είπαμε, το, για να φτάνει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του στην, στον Ακύλα και στη Eurovision, δεν υποτιμώ κανένα ούτε τη δουλειά του παιδιού, έτσι, μην με παρεξηγήσετε. Απλώς θεωρώ ότι αυτός ο διαγωνισμός τραγουδιού δεν με αφορά. Δεν ταιριάζει πρώτα απ' όλα στην αισθητική μου, δεν ταιριάζει στο γούστο μου. Εντάξει, και δεν, τελικά καταλήγει να μην είναι διαγωνισμός τραγουδιού, είναι ένας διαγωνισμός σόου και θεάματος. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο βάση δίνεται τελικά στο στίχο, στη μουσική, στη μελωδία και όσο περισσότερο στα κοστούμια, στα εφέ, στους φωτισμούς, σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, γύρω-γύρω από τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι προσωπική, έτσι. Δεν πάπετο κανένας να συμφωνήσει μαζί μου σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στην... την Κωνσταντίνα. Μπήκε και η Κωνσταντίνα στην παρέα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ, ναι, μας θέτει ένα θέμα το οποίο το ξεχάσαμε. Σήμερα ξέρετε την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου, έτσι. Και να ξέρετε πως στη χώρα μας παραμένει σε κίνδυνο. Υπάρχει ένα προβληματικό πλαίσιο και ανεπαρκές. Αυτό διαπιστώνεται σε πρόσφατη έκθεση για την ελευθερία του τύπου της οργάνωσης Liberties, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη. Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση του οργανισμού, που εκδίδεται συμπληρωματικά με τις ετήσιες εκθέσεις του για την κατάσταση του κράτους δικαίου στις χώρες της Ευρώπης, διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε κοινοτικό επίπεδο να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ελευθερίας του τύπου, η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη παραμένει πλημελής. Παράλληλα, χρονίζουν τα παραμένοντα προβλήματα των επιμέρους κρατών, με την Ελλάδα να καυτηριάζεται για το ατελές πλαίσιο όσον αφορά στον πλουραλισμό, την ανεξαρτησία των μέσων και την προστασία των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι μετά από αυτή την έκθεση θα υπάρξει αύριο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μια ανακοίνωση, θα στο briefing κτλ. Που θα πει ναι, αλλά δεν είναι και πολύ σοβαρή τώρα αυτή η οργάνωση. Μην δίνετε σημασία. Πώς δεν ήταν σοβαρή η εφημερίδα που έλεγε το. Τι είναι, λέει, η ελευθεροτυπία, λέει της, η εφημερίδα των στρατών της Αγγλίας, λέει, είναι, είχε πει ο πρωθυπουργός. Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιεί η έκθεση στην αναπροθυμία των κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις των δύο βασικών νομοθετικών πρωτοβουλειών που υιοθέτησε η Ευρώπη από το Μάιο του 2024, την Ευρωπαϊκή Οδηγία ενάντια στις στρατηγικές αγωγές, τα SLAP, τα γνωστά, και τον κανονισμό, τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδιαφάνεια στα κρατικά μητρώα των ιδιοκτησιών των μέσων ενημέρωσης, ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, που δεν αποτελούν δεδομένα ανοιχτά στο κοινό, ενώ προβληματικός θεωρείται και ο τρόπος εκλογής των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που επιλέγεται μέσω κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθιστώντας έντονη την επιρροή του κυβερνώντος κόμματος που κατέχει την πλειοψηφία. Τονίζεται επίσης για ακόμη μια φορά ότι μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, μόλις 22%, αλλά και σταθερά την τελευταία θέση στο δίκτυο ελευθερίας του τύπου των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Η εμπιστοσύνη φαίνεται να έχει υποχωρήσει περαιτέρω λόγω της αντιμετώπισης των διαδηλώσεων για τα τέμπια από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ σχολιάζεται και οι κειμενόμενες βαθμίδες πολιτικού ελέγχου επί της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τέλος, αναφέροντος ειδικά παραδείγματα της απειλής που υφίστανται οι δημοσιογράφοι, η ρήψη χειροβομβίδας κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ κατά φωτορεπόρτερ που κάλυπταν διαδήλωση στο Σύνταγμα, η οποία χτύπησε τον Μάριο Λόλο στο κεφάλι, αλλά και η επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη το περασμένο καλοκαίρι. Αυτά μερικά από τα δεδομένα για την ελευθερία του τύπου. Έτσι. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Γιατί σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο καλός μας άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος. Νομίζω μια μορφή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, μοναδική, που πολύ δύσκολα δεν θα σου αρέσει ο Βέγκος. Μπορεί να μην σου αρέσουν οι ταινίες του με το τρέξιμο και τα λοιπά, οι φασαριόζικες του Θουβού. Μπορεί να σου αρέσουν αυτές και να μην σου αρέσουν οι σοβαροί του ρόλοι. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να μην καλύψει όλα τα γούστα ο Βέγκος με το εύρος που είχε. Και κυρίως με το ήθος που νομίζω ότι τον χαρακτήριζε και νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα γενικά για το χώρο, όχι μόνο του δικό του, ενώ το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, αλλά γενικότερα για την κοινωνία μας. Εδώ σε ένα τραγούδι συμμετέχει ο Θανάσης Φέγκος.
2: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 4. Ολοκληρώνεται και αυτή η ραδιοφωνική μας επικοινωνία και συνολικά το τρίμερο που ήμασταν μαζί εδώ στην Αλφα Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, όσο και αν ακούγεται οξύμορο όλο αυτό. Μένετε φυσικά συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας Βίκυ Καρατζαφέρη. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο αποφάσισε σήμερα ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, ο ΟΠΕΚ. Η αύξηση αυτή για τρίτο μήνα στη σειρά θα μένει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά, όσο ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να διαταράσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο ΟΠΕΚ θέλει να στείλει το μήνυμα της συνέχισης παρά την αποχώρηση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του ελέγχου παρά τον περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο. Τελεσίγραφος στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ανεφρουρή της επανάστασης του Ιράν, ζητώντας τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σε διαφορετική περίπτωση, όπως λένε, να ετοιμαστούν για νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων τους στα στενά του Ορμούς. Δύο οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτείων στη σύγκρουση: η αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, λένε οι φρουροί της επανάστασης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για το Ιράν. Ανακοίνωσε χθες ότι θα μελετήσει τη νέα πρόταση του Ιράν σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρχική απόρριψή της από τον ίδιο. Δεν φαντάζομαι ότι θα τη δεχτώ, θα έχουν πληρώσει αρκετά, δεν έχουν πληρώσει αρκετά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια ως 100.000 ευρώ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο, το αν συναλλασσόμενος με την τράπεζα το ξεχρεώνει, μεταξύ του 30-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βόλες εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσει τους καταναλωτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να κάνει εκλογές το συντομότερο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργατικές, λέει, και σε οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών σε βάρος των Ελλήνων, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της Άνοιξης σήμερα σε όλη τη χώρα και στην Αττική με τσουχτερό κρύο, νεφώσεις, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα, από τον νωρίς το πρωί έχει κλείσει λεωφόρος Πάρνηθος από το Τελεφερή και πάνω. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το σκηνικό αλλάζει από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, με προβλέψεις για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου το επόμενο Σαββατοκύριακο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με το Falcon 9 της SpaceX και τέθηκαν σε τροχιά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα 5 ανήλικοι ηλικίες 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 25χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε σπήρα που λίστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Και ο καιρός αύριο στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στις Ποράδες, στην Εύε, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ειδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρτζαφέρη.

0: Πού σας βρίσκουμε αυτή την Κυριακή? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω όλες οι υπάρξεις εκεί έξω να είσαστε καλά. Είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος για τους ήχους που φθάνουν εκεί έξω. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα κοντά σας η Βίκυ Καρατζαφέρη, εγώ δηλαδή. Μαζί μας είναι και το Tonosan. Είναι το Tonosan Brain Energy Booster συγκεκριμένα, το συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αυτό νομίζω είναι πολύ ωφέλιμο για τους μαθητές, γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάνε οι ενδοσχολικές εξετάσεις και για όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μια πολύ καλή ιδέα. Μαζί μας όμως είναι και το Uniburn After Sun, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και σκέπτεται να κάνει και κάποια πρώτα μπάνια, τώρα που σιγά σιγά φτιάχνει οριστικά πλέον ο καιρός, χωρίς να κάνει όλα αυτά τα παιχνίδια, να κάτσει και στον ήλιο πάντα μαντιλιακό. Αλλά πολλές φορές μετά την έκθεση στον ήλιο χρειαζόμαστε μια βοήθεια, μια δροσιά, μια καταπράινση, μια ανάπλαση. Οπότε το Uniburn After Sun συνδυάζει το υαλουρονικό οξύ και τη σουκραλφάτη που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος και επιταχύνει τη φυσική διαδικασία της αποκατάστασής του. Και μια και λέμε για όμορφα πράγματα, κάπου πολύ όμορφα θα πάμε τώρα. Στο Make a Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδας, φιλοξενούμε την πρόεδρο του οργανισμού, την κυρία Ελένη Κωνσταντινίδη, και θα μιλήσουμε με αφορμή τα 300 γενέθλια του παραρτήματος στη χώρα μας για όλα αυτά τα σπουδαία που συντελούνται καθημερινά και έχουν ήρωες τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Κυρία Κωνσταντινίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι και πάλι μαζί σας.
0: Να τα χιλιάσετε θα πω, γιατί κάνετε πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Και τα 30 χρόνια μπορεί να φαίνεται ότι είναι πάρα πολλά, όμως πιστεύω ότι για ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με τα παιδιά είναι λίγο και, ότι φεύγει και λίγο ο χρόνος σαν νερό. Είναι πολλά τα αιτήματα των παιδιών, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Και κάθε χρόνο ακόμα περισσότερα, όχι μόνο δεδομένου του ότι πλέον γίνονται οι διαγνώσεις περισσότερες, αλλά κυρίως το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εκεί που μας χρειάζονται. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε πολλά περισσότερα νοσοκομεία, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τους γιατρούς μας. Οπότε φτάνει το μήνυμά μας σε όλες αυτές τις οικογένειες και κυρίως τα παιδιά, τα οποία έχουν όπως λέμε ένα δικαίωμα στην ευχή, αφού πάσχουν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια.
0: Κυρία Κωνσταντινίδη, έχουμε καθόλου απολογιστικά στοιχεία για αυτά τα 30 χρόνια? Δηλαδή πόσες ήταν οι ευχές, πώς ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει τώρα?
1: Ναι, βεβαίως. Από το 1996 που έγινε η ίδρυση του ελληνικού παραρτήματος, έχουμε πληρώσει πάνω από 4.260 ευχές. Είχαμε ξεκινήσει από πάρα πολύ λίγες ευχές, 10, 30, 50, αλλά αυξητικά. Σκεφτείτε ότι το 2025 εκπληρώσαμε 415 ευχές και φέτος ευελπιστούμε να εκπληρώσουμε 430 ευχές.
0: Mm-hmm. Και οι ευχές αυτές, επειδή είπατε ότι πια μπαίνετε και σε άλλα νοσοκομεία, είναι και από την περιφέρεια, δεν είναι μόνο από την πρωτεύουσα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Εκπληρώνουμε 20, σε κάθε 20 ώρες εκπληρώνουμε μια ευχή σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο τρόπος που το καταφέρνουμε αυτό είναι με τους 500 εθελοντές μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο τη διαδικασία για κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν. Πώς γίνεται, καταρχάς φαντάζομαι ότι κάποιοι γονείς μπορεί να είναι ενημερωμένοι και κάποια παιδιά. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ενημερώνονται από το γιατρό και το νοσοκομείο? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος και ποια είναι τα βήματα, να μας τα εξηγήσετε λίγο αναλυτικά, για να φτάσει να εκφραστεί η ευχή του εκάστοτε άρρωστου παιδιού και να προχωρήσουμε στη συνέχεια και στην υλοποίηση?
1: Βεβαίως. Συνήθως αυτά τα παιδιά βρίσκονται, νοσηλεύονται. Ναι. Οπότε έχει γίνει σίγουρα η διάγνωση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι γιατροί να γνωρίζουν το έργο μας, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν στην οικογένεια για το τι κάνουμε και πώς μπορεί η εκπλήρωση της βαθύτερης ευχής ενός παιδιού να του δώσει τη δύναμη, την ελπίδα και την δύναμη να συνεχίσει να παλεύει. Γιατί όπως ξέρετε, πολλές φορές όλες αυτές οι ασθένειες για τα παιδιά είναι εξοντωτικές.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε δει ότι οι πρεσβευτές μας και ο τρόπος που μαθαίνουν οι γονείς ή τα παιδιά για το έργο του Make-A-Wish είναι από άλλους γονείς και από άλλα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το πιο συγκινητικό. Δηλαδή έχουμε δει σε νοσοκομεία ή σε γονείς να λένε ο ένας γονιός τον άλλο, κοίτα, το δικό μου παιδί εκπλήρωσε αυτή την ευχή, το είδα πρώτη φορά να χαμογελάει μετά από τόσο καιρό. Άρα το word of mouth είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και λέει και πολλά για το έργο μας. Τι γίνεται λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να αιτηθεί να εκπληρώσει το παιδί μια ευχή, κάνει το αίτημά του στον οργανισμό και από εκεί και πέρα πρέπει πάντα να γίνει υπογραφή και έγκριση από τον θεράποντα γιατρό.
0: Α, θέλει υπογραφή και έγκριση από τον θεράποντα γιατρό.
1: Ναι, από τον θεράποντα γιατρό.
0: Για να είναι σε θέση το παιδί πρακτικά να συμμετέχει.
1: Ακριβώς, να συμμετέχει. Αυτό πρέπει να πληρεί και κάποιες προδιαγραφές που έχουμε στο Make-A-Wish, πρέπει να είναι... Να είναι απειλητική για τη ζωή του η ασθένεια, πρέπει να είναι 3-18 παρά μία μέρα χρονών και πρέπει να ζει εννοείται στη χώρα μας. Πέραν αυτού, από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτό που λέμε το ταξίδι της ευχής. Το ταξίδι της ευχής ξεκινάει, πάει μια νεράιδα όπου μπορεί να βρει το παιδί, στο σπίτι, στο νοσοκομείο, και του λέει, του δίνει ένα νόμισμα και του λέει ότι ό,τι και να συμβεί, η ευχή σου, όποια και αν αυτή την οποία θα τη βρούμε μαζί, θα εκπληρωθεί. Και πολλά παιδιά μας έχουν πει το πάρα πολύ συγκινητικό, ότι ενώ όλα είναι ασαφή και ασταθή στη ζωή τους εκείνη την περίοδο, το μόνο πράγμα το οποίο είναι σταθερό είναι αυτό το νόμισμα, το οποίο τους δίνει τη δέσμευση ότι αυτό το οποίο θέλουν τόσο πολύ θα συμβεί. Και αυτό τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, όπως μας έχουν πει τα παιδιά. Και μετά ξεκινάει η νεράιδα την πορεία της, όπου πρέπει να εκμεύσει τη βαθύτερη ευχή, γιατί αν δεν εκμεύσει η βαθύτερη ευχή δεν θα έχει το impact το οποίο εμείς θέλουμε. Mm-hmm. Και μπορεί να πάρει ακόμα και 3 μήνες η εκμεύση αυτής της βαθύτερης ευχής, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδιά μπορούν να πούν κάτι το οποίο μπορεί να θέλει το αδερφάκι, γιατί και αυτό ταλαιπωρείται. Η μητέρα, ο πατέρας.
0: Α, λένε τα παιδιά και για πράγματα που ζητάνε άλλα μέλη της οικογένειας.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί νιώθουν ότι έχουν βάλει σε ένα ταξίδι ταλαιπωρίας, αγωνίας, πόνου την υπόλοιπη οικογένεια, αντί να σκέφτονται τα παιδάκια τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Και αφού εκμεύσουμε τη βαθύτερη ευχή, μπορεί να πάρει ακόμα και 3 μήνες, από εκεί και πέρα ξεκινάει το ταξίδι της εκπλήρωσης. Και υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που εκπληρώνεται η βαθύτερη ευχή ενός παιδιού, η οποία, όπως γνωρίζετε και εσείς καλά, είναι μια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να έχει ζητήσει το παιδί.
0: Κυρία Κωνσταντινίδη, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το πολύ μικρό μας διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε
1: και
0: εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με την πρόεδρο του Make a Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδας, κυρία Ελένη Κωνσταντινίδη, συζητάμε με αφορμή τα 30 χρόνια συμπλήρωσης της δράσης του διεθνούς αυτού οργανισμού στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό μετράει πολύ περισσότερα χρόνια. Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Κωνσταντινίδη, επειδή μας είπατε ότι κάθε εκπλήρωση ευχής ουσιαστικά είναι μια εμπειρία μοναδική για το κάθε άρρωστο παιδί, αναρωτιόμουν αν μεγαλώνοντας τα παιδιά ζητάνε λίγο πιο, πώς να το πω, πιο πεζά πράγματα από ότι ίσως ένα παιδάκι που μπορεί να είναι, ας πούμε, στον νηπιαγωγείο ή ηλικία δημοτικού, και πώς μπορεί, αν είναι κάτι πιο πεζό, να γίνει εμπειρία τελικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, όντως μπορεί, δεν είναι πεζά, αλλά σίγουρα δεν είναι ότι θέλω να γίνω αστυνομικός, θέλω να γίνω πυροσβέστης, θέλω να γίνω, έχουμε ακούσει ότι θέλω να γίνω κουμπάρα στο γάμο του εις Μπάρμπι και του Κεν. Mm-hmm. Καταλάβατε, αυτά είναι πράγματα τα οποία κυρίως το θέλω να γίνω, είναι κάτι το οποίο αφορά λίγο τα πιο μικρά παιδιά. Όμως τα πιο μεγάλα παιδιά μπορεί να είναι στην κατηγορία θέλω να γνωρίσω και μπορεί να θέλουν να γνωρίσουν τον ήρωά τους. Mm-hmm. Μπορεί ο ήρωάς τους να είναι κάποιος τραγουδιστής, κάποιος ηθοποιός, κάποιος ποδοσφαιριστής, ή θέλω να ζήσω μια εμπειρία, που αυτό μπορεί να είναι ότι θέλω να πάω ένα ταξίδι. Υπήρχε ένα παιδάκι το οποίο είπε ότι εγώ θέλω να πάω να κουμπίσω το χιόνι, δεν το έχω κουμπίσει ποτέ στη ζωή μου. Mm-hmm. Ή θέλω να πάω ένα ταξίδι στο Βόρειο Σέλλας. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι ακόμα και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, δεν μειώνεται,
0: δεν ακυρώνεται,
1: πούμε, φαντασία,
0: η αίσθηση της μαγείας.
1: Ναι. Ακριβώς, η αίσθηση της μαγείας. Και πέραν του παιδιού, που αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, να μπορέσει να πάρει τη δύναμη από την εκπλήρωση της βαθύτερης του εμπειρίας για να μπορέσει να συνεχίσει να παλεύει και με το καλό να γίνει καλά, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία και για το δέσιμο όλης της οικογένειας. Γιατί ξέρετε ότι σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει πάρα πολύ στρες σε όλα τα μέλη της οικογένειας.
0: Οπωσδήποτε, δεν το συζητώ αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να εκπληρωθούν κάποιες ευχές, ποιες είναι οι δυσκολίες και πόσα άτομα, πόσοι εθελοντές μπορεί να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια δράση?
1: Καταρχήν υπάρχει το γραφείο μας, το οποίο έχει γύρω στους 35 εργαζομένους, και υπάρχουν από εκεί και πέρα και οι 500 εθελοντές. Μπορεί να χρειαστούν και 20 εθελοντές, 30 εθελοντές για μια... Σκεφτείτε ότι ένα κορτσάκι ζήτησε να γίνει πριγκίψα.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει το άλογο, η καρότσα, πρέπει να υπάρχει ο οδηγός της καρότσας να το πάει.
0: Η κυρία στον τιμόν.
1: Η τιμόνη, καλεσμένη, ο πρίγκιπας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το παιδί για να το ζήσει και πραγματικά να έχει τη δύναμη πάνω του και να πιστέψει ότι εκπληρώθηκε η βαθύτερη του ευχή, πραγματικά εκπληρώθηκε. Γίνεται όλη αυτή η εμπειρία από μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους.
0: Έχει δυσκολίες πάντως πρακτικά κάποιες φορές, καταλαβαίνω.
1: Έχει δυσκολίες τεχνικές. Μπορεί ένα παιδάκι να μας πει ότι θέλω ένα δεντρόσπιτο και το να πει ότι θέλω να το κάνω στον κήπο της γιαγιάς και να μην χωράει το δεντρόσπιτο. Καταλάβατε.
0: Οπότε εκεί τι γίνεται δηλαδή.
1: Θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, μέχρι και δυσκολίες. Όπως παραδείγματος χάρη είχαμε ένα παιδάκι το οποίο ήθελε ένα δεντρόσπιτο για να μπορεί να ανεβαίνει, καταλάβατε, με τα σκοινιά.
0: Ναι.
1: Και κάποιες μέρες πριν την εκπλήρωση της ευχής του, δυστυχώς υποβλήθηκε σε ένα χειρουργείο όπου ένα μέλος του σώματος του έπρεπε να αφαιρεθεί. Mm-hmm. Άρα πώς μετά μπορείς αυτό το παιδί που ονειρευόταν να ανέβει με τα σκοινιά, να ανέβει με τα σκοινιά. Άρα γενικά εμείς είμαστε, πώς λέμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο και ένα τεράστιο ποσοστό των φορών, αυτό ανατρέπεται.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι και είναι και η ζωή και εμείς προσαρμοζόμαστε ώστε να κάνουμε το παιδί, να δώσουμε στο παιδί χαρά.
0: Σωστά.
1: Χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία και να πιστέψει ότι αφού η βαθύτερη του ευχή εκπληρώνεται, όλα μπορούν να συμβούν και το πιο σημαντικό να γίνει καλά.
0: Και κάτι τελευταίο, στο πλαίσιο των πολλών σπουδαίων εκδηλώσεων που γίνανε τις τελευταίες μέρες με αφορμή ακριβώς τα 300 σας γενέθλια, φιλοξενήσατε και την κυρία Λίντα Πόλιν, η οποία είναι η πρώτη μαμά ευχής και η συνιδρύτρια του Διεθνούς Αυτού Οργανισμού. Πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ήρθε η γυναίκα αυτή, η οποία σκέφτηκε αυτό το κόνσεπτ αυτού του οργανισμού. Είναι η μητέρα του μικρού Κρις, του πρώτου παιδιού ευχής, ο οποίος έδωσε ένασμα στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία το 1980. Ο Κρις ήταν ένα παιδάκι το οποίο έπασχε από λευχαιμία, νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο στο Φίνιξ, Αριζόνα, και απέναντι υπήρχε ένα αστυνομικό τμήμα και έλεγε στη μητέρα του: όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστυνομικός. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστυνομικός. Και είπανε στη γυναίκα αυτή ότι δεν θα τα καταφέρει. Οπότε εκείνη με δύο αστυνομικούς αποφάσισε να δώσει στο παιδί της αυτή τη μοναδική εμπειρία του να ζήσει το πώς είναι να είσαι αστυνομικός μέσα σε μια-δυο μέρες. Οπότε μπήκε σε ελικόπτερο της αστυνομίας, έβαλε τη στολή του, πήρε τα παράστημά του, έκανε καταδίωξη, το έζησε στο μέγιστο. Ο Κρις δεν έζησε, όμως η Λίντα από εκείνη την ημέρα και μετά είπε ότι η ζωή του παιδιού μου δεν θα πάει χαμένη, γιατί θα καταφέρω να δώσω αυτή τη χαρά που ένιωσε το παιδί μου σε κάθε άλλο παιδί που νοσεί, σε όλο τον κόσμο.
0: Σας εύχομαι...
1: Και έτσι ξεκίνησε αυτό το κίνημα.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό το μαγικό ταξίδι, δύναμη και τι να πω, να ευχηθούμε κάποια στιγμή να μην χρειάζονται όλες αυτές οι ευχές.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπε και η γενική μας η διευθύντρια, είπε ότι χρόνια μας πολλά, χρόνια μας όσα, υπάρχει ακόμα και ένα παιδί που νοσεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντινίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δυνητικά μας αφορά όλους και έχει να κάνει με μια εκστρατεία πολύ σημαντική της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα «Το σώμα σου δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεται, εσύ γιατί να ντραπείς». Και ουσιαστικά αυτή η καμπάνια μας παραπέμπει στον ειδικό γιατρό που δεν είναι άλλος από τον ουρολόγο. Θα δούμε τι ακριβώς κάνετε εσείς οι ουρολόγοι, κύριε Σκολαρίκο. Μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Σκολαρίκος, με συγχωρείτε, καθηγητής ουρολογίας και διευθυντής στη δεύτερη ουρολογική κλινική του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Καρατζαφέρη και σας ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω ότι σήμερα μιλώ ως πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Ούψ, το ξέχασα αυτό. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Όχι αλίμονο, η οποία ιδιαίτερα σας ευχαριστεί σαν εταιρεία αλλά και εκ μέρους των ασθενών μας, γιατί η στήριξη που μας δίνετε από το μικρόφωνο σας είναι εξαιρετικό κοινωνικό λειτουργήμα κατά την προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα λοιπόν στους ακροατές σας. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εδώ και 4 χρόνια έχει θεσπίσει ένα γραφείο ασθενών μέσω του οποίου κάνουμε καμπάνιες κυρίως ενημέρωσης για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που αφορούν το ουροπητικό σύστημα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Η φετινή μας καμπάνια αφορά θέματα πολύ σημαντικά, όχι καρκίνους, αλλά εξίσου σημαντικά.
0: Τα πιο everyday, όπως, ας πούμε, τα πιο καθημερινά ίσως.
1: Τα πιο καθημερινά, όπως πολύ σωστά λέτε κυρία Καρατζαφέρη, όπως είναι η αισθητική δυσλειτουργία, όπως είναι η ακράτεια των ούρων που αφορά πολλές κυρίες.
0: Αυτό θέλω να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και δεν το συζητάμε νομίζω τόσο πολύ. Θέλω να μου πείτε λοιπόν καταρχάς από αυτή την εμπειρία σας από τα λίγα χρόνια λειτουργίας του γραφείου ασθενών, έρχονται τελικά οι ασθενείς στον ουρολόγο ή εξακολουθεί κυρίως για τους άντρες να είναι ένα ταμπού?
1: Λοιπόν, είναι ταμπού τόσο για τους άντρες όσο και για τις κυρίες.
0: Και για τις
1: δεν
0: γυναίκες, ταμπού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όμως, θεωρούμε, χωρίς να το έχουμε μετρήσει με ακρίβεια, με μελέτες, ότι είναι λιγότερο για τις κυρίες, γιατί έχετε καλύτερο μυαλό από εμάς τους άντρες και αποδέχεστε ευκολότερα πράγματα και συζητάτε ευκολότερα. Όμως, κυρία Καρατζαφέρη, η αλήθεια είναι ότι ενώ το σώμα μας δεν τρέπεται να μας πει ότι εγώ χάνω ούρα, φοράω πάμπερς, ότι εγώ σηκώνομαι τη νύχτα 3-4 φορές να κατουρίσω, ότι πλαγιάζω με τη σύντροφό μου και λέω είμαι κουρασμένος, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορώ να πω ότι δεν πετυχαίνω καλή στήση. Αυτά λοιπόν ακόμα και σήμερα, ναι, είναι ταμπού. Δεν τα συζητάμε ούτε με τους φίλους μας, ούτε με τις φίλες μας, ούτε με τους συντρόφους μας πολύ εύκολα.
0: Πόσο μάλλον με το γιατρό δηλαδή.
1: Ούτε καν με το γιατρό, και αυτό είναι κάτι που προφανώς στεναχωρεί τους ασθενείς μας, στεναχωρεί και εμάς. Γιατί ειλικρινά δεν πρόκειται για καρκίνο και έτσι παθαίνει δύο πράγματα ο ασθενής μας. Επειδή ακριβώς δεν είναι καρκίνος, λέει εντάξει δεν θα πεθάνω από αυτό, θα ζήσω με αυτό. Το δεύτερο που παθαίνει είναι μωρέ μεγάλωσα τώρα, ναι. Και αφού μεγάλωσα είναι και φυσιολογική φθορά του χρόνου. Όχι.
0: Διορθώνονται όμως λοιπόν.
1: Αυτές οι παθήσεις και οι καταστάσεις στις οποίες αναφερόμαστε, τόσο η αισθητική λειτουργία όσο η ακράτεια, όσο οι διαταραχές της ούρησης, είναι κυρία Καρατζαφέρη παθήσεις. Όπως δηλαδή έχετε ένα βήχα και πηγαίνετε στον παθολόγο σας, έχετε την αμυγδαλίτιδα και πηγαίνετε το παιδί σας στον παιδίατρο, μια σχολικοειδίτιδα πρέπει να σας δει ο χειρουργός, είναι παθήσεις. Παθήσεις οι οποίες σήμερα η ουρολογία μπορεί να τις φτιάξει. Ξέρετε, είναι πολύ απλός ο τρόπος. Ξέρετε ποιος απλός τρόπος, ποιος είναι αυτός ο απλός τρόπος που πραγματικά μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, φαντάζεστε ή φαντάζετε το ακροατήριό μας που δεν μπορεί να μας απαντήσει? Είναι τόσο απλός όσο μια επίσκεψη στον ουρολόγο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν κάνουμε επίσκεψη στον ουρολόγο, το ταμπού σπάει. Με το που πάμε σπάει να συζητήσουμε το πρόβλημά μας. Ο γιατρός μας λοιπόν θα μας εξηγήσει το πρόβλημα, πόσο μεγάλο μικρό είναι, θα μας πει τις αιτίες που βρίσκει σε μας ως ασθενείς, θα μας πει πώς θα διορθώσουμε αυτές τις γενεσιουργές αιτίες, αλλά οπωσδήποτε θα μας δώσει και θεραπεία. Και ειλικρινά είναι πολύ αποτελεσματική η θεραπεία. Σήμερα δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε την ακράτεια στις κυρίες, που τους ταλαιπωρεί, δηλαδή θέλουν οι κυρίες να πάνε ή και οι κύριοι να πάνε ένα θέατρο, ένα σινεμά και λένε τώρα θα έχω τουαλέτα δίπλα. Όλα αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε. Είναι λοιπόν παθήσεις από τις οποίες δεν κινδυνεύει η ζωή μας, αλλά χαλάει πολύ η ποιότητα
0: βέβαια,
1: ζωής μας.
0: Το καταλαβαίνω. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για την γυναικεία ακράτεια ουρών. Να μου εξηγήσετε με απλά λόγια τι ακριβώς, γιατί καταλαβαίνουμε.
1: Όταν λέμε ακράτεια ουρών, εννοούμε ότι βρεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Βρέχουμε το εσώρουχό μας και αναγκαζόμαστε να φορέσουμε μία σερβιέτα, ένα πάμπερς ή οτιδήποτε.
0: Καλά, για να φορέσουμε την μπάνα πρέπει να είναι πολύ μεγάλου βαθμού η ακράτεια, δεν έχει διαβαθμίσεις.
1: Σωστά. Μην σας κάνει εντύπωση, βεβαίως και έχουμε διαβαθμίσεις, δεν είναι όλες οι ακράτειες το ίδιο, αλλά μην σας κάνει εντύπωση αν σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι που μετά από χειρουργία, άντρες ή και ορισμένες κυρίες, φοράνε δύο πάμπερς την ημέρα και όμως δεν μας επισκέπτονται.
0: Ναι.
1: Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η κυρία που κάνει δύο-τρεις σταγόνες.
0: Να ρωτήσω τώρα το εξής. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια κυρία όταν βύχει πάρα πολύ να φύγουν λίγες σταγονίτσες. Αυτό είναι ακράτεια.
1: Βεβαίως είναι ακράτεια.
0: Ενώ και ας είναι μισό λεπτό για να το διασαφηνίσω. Και ας είναι αυτή η ειδική συνθήκη. Δηλαδή η γυναίκα αυτή μπορεί να μην έχει ακράτεια κάποια άλλη στιγμή. Να έχει όταν έχει την ίωση, ας πούμε. Πάλι είναι ακράτεια.
1: Βεβαίως είναι η μία από τις μορφές ακράτειας και ίσως η πιο συχνή, που λέγεται ακράτεια από προσπάθεια. Δηλαδή αν γελάσετε έντονα, αν χορέψετε στο χορό, αν κολυμπήσετε, αν σκύψετε να σηκώσει μια κυρία τη λεκάνη με τα ρούχα ή βάρος, τότε μπορεί όντως να χάνει μερικές σταγόνες, λίγες ή περισσότερες. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μορφή ακράτειας που ονομάζεται ακράτεια από προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ανεβαίνει η πίεση μέσα στην κοιλιά μας και έτσι χάνουμε αυτές τις σταγόνες.
0: Υπάρχει σαρκία στην κοιλιά. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει σαρκία στην περιοχή της κοιλιάς. Μπορεί να πιέζει την κίστη και η ακράτεια να προκύπτει και εξ αυτού του λόγου.
1: Υπάρχει σαρκία η εξωτερική που είναι έξω από το κοιλιακό τείχομα, όχι, αλλά υπάρχει σαρκία, γιατί είναι δύο ειδών υπάρχει σαρκίες και αυτές οι οποίες είναι εσωτερικά στο σώμα μας και αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση. Βεβαίως όταν αυξάνεται πολύ, ακριβώς με αυτό το μηχανισμό χάνουμε ούρα. Επίσης χάνουμε συχνά ούρα, να ξέρετε ότι πολλές από τις κυρίες, αν ρωτήσετε φίλες σας, συναδέλφους σας που έχουν γεννήσει, μετά από τους τοκετούς,
0: αν είναι φυσιολογική,
1: χαλαρώνει. Δεν είναι φυσιολογική, κυρία Καρδάκη.
0: Όχι, όχι, λέω αν είναι φυσιολογική η τοκετή, αν γέννησε φυσιολογικά εννοώ.
1: Αν είναι φυσιολογικός ο τοκετός και λίγο επίπονος ή παρατεταμένος, ναι. Ακριβώς. Επομένως, αυτή είναι μία μορφή ακράτειας, αλλά πολλές κυρίες θα σας πούνε, βρε παιδί μου, εγώ πλένω τα πιάτα μου, ακούω το νερό να τρέχει και δεν συγκρατούμε, πρέπει να τρέξω στην τουαλέτα. Αυτό είναι η επιτακτική ούρηση, δηλαδή η ανάγκη έντονη να πάω στην τουαλέτα και μέχρι να πάω δεν προλαβαίνω και χάνω ούρα. Η πρώτη μορφή ακράτειας λοιπόν, η ακράτεια από προσπάθεια, όταν γίνει έντονη και αλλάζει η ποιότητα ζωής, γιατί το να χάνετε μία σταγόνα, κανένας γιατρός δεν θα σας πει ελάτε να σας χειρουργήσω. Το να φοράτε όμως τρεις σερβιέτες την ημέρα, ναι, διορθώνεται χειρουργικά. Η ακράτεια, η δεύτερη μορφή, η επιτακτικού τύπου ακράτεια, δεν οφείλεται σε αυξημένη πίεση μέσα στην κοιλιά μας, οφείλεται σε αυξημένη πίεση μέσα στην κίστη μας. Συσπάται η κίστη χωρίς να πρέπει. Αυτό φτιάχνει με φάρμακα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Βελτιώνεται πάρα πολύ.
0: Ναι, θέλω να μου πείτε και για το κομμάτι της θεραπείας, να κάνουμε εδώ την απαραίτητη διακοπή. Μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Με χαρά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με αφορμή τη νέα καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα «Το σώμα σου δεν ντρέπεται, εσύ γιατί να ντραπείς», μιλάμε με τον πρόεδρο της εταιρείας, καθηγητή ουρολογίας και διευθυντή στη δεύτερη ουρολογική κλινική του ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο, κύριο Ανδρέα Σκολαρίκο, για τα πιο συχνά και πιο καθημερινά προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία του ουροποιητικού και κακά τα ψέματα αλλοιώνουν την καθημερινή μας ποιότητα, την καθημερινή μας επιβίωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, κύριε Σκολαρίκο, κύριε καθηγητά, μιλάμε για την ακράτεια ούρων στις γυναίκες και θέλω εδώ να ρωτήσω, αφού μας εξηγήσατε ότι υπάρχουν δύο είδη, η ακράτεια ούρων από προσπάθεια, όταν γελάμε πολύ, όταν βήχουμε δυνατά, όταν χορεύουμε, όπως μας εξηγήσατε, αλλά και η επιτακτική ούρηση, εκεί δηλαδή που αισθανόμαστε πολύ έντονη την ανάγκη να πάμε στην τουαλέτα, αλλά μέχρι να πάμε πάλι έχουν φύγει λίγα ούρα στο εσώρουχο ή στο σερβιετάκι. Θέλω να ρωτήσω εάν αυτό το κομμάτι της επιτακτικότητας επιτείνεται με την είσοδο στην εμμηνόπαυση και αν γενικά αυτή η ακράτεια, αν υπάρχει δηλαδή ένας κανόνας, ένας μέσος όρος που να λέει ότι ναι, μπορεί να παραμείνει σε αυτές τις 2-3 σταγόνες ή με βάση κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους προϊόντων των ετών να επιδεινωθεί. Τι ισχύει από αυτά.
1: Η πρώτη ακράτεια, η ακράτεια από προσπάθεια, να ξέρετε, αυξάνεται όσο αυξάνει η ηλικία και η χαλάρωση του πιελικού μας εδάφους. Πιελικό έδαφος είναι η λεκάνη μας και κυρίως στις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζουν, όπως είπατε, και μετά από την εμμηνόπαυση, αλλά και μετά από τις γεννήσεις με κάποιον λίγο πιο εργόδη το κετό, αλλάζει η σφριγιλότητα των μειών του πιελικού εδάφους. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε. Αυτή η ακράτεια λοιπόν, όσο προοδεύει η ηλικία, μπορεί να επιδεινώνεται. Όχι όλες σε όλες τις κυρίες, ξέρετε,
0: ναι,
1: αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό θα ξεκινήσει από λίγες σταγόνες και προοδευούσεις της ηλικίας. Η κυρία έρχεται και μας λέει: «Γιατρέ μου, εγώ την έχω 5-6 χρόνια, αλλά τώρα έχει γίνει βασανιστική, έχει επιδεινωθεί».
0: Αργεί να έρθει στο γιατρό, άρα και η γυναίκα, αν το έχει 5-6
1: αργεί
0: χρόνια.
1: Αργεί να έρθει στο γιατρό, ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Και αργεί γιατί συνήθως το θεωρεί, όπως σας είπα, φυσιολογικό μετά από ένα τοκετό. Είναι λίγη η απώλεια, δεν είναι λειτουργικά αδύνατο να κάνει την καθημερινότητα της η κυρία και τον αφορά ένα σερβιετάκι πολλές φορές. Το θεωρεί απλό πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη μορφή ακράτειας, η επιτακτικού τύπου ακράτεια, ξέρετε, μπορεί να ξεκινήσει και από πιο νεαρή ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί καμιά φορά θα έχετε ακούσει, α, η κόρη μας δίνει πανελλήνιες φέτος και τρέχει συνέχεια στην τουαλέτα, δεν κατουριέται, αλλά έχει μια επιτακτική ούρηση. Γεννιούνται μερικές κυρίες με μια κύστη που δραστηριοποιείται πιο έντονα από το φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Και σε νεαρές ηλικίες τρέχουμε γρήγορα στην τουαλέτα και λέμε «Α, έχουμε άγχος», δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όσο προοδεύει η ηλικία, αυτή η υπερδραστηριότητα γίνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα ούρα μας. Και αυτό λοιπόν, αυτού του τύπου η ακράτεια, όσο μεγαλώνουμε στην ηλικία, και αυτή μπορεί να επιδεινωθεί.
0: Ναι. Και πάμε λοιπόν τώρα στο πιο hot κομμάτι που ακούμε όλα αυτά. Επηρεαζόμαστε θετικά από το κεντρικό μήνυμα της φετινής σας εκστρατείας. Ακούμε και την κουβέντα τώρα που κάνουμε εδώ. Και λέει κάποια κυρία, ρε παιδί μου, δεν είναι φυσιολογικό, πρέπει να πάω στο γιατρό. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που ζητάτε από τις ασθενείς να κάνουν και να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν μια κυρία θα έρθει να μας δει στο γραφείο, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι λαμβάνουμε το ιστορικό. Όπως σας είπα, δεν είναι το ίδιο να χάνω δύο σταγόνες, δεν είναι το ίδιο να χάνω ένα ποτήρι ούρα την ημέρα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα το οποίο δίνουμε στις κυρίες είναι ένα ημερολόγιο ούρησης. Τι είναι αυτό? Για 3 έως 7 μέρες καταγράφουν οι κυρίες μας το τι πίνουμε σε ποσότητα ανά την αντίστοιχη ώρα, τις ουρήσεις μας και τον όγκο των ουρήσεων που έχουμε, την ακράτεια την οποία έχουμε, δηλαδή τσεκάρουμε ότι σε αυτή την ώρα έχασα ούρα, γιατρέ μου, και εφόσον φοράμε ένα σερβιετάκι το ζυγίζουμε στο τέλος για να δούμε και το μέγεθος της ακράτειας. Αυτή η απλή διαδικασία, που είναι μια απλή καταγραφή της καθημερινότητας, να ξέρετε ότι μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες για το πώς ουρεί μια κυρία. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αν μια κυρία που έχει μια μικρή ακράτεια από προσπάθεια συμβαίνει στις 4 ώρες που δεν έχει ουρήσει κατά τη διάρκεια, γιατί εσείς είστε στο ραδιόφωνο, κυρία Καρατζαφέρη μου, επί 4 ώρες συνεχόμενα και δουλεύετε, έχετε ξεχάσει να πάτε στην τουαλέτα να ουρήσετε, και την ώρα που πάτε βήχετε με πολύ γεμάτη την λίστη σας και χάνετε λίγα ούρα, εκεί μπορούμε, το βλέπουμε από το ημερολόγιο, και πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να σας πούμε, ακούστε, κάθε 2 ώρες θα αδειάζετε την λίστη σας.
0: Ναι.
1: Και έτσι δεν θα προλαβαίνει να γεμίσει και να υπερχυλήσει και να χάσουμε λίγα ούρα.
0: Άσχετα και πόσο νερό πίνουμε από αυτό. Θέλω να πω, δεν παίζει ρόλο και αυτό το πόσα υγρά καταναλώνουμε στο να...
1: Παίζει ρόλο, αλλά όχι τόσο πολύ για την ακράτεια, παίζει ρόλο το πόσο συχνά αδειάζουμε την κίστη μας.
0: Και αυτό πρέπει να την αδειάζουμε πλήρως.
1: Θέλω να...
0: Τώρα ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, αλλά θέλω
1: καθόλου,
0: να πω...
1: Καθόλου. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί υπάρχουν κίστης που εμείς τις ονομάζουμε lazy, τεμπέλες κίστης.
0: Αμά, τεμπέλα κίστη, μη σου τύχει.
1: Δεν είναι βέβαια η τεμπέλα κίστη, εμείς τεμπελιάζουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσείς μπορεί να πηγαίνετε να διάσετε γρήγορα, γιατί ξεκινάει το επόμενο κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Επομένως αυτό δεν...
0: Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, ναι.
1: Σωστά. Άρα πρέπει να έχουμε καλές συνήθειες ούρησης. Προφανώς αυτό αφορά κάποιες μικρού τύπου ακράτειες. Όσο αυτό γίνεται μεγαλύτερη σε ποσότητα, σε απώλειες και επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, τότε μία εξέταση που σε μερικές κυρίες μπορεί να χρειαστεί και κυρίως ονομάζεται ουροδυναμική μελέτη. Δηλαδή, μελετάμε το πώς γεμίζει και αδειάζει η κίστη μας. Δεν είναι απαραίτητη για όλες τις ακράτειες, είναι για μερικές. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, εφόσον έχουμε μια αμυγή ακράτεια από προσπάθεια που ταλαιπωρεί τις κυρίες και αλλάζει την ποιότητα ζωής τους, τις οδηγούμε στο χειρουργείο. Και τι κάνουμε? Ενισχύουμε το πιελικό μας έδαφος, ενισχύουμε την ουρήθρα μας. Τοποθετούμε κάποιες ταινίες οι οποίες συγκρατούν τα ούρα. Και ξέρετε, έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.
0: Αυτή γίνεται άπαξ και ξεμπερδεύεις ή θέλει μια συντήρηση μετά από κάποια χρόνια?
1: Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική ερώτηση που μου κάνετε. Άπαξ στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Τίποτα,
1: αλλά,
0: έτσι.
1: Όχι, έχει μια μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε, τη τάξη του 90-95%. Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα χειρουργείο, πρόκειται για ένα υλικό που τοποθετούμε. Όλα τα χειρουργεία έχουν κάποιες παρενέργειες, αλλά αυτές δεν πρέπει να φοβήσουν την ασθενή μας, γιατί πλέον υπάρχει μεγάλη εμπειρία και είναι και πολύ... Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, βέβαια, τι μπορεί να πάει στραβά, όπως λέμε, σε ένα χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη και το ποσοστό διόρθωσης είναι υψηλό.
0: Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, Αν στο κομμάτι της ακράτειας ζητάτε να μάθετε και το χρώμα ή τυχόν και την οσμή των ουρών, και αν και αυτά παίζουν ρόλο και συνδέονται ίσως με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, βεβαίως, κοιτάξτε, πάντα ελέγχουμε στις εξετάσεις μία γενική ούρο να δούμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχει μικροβιακή λίμωξη, γιατί μία λίμωξη μπορεί για παράδειγμα να σας τρέχει στην τουαλέτα επιτακτικά περισσότερο,
0: ναι.
1: Και οπωσδήποτε πριν κάνουμε ένα χειρουργείο και τοποθετήσουμε μία ταινία, σίγουρα πρέπει να έχουμε μια στήρα καλλιέργεια ούρων. Για να μην επεκταθούμε πολύ, αναφερόμαστε στις δύο πιο συχνές μορφές ακράτειας. Δεν είναι οι μόνες, οι άλλες όμως είναι αρκετά σπάνιες. Και ο ουρολόγος, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μια κυρία έχει μια επιτακτικού τύπου ούρηση και έχει και μια μικρή ακράτεια επιτακτικού τύπου και είναι καπνίστρια για 40 χρόνια ή 20 χρόνια, θέλει και έναν διαφορετικό έλεγχο. Αλλά θα έμενα στις δύο πιο συχνές που, ναι, καλύπτουν, ξέρετε, το 90-95% των περιπτώσεων.
0: Και πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας για τις γνωστές ασκήσεις Kegel, ασκήσεις πυελικού εδάφους.
1: Μπράβο.
0: Να εξηγήσουμε λίγο και πώς γίνονται.
1: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα. Δεν είναι ακριβώς η γυμναστική που κάνουμε στο γυμναστήριο και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε το κάτω μέρος των κοιλιακών μας μυών ή των πλάγιων κοιλιακών μυών για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι τελείως διαφορετικές. Είναι ειδικές ασκήσεις και δεν είναι μία μόνο, είναι πολλές. Είναι περίπου 15-20 ασκήσεις που ενδυναμώνουμε το πυελικό μας έδαφος. Ενδυναμώνουμε δηλαδή την περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στα πόδια μας από κάτω. Αυτές λοιπόν είναι ειδικές ασκήσεις που βοηθούν στην αρχή νέες κυρίες που έχουν κάποια σφυγγυλότητα στο πυελικό έδαφος να συγκρατούν τα ούρα τους, όταν βέβαια δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια. Ένα πρόβλημα με τις ασκήσεις Kegel που υπάρχει είναι ότι πρέπει να είσαι dedicated, πρέπει να αφιερωθείς σε αυτές και να τις κάνεις συχνά, καθημερινά, όπως είπα είναι αρκετές, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει βρεθεί λοιπόν από μελέτες, κυρία Καρατζαφέρη μου, ότι μόνο το 20% των κυριών τελικά δεν κουράζονται. Κάτι που συμβαίνει και στα γυμναστήρια. Ξεκινάμε όλοι τα γυμναστήρια, αλλά
0: σωστά,
1: πολλές φορές εγκαταλείπουμε.
0: Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το κάνουμε όποτε το θυμόμαστε, ξέρετε. Αλλά θέλει
1: σωστά
0: και αυτό μια επιμονή, μάλλον, για να μπορέσει να αποδώσει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Η διαδικασία πάντως είναι ότι για να καταλάβουν λίγο και οι κυρίες που τυχόν δεν το γνωρίζουν, έχει να κάνει με το. Αυτή η άσκηση συνίσταται στο να μαθαίνουμε να συγκρατούμαστε, σαν να νιώθουμε ότι πρέπει να πάμε να ουρήσουμε, αλλά νιώθουμε δηλαδή την ανάγκη να ουρήσουμε, αλλά δεν πρέπει να ουρήσουμε
1: λοιπόν,
0: για κάποιο λόγο,
1: ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Μία από τις ασκήσεις τις οποίες κάνουμε λοιπόν είναι να συγκρατούμε, μας έρχεται να ουρήσουμε, πηγαίνουμε στην τουαλέτα και για λίγα δευτερόλεπτα διακόπτουμε την κύστη, την ουρήσή μας. Εμείς. Και μετά αφήνουμε να χαλαρώσει και ξανά τη διακόπτουμε και αφήνουμε να χαλαρώσει για να βγουν τα ούρα. Αλλά δεν είναι η μόνη, είναι η πιο διαδεδομένη. Ή να αυξήσουμε τον τόνο του δακτυλίου που έχουμε στην περιοχή του ορθού μας, του προκτού μας δηλαδή. Αλλά δεν είναι η μόνη. Θέλει μια καλή κουβέντα και θέλει σήμερα δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βίντεο τα οποία δείχνουμε στο πώς πρέπει να γίνουν όλο το σετ αυτών των ασκήσεων. Και να ξέρετε ότι οι ασκήσεις Kegel αφορούν και τους άνδρες, όχι,
0: ναι,
1: μόνο τις κυρίες.
0: Α, αφορούν και τους άνδρες, μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί ολοκληρώσαμε το χρόνο και την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε.
1: Πολύ.
0: Επιτυχία στην καμπάνια, θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε εκ νέου και τους ακροατές σας. Κυρία Καρατζαφέρη, μέσω αυτών των εκπομπών που κάνετε πραγματικά προσφέρετε μεγάλο κοινωνικό έργο, γιατί είστε ο ενδιάμεσος κρίκος να ενημερώνουμε ευρέως τους ασθενείς μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα να έχετε.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, παίρνω το κουβαδάκι μου, πάω σε άλλη παραλία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 4, πάλι εδώ στον Α989. Ευχαριστώ για την παρέα.
2: Αλφα Radio 989.

0: τα προβλήματα που έχουν επιχειρήσεις, κυρίως όμως μέσα από το κομμάτι των επιμελητηρίων. Τα επιμελητήρια, ξέρετε, αυτά εκφράζουν το σφιγμό της επιχειρηματικότητας μιας περιοχής αλλά και της χώρας, και μεταφέρουν τη φωνή των επιχειρηματιών στα κέντρα αποφάσεων. Βέβαια δεν υπάρχουν πάντα ευήκοα ΟΤΑ και θέλουμε να δούμε λίγο αν ισχύει αυτό και σήμερα, και θα μεταφερθούμε στη Λέσβο, το υπέροχο αυτό μέρος, ένα προορισμό που ξεχωρίζει, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, Παναγιώτη Τατάκη, να μιλήσουμε για την περιοχή, η οποία έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα λόγω του κομματιού του κτηνοτροφικού, αλλά έχουμε και σε αυτό το τομέα έχουμε και τις επιπτώσεις του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Τατάκη, καλησπέρα, τι μου κάνετε?
1: Καλά εσείς, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατάς σας, σε όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Θέλω έτσι σε αδρές γραμμές να μας πείτε λίγο το προφίλ της επιχειρηματικότητας στη Λέσβο. Δηλαδή πώς είναι, κυρίως φαντάζομαι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι στο κομμάτι των υπηρεσιών, έτσι είναι? Τα μέλη σας.
1: Όχι, ναι, είναι στο κομμάτι των υπηρεσιών, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι είναι στο κομμάτι της μεταποίησης.
0: Μα βέβαια.
1: Μεταποίηση η οποία ασχολείται και με τα κτηνοτροφικά, οπότε είπατε, με τα πυροκομεία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι κτηνοτροφική περιοχή η Λέσβος, στον τουρισμό σε δεύτερη βαθμίδα και στα τυποποιητήρια του ελαιολάδου και των ποτοποιών, γιατί βγάζουμε
0: το εκπληκτικό αυτό της Μυτιλίδης.
1: Εκπληκτικό, ακριβώς. Ναι. Με πάρα πολλές εξαγωγές και στα ούζα και στα τερικομικά προϊόντα.
0: Τώρα έχουμε τις επιπτώσεις του πολέμου, αλλά και το φαινόμενο τώρα με τα άρρωστα πρόβατα. Ήθελα να ρωτήσω, για δώστε μου λίγο, πόσο έχει επηρεαστεί η αγορά, αλλά κυρίως θέλω να πούμε λίγο το διεθνές κομμάτι, πόσο έχει επηρεάσει τον προορισμό.
1: Μας έχει επηρεάσει αρκετά όσον αφορά, γιατί καταλαβαίνετε και τους επιπτώσεις του υπόλοιπου προορισμού, αλλά εμείς είμαστε ένα νησί. Το νησί αυτό έχει μεταφορές τους όλες, επηρεάζουν πάρα πολύ με τις αυξήσεις του πετρελαίου, με τις αυξήσεις της ΔΕΗ, με τις αυξήσεις την παλιά ΔΕΗ.
0: Σε εσάς δεν υπάρχει, συγγνώμη που διακόπτω, δεν υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο έτσι κι αλλιώς?
1: Να σας πω κάτι. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μέχρι το 2022, από το 2023 και μετά έχει τονίσει. Δεν μας ανοίγει η πλατφόρμα στο να λειτουργούμε το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, ισοστάθμιζε την επιπλέον χρηματική δαπάνη που κάνανε επιχειρήσεις σε σχέση με τη στερεά Ελλάδα. Αλλά από το 2022 έχουν κυρωθεί τελευταία φορά και μάλιστα πρόσφατα. Μετά από αυτό δεν υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις, γιατί δεν μας έχει ανοίξει πλατφόρμα για όλα αυτά τα χρόνια για να δώσουμε τις δαπάνες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει. Ναι. Αλλά δηλαδή είναι ένα μέτρο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά είχε τονίσει. Το Υπουργείο δεν ξεκινάει να βοηθήσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι. Στο κομμάτι με την εξάπλωση του αφθόδους πυρετού στο νησί, ποιες άμεσες παρεμβάσεις ζητά το επιμελητήριο από την πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα τομέα στο οποίο σας είπα ότι απασχολεί η οικονομική ζωή του νησιού, της Λέσβου, καθώς και της Λίμνου, γιατί περιλαμβάνεται και Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος στο επιμελητήριο. Κυριαρχείται σε ποσοστό περίπου 65% είναι οι κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Τόσο πολύ, μπράβο. Δεν το είχα.
1: Είναι πάρα πολύ, ναι. Είναι το δεύτερο νησί, είναι το δεύτερο περιοχή στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη κτηνοτροφία. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και η ζημιά, αυτό που ζητάμε εμείς και είμαστε μόνιμα, το ζητάμε από την αρχή που ξεκίνησε, να βγουν τα προϊόντα τα οποία είναι όρημα, τα ταιριά, τα όρημα δηλαδή, και τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν φτιαχτεί, να βγουν εκτός νησιού, να πουληθούν. Δυστυχώς από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, υπάρχει μια απαγόρευση στο να βγουν τα προϊόντα.

0: προϊόντα τα τεροκομικά εκτός του νησιού. Όχι γιατί επηρεάζονται, γιατί τα τεριά με την υψηλή καρστερίωση που χρησιμοποιούν στην τεχνική τους για να γίνει το τερί, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο ιός μέσα στο προϊόν του γάλακτος που από ό,τι έχουν πει και όλοι οι κτηνίατροι κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακομιστεί στα τεριά. Παρ' όλα αυτά όμως το Υπουργείο έχει στυλώσει τα πόδια και δεν μας αφήνει να εξαρθούν τα προϊόντα μας εκτός του νησιού. Είναι μια μεγάλη καταστροφή, παρόλο που τα τεροκομεία συνεχίζουν κατόπιν των πιέσεων να παραλαμβάνουν το γάλα και το καταλαβαίνουν.
1: Να ρωτήσω κάτι όμως. Δηλαδή αυτή η μειοπική στάση από πλευράς Υπουργείου πού οφείλεται?
0: Είναι
1: άσχετοι, δεν γνωρίζουν, γιατί εσείς για να τα λέτε αυτά είναι προϊόν μελέτης. Το Υπουργείο τι, σφυρίζει αδιάφορα, τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Πιστεύω ότι αυτό που κάνει προσπαθώντας να πιέσουν όσον αφορά με αυτό το πράγμα που γίνεται, πιέζοντας σε αυτό το σημείο να κάνουν καλύτερα τα μέτρα βιοασφάλειας που υπάρχουν στο νησί. Αυτό όμως δεν γίνεται αποδεικτό από τα ίδια τα τεροκομεία. Γιατί στη μία φορά και όταν θα σταματήσουν να παίρνουν το γάλα, είναι τρομερό το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε ότι το γάλα πρέπει να συγκεντρωθεί. Είναι 240 τόνοι κάθε μέρα. Είναι πολύ δύσκολο αν δεν σταματήσουν τα τεροκομεία να παραλαμβάνουν. Αυτό όμως που φοβούνται μήπως τυχόν η μετακίνηση των τεριών που γίνει και φεύγοντας από το νησί, μήπως τυχόν ή παράδειγμα οι ρόδες των αυτοκινήτων μεταφέρουν τον νεό σε κάποιο άλλο σημείο κτλ. Πράγματα τα οποία εμείς στο νησί το καταλαβαίνετε ότι κάπου το θεωρούμε ότι είναι και ανόητα.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε όμως να συμπληρώσω, προσπαθούμε όμως να τους πείσουμε να βάλουν οποιοσδήποτε προϋποθέσεις χρειάζεται, να κάνει οποιοσδήποτε ελέγχος χρειάζεται και απαιτείται να κάνει ο ΕΦΕ, ούτως ώστε σε όλη τη διαδρομή και μέχρι να βγουν εκτός νησιού για να πάνε στο καράβι τα φορτηγά, να το δούνε, να μας δώσουν τις προτεραιότητες που χρειάζονται, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά είμαστε εδώ να το μεταφέρουμε, να το κάνουμε πιο έντονο. Ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που, εντάξει, υπάρχει είναι άρρηκτα συνδεμένο και με αυτό. Ήθελα να μου πείτε, σύμφωνα με την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι βασικότεροι φραγμοί για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κύριε Τατάκη?
0: Καταλαβαίνετε ότι οι φραγμοί αυτοί είναι η μη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Δεν είναι τόσο εύκολες οι τράπεζες, παρόλο που καταλαβαίνετε τις ανακεφαλοποιήσαμε εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες, εμείς οι ίδιοι σε επιχειρηματίες, εμείς που πηγαίνουμε. Είναι δύσκολοι στο να χρηματοδοτήσουν το εμπόριο, είναι δύσκολοι να χρηματοδοτήσουν τη μεταποίηση. Δεν είναι εύκολα και δεν δίνονται τα δάνεια. Και σύν τις άλλες δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Ότι όλα τα αιτήματα που πηγαίνουν στις τράπεζες, τα υποκαταστήματα των τραπεζών που υπάρχουν στο νησί, πρέπει να μεταφερθούν και να εγκριθούν στην Αθήνα. Τις περισσότερες περιπτώσεις όταν τα μεταφέρεται ένα θέμα στην Αθήνα, δεν καταλαβαίνει αυτός που είναι ο υπηρεσιακός της τράπεζας των Αθηνών ποιες είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων στη Λέσβο και στη Λίμνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά που είναι την δυσκολία των δανείων, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν μεταφέρεται και είναι απομακρυσμένο και αντιμετωπίζεται με τον τρόπο.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι μόνο να πάρεις ένα δάνειο από την τράπεζα. Αν δεν μπορείς να πάρεις δάνειο από την τράπεζα, δεν μπορείς να μπεις στο ΕΣΠΑ, ούτε σε δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αποκλείουν.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Παρόλο που στο ΕΣΠΑ υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία μας βοηθούν, αλλά μιλάμε για μικρά προγράμματα. Μιλάμε για πολύ λίγα. Δηλαδή, όταν χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό. Ακριβώς, 2 εκατομμύρια για να ενταχθείς μέσα. Αν δεν έχεις χρηματοδότηση από τις τράπεζες, έχεις αποκλειστεί. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Τώρα, υπάρχει σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον στη Λέσβο? Αν ναι, σε ποιους τομείς εσείς το βλέπετε? Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι που αγοράζουν κατοικίες. Έχω ακούσει ακόμα μέχρι και Ισραηλινούς που αγοράζουν στη Λέσβο κατοικίες. Στο κομμάτι του real estate, για παράδειγμα. Πέρα από εκεί, και αν υπάρχει, επιβεβαιώστε μου, υπάρχει και σε άλλους τομείς.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό το τομέα, το τομέα του τουρισμού, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ευελπιστούμε ότι σε κάποιο σημείο και σε κάποιο χρονική περίοδο, δηλαδή η Λέζος θα γίνει τουριστικός προορισμός, γιατί εκ των πραγμάτων οδηγείται εκεί. Άρα κάποιοι επιλέγουν ακριβώς όσον αφορά τον τουρισμό και είναι αρκετοί αυτοί που έρχονται και σωστά και αρκετοί Ισραηλινοί έχουν έρθει και δημιουργούν επιχειρήσεις περισσότερο τουριστικές. Υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, έχει αρχίσει μεγάλο ενδιαφέρον για να δημιουργηθούν μονάδες εκεί τυροκομικές με μεγάλα εργοστάσια κτλ. Ο Φθόδης όμως αυτή τη στιγμή τα πάγωσε όλα αυτά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Δυστυχώς.
0: Άρα περισσότερο στοχεύουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σημαντικός.
1: Τώρα έτσι κάτι τελευταίο λίγο πριν κλείσουμε, γιατί είστε άνθρωπος που γνωρίζετε και μιλάτε και για τον τουρισμό, ήθελα να μου πείτε πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η τουριστική κίνηση, αν έχετε εικόνα εσείς για τη φετινή σεζόν, και ποια είναι η εικόνα από βασικές αγορές του εξωτερικού. Δηλαδή, βλέπω ότι οι Τούρκοι επισκέπτονται διαρκώς στο νησί και έχει Σαββατοκύριακα και ψωνίζουν κιόλας και περνάνε και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως, να σας πω, οι Τούρκοι εδώ και 2-3 χρόνια έχουν ντύνει την έλευσή του στο νησί και όχι μόνο στο δικό μας και σε άλλα νησιά, αλλά περισσότερο στη Λέσβο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Η αύξηση αυτή των τουριστών, αλλά μιλάμε για λίγα νούμερα, εμείς ευελπιστούμε να διπλασιαστούν. Όταν μιλάμε για 160.000 κόσμο ή 170, εμείς θέλουμε 200, αυτά να διπλασιαστούν. Και βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση της προσέλευσης των Τούρκων. Και στο νησί της Λέσβου και στο νησί της Λίμνου, η οποία συνδυόμαστε με πάρα πολλές, με αρκετές πόλεις, το Αλιαγά, με το Ιβαλί, με το Δικελί, δηλαδή υπάρχουν συνεχόμενες πόλεις απέναντι από τα παράλια, οι οποίες ζητάνε να συνδεθούν με τη Λέσβο και με τη Λίμνο από το Τσανάκαλε, ούτως ώστε να μπορούν να έρχονται και να επισκέπτονται ευρωπαϊκό προορισμό. Η Λέσβος, η Λίμνος και τα νησιά και τα υπόλοιπα είναι ευρωπαϊκός προορισμός για την Τουρκία. Και οπωσδήποτε έρχονται, όχι μόνο Σαββατοκυριακά, έρχονται τριήμερα και πενθήμερα. Εκεί επάνω βλέπουμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, ξοδεύουν αρκετά λεφτά. Όταν έρχονται αυτοί που έρχονται, ξοδεύουν λεφτά. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες αγορές, οι ευρωπαϊκές αγορές, εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Να το θυμόσαστε με τον μεταναστευτικό, παγώσανε οι ευρωπαϊκές αγορές και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που ερχόταν και οι Εγγλέζοι που ερχόταν και οι Πολωνοί που ερχόταν σε αρκετά. Έχει παγώσει αυτή η έλευση. Έχει λιγοστέψει πάρα πολύ. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και με το επιμελητήριο και σε συνεργασία με την περιφέρεια, ώστε αυτές οι αγορές να ξανανοίξουν. Αν ξανανοίξουν σε συνδυασμό και με τον τουρκικό κόσμο, τους Τούρκους υπήκους που έρχονται στο νησί, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε μεγάλη αύξηση τουρισμού.
1: Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Σύντομα να βρεθεί λύση, ειδικά στο κομμάτι το κτηνοτροφικό. Και ελπίζω η πολιτεία να ενσκύψει έτσι περαιτέρω στα προβλήματα που έχετε. Παναγιώτη Στατάκης, πρόεδρος του Μελητρίου Λέσβου, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς.
1: Καλά. Και φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και κάθε Σάββατο Κυριακή μια υπέρον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί.
2: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
4: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
3: Λίνκο.
4: Να μαθαίνουμε για κάτι.
3: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ενώ επιστρέφετε εσείς. Ο καιρός δεν ήταν καλός αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά από ό,τι βλέπω την Τρίτη πάμε σε όμορφες ανοιξιάτικες ημέρες. Λίγα προσφάτως υπήρχε το συνέδριο Hellenic Public Property Conference 2026 της πρωτοβουλίας ΚΑΠΑ, όπου σε ένα πάνελ που είχα την τιμή να συντονίσω, εκεί μίλησε ο επικεφαλής του Ομίλου Μίτσης, του Φερόνιμου, ο Σταύρος ο Μίτσης, και αναφέρθηκε στους κοπέλους, τους οποίους καλούνται να ξεπεράσουν οι επενδυτές για την ανάπτυξη των επενδυτικών τους έργων. Μιλάμε ότι ο Όμιλος Μίτσης είναι ο μεγαλύτερος σε ιδιοκτησία ξενοδοχειακός όμιλος στη χώρα. Ο Σταύρος Μίτσης λοιπόν περιέγραψε ένα περιβάλλον που κάλλιστα μπορεί να αποθαρρύνει πάρα πολλούς επενδυτές. Με αιχμή βέβαια, τα προβλήματα είναι οι καθυστερήσεις στην ορίμανση έργων, την πολυεπίπεδη γραφειοκρατία και την έλλειψη ενιαίου μηχανισμού αδειοδότησης. Όπως τόνισε, προκειμένου να γίνουν πραγματικά ελκυστικά τα δημόσια ακίνητα, πρέπει να φτάνουν στην αγορά πλήρως προετοιμασμένα, να έχουν οριμάσει πολυοδομικά και χωροταξικά, έτσι ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει ή τι μισθώνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επένδυση στην Αφάντου της Ρόδου. Όπως αποκάλυψε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος είναι ότι δεν είχαν οριοθετηθεί δύο ρέματα εντός της έκτασης. Η διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, παρακαλώ, και απαιτεί διαδοχικές εγκρίσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, την αποκεντρωμένη διοίκηση και τελικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ήδη προεδρικό διάταγμα το 2014, κρίσιμες τεχνικές εκκρεμότητες δεν είχαν επιληθεί εξ αρχής. Αυτό, σύμφωνα με τον Σταύρο Μίτση, μεταφέρει το βάρος της ορίμανσης στον ιδιώτη, επιμηκύνοντας σημαντικά το χρόνο υλοποίησης. Όταν λέμε το βάρος, είναι το οικονομικό βάρος. Ο άνθρωπος έχει επενδύσει, βάζει τα λεφτά του και η χρονοκαθυστέρηση σίγουρα διωγγώνει τη συνολική δαπάνη. Όπως είπε, καλούμαστε να εκδώσουμε 2 νέα προεδρικά διατάγματα την ώρα που θα μπορούσαν αυτά να έχουν προβλεφθεί ήδη στο ΕΣΧΑΔΑ το ακινήτου όταν ψηφίστηκε πριν από 10 χρόνια. Επισήμανε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε ότι επί της ουσίας δεν έχουμε ένα one stop shop. Αυτό θα θέλαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι για την Αφάντου δύσκολα θα υπάρξει πλήρης απεμπλοκή νωρίτερα από 1 πενταετία, έτσι. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Όμιλος Μίτσης εξαγόρασε το ακίνητο Golf Αφάντου από το Μερκούριο Αγγελιάδη, έτσι. Σε συνέχεια της μεταβίβασης του φιλέτου από το Ταμείο Αξιοποίησης, το ΤΑΙΠΕΔΜΑ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στον Ελλοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πληροδοτήσει το σχετικό διαγωνισμό του Ταμείου. Αντίθετα, ως θετικό παράδειγμα ανέφερε το Σοφιτέλ στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ο Σταύρος ο Μίτσης, όπου η ανακαίνιση προχώρησε ταχύτερα λόγω του ειδικού καθεστώτος που ισχύει στην περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Όπως είπε, εκεί λειτουργεί ουσιαστικά ένα αυτοτελές σύστημα πολυοδομικής διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει πιο γρήγορες εγκρίσεις και καλύτερο συντονισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα έργα μπορούν να υλοποιούνται με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Τώρα το χωροταξικό που γίνεται, απαντώντας ερώτησή μου, δείχνει ότι είναι χωρίς στρατηγική. Είπε και άλλα ο Σταύρος ο Μίτσης, δεν τα πούμε όλα σήμερα, αλλά σίγουρα έχει προβληματίσει την πολιτεία και δείχνει τα τεράστια κενά που έχει, και μερικές φορές η πολιτεία είναι γυμνή απέναντι σε αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, μην προχωράς σε ένα διαγωνισμό αν το ακίνητο δεν είναι όριμο. Γιατί να υποφέρει ο επενδυτής, δεν καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί λειτουργούν έτσι αυτή η ανακολουθία στα πλάνα, στο σχεδιασμό της πολιτείας, γιατί η πολιτεία περιμένει να εισπράξει. Δεν είναι μόνο η πώληση, είναι οι φόροι και τα σχετικά. Δεν είναι η πώληση να πάρει στο παντελόνι, είναι και το μετά, έτσι. Και θέσεις εργασίας, όλο αυτό το καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Τέλος πάντων, πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν ουσιαστικά, φίλες και φίλοι. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες σε καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες σε καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα αν των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φεύγουμε από την Αθήνα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε κοντά βέβαια, αλλά μαγικά, τόσο κοντά και τόσο μαγικά. Αναφέρομαι στο νησί της Σίδρας. Είχαμε χθες τον Ευγένιο το Βασιλικό. Μας είπε για τις πληρότητες, μας είπε τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια θα μου πείτε πόλεμος, είναι λογικό. Η Αθήνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα πάει καλύτερα, είναι σαφές αυτό. Αλλά και πάλι δεν καλύπτει τις προσδοκίες. Δεν ξέρω αν τα νησιά του Αργοσαρονικού, αυτός ο υπέροχος προορισμός, και δει η Ίδρα, που είναι ένας παγκόσμιος προορισμός, έχουν επηρεαστεί. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τη Μαρία την Κλαδάκη, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ίδρας, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτό το υπέροχο νησί. Καλησπέρα σας, κύριε Κλαδάκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, κύριε Τιγκριντάκη. Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Τώρα
2: σας
1: σήμερα
2: χαιρετούμε εδώ από την Ίδρα.
1: Βέβαια, στο πρώτο μέρος είχα τον κύριο Τατάκη, πρόεδρο του Περιφερειακού Λέσβου, εσάς από την Ίδρα, έτσι επίσης σε Άκη, αλλά κανείς δεν είναι από την Κρήτη,
2: Υπάρχει ρίζα από την Κρήτη.
1: Α, υπάρχει ρίζα. Εντάξει. Το πετύχαμε τώρα εδώ.
2: Όλα αυτά μέσα στην ιστορία χάνονται.
1: Βέβαια. Επαναστάτες. Ήθελα έτσι να μας πείτε πώς καταγράφονται οι κρατήσεις αυτό το τετράμινο σε σχέση με πέρυσι και τι προμηνεί η εικόνα του τριημέρου τώρα της Πρωτομαγιάς για τη θερινή σεζόν που ξεκινά.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω, έχουμε μία σχετική συγκράτηση στις κρατήσεις γενικότερα για τη σεζόν. Για την Πρωτομαγιά, εάν συγκρίνουμε με πέρυσι, είμαστε πιο κάτω. Το ευκαιρίο είναι να φτάσουμε να μην είμαστε πάνω από 10-15% πιο κάτω από πέρυσι. Δηλαδή υπάρχει μία κινητικότητα, υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει, αλλά υπάρχει και μία διστακτικότητα στις κρατήσεις.
1: Βέβαια, δεν γίνεται κάθε χρονιά να έχουμε ρεκόρ όμως. Είναι και αυτό μια παράμετρο.
2: Σωστό και αυτό. Και γι' αυτό λέμε ότι αν είμαστε στα περσινά, λίγο πιο κάτω από τα περσινά επίπεδα, είμαστε καλά. Με ένα δεδομένο όμως ακόμη, τη διαφορά στα λειτουργικά κόστη που έχουμε, τα οποία εντάξει έχουν εκτοξευθεί. Αυτό είναι μια ανησυχία. Γενικά πάντως πρέπει να πω ότι ως νησί βλέπω τη σεζόν σχετικά καλά. Υπάρχει μια ροή κρατήσεων, υπάρχει μια διστακτικότητα. Υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις που λιγάκι μας ανησυχούν,
1: από
2: κυρίως Αμερική-Αυστραλία. Να σας πω, Αμερική-Αυστραλία, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί. Καλά, Ισραήλ εντάξει.
1: Δεν έχουν ακυρωθεί πτήσεις πάντως από Αμερική ακόμα, μου κάνει εντύπωση.
2: Δεν έχουν ακυρωθεί πτήσεις, όχι, αλλά κάποιες κρατήσεις ακυρώνονται. Δεν έχουν ακυρωθεί όλες από Αμερική, όμως.
1: Ακυρώνονται, πέφτουν νέες. Εντάξει, ακυρώνονται. Πέφτουν νέες.
2: Ναι, αλλά πιο συγκρατημένα.
1: Ναι,
2: εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή είμαστε ακόμα αρκετά αισιόδοξοι.
1: Και προσδοκούμε ουσιαστικά ότι θα πάει ένα πολύ καλό φθινόπωρο για να καλύψει το.
2: Μετά, πάντοτε προσδοκούμε στο last minute, όπως ξέρετε, το οποίο πολλές φορές σώζει την κατάσταση. Κάπου εκεί βρισκόμαστε. Γενικά πάντως η σεζόν μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί να είναι και αρκετά καλή.
1: Ευχόμαστε. Σήμερα έτσι, αλλά και πέρυσι φαντάζομαι, έχει παραδοσιακούς τουρίστες Ίδρα. Από ποιες αγορές καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση, κυρία Κλαδάκη?
2: Εμείς έχουμε πάρα πολύ Ευρώπη. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, δηλαδή κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, μαζί με Αμερική βέβαια και Αυστραλία που έχουμε. Γενικά δηλαδή, όταν λέτε ποιοι είναι αυτοί που έρχονται στην Ίδρα. Έχουμε ένα διεθνές κοινό. Παραδείγματος χάρη οι Σπέτσες κοντά μας έχουν περισσότερο το αθηναϊκό κοινό. Εμείς έχουμε περισσότερο είμαστε λίγο πιο με καλλιτέχνες, με ένα πιο διεθνές έτσι,
1: πιο ευαίσθητοι
2: κοινό κλπ. Έτσι είναι. Έτσι είναι εδώ τα πράγματα. Είναι και το νησί των καλλιτεχνών η Ίδρα.
1: Σωστό. Βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχουν ελλείψεις και φέτος σε προσωπικό στο χώρο σας.
2: Πάντοτε. Αυτό είναι ένα διαρκές συζητούμενο. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν. Μπορούμε να τις καλύψουμε όσο μπορούμε και με προσωπική εργασία όλων μας. Δηλαδή όλοι είμαστε εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Βέβαια. Αν και μπορώ να πω ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και το νησί είναι ελκυστικό και έρχονται νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα και θέλουν να προχωρήσουν και έχουν μια πολύ καλή exposure, πώς να το πούμε, βλέπουν πάρα πολλά πράγματα, έρχεται πολύ καλός κόσμος στο νησί, δηλαδή είναι ένας, για έναν εργαζόμενο νομίζω ότι είναι ένας πολύ έτσι ελκυστικός τομέας. Και, και ειδικά το νησί της Σίδρας.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Όταν λέμε για προσωπικό, μιλάτε κυρίως για προσωπικό που είναι πίσω από τις λατζέρες και καθαρίστες πιο πολύ, φαντάζομαι. Εκεί υπάρχει μια έλλειψη. Έχουν έρθει αρκετοί από γραφεία στην Ινδία.
2: Και στην εστίαση.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Η Ινδία νομίζω είναι αυτή που υποφέρει περισσότερο από όλους.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω στο κομμάτι της, του ανταγωνισμού από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πώς την παλεύετε?
2: Αυτό δεν παλεύεται, κύριε Τιγρυντάκη. Υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός όπου εμείς υφιστάμεθα όλους τους κανόνες, τις αυστηρές προδιαγραφές και τα πρέπει να είμαστε άψογοι σε όλα. Εκεί ο άλλος ανοίγει, πώς το λένε, αν θα βάλει και ένα μητρό και λειτουργεί. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και τώρα το τριήμερο, αν θέλετε, βλέπουμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στη βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ τα ξενοδοχεία δεν θα έχουν τις υψηλές πληρότητες που θα θέλαμε.
1: Ναι.
2: Για το τριήμερο.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα. Τα τέλη, τα ψηλά τέλη. Δηλαδή είναι δυνατόν να, για τη διανυκτέρευση να έχει η Γαλλία ΦΠΑ 6% και εμείς να έχουμε 13%. Επίσης ο φόρος αυτός της κλιματικής, δεν θυμάμαι, ανθεκτικότητας, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, εντάξει, έχει καταργηθεί το τέλος διανυκτέρευσης, βάλαμε αυτό και το αυξήσαμε.
2: Περιβαλλοντικό τέλος, όπως είναι κάπως.
1: Όπως και να είναι, είναι ανταποδοτικό.
2: Αυτό πρέπει να μας πει, η κυβέρνηση πού πάνε αυτά τα χρήματα. Διότι ακόμη δεν είμαι σίγουρη, δεν γνωρίζουμε. Πάντως είναι πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ και μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Βέβαια, αυτός που θα έρθει ο τουρίστας στην Ίδρα πρέπει να έχει και λίγο, να είναι παντελονάτος. Δεν είστε για...
2: Δεν είναι όλοι όμως, υπάρχει μια γκάμα έτσι.
1: Υπάρχει βέβαια, υπάρχει μια, φυσικά, υπάρχει για όλες τις κατηγορίες. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε εκεί υπάρχει ένα κενό. Αλλά εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα αν ήταν ανταποδοτικό, έτσι. Δηλαδή, και φαντάζομαι η δημοτική αρχή είναι αυτή που θα πρέπει να βάζει μεγαλύτερη πλάτη. Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι, γιατί μιλήσατε για τη βραχυχρόνια μίσθωση, επιβαρύνεται πάρα πολύ, όλες οι υποδομές του νησιού δεν επιβαρύνονται από τα λίγα σε συγκριτικά ξενοδοχεία, επιβαρύνονται επειδή όλα τα σπίτια του νησιού νοικιάζονται και αυτό δημιουργεί στο Δήμο ένα τεράστιο βάρος, κόστος, το οποίο όμως δεν το πληρώνουμε. Εμείς, ό,τι μας αναλογεί και περισσότερο από αυτό που μας αναλογεί, το πληρώνουμε στο Δήμο. Σε δημοτικά τέλη, σε τέλη παρεπιδημούντων, σε διάφορα. Αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση δεν πληρώνει αυτό το τεράστιο κόστος που δημιουργεί.
1: Ναι.
2: Και ζορίζονται και οι υποδομές του Δήμου και τώρα ο Δήμος είναι αναγκασμένος, ο Δήμος μας, να κάνει έργα αποχέτευσης, ίδρευσης, δηλαδή πολύ μεγάλα έργα και μεγάλου κόστους.
1: Πάντως τα καλύτερα για την Ίδρα έρχονται. Εκεί ήταν πρόσφατα ο Brand Pitt, έτσι.
2: Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο διάλειμμα, πράγματι.
1: Το The Riders, από ό,τι διάβαζα, έτσι λέγεται. Όλο αυτό, όταν παίξει αυτή η ταινία, θα είναι μια ζωντανή διαφήμιση για τον προορισμό. Οπότε τα σπουδαία έρχονται. Κάνουμε μια χρονιά έτσι, υπομονή. Θα έρθει μετά πολύ πιο δυναμικά.
2: Το ευχόμαστε και το προσδοκούμε.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που συζητήσαμε. Μαρία Κλαδάκη, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ίδρας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
2: καλά. Και εσείς καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Και φίλες και φίλοι, η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άν των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα. Η ώρα που περιμένατε. Η Φιλοθέα Μακρυδάκη είναι κοντά μας, η γνωστή φοροτεχνικός, να μας μιλήσει. Μάλλον το ποσοστά να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. Καλησπέρα, Φιλοθέα, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, Χαρή μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλά είμαι.
3: Να πάμε γρήγορα στο ψητό. Πάμε να απαντήσει μερικές ερωτησούλες.
4: Βεβαίως.
3: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν φορολογούνται οι μετοχές και τα κέρδη από επιχειρήσεις, από επενδύσεις. Ναι, θα απαντούσα εύκολα, αλλά απάντησε το εσύ.
4: Λοιπόν, ναι, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Στην Ελλάδα τα κέρδη από πώληση μετοχών φορολογούνται ως υπεραξία. Το ξέρεις αυτό, το έχεις υπόψη σου, Χάρη. Mm-hmm. Συνήθως με την τελευταία 15% όταν υπάρχει πραγματικό κέρδος. Δηλαδή, τι λέμε, αγορά μείον πώληση σε διαφορετική τιμή. Αν όμως κάποιος κρατά μετοχές και παίρνει μερίσματα, τότε τα μερίσματα φορολογούνται ξεχωριστά. Επίσης, με παρακράτηση φόρου. Σημαντικό σημείο είναι ότι αν υπάρχει ζημία από άλλες μετοχές, μπορεί υπό προϋποθέσεις κάθε φορά να συμψηφιστεί. Γι' αυτό πάντα συζητάμε με τον ειδικό σύμβουλό μας, προκειμένου να ξέρουμε πώς θα πράξουμε τα δέοντα για εμάς και για την επιχείρηση. Και το νέο στοιχείο που ενδιαφέρει πολλούς ακροατές μας αυτή τη στιγμή είναι ότι πλέον περισσότεροι μικροεπενδυτές μπαίνουν σε πλατφόρμες και πρέπει να δηλώσουν σωστά τις συναλλαγές. Αλλιώς δημιουργούνται διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και επειδή είναι και η περίοδο των φορολογικών δηλώσεων για τις πράξεις που έχουμε κάνει μέσα στο 2025. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κατεβάσουμε τις κινήσεις και ενδελεχώς εν συνεχεία να δηλώσουμε ό,τι πρέπει να δηλώσουμε.
3: Ναι. Σε ένα άλλο ερώτημα εδώ πέρα, ρωτάει η Ελένη, τι γίνεται με τις δόσεις στην εφορία και τι μπορώ να ρυθμίσω σήμερα.
4: Λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα που καίει τους περισσότερους. Γιατί χρωστούν σε εφορία, χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία, χρωστούν φυσικά πρόσωπα, χρωστούν επιχειρήσεις. Σήμερα υπάρχουν δύο βασικά εργαλεία. Υπάγεια ρύθμιση και ειδικές ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται κατά περιόδους. Η υπάγεια ρύθμιση επιτρέπει να ρυθμίσουμε μέχρι 24 δόσεις για φορολογικές οφειλές και μέχρι 48 δόσεις μόνο για τις έκτακτες οφειλές. Και σε ασφαλιστικά ταμεία μέσω ΕΦΚΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι όσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο. Άρα δεν είναι πάντοτε συμφέρουσα η μέγιστη διάρκεια. Κοιτάμε βέβαια το πώς και τι μπορούμε να πληρώσουμε και αναλογικά βάζουμε το δοσολόγιο. Επίσης, αν χαθεί μια ρύθμιση, δηλαδή δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, τότε επανέρχεται άμεσα η συνολική οφειλή και χάνονται τα ευεργετήματα. Αυτό που έχω εγώ να σας συμβουλέψω είναι το εξής. Δεν ξεκινάμε να πράξουμε μία ρύθμιση, δεν ρυθμίζουμε, εάν δεν σκοπεύουμε να τηρήσουμε τη ρύθμιση. Και τι σημαίνει, Χάρη, ότι τηρώ τη ρύθμιση? Ότι είμαι επιμελής στις δόσεις που πρέπει να δώσω κάθε μήνα, προκειμένου εν τέλει να εξοφλήσω όλο το δοσολόγιο και να εξοφλήσω και την οφειλή. Κρατάμε λοιπόν και το γεγονός ότι με βάση τις εξαγγελίες που είχαμε πριν από λίγες ημέρες από την κυβέρνηση, περιμένουμε να ενεργοποιηθεί και η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που είχαμε πει μαζί αναλυτικά στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε.
3: Για χρέη έως και το 23, έτσι.
4: Πολύ ωραία, σε βλέπω, τα θυμάσαι τέλεια. Τα υπόλοιπα πρέπει να μπουν σε μία 24 το μάξιμο. Και εν συνεχεία δεν ξεχνάμε και την πολύ καλή δράση που έχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ήταν από 10.000 ευρώ και πάνω η οφειλή, τώρα έχει γίνει από 5.000 και πλέον η οφειλή που μπορεί να ενταχθεί κάποιος. είναι μια πολύ καλή περίπτωση και βεβαίως εδώ να έχουμε στο νου μας ότι όσο πιο ευάλωτοι είμαστε στο να αποπληρώσουμε, είναι τόσο καλύτερα, τόσο μεγαλύτερο το κούρεμα, τόσο μεγαλύτερο το δοσολόγιο. Και ευάλωτος, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο όποιος είναι άνεργος. Δεν είναι, δηλαδή είμαι άνεργη, δεν μπορώ να πληρώσω, άρα είμαι ευάλωτη. Δεν πρέπει να υπάρχει και περιουσιακή κατάσταση για να θεωρηθώ πλήρως ευάλωτος. Αν κάποιος έχει μια μεγάλη περιουσία ακίνητη, το κράτος τι λέει, χάρη, πούλησε την περιουσία σου, κάνε κάποια κίνηση να πληρώσεις και εμένα. Ή σου κάνω κατάσχεση σε κάποιο ακίνητο και έτσι λαμβάνω τα χρήματα που μου χρωστάς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όπως και να έχει, έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν υπάρχει χρέος στην εφορία, δεν πρόκειται να διαγραφεί, πρέπει ή να το ρυθμίσουμε ή να το εξοφλήσουμε. Και όσο δεν πληρώνουμε, κάθε μήνα, έχουμε 0,73% προς αύξηση. Άρα όσο μπορείτε, πράξτε κάτι και μην αφήνετε τίποτα στον αέρα και μην κάνετε ρυθμίσεις για να κάνετε ρυθμίσεις.
5: Να σε ρωτήσω κάτι όμως εδώ. Είπες πριν ότι, επειδή είναι άλλη συμβασμένη ερώτηση, ότι οι οφειλές είναι και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία μαζί, έτσι δεν είναι? Μπορεί να το κάνεις.
4: Ναι. Μπορώ
5: παρακάτω
4: να ρυθμίσω λοιπόν οφειλές προς ΕΦΚΑ και έφορη, αν αυτό με ρωτάτε. Οι οφειλές προς ΕΦΚΑ και εφορία
5: πριν, ναι, μπορείς.
4: Δεν ρυθμίζονται όμως ενιαία.
5: Όχι,
4: αλλά τρέχουν παράλληλες ρυθμίσεις.
5: Ναι.
4: Δεν τα βάζω όλα σε ένα κουμπάκι και βγαίνει μια ρύθμιση και για τα δύο.
5: Άσχετο το ένα με το άλλο. Λογικό.
4: Μπράβο, πολύ σωστά.
5: Πάντως, εγώ έχω να σου καταθέσω το εξής, γιατί πάρα πολλοί εδώ πέρα ακροατές το ζητάνε. Και είναι έξαλλοι. Είναι δυνατόν να κάνεις συμβάσεις με το δημόσιο, να έχεις οφειλές στην εφορία και να στα παίρνει η περιφέρεια, δηλαδή παίρνεις μια περιφέρεια και να σου παίρνει όλο το ποσό?
4: Σωστό. Έτσι συμβαίνει και δεν λογικό να είναι έξαλλοι οι άνθρωποι.
5: Αφού υπάρχει οδηγία από την ΑΔΕ, έτσι λένε στην ΑΔΕ τουλάχιστον, εκτός αν κοφεύουν, ότι υπάρχει οδηγία που λέει ότι σου κάνει μια παρακράτηση ως 30%, το υπόλοιπο το παίρνεις. Δηλαδή αυτό διαλύει τη ρευστότητα μιας επιχείρησης, την καταστρέφει.
4: Πάρα πολύ σωστό. Και σαν κοινωνία αυτό που πρέπει να έχουμε...
5: Δηλαδή κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν κατά το δοκούν, ποιος τους αφήνει να το κάνουν αυτό? Προφανώς κάποιος τους αφήνει.
4: Προφανώς τους αφήνουν, προφανώς δεν ξέρουν τι να κάνουν και στο διατάκτα πρέπει να τρέχουμε πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει για να το διορθώνουμε. Δυστυχώς.
5: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εδώ πέρα είναι ο Παντελής και ρωτάει τι γίνεται με τις... Όχι, τι αλλάζει με τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις δηλώσεις My Data.
4: Εδώ πέρα το My Data έχει πλέον γίνει ο βασικός κορμός, όπως ξέρουμε, του ελέγχου της προλογικής διοίκησης. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανεβάσουν έσοδα-έξοδα σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ως κλεγμένο μέλος που είμαι αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά Ελευθερών Επαγγελματιών, σε σχέση με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, να σας ενημερώσω ότι καταφέραμε από πιέσεις και λάβαμε την δυνατότητα να δοθεί παράταση. Από 12 Οκτωβρίου λοιπόν θα μπούμε σε εφαρμογή της β' φάσης, ενώ ήταν τώρα από Πρωτομαγιά. Τα My Data είναι στη ζωή μας, θέλουμε δεν θέλουμε, και βεβαίως πλέον ο έλεγχος δεν είναι επιτόπιος, αλλά ουσιαστικά γίνεται μέσα από όλη αυτή την ηλεκτρονική προληροφόρηση που υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική εικόνα μιας επιχείρησης δεν διαμορφώνεται πλέον μόνο στο τέλος του έτους, αλλά χτίζεται καθημερινά. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, χάρη, είναι ότι η προσαρμογή των λογιστικών του συστημάτων και η έγκυρη καταχώρηση παραστατικών είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε κατάσταση δυσβάσταχτη μερικές φορές, διότι η αμεσότητα απαιτεί και να υπάρχουν προγράμματα τα οποία πληρώνονται και να υπάρχει και προσωπικό το οποίο και αυτό πληρώνεται. Άρα το κόστος της επιχείρησης αυξάνεται. Και όποιος δεν είναι συνεπής κινδυνεύει όχι μόνο με πρόστιμα, αλλά και με αποκλίσεις που επηρεάζουν το ΦΠΑ, επηρεάζουν τη φορολογία εισοδήματος, και όταν συμβεί ένα λάθος, είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε να το αλλάξουμε. Αλλά το ένα λάθος, εάν είναι στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, όλη η αλυσίδα των μηνών που τρέχει θα πρέπει να αλλάχτεί για να φτάσουμε στο σήμερα. Και οι αλλαγές αυτές μπορεί να επισύρουν πρόστιμα, αλλά σίγουρα επισύρουν προς αυξήσεις όταν αυξάνεται το έσοδο το οποίο πρέπει να φορολογηθεί. Γιατί έχει και την καθυστέρηση του τόκου, της προσάυξης δηλαδή που θα λάβει εξαιτίας των μηνών που έχουν περάσει και δεν έχει εξοκληθεί.
5: Φιλοθέα μου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή, ήμουν ο Χάρης Τιγρητάκης. Θα είμαστε πρώτα Θεός μαζί σας στο προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5, Κυριακή 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 6. Μέχρι τότε καλή εβδομάδα και μακάρι ο πόλεμος να έχει τελειώσει μέχρι τότε και να αφήσει οι σκιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να φύγουν και αυτές και να υπάρχει φως, πολύ φως, να πάει καλά και ο τουρισμός και η οικονομία και να μην μας πνίξει αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Καλό σας βράδυ, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να πούμε μία μέρα βροχερή. Εντάξει, μου στέλνετε μηνύματα, μου λέτε τι τρίμερο είναι αυτό. Κοιτάξτε, έχει και τα καλά του όμως. Το γεγονός ότι

0: Λοιπόν, μανιφέστο Τσίπρα. Το αναμέναμε. Σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις, εκτιμήσεις, όλα τα σχετικά. Και τι έχετε σήμερα στην Αυγή?
1: Λοιπόν, τι πρέπει να πούμε τώρα, να κάνουμε τον κύριο Τσίπρα? Εντάξει, προφανώς με ήταν αυτό.
0: Δείξε,
1: που
0: δείξε λίγο, γιατί κρύωσες κιόλα. Τριήμερο δεν φόρεσε γιατάκι και κρύωσες.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Παρακαλώ. Ελάτε.
1: Αντιεπαγγελματικό αυτό. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε, αυτό που έγινε λοιπόν, είναι ότι δεν έχουμε τη διακήρυξη του κόμματος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα το έχουμε αργότερα. Λέγεται ότι μπορεί να γίνει και μέσα στο Μάιο, δεν είμαι σίγουρος. Μπα σε δώσει. Mm-hmm. Μέσα στον Ιούνιο λογικά θα το έχουμε.
0: Να. Τι αυτό είδαμε? Το ένα. Αυτό που είδαμε τι ήταν?
1: Ήταν ένα κείμενο, πολιτικό κείμενο, το μανιφέστο του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο στην πραγματικότητα λέει σε ποιους απευθύνεται κυρίως.
0: Σε ποιους απευθύνεται?
1: Και τι θέλει να κάνει, να εξηγήσω. Mm-hmm. Μιλάει λοιπόν για μια κυβερνώσα αριστερά που έχει σημασία ο χρόνο, ότι παραφέρει τον όρο της αριστεράς από τον οποίο το χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Έχει σημασία λοιπόν αυτό που λέει, ότι εμείς είμαστε από το αριστερά του κέντρου. Θέλουμε λέει να κάνουμε μια προοδευτική συμπαράταξη από το κέντρο και αριστερά. Mm-hmm. Αυτό έχει τη σημασία του. Προσδιορίζει και μιλάει για τα τρία μεγάλα ρεύματα, τα οποία κυριαρχούν σε αυτόν τον πολιτικό χώρο που περιγράφει. Είναι ένα πολύ ευρύς χώρος αυτός. Τα τρία ρεύματα είναι και πλειοψηφικός επίσης. Mm-hmm. Να σας πω από τις έρευνες προκύπτει ότι στην Ελλάδα είναι πλειοψηφικός. Προκύπτει λοιπόν από τα τρία ρεύματα είναι η ριζοσπαστική αριστερά, η πολιτική οικολογία και η σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm.
0: Τα οποία όμως πραγματικά αναρωτιέται κανείς, και το λέω λίγο σκληρά, μπορεί να υπάρξει ένα πάντρεμα των τριών, ή είναι αγοράζω και από τα τρία για να ικανοποιήσω όλο το πολιτικό ακροατήριο? Γιατί άλλες δεσμεύσεις της σοσιαλδημοκρατίας, η σχέση με το κράτος, οικονομική πολιτική, άλλο η αριστερά. Και εντάξει, οικολογία δεν το λέω κακά, πάει και λίγο μόλα. Είναι και λίγο αίτημα των καιρών. Κατά τη γνώμη σου, δηλαδή, σε αυτό το μανιφέστο γίνεται ένα, να πω, φυσιολογικό, στρατηγικό, εφαρμόσιμο πάντρεμα?
1: Τα τρία αυτά ρεύματα είναι τρία ρεύματα τα οποία έχουν ξανασυνεργαστεί. Mm-hmm. Συνεργάζονται δε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να πάρω την ευρωπαϊκή περίπτωση. Mm-hmm. Είναι τα ρεύματα τα οποία είναι απέναντι στον φιλελευθερισμό και στη συντηρητική παράταξη.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτός, για να ξεκινήσουμε, ναι.
1: Ωραία. Ο στόχος του κ. Τσίπρα, το λέει μέσα, είναι η ενιαία παράταξη. Mm-hmm. Αυτό πολιτικά πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Έτσι.
1: Μάλλον να διασαφινιστεί. Τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή θα κάνει ένα άνοιγμα στα άλλα κόμματα? Σημαίνει ότι λέει εγώ ξεκινάω και εσείς ελάτε μαζί μου και αυτό που θα φτιάξουμε θα είναι μια ενιαία παράταξη? Είναι, το λέει λειτουργικά, δηλαδή ό,τι γίνει θα είμαστε πράσινοι, κόκκινοι και πώς να το πω, και στις ολομεγάδες θα είμαστε ενιαίοι? Αυτό εννοεί? Αυτό θέλει μια διευκρίνηση, αλλά αυτά είναι μικρά ζητήματα τεχνικά.
0: Καλά, απολύτως τεχνικά δεν είναι. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις, γιατί στο παρελθόν βεβαίως δεν υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Η πανσπερμία, η ιδεολογική πανσπερμία μέσα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είχες από έτσι πολύ επαναστάτες αριστερούς, το λέω πολύ σχηματικά, μέχρι έτσι λίγο πιο σοσιαλδημοκράτες, και ήταν λίγο σαν Βαβέλ. Και αυτό δημιουργούσε βεβαίως και διάφορα θέματα. Τώρα όλο αυτό.
1: Το λειτουργικό πρόβλημα.
0: Ναι, λειτουργικό. Ακριβώς.
1: Ήταν το λειτουργικό πρόβλημα. Και τώρα είναι προφανές ότι όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν στο εσωτερικό τους διαφορετικές ρίζες, διαφορετικές
0: άλλα τα αστικά κόμματα όμως, τα πολύ σκληρά αστικά κόμματα. Δηλαδή εδώ στην αριστερά, εντάξει και το κλείνω γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, εδώ ας πούμε το μου κουκουελού, αν πεις τι σημαίνει, γιατί εσείς δεν είστε λου κουκουεμού, θα βγάλει τέτοιο, θα σε κοιτάξει και θα σου πει μα δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή στην αριστερά τα ιδεολογικά θέματα είναι διαφορετικά.
1: Έχουν τη σημασία τους. Αλλά ξαναλέω, όταν δημιουργείς ένα μεγάλο κόμμα, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσεις, θα συγκεντρώσεις πολλά αριάκια μέσα για να φτιάξεις ένα μεγάλο ποτάμι.
0: Σαφές λοιπόν. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Θέλει να έχει μια ενιαία παράταξη που να είναι από το κέντρο και να πηγαίνει προς τα πέρα. Αριστερά του κέντρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, έτσι όπως το λέει ο ίδιος. Έχει σημασία αυτό. Έχει...

0: Έχει κάτι, σημασία. Έχει σημασία γιατί αυτός ο χώρος έχει ξανακυβερνήσει. Δηλαδή, αυτό που λέγει κυβερνός αριστερά έχει ξανασυμβεί.
1: Να.
0: Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας. Εδώ, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα πλεονέκτημα, το οποίο το εισφέρει ο ίδιος, ότι ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός έχει το πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα πόσο μπορεί να το πω πρακτικά και δημοσκοπικά και ψηφοθυρικά, πόσο μπορεί να κλέψει από το ΠΑΣΟΚ?
0: Να κλέψει από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω θα περάσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Όχι, όχι αν θα περάσει, δεν θα περάσει. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή από έναν κόσμο τώρα που για τους φύχυψη λόγους, γιατί και ο κ. Ανδρουλάκης έτσι κάνει ένα, να το πούμε, επιθετικό ροτσόου, θέλει, μαζεύει κάποιο κόσμο. Αυτό τον κόσμο μπορεί ο κύριος Τσίπρας να τον το κλέψει? Δηλαδή κάποιος που πριν γίνει ο κύριος Τσίπρας εκδηλώσει προθέσεως του ήταν έστω να ψηφίσει, άντε σου λέει θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, εντάξει, μέσα στον ευρύτερο χώρο. Αυτό τον κόσμο μπορεί να τον πάρει?
0: Σου έχω πει, έχουμε έναν διαγωνισμό αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Με το Ανδρουλάκη να είναι σε ένα οργανωμένο κόμμα, εφιστάμενο. Για το ποιος, ο διαγωνισμός είναι για το ποιος από τους δύο θα κερδίσει στον χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα τα προσφυγικά του χαρακτηριστικά, λέγοντας την προσωπική σύγκριση με τον Ανδρουλάκη. Θυμίζω για παράδειγμα ότι το έδρυμα από την Μέτρο Ανάλυσης, ότι ο κύριος Τσίπρας προηγήθηκε του κύριου Ανδρουλάκη στο ερώτημα για καταλληλότητα πρωθυπουργός, μείοντας μέσα στη λίστα.
1: Στα κόμματα, ναι. Ως πρόσωπο και όχι ως κόμμα. Ναι.
0: Δηλαδή προηγήθηκε, βγήκε από πάνω με αυθόρμητες απαντήσεις. Αυτό δείχνει κάτι. Επίσης βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σταθερά πάνω από το 20% στο εύρος ποιος μπορεί να ψηφίσει το κόμμα του. Και έχει ένα δεύτερο χαρακτηριστικό εσωτερικό, ότι αυξάνουν αυτοί που λένε θα το ψηφίσω σίγουρα. Αυτοί αυξάνονται και πολύ κιόλας. Επομένως, μπαίνει με μια δυναμική αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Σε αντίθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανέπτυξε δυναμική το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται να μην κερδίζει από την πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Έπεσε η Νέα Δημοκρατία 2,5 μονάδες, 3 πόσο έπεσε στην τελευταία δημοσκόπηση. Δεν ανέβηκε 3 μονάδες το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος μετακινείται στο δεν ξέρω θα δω.
1: Μάλιστα. Κόμμα Καριστιανού. Βλέπουμε και η κυρία Καριστιανού τώρα αυτές τις μέρες, όσο νόμπο και αυτή έτσι θα ξεκαθαρίσει
0: θέλει
1: κάποια πράγματα.
0: Θέλει να προλάβει κύριε Καριστιανού. Για ένα περίεργο λόγο, όλοι κινούνται γύρω από τις κινήσεις του κύριου Τσίπρα. Κύριε Καριστιανού, θέλει λοιπόν να ανακοινώσει το κόμμα της λίγο πριν από το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Το οποίο τώρα ιδεολογικά, δηλαδή...
0: Έχει αλλάξει το κόμμα της κύριες Καριστιανού, θα δώσει μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και θα είναι ένα κόμμα που θα είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο ιδεολογικό φάσμα δηλαδή θα είναι δεξιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον πολιτικά η επόμενη περίοδος. Σε ό,τι αφορά τώρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει, με την έννοια ότι ταλανίζεται από τόσα πολλά, αλλά δεν εμφανίζει και στοιχεία ελεύθερης πτώσης. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι ναι μεν, αλλά από την άλλη θέλουμε τεχνοκράτες, θέλουμε μια κανονικότητα, όπως ήδη την περιγράφουν, όχι την κανονικότητα που περιγράψε ο κύριος Τσίπρας, μια άλλη τύπου κανονικότητα, έτσι που τα πράγματα λειτουργούν. Αυτό πώς το βλέπεις, δηλαδή πόσο ισχυρό είναι αυτό το χαρτί για την Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Πρόσκειες ρωτάω και για με ή χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Μαρία, εγώ λίγο να διαφωνήσω. Η Νέα Δημοκρατία δεν εμφανίζει, ξέρω εγώ, μεγάλη πτώση. Η τελευταία δημοσκόπηση πήρε 21,5%. Στις εκλογές είχε πάρει 41%.
1: Να.
0: Πόσο πρέπει να πάρει για να μην λέμε ότι έχει πτώσει? Επίσης θέλω να σημειώσω το ότι αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ανεβαίνει. Μόνο αυτό έχει. Άρα αρχίζουν δηλαδή τα άλλα κόμματα να ανεβαίνουν ή να καλύπτει κάποιο άλλο το κενό. Γιατί αυτό το οποίο θα δούμε σε λίγο θα έχουμε άλλο χάρτη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα και αρκετά χρόνια το κλειστό διάστημα δεν θα ισχύσει μετά πολύ. Δεν θα είναι έτσι, βλέπετε.
1: Ναι, γιατί θα είναι άλλα τα δεδομένα πια. Θα είναι άλλος ο χάρτης. Παγιωμένος πια.
0: Μου το είπε χαρακτηριστικά αυτό, θα το πω τώρα έτσι. Μιλάμε με δημοσκόπο, του λέω, ξέρω εγώ, τι παίρνει Νέα Δημοκρατία. Μου λέει τόσο, λέω εγώ και τέτοια. Τα άλλα κόμματα. Και γυρίζει και μου λέει, και τι σε νοιάζει. Και τι έχει σημασία, αφού σε λίγο αυτό το οποίο βρήκα σήμερα, μετά από λίγο δεν θα υπάρχει.
1: Σωστά, ναι,
0: δεν παράγει αποτέλεσμα.
1: Ναι. Όλο αυτό λοιπόν, τώρα, θα μου πεις και πού το ξέρουμε, με βάση όλα αυτά τα σενάρια, χρόνο εκλογών, πότε βλέπεις? Θα μου πεις τώρα τι σε ρωτάω.
0: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει το χρόνο των εκλογών νωρίτερα. Αργότερα, μιλάμε για τον Οκτώβριο. Αυτός για μου νόμιζε ότι είναι ο σχεδιασμός του. Θέλει να βάλει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να περάσει το καλοκαίρι και να βγει στη ΔΕΦ και να ανακοινώσει ό,τι μπορεί να ανακοινώσει. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά είναι επιτεύξιμα. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι δεν θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση ότι θα γίνει εκλογή στον Ιούνιο. Σου θυμίζω κάποια στιγμή κάποιο υπουργό είπε πρώτη 28 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε θα υπάρξουν αντίρροπες δυνάμεις, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα κατέβουν το Μητσοτάκη στις εκλογές, δηλαδή αφού παίρνουν 21%, δεν θα κερδίσουν. Και υπάρχουν και το πρόβλημα ότι όντας έχοντας αρχηγό κάποιον που θα ελέγχει την κοινωνιστική ομάδα, δεν θα μπορούν να συνεργαστούν με κανέναν. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να είναι μέρος του ποθυνιού την επόμενη μέρα, θα πρέπει να έχει κάποιον που να μπορεί να κυβερνήσει και να παίξει τα χαρτιά του από τώρα.
1: Εξήγησε λίγο σε όσους.
0: Δεν προχωράει το πράγμα, δηλαδή. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Θα είναι κατηγορικό συνέχεια.
1: Εξήγησε λίγο τον εκλογικό νόμο. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που
0: έχουμε
1: δεν ξέρουν ποιο είναι το.
0: Ναι, έχουμε. Ο εκλογικό νόμο δίνει μπόνους από το 25% εκαπάνω. Δίνει τμηματικά τον μπόνους. Δηλαδή θα παίρνει ένα ποσοστό, είναι 50 έδρες που μοιράζει, αλλά δεν τις δίνει όλες μαζί.
1: Όπως πάει, όπως στις προηγούμενες εκλογές, κομμάτι-κομμάτι.
0: Είναι κομμάτι-κομμάτι. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 24,9%, 23%, 21,5% που της έδωσε η μέτρα ανάλυσης, θα έχουμε απλή αναλογική. Άρα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να συνεργαστεί, δηλαδή ο Μητσοτάκης θα πρέπει να συνεργαστεί όχι με ένα κόμμα, με δύο κόμματα ακόμα, με δύο πολιτικούς αρχηγούς. Και κοιτάξτε λοιπόν το πολιτικό φάσμα και δείτε με ποιους θα συνεργαστεί.
1: Άρα αυτοδυναμία, με τι πετυχαίνεις με αυτόν τον εκλογικό νόμο, ρωτούν πολύ απλά αυτό.
0: Με 37%.
1: Ακριβώς.
0: Με 37%, μεγάλο ποσοστό.
1: Έτσι πως είναι λέει τα δεδομένα, η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο, έτσι. Τώρα,
0: είναι προφανές.
1: Συνεργασία.
0: Άρα, δύο πράγματα.
1: Ναι, για συνέχισε.
0: Ή να έχεις αρχηγό, που θα συνεργαστεί, ή μετά τις εκλογές ή να έχεις άλλον αρχηγό που να μπορεί να σε κατεβάσει και να αλλάξει τα δεδομένα που αφορούν εσένα.
1: Εξήγησε το αυτό, να έχεις άλλο αρχηγό που.
0: Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή θα πρέπει να έχεις κάποιον αρχηγό που να μπορεί να συνεργάζεται, ή αν ο αρχηγός που έχει σήμερα δεν συνεργάζεται, θα πρέπει να αλλάχθει για να μπορείς να πας σε εκλογές και να διεκδικείς αυτοδυναμία.
1: Τώρα, το ενδεχόμενο να έχουν αθρηστικά, βεβαίως ο κύριος Τσίπρας δεν είπε τίποτα γι' αυτό, γιατί όπως είπε έχει καεί στο παρελθόν. Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, και βεβαίως μην υποτιμούν, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, υπάρχουν και άλλα κόμματα εκεί, να έχουν αθρηστικά πιο μεγάλο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
0: Όχι πιο μεγάλο, το ερώτημα αν θα πιάνουν την αυτοδυναμία.
1: Ναι. Την αυτοδυναμία. Αυτό ναι, εκεί τι γίνεται.
0: Κυβέρνηση.
1: Εκεί μετά, τι κυβέρνηση, ποιον κυβέρνηση, με ποιον.
0: Τα τρία κόμματα που ανέφερες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό, προφανές.
1: Με ποιον πρωθυπουργό.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω.
1: Με αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Προφανώς αυτό που φάνηκε το μεγαλύτερο ποσοστό, λογικά. Αλλά μπορεί να έχει και μια κυβέρνηση με άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε δεν θέλω. Είναι πολύ μακρινό για να πεις τι είναι. Μπορώ να σου πω σενάρια τα οποία υπάρχουν, ιδέες που υπάρχουν, ξέρω, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, προς υπουργός ένα άλλο πρόσωπο και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι σωστό να φτάσουμε τόσο μακριά. Δεν έχουμε καν κόμματα, δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, γιατί εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι είναι και η λεγόμενη επαγγελματική διαστροφή. Τώρα τι σας λέμε, Κυριακή απόγευμα, τέτοια μέρα που είναι για χουζουρέλα, με τον Κώστα τον Πουλακίδα, τι να κάνουμε. Είμαι τα πολιτικά όντα και τα δύο και δεν το κρύβουμε. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη περίοδος. Λοιπόν, τι είχατε πρωτοσέλιδο σήμερα στην Αυγή?
0: Το κράτος δικαίου.
1: Το κράτος
0: δικαίου. Ο νομικός κόσμος επιστρέφεται να δίνει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Κώστα τον Πουλακίδα. Τον ευχαριστώ που πάντα σηκώνει το τηλέφωνο, παρόλο που τις ώρες που τον παίρνω τηλέφωνο θα έπρεπε να τρώει και να πίνει, αλλά πάντα μας κάνει την τιμή. Να είσαι καλά, Κώστα μου, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
0: Καλά, καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, έχει λίγο κρύο σήμερα, αλλά από αύριο εντάξει, φτιάχνει ο καιρός και μετά σε λίγο θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα μπρατσάκια έξω. Θέλετε να αποκτήσετε ένα τέλεια μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο? Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA. Λέγεται DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτάτε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς έκθεση στον ήλιο. Νιώστε το δέρμα απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacist. Είναι φανταστικό. Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, Ανάστολοι και όλος καλά, ο κύριος Παπάς είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, Αφροδίτη Σμίτη είναι στις μουσικές επιλογές, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, είναι πάρα πολύ ανοιξιάτικος ο καιρός, μην πτωχίστε. Εντάξει, 70 χρόνια για να κάνει τέτοια πρωτομαγιά, αλλά από την άλλη εγώ επιμένω, φανταστείτε τώρα να έκαιγε ο τόπος, τα κακόμοιρα τα παιδάκια που δίνουν πανελλήνιες και έχουν άγχος και θα είχαν εξολογιαστεί, δεν τα σκέφτεστε, ενώ έτσι θα ποτιστεί η γης, σιγά σιγά θα μπούμε στην ψυχολογία. Κυρία Αρσένη, έτσι δεν είναι, Αμαλία Αρσένη, δηλαδή, τι θέλουμε από τώρα να κάψει ο τόπος δηλαδή.
1: Μια χαρά είναι και έτσι, καλησπέρα.
0: Είναι καιρός για θέατρο, ακόμα καιρός για μέσα. Προσπαθώ να βρω χίλιες δικαιολογίες για αυτόν τον καιρό. Αμαλία Αρσένη, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Την ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη ηθοποιός, για ένα εξαιρετικό έργο. Θα μας πει πάνω σε τι στηρίζεται. Μπομπουλίνας 18 και σίγουρα και πάρα πολύ επίκαιρο. Μιλάγαμε προχτές πρωτομαγιά για τους αγώνες, για τις διώξεις, για τις εξορίες, για τα βασανιστήρια, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, έκανα την εισαγωγή, τι είναι το έργο, που στηρίζεται, ποιες ώρες είστε, ποιοι είστε, βασικά είστε εσείς η μία μόνη σας, σας ακούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα μονόλογο, κάτι το οποίο από τη μία είναι πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό ίσως και μια πρόκληση για μένα, από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αφορά όμως τη μαρτυρία της Κίτης Αρσένη και είναι ουσιαστικά ένα μερολόγιο φυλακής. Η Κίτη Αρσένη ήταν θεία μου, η αδελφή του πατέρα μου, ήταν ο μέντορας μου, ο άνθρωπος που με έβαλε στο θέατρο, και μέσα στις γραμμές του τρένου, πηγαίνοντας προς το Στρασβούργο δηλαδή, καταγράφει τις εντυπώσεις της από τα βασιλιστήρια και τη φυλάκησή της. Αυτό ουσιαστικά ήταν η πρώτη μαρτυρία που υπήρξε και ήταν η αρχή του τέλους για τη Χούντα των Συνταγματαρχών μαζί και φυσικά με άλλα γεγονότα και άλλες μαρτυρίες. Γιατί σαν τιμωρία εξαιτίας αυτής της κατάθεσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης στα δικαιώματα του ανθρώπου, μπόρεσε να, η Ελλάδα να φύγει ουσιαστικά, να διωχθεί από το Συμβούλιο. Και είναι γενικά ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό.
0: Και φαντάζομαι υπάρχει και η προσωπική έτσι, ευθύνη και πρόκληση όταν το κείμενο αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός για έναν άνθρωπο που είναι τόσο κοντά σε σένα, που ήταν τόσο κοντά σε σένα και είχε αυτή την επιρροή πάνω σου. Δηλαδή πάντα φαντάζομαι είναι και πιο απαιτητικό, πιο προκλητικό, αλλά και πιο δικαιωτικό, αν λέγονται αυτά στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, όντως. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι και μια δικαίωση, αφενός γιατί ήταν και μια διαδρομή 15 ετών με την οποία εγώ προσπαθούσα να ανεβάσω αυτό το έργο και ψυχολογικά δεν μπορούσα, δεν έβρισκα τη δύναμη, δεν έβρισκα το κουράγιο, τις συγκυρίες. Και έτσι πήρα αυτή την απόφαση, οπότε αυτό που αποτυπώνεται και στο έργο είναι και η δική μου προσπάθεια να ανεβάσω αυτό το έργο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μαρτυρία της Κίτης, αλλά και η δική μου διαδρομή ως ηθοποιός, να ανεβάσω αυτό το έργο. Οπότε αυτό το μεταθεατρικό και το προσωπικό δεν είναι κάτι που το αποκρύπτουμε, αντιθέτως το προβάλλουμε πάρα πολύ έντονα.
0: Και πώς έτσι βρέθηκε αυτή η ομάδα να σε στηρίξει και να στηρίξετε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια? Ποιοι είστε, ποιοι πήρατε μαζί αυτή την πρωτοβουλία?
1: Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν είδα την παράσταση της Σοφίας Καραγιάννη, το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Μίλησα στη Σοφία για το έργο αυτό της Κίτης και ότι ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Το συζητήσαμε και μου είπε από την πρώτη στιγμή ότι εκείνη σκέφτεται ότι η λύση είναι το καμαρίνι, γιατί εγώ δεν ήθελα μια ρεαλιστική απεικόνηση, δεν ήθελα να δούμε έτσι ρεαλιστικά σκηνές βίας, τη φυλάκιση της Κίτης. Ήθελα κάτι πιο ποιητικό και πιο συμβολικό. Η Κίτη σε ένα σημείο λοιπόν προς το τέλος περιγράφει ότι από τα βασανιστήρια είχε χάσει τον προσανατολισμό της και δεν ήξερε που βρίσκεται, στο κελί, στο καμαρίνι. Και αυτή ήταν η φράση που ξεκλείδωσε στη Σοφία όλο το σύμπαν και έτσι ουσιαστικά η δράση μας τοποθετείται σε ένα καμαρίνι. Αυτό το φοβερό σκηνικό και τη σύλληψη την είχε και η Γεωργία Μπούρδα. η Βασιλική Γόγου κάνει τα φώτα και ο Μάνος Αντωνιάδης τη μουσική. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντική επίσης, γιατί τα ηχοτοπία περικλείουν μέσα και την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm. που ήταν συγκρατούμενος της Κίτης εκείνη την ίδια περίοδο.
0: Mm-hmm. Και πόση ώρα διαρκεί ο μονόλογος?
1: Είναι 70 λεπτά.
0: Είναι 70 λεπτά, έτσι. Είναι... ομολογώ, κυρίες και κύριοι, ότι αξίζει να το δείτε και αξίζει να το δείτε. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα, θα έρθω να το δω, αλλά διάβασα γι' αυτό και διάβασα, άκουσα και τις άλλες συνεντεύξεις που έχετε δώσει, κυρία Αρσένη, αγαπημένη Αμαλία. Αξίζει να το δείτε για τρεις λόγους. Πρώτον, για το ιστορικό γεγονός, γιατί ειδικά η νέα γενιά πρέπει να μαθαίνει, όπως κινηθήκατε με την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα, που να είναι καλά το Netflix που το έβαλε. Να το πω αυτό, γιατί πολλά πράγματα είναι γενιά, δεν είναι όλη η νέα γενιά τυχερή και διαβασμένη, ή έχει γονείς που έτσι τους έχουν μοιήσει στο διάβασμα. Πολλά γεγονότα τα μαθαίνουν και μέσα από τις σειρές, από τις ταινίες κτλ. Για την ιστορικότητα του γεγονότος, για την ιστορικότητα των συγκεκριμένων προσώπων, Κίτη Αρσένη, και από την άλλη για την εξαιρετική προσπάθεια που κάνει η κυρία Αρσένη, η Αμαλία Αρσένη, 70 λεπτά μονόλογο. Και για να κρατήσεις και το ενδιαφέρον και τα συναισθήματα και να μην γίνει ούτε θεατράλε, ούτε χαζοδραματικό, ούτε μελό, αλλά να κρατήσει τη δωρικότητα, φαντάζομαι, που έχει το κείμενο και τη γλύκα και την τρυφερότητα. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, αλλά εγώ αυτά από αυτά που διάβασα, αυτό μου ενέμπνευσες. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια. Λοιπόν, πότε είστε, τι ώρες είστε, ποιες μέρες είστε, πού είστε?
1: Λοιπόν, είμαστε Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στην Κεντρική Σκηνή.
0: Παίζεις σε λίγο, δηλαδή παίζεις τώρα σε μία ώρα, ναι. Παίζεις ακριβώς. Ναι.
1: Ακριβώς. Προστέθηκε εκτάκτως η Παρασκευή 8 Μαΐου. Επειδή υπάρχει, είναι σχεδόν όλες sold out οι παραστάσεις, υπάρχει μια σκέψη να υπάρξει έτσι, να προσθεθούν και κάποιες ακόμα. Θα το δούμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θερμή και ζεστή και αυτό μου δίνει τεράστια χαρά. Κυρίως για την Κίτη.
0: Υπέροχα. Να ρωτήσω κάτι. Είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος το κουράγιο ψυχολογικά. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να πρέπει να θέλει να ανεβάσει έναν απαιτητικό ρόλο, αλλά να μην νιώθει? Και αυτό βασίζει με όλα τα επαγγέλματα έτσι που κρινόμαστε, αλλά πόσο μάλιστα με τέτοιους ρόλους που εκεί πρέπει να βάλεις. Εντάξει, full συνέστημα, που λέει και η νέα γενιά, full συνέστημα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι, γιατί εσύ τώρα έχεις και παιδάκια, έχεις οικογένεια, ξενυχτάς, κλαίνουν τα παιδιά και επειδή και εγώ τα έχω περάσει αυτά, αλλά δεν έπαιζα μονόλογο, ειδήσεις έλεγα. Ή αυτό σε στρώνει λίγο και μετά μπορείς να πατήσεις καλύτερα σε κάποιους ρόλους πιο ψυχολογικούς? Τι ρώτησα τώρα, Πόπο?
1: Λοιπόν, όχι, είναι ακριβώς ο διχασμός που βιώνω μέσα μου. Δηλαδή, από τη μία τα παιδιά μου δίνουν φοβερή δύναμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά νιώθω πάρα πάρα πολύ δυνατή και ότι έχω αντοχή. Mm. Απ' την άλλη όμως είναι και εξοντωτικό, γιατί όντως δεν κοιμάμαι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ο συνδυασμός και αυτό είναι κάτι που γενικότερα ανοίγει και μια μεγαλύτερη συζήτηση για τη στήριξη των νέων μαμάδων.
0: Mm-hmm.
1: Και στο χώρο το δικό μας των καλλιτεχνών, αλλά και γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο συνδυασμός επαγγελματικής ζωής και της μητρότητας και εκεί είναι έτσι, ένα πολύ βαθύ, έτσι, μια βαθιά συζήτηση για όλη αυτή την ισορροπία που πρέπει να βρει μια γυναίκα και καλείται να βρει. Εμένα στο συγκεκριμένο μονόλογο, επειδή υπάρχει και το ψυχολογικό, ας το πούμε, βαθιά εμπλεκόμενο, θα έλεγα ότι λειτουργεί διτά. Υπάρχουν μέρες που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση, γιατί έχω στο μυαλό μου τα παιδιά μου και όλα τα νέα παιδιά όταν κάνω αυτή την παράσταση, γιατί ακριβώς θέλω να μάθουν όχι μόνο για την Κίτη, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν. Και απ' την άλλη όμως υπάρχουν στιγμές που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρακτικά.
0: Λοιπόν, Μπουμπουλίνας 18 και θα αφήσουμε την κυρία Αμαλία Αρσένη, γιατί σε μία ώρα έχει παράσταση. Να είστε καλά, κυρία Αρσένη, αγαπημένη Αμαλία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ, γεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο πάντρεμα δύο λαών, δύο πολιτισμών, την ελληνική και την τουρκική ακτή. Την ενώνει η Αγκινάρα. Θα πάμε στο 12ο φεστιβάλ της Σμύρνης σε μια υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη κυρία, μια υπέροχη μαγείρισα. Η Μαρία Εκμετσίογλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Φεστιβάλ, 12ο φεστιβάλ Αγκινάρα στη Σμύρνη στα Ορλά. Καλησπέρα από την Αθήνα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι βλέπετε, τι γεύεστε εκεί? Πώς γίνεται αυτό το φεστιβάλ?
3: Αυτό το φεστιβάλ είναι το 12ο κατά σειρά που γίνεται εδώ στα Ούρλα, τα παλιά Βουρλά.
0: Να.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε όλοι μας πολύ μεγάλη αγωνία, πολύ κέφι, πολύ αγάπη, γιατί καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το 12ο.
0: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει 12 χρόνια δουλειάς.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε σεφ από Ισπανία, από Ταϊλάνδη, από Λονδίνο, από Πολωνία, από Ελλάδα, από τους Λειψούς.
0: Mm-hmm.
3: Μέσα αυτή τη φουρτούνα και τη θαλασσοταραχή μας ήρθε ο αγαπημένος μου φίλος ο Μανώλης.
0: Ναι.
3: Μαγειρεύει σήμερα και εκείνο σε κινάρες, με γαρίδες, με μπατάρια.
0: Όλοι, δηλαδή η βασική, το βασικό υλικό είναι η αγκινάρα, δηλαδή όλοι οι μάγειροι, οι σεφς που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, το βασικό υλικό είναι η αγκινάρα στα πιάτα.
3: Η αγκινάρα και μόνο η αγκινάρα, είτε με χόρτα, είτε με θαλασσινά, είτε με κρεατικά, είτε από μόνη της, είτε σε μορφή γλυκού, σε μαρμελάδα. Είναι η πρωταγωνίστρια, είναι η βασίλισσα αυτών των τριών ημερών.
0: Ναι.
3: Γιατί εδώ υπάρχουν κτήματα. Mm. Ήσαμε εκεί που παίρνει το μάτι του ανθρώπου ένας ωκεανός εγκινάρας.
0: Ναι.
3: Θα δείτε και στις φωτογραφίες,
0: ναι,
3: που,
0: ναι,
3: έχουν,
0: ναι,
3: βγει και θα κυκλοφορήσουν. Οπότε όλη η μαγειρική γίνεται με τις αγκινάρες.
0: Η δική σας συνταγή ποια είναι, πριν κλείσουμε, η δική σας πρόταση για την αγκινάρα? Πώς γίνεται?
3: Εγώ
0: πιο νόστιμη?
3: Μία... σίγουρα η αγκινάρα πολύ νόστιμη γίνεται λαδερή.
0: Ναι.
3: Με το καρότο της και τον άνηθο και το μάραθό της.
0: Ναι.
3: Εγώ της έφτιαξα και με αρνάκι.
0: Αχ, είναι
3: καταπληκτικό.
0: Είναι
3: ελληνική συνταγή.
0: Μ' αρέσει
3: και αυγολέμονο. Έφτιαξα και μια ωραία αγκιναρόπιτα.
0: Δεν έχω φάει ποτέ αγκιναρόπιτα.
3: Θα τη φάτω όταν έρθω Ελλάδα. Θα σας τη φτιάξω.
0: Τέλεια.
3: Και θα καλέσω όλους μου τους φίλους τους δημοσιογράφους σε ένα μεγάλο τραπέζι, όπως κάνουμε και εδώ, και ενώνουμε τις δύο πλευρές του Αιγαίου πάνω σε ένα τραπέζι γεμάτο γεύσης.
0: Υπέροχα. Μαρία Εκμετσίογλου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάλι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον αγαπημένο δημοσιογράφο, συγγραφέα, φίλο, ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, θέλω να σας πω. Είναι πολυγράφων και πολυπράγμων. Είναι όμως και θεός γεροβιζιονολόγος. Και επειδή εγώ είμαι εντελώς άσχετη με το αντικείμενο, Γιάννης πάντα μας βοηθάει, εμάς τους αδαείς, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, σίγουρα ξέρω τον Ακύλα, σίγουρα ξέρω το Φερτοφέρτο, γιατί ο Ακύλας είναι και από τα Σέρας και εγώ είμαι από τα Σέρας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πότε, πού, πότε θα γίνει όλο αυτό και τα λοιπά, θα μας το πει ο Γιάννης Οβίτσας. Γιάννη, λέγω σε σένα.
4: Μαράκι μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι θα ζήσουμε ένα φανταστικό Μάιο, τουλάχιστον αναφορικά με τη Eurovision, διότι η Ελλάδα έπειτα από πολλά χρόνια, σχεδόν 15,
0: ναι,
4: είναι στις τρεις πρώτες θέσεις των προγνωστικών. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, φιγουράρει στη δεύτερη θέση.
0: Αλήθεια, τόσο καλά?
4: Αυτό είναι τόσο καλά. Νομίζω ότι αν τα προγραφιστικά βγουν αληθινά, δεν αποκλείεται να γιορτάσουμε και την 71η Eurovision στην Αθήνα. Θα φανεί, βέβαια, γιατί ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και δυνατός.
0: Μιλάμε για τραγούδια αξιόπαιων. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας, δηλαδή ποιοι είναι οι δύσκολοι?
4: Λοιπόν, οι ανταγωνιστές μας είναι η Φιλανδία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Δανία. Αυτοί είναι που ουσιαστικά θα δώσουν τη μεγαλύτερη μάχη για να ταξιδέψουν το διαγωνισμό στη χώρα τους. Βέβαια θέλω να πω ότι ο Ακύλας έχει αφήσει από την πρώτη στιγμή που πάτησε στη Βιέννη εξαιρετικές εντυπώσεις, το ίδιο και στη σκηνή. Ναι. Ολοκληρώθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας και όλοι μίλησαν διθυραμβικά για την ελληνική προσπάθεια φέτος.
0: Φωκάς Ευαγγελινός, όπως πάντα.
4: Φωκάς Ευαγγελινός, ακριβώς, και μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι θα απαρτίζουν, μεταξύ αυτών και η Παρθένα Χοροζίδου, θα απαρτίζουν τους τέσσερις επισκηνής που θα βρίσκονται μαζί με τον Ακύλα και ουσιαστικά θα είναι ένα περισσότερο θεατρικό δρόμενο, θα λέγαμε, παρά καθαρά χορευτικό.
0: Ο Ακύλας θα φοράει πάλι αυτό το σκούφο με τα γατάκια από πάνω, λέει, θα είναι στο...
4: Ο Ακύλας, ναι, θα είναι κοντά στο πορτοκαλί που συνηθίσαμε αυτούς τους τρεις μήνες.
0: Πολύ χειμωνιάτικο δεν είναι αυτό όμως? Δηλαδή αυτό το σκουφί θα είναι πιο...
4: φαντάζομαι ότι, επειδή δεν έχω την ολοκληρωτική του σήμερα εμφάνιση, γιατί η αλήθεια είναι με έχει πετύχει στο εξωτερικό και εμένα, παρά τα αυτά θεωρώ ότι αυτό το στυλ το οποίο πλάσαρε και κέρδισε το κοινό της Ευρώπης πλην της Ελλάδος, έτσι, που εν μία νυχτή έγινε αναγνωρίσιμος ο Ακύλας, νομίζω ότι δεν θα το πετάξει ολοκληρωτικά και σοφά θα κάνει, διότι είναι και το διαφορετικό στοιχείο μεταξύ άλλων του τραγουδιού του. Θα φορά σίγουρα γυαλιά, θα τα βγάλει μόνο στο σημείο που θα απευθύνεται στη μητέρα του, δηλαδή σε αυτό το σημείο που το τραγούδι γίνεται μπαλάντα, μετατρέπεται σε μπαλάντα. Όσοι το είδαν συγκινήθηκαν και εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα που παρουσιάζει φέτος η Ελλάδα.
0: Μακάρι και ο Ακύλας να πάει να το χαρεί.
4: Ναι, έτσι. Και γιατί όχι, γιατί και εμείς να μην ξανακερδίσουμε την Eurovision που τόσο αγαπάμε και μισούμε ταυτόχρονα, αλλά νομίζω έχουμε καταλήξει πως το αγαπάμε.
0: Πότε
4: πια
0: την κερδίσαμε τελευταία φορά, ποια χρονιά ήταν?
4: Τελευταία φορά το 2005 με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Έχουν περάσει
4: 21
0: έτη, πώς περνάνε τα χρόνια. Ναι.
4: Βέβαια, κοίτα να δεις τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε μια Γαλλία ανταγωνίστρια, δυνατή, με μια 17χρονη συγκλονιστική τραγουδίστρια, η οποία έχει να το κερδίσει το 1977. Δηλαδή έχουν περάσει 49 χρόνια.
0: Έχουμε και τα politics, λοιπόν, δηλαδή, λίγο που πρέπει να το δώσουν.
4: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η Γαλλία θέλει την τελευταία πενταετία ειδικά, έχει αλλάξει στρατηγική, πηγαίνει σε αυτή τη φιλοσοφία αυτών των τραγουδιών που εμείς αγαπάμε από τη Γαλλία, δηλαδή της μπαλάντας, έτσι, τραγούδια συναισθηματικά, με βάθος, με τους καλλιτέχνες, τους επισκηνείς, να θυμίζουν λίγο την Edith Piaf, όχι... Δεν μπορεί να τη θυμίσει
0: υποκριτικά,
4: θεατρικά, σκηνικά, ας πούμε, να βγάζω να τραγούμε περισσότερο συνέστημα. Έχουμε τη Δανία, έτσι, η οποία, το 2013 το κέρδισε τελευταία φορά, αλλά πάλι φέτος.
0: Βασικά έχουμε τον Ακύλα. Ας μείνουμε αυτό. Λοιπόν, φέρ το Ακύλα και να μην το φέρεις πρώτο, είναι σαν να το έχεις φέρει.
4: Να μας το φέρει. Επίσης θέλω να σου πω ότι θα είναι η πρώτη χρονιά, νομίζω, που θα δούμε, και να κλείσουμε με αυτό, την Ελλάδα και την Κύπρο θεωρώ στην πρώτη δεκάδα. Συνέβη τελευταία φορά το 2004, όπου ήταν στην πέμπτη θέση η Κύπρος και στην τρίτη η Ελλάδα. Νομίζω ότι η Κύπρος έχει επίσης άλλου ύφους, δυναμικό τραγούδι ταυτόχρονα, ιδιαίτερο για τη βραδιά, το Τζάλα. Η Αντιγόνη θεωρώ επίσης θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα.
0: Μακάρι. Γιάννης Βίτσας, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε μετά την νίκη.
4: Φυσικά.
0: Φιλιά και αγάπη.
4: Φιλιά
0: ευχαριστώ.
4: Πολλά. Φιλιά. Ένα υπέροχο βράδυ και μια φανταστική εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά.
0: Καλά, φιλιά. Λοιπόν, αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον και έχει και πολύ ωραίο όνομα. Λέγεται Μπακουκιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ προφέρεται Μπακουκιόλ H-Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα, βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί, βράδυ, όλο το χρόνο. Μπακουκιόλ H-Active της The Skin Pharmacist.
2: Αλφα Radio 989.

0: να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 89, Ανάστολοι και όλες καλά. Λοιπόν, και θέλω τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που βεβαίως αυτές τις μέρες απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, γιατί πάρα πολλές οικογένειες έχουν παιδάκια που δίνουν πανελλήνιες, όπως και εμείς εδώ. Και εγώ και ο ηχολήπτης μου, κύριος Παπάς, δεν λέω περισσότερο, γιατί αν μας ακούνε τα παιδιά μας θα μας βρίσουν. Λοιπόν, και η αγαπημένη μας παιδοψυχολόγος, η κυρία Καπάτου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε, κυρία Καπάτου μας, πώς μπορούμε και γονείς και παιδιά και το σπίτι όλο να διαχειριστούμε αυτές τις μέρες. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, και βεβαίως πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε τα παιδάκια μας. Γιατί καταλαβαίνετε, τώρα τρέμει το φιλοκάρδι μας, αλλά δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το άγχος. Και μιλάμε τώρα για παιδιά, και κλείνω εγώ την εισαγωγή μου, που διαβάζουν. Δηλαδή, παιδιά που δεν μιλάω για περιπτώσεις που το ανακαλύψαμε τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ, το είχαμε φορτώσει άλλο στον κόκορα. Αναφερόμαστε τώρα σε καταστάσεις που τα παιδιά δίνουν μια κανονική πραγματική μάχη. Αυτά λοιπόν, ο λόγος σε εσάς.
10: Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμείς για την υπέροχη εισαγωγή που κάνατε.
9: Σας αγαπάω πολύ, είστε καταπληκτικοί.
10: Πάμε. Αλλά και η εισαγωγή που κάνετε για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων είναι μια πολύ απαιτητική φάση, έτσι, το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο για τα παιδιά, είναι ένας αγώνας για δύσκολους λίτες, θα έλεγα, ένα puzzle τέτοιο δύσκολο, που αφορά και τους γονείς, όλες τις οικογένειες αφορά αυτό. Ακόμη και αν τα παιδιά τους δεν διαβάζουν, τους αφορά και πάρα πολύ. Περιλαμβάνει πίεση, γιατί συμπίπτει καταρχάς με όλη την ενηλικίωση του παιδιού σε μεγάλο, και αυτό έχει υψηλό ψυχολογικό κόστος. Επίσης θα σας έλεγα ότι είναι μια περίοδος που το παιδί δοκιμάζει τις δυνάμεις του. Και υπάρχει και όλος αυτός ο μύθος, θα σας έλεγα, με τις πανελλήνιες και με τον τρόπο τα παιδιά που το διαχειρίζονται αυτό και τι σημαίνει για τα παιδιά και για τους γονείς, που οι περισσότεροι γονείς έχουν κάνει τις οικονομίες από το υστέρημά τους, έχουν προσφέρει την δυνατότητα να έχουν τα παιδιά μαθήματα και τα λοιπά έξτρα για να γίνει αυτή η διαδικασία. Τα παιδιά λοιπόν είναι φορτωμένα αρκετά. Έχουν έντονο άγχος και είναι η αλήθεια αυτή. Το άγχος αυτό δυστυχώς εκφράζεται σε αρκετές περιπτώσεις με ταχυκαρδία, εφίδρωση, διαταραχές ύπνου, διάφορα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και αρκετές φορές και πονοκεφάλους έχουν. Και γενικότερα ένα αίσθημα ανησυχίας. Αυτό που οφείλεται, λόγω του άγχους όλου αυτού του διαστήματος και όσο πλησιάζουν οι μέρες, γιατί τώρα είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, ο εγκέφαλος εκκρίνει κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Την έχουμε ακούσει όλοι, και την κορτιζόλη και την αδρεναλίνη. Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες και προετοιμάζει το σώμα για μια απειλή. Επειδή όμως αυτή η απειλή είναι μπροστά μας και δεν είναι αυτή τη στιγμή να την αντιμετωπίσουμε, εγκλωβίζονται τα συμπτώματα και μετατρέπονται σε σωματικά. Αν μπορώ κάπως να σας βοηθήσω. Ο ρόλος ο δικός μας είναι πολύ σημαντικός σε όλο αυτό. Γιατί το άγχος των παιδιών μας είναι μεταδοτικό, αλλά και το άγχος το δικό μας. Δηλαδή είναι διπλή η συνθήκη. Και γι' αυτό είναι πολύ βασικό το τι προσδοκίες έχουμε από τα παιδιά μας. Για μένα είναι πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό. Πρέπει στα παιδιά να γίνει γνωστό ότι η αξία τους δεν είναι απαραίτητα, δεν βγαίνει από το αποτέλεσμα των πανελληνίων. Εμείς θα τα αγαπάμε ό,τι και να κάνουν, όπως και να τα πάνε. Αυτό είναι πολύ βασική συνθήκη. Και βέβαια είναι βασικό επίσης ότι πρέπει να λειτουργούμε εμείς οι γονείς σαν λιμάνι ασφαλές και όχι σαν επιτηρητές.
9: Α, καλά, εννοείται.
10: Αλλά όμως σε πολλές περιπτώσεις όμως γίνεται αυτό. Και πολλές φορές εμείς κάνουμε σχόλια επειδή το παιδί του φίλου διαβάζει περισσότερες ώρες.
9: Εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή, αν τα κάνουμε αυτά, είμαστε απαράδεκτοι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ βασικά θέματα έτσι, να τα καταλαβαίνουμε. Λέει, τώρα, θα είναι, τώρα, να επικρίνουμε το παιδί, μείναν 25 μέρες, πω τι κάνεις, τι δεν κάνεις. Ένα παιδί που θέλει να διαβάσει, έτσι, που θέλει να περάσει. Δεν λέω ένα παιδί που αδιαφορεί και θα πάει να δώσει για πλάκα. Αλλά τώρα, τι να του πεις, γιατί διαβάζει άλλος περισσότερο, μάλλον γαϊδούριδες είμαστε.
10: Αυτό. Ναι, αλήθεια το λέτε, αλλά είναι μια πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουν πάρα πολλά παιδιά, που δεν τα βοηθάει αυτό στο άγχος, αλλά ακόμη και χωρίς να είμαστε, χωρίς να εκφράζουμε την προσδοκία μας, φαίνεται και στο ύφος μας σε αρκετές περιπτώσεις. Γι' αυτό βασική παράμετρος είναι να διατηρούμε εμείς την ψυχραιμία μας, να είμαστε όσο μπορούμε υποστηρικτές στα παιδιά μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο ρόλος ο δικός μας είναι πολύ βασικό. Και να θεωρήσουμε ότι είναι τελείως διαφορετική η ενθάρρυνση που μπορούμε να προσφέρουμε στο παιδί μας από την πίεση που μπορούμε να το ασκήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και ζωτική σημασία να επικοινωνούμε με λόγια και πράξεις ένα πολύ απλό μήνυμα. Ναι. Ότι η αγάπη μας και η αποδοχή μας προς το παιδί είναι ανηφόρο. Και δεν εξαρτώνται το βαθμό ή τη σχολή της επιτυχίας σου τελικά. Ναι, για να μπορείς να το καταλάβεις.
9: Αυτό είναι μία προσέγγιση. Και προφανώς νομίζω ότι είναι θεμελιώδης. Απ' την άλλη όμως λέει το παιδί, ρε μάνα, τώρα ξέρω ότι με αγαπάς, άγχος έχω, δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα, δεν μπορώ, το βλέπω το βιβλίο και ζαλίζομαι, και αν πάω εκεί και δεν μου πέσουν τα θέματα και τα λοιπά, και τώρα όχου πάλι θα ξαναδίνω και γιατί να το ξαναπεράσω. Εντάξει, ξέρω ότι με αγαπάς μαμά μου, αλλά τώρα πώς να μου φύγει αυτό το άγχος, δηλαδή αυτό πώς το χειριζόμαστε. Δηλαδή,
10: πολύ
9: αυτό
10: ωραίο
9: το...
10: είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί το παιδί έχει άγχος και σε ένα βαθμό μας είναι απαραίτητο. Όταν όμως το άγχος του είναι πολύ έντονο και εμάς ο δικός μας ο ρόλος εκεί είναι βασικός, δυστυχώς επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη μνήμη. Διότι με το άγχος αυτό επηρεάζεται ο υπόκαμπος, που είναι ένα σημείο του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την ανάπτυξη πληροφορίας. Και ακριβώς γι' αυτό έχουν και αυτή την αντιμετώπιση πολλές φορές την ώρα της εξέτασης, δεν μπορούν να καταλάβουν. Το άγχος για να το αντιμετωπίσουμε χρειάζεται διάφορα κολπάκια μικρά.
9: Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, έχουμε 25 μέρες.
10: 25 μέρες. Ας φτάσουμε,
9: Μέχρι τι φαρμακολογία, στο βαθμό που μπορείτε να μας προτείνετε κάτι, όχι ουσίες, καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορείτε να
10: πείτε. Βοηθήματα εννοείται.
9: Ναι, μέχρι τη, οτιδήποτε μπορεί να, να ηρεμήσει.
10: Έλεγα τα εξής. Ναι. Τα αυτά που μπορούν να ηρεμήσουν το παιδί είναι η άφληξη, ένας περίπατος έστω καθημερινά 20 λεπτών, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Αυτό μπορεί να το βοηθήσει. Μία οικογενειακή συνάντηση που μπορεί να κάνουμε εμείς, σαν οικογένεια εννοώ, να δούμε μία σειρά, να συζητήσουμε, να συζητήσουμε το και για ένα άλλο θέμα εκτός από τις πανελλήνιες. Που μπορεί να το κάνουμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά κάθε μέρα. Το παιδί, ακόμα και να μας λέει ότι δεν μπορεί και νιώθει αυτό το άγχος, να το προτρέψουμε να κάνει και κάποιες ασκήσεις, γιατί η διαφραγματική αναπνοή, ακόμα και 5 λεπτά την ημέρα να γίνεται, σε διάφορες δοσολογίες μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ.
9: Η διαφραγματική αναπνοή είναι που παίρνεις βαθιά ανάσα από τη μύτη και τη βγάζεις από το στόμα.
10: Ναι, αλλά μετά το αφήνεις 4 δεύτερα, όπως αναπνέει, όπως εισπνέεις, 4 δεύτερα εισπνέεις, μετά το κρατάς 4 δεύτερα την αναπνοή σου πάλι και μετά εκπνέεις 4 δεύτερα. Ναι. Και συνεχίζεται. Αυτό σε αποσυμπιέζει πάρα πολύ και αποσυμπιέζει τον εγκέφαλό σου. Είναι πολύ βασικό, γιατί είναι μια μαγική συνταγή, ένα φάρμακο για το άγχος. Πάρα πολύ βασικό. Όπως και ο 20-λεπτός περίπατος που μπορεί να βοηθήσει το παιδί. Ή κάποιες απλές ασκήσεις. Κάποια βολεύονται να βάζουμε δυνατά τη μουσική στο δωμάτιό τους και να χορεύουν. Δεν τους πειράζει καθόλου αυτό. Όμως δεν θέλουμε επαφή με άτομα τα οποία λειτουργούν τοξικά.
9: Αυτό πολύ άτομα... βασικό, ναι.
10: Ναι, βέβαια. Με άτομα τα οποία έχουν άγχος, με άτομα τα οποία λειτουργούν συγκριτικά για τα μαθήματα. Δηλαδή, εγώ διάβασα. Πώς σε διάβασες εσύ? Εγώ διάβασα αυτά. Όχι, δεν μας βοηθάει καθόλου.
9: Βιταμίνες και τέτοια.
10: Βιταμίνες θα μπορούσαν να πάρουν κάποια πράγματα, αλλά η διατροφή τους είναι πολύ βασική. Γιατί μέσα με τη διατροφή και τον ύπνο. Ξέρετε, ο ύπνος είναι ιατρικό. Δεν είναι μόνο
9: και πώς θα τα πάρει ο ύπνος το βράδυ, σου λέει? Έχω πολύ άγχος τώρα, τι θα απαντήσω το κουμπί να με πάρει ο ύπνος, πώς θα με πάρει ο ύπνος?
10: Καταρχήν μακριά από το κινητό. Τους,
9: ναι.
10: Ναι, αυτό είναι, εννοείται οπωσδήποτε μία ώρα πριν, χωρίς το κινητό. Γιατί ενώ θεωρούν ότι είναι ένα μέσο χαλάρωσης, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι αυτό επηρεάζει τον ύπνο τους. Ναι. Και το φαγητό τους πρέπει να είναι προσεκτικό, να μια βοήθεια εμείς. Mm. Δηλαδή φαγητό και τροφές που μπορούν να κάνουν το ζάχαρο να έχει μια σταθερότητα, να μην έχει αυξομοιώσεις. Mm. Γιατί αυτό επηρεάζει και τη συγκέντρωσή τους και την κόπωσή τους. Άρα μας βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Και επίσης μια άλλη βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι κάθε φορά, ακόμη και μετά τις εξετάσεις, πρέπει να αποφορτίζονται λίγο τα παιδιά. Εγώ θα έλεγα και στην καθημερινότητα αυτή. Έτσι. Και όταν μπαίνουν στο μυαλό τους σκέψεις αρνητικές, ότι δεν τα θυμάμαι, δεν θα τα καταφέρω, δεν έτσι, δεν αλλιώς, να η βοήθεια του γονιού. Μπορούμε εμείς να το βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει ποιες είναι πραγματικές σκέψεις και ποιες είναι ψεύτικες. Γιατί αυτές οι σκέψεις καταστροφολογικές δεν είναι πραγματικές.
9: Και μία τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσουμε. Πολλά παιδιά καπνίζουν τώρα αυτή την περίοδο. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι εποχή να τα πείσουμε να κόψουν το τσιγάρο τώρα, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί πολλά παιδιά λένε, άσε με τώρα μάνα, άσε με πατέρα.
10: Νομίζω πως έχετε δίκιο σε αυτό, παρότι είμαστε,
9: είμαστε κατά του καπνίσματος, αλλά δεν είναι κάτι που θα λύσουμε τώρα, προφανώς.
10: Όχι. Δηλαδή τώρα δεν λύνουμε αυτές τις μικρές παθογένειες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Τώρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι να υποστηρίζουμε και κάνουμε λίγο τους χαζούς μερικά πράγματα. Γιατί πρέπει να είμαστε πρακτικοί να τα βοηθήσουμε. Και πρέπει να πω και μια μισή κουβέντα, ακόμα και τα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην διαβάζουν, όπως ή να μην διαβάσανε, και έχουν ξεκινήσει το σπορ του διαβάσματος τελευταία, οφείλουμε να τα στηρίξουμε. Οφείλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία ακόμα και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
9: Είστε καταπληκτικοί. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς, βασικά. Κυρία Καπάτου, θα τα ξαναπούμε μέχρι τις Πανελλήνιες. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο τώρα. Ο κύριος Παπάς ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Αφροδίτη Σμίτη, μουσικές επιλογές. Αλφα Ρέντιο 989. Γεια σας.
1: Αλφα Ρέντιο 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 και σας ακούτε Αλφα Radio 989. Κυριακή σήμερα, 7 η ώρα, μια ακόμα επιχειρηματική ώρα. Επιχειρήσεις, καταναλωτές, αγορά, πωλήσεις, επιδοτήσεις και πολλά άλλα. Θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά λίγες, μπορώ να πω, την προσεγγίζουν στρατηγικά. Θα μιλήσουμε για το νέο ΕΣΠΑ, παράγουμε στην Ελλάδα, που υπόσχεται επιδότηση έως και 55%. Ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά η πραγματική ερώτηση δεν είναι πόσα χρήματα δίνει. Η ουσιαστική ερώτηση είναι ποιοι όντως μπορούν να την αξιοποιήσουν

0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι ακριβώς λοιπόν είναι το πρόγραμμα Παράγουμε στην Ελλάδα και ποιον επιχειρηματία αφορά πραγματικά?
0: Το πρόγραμμα Παράγουμε στην Ελλάδα είναι μια νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και ιδιαίτερα της μεταποίησης. Η βασική επιδότηση του προγράμματος είναι 50%, όμως μπορεί να φτάσει έως 55% μέσω ενός μπόνους ταχείας υλοποίησης. Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα όπως βιοτεχνίες, μονάδες τροφίμων, εργαστήρια και γενικά επιχειρήσεις που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε τελικό προϊόν. Για να συμμετάσχει όμως μια επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να διαθέτει επιλέξιμη δραστηριότητα, δηλαδή τον κατάλληλο CAD, να έχει τουλάχιστον ένα εργαζόμενο πλήρως αποσχόλησης σε αιτήσια βάση και φυσικά να λειτουργεί νόμιμα με τα απαιτούμενα διοδοτικά έγγραφα. Άρα η δράση αφορά ενεργές και οργανωμένες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.
1: Ακούγεται λίγο σύνθετο?
0: Δεν είναι σύνθετο. Απλό είναι. Απλά είναι οι προϋποθέσεις αυτές προκειμένου κάποιος να μπορέσει να ενταχθεί. Έτσι που θα πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση.
1: Βέβαια, είναι εύκολο ή δύσκολο τελικά να πάρει μια επιχείρηση επιδότηση ως 55%, που ακούγεται αρκετά εντυπωσιακό το ποσοστό?
0: Κοιτάξτε, το παράγουμε εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρκεί απλά κάποιος να κάνει μια αίτηση. Η διαδικασία είναι ανταγωνιστική και βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση με συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια. Τώρα, για να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση, απαιτείται τουλάχιστον μια συνολική βαθμολογία 75 μονάδων βάσει του οδηγού. Mm-hmm. Αξιολογούνται η οικονομική εικόνα της επιχείρησης, η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο ρεαλισμός του επενδυτικού σχεδίου, όπως και στοιχεία καινοτομίας και σύνδεσης με το RIS. Άρα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απαγορευτικό. Είναι πρόγραμμα που επιβραβεύει τις σωστά οργανωμένες επιχειρήσεις. Με σοβαρό και σύγχρονο επενδυτικό πλάνο όμως, έτσι.
1: Κύριε Στάμο, ποιες είναι οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται?
0: Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σχεδόν όλο το παραγωγικό πλάνο μιας επιχείρησης. Βασικός κορμός είναι η αγορά των νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Γιατί εκεί δίνεται και το μεγαλύτερο βάρος της δράσης. Τουλάχιστον το 65% της επένδυσης αφορά αγορά νέου εξοπλισμού. Παράλληλα, επιλέξιμες είναι όμως και άλλες δαπάνες. Είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, είναι η αγορά λογισμικών, είναι οι πιστοποιήσεις, το branding, συμμετοχή σε εκθέσεις, μέχρι και η πρόσληψη νέου προσωπικού. Το πιο συχνό λάθος βέβαια που γίνεται κατά αυτή τη διαδικασία είναι διπλό. Πρώτα, θα πρέπει να στηθεί ένα καλό σχέδιο και να είναι ξεκάθαρες και αποτυπωμένες σε πραγματικές ανάγκες. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες με τα όρια δαπανών μετά την έγκριση. Δηλαδή, με βάση τις αναλογίες αναδαπάνη, θα πρέπει έτσι να γίνεται και επένδυση. Θέλει προσοχή, με άλλα λόγια, κατά τη φάση της υλοποίησης.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να πάρουμε εξοπλισμό για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος τέτοια ΕΣΠΑ και αντίστοιχες επιδοτήσεις να δημιουργήσουν τεχνητές επενδύσεις που δεν θα γίνονταν ποτέ χωρίς επιδότηση? Και τι σημαίνει αυτό φυσικά για την αγορά μακροπρόθεσμα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μόνο η αγορά των εξοπλισμών και των μηχανημάτων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει, όπως σας είπα και πριν, όλο το πλάνο μιας επιχείρησης. Έχει δαπάνες και για την εξωστρέφεια, όπως έχει δαπάνες και για το branding και για την μηχανογράφηση.
1: Που είναι και υποχρεωτικές θεωρητικά για την επιτυχία μιας επιχείρησης, σωστά?
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, μιλάμε για 100.000 έως 300.000 ευρώ σε επενδυτικά σχέδια, όπως μας είπατε. Τελικά βοηθάει αυτό ή αποκλεί τις μικρότερες επιχειρήσεις, τα μικρότερα σχήματα?
0: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα το εξής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι σε μεγάλες οντότητες. Άρα είναι καθαρά προσανατολισμένο στις ΜΜΕ. Δεν είναι ένα πρόγραμμα για μεγάλους ομίλους. Τώρα, το όριο των 100.000 έως 400 δείχνει ότι ζητούνται ουσιαστικές παραγωγές.

0: μικρές επενδύσεις και όχι μικρές αποσπασματικές δαπάνες. Για κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις το κατώτατο όριο των 100.000 μπορεί να είναι απαιτητικό. Όμως για όσους θέλουν να βαθμίσουν σοβαρά τον εξοπλισμό τους και να αναπτυχθούν, αποτελεί σημαντική ευκαιρία. Άρα δεν αποκλείονται οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά ευνοεί περισσότερο το πρόγραμμα αυτές που είναι έτοιμες να επενδύσουν οργανωμένα.
1: Πόσο ανταγωνιστική είναι η διαδικασία της αξιολόγησης?
0: Όπως είπα και πριν, η αξιολόγηση είναι συντηρητική.
1: Συντηρητική, το είπατε, ναι, σωστά.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν εγκρίνονται αυτόματα όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται. Οι προτάσεις βαθμολογούνται και συγκρίνονται μεταξύ τους, ώστε να χρηματοδοτηθούν εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη αξιολόγηση, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Άρα, στην πράξη, δεν αρκεί απλώς να υποβάλει κάποιος μια αίτηση. Πρέπει το επενδυτικό σχέδιο να είναι σωστά δομημένο, εκμηριωμένο και να δείχνει πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για ανταγωνιστική διαδικασία όπου η ποιότητα του φακέλου παίζει καθοριστικό ρόλο. Mm.
1: Άρα και ο σύμβουλος που θα βοηθήσει η σύνταξη του φακέλου.
0: Βέβαια, αυτή είναι η δουλειά του συμβούλου.
1: Υποβάλλεται κάθε χρόνο πολλά πλάνα, σωστά δεν λέω?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποιο είναι από την εμπειρία σας το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος που βλέπετε, που κάνουν επιχειρήσεις όταν υποβάλλουν μία αίτηση?
0: Το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος είναι ότι πολλές επιχειρήσεις βλέπουν μόνο την επιδότηση και όχι την ποιότητα της πρότασης που θα καταθέσουν. Σε ένα πρόγραμμα με συγκριτική αξιολόγηση δεν αρκεί απλώς να γίνει μια αίτηση όπως είπαμε και πριν. Χρειάζεται πλήρη, σωστά, δομημένος και τεκμηριωμένος φάκελος. Με καθαρό επενδυτικό σχέδιο, με ρεαλιστικούς στόχους και σωστή παρουσίαση της επιχείρησης. Κάτι άλλο βέβαια που είναι σημαντικό είναι ότι η συνολική συνέπεια των δικαιολογητικών. Τι εννοώ? Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Δηλαδή, ο επιλέξιμος CAD να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας και η επένδυση να αφορά την επιλέξιμη δραστηριότητα, όχι και μια άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης. Και έχουμε παρατηρήσει ότι πολύ συχνά πολύ καλές επιχειρήσεις χάνουν ευκαιρίες χρηματοδότησης, ενώ τις αξίζουν με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία, γιατί ο φάκελος δεν αποτυπώνει σωστά τη δυναμική τους.
1: Βέβαια, όλο αυτό που περιγράφεται προϋποθέτει αρκετή δουλειά από την πλευρά του Συμβούλου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για να είναι ξεκάθαρο και για τους ακροατές. Ο Σύμβουλος προπληρώνεται για αυτή τη δουλειά ή περιμένουμε την αποδοχή, την έγκριση μάλλον της επιδότησης για να πληρωθεί? Γιατί βλέπουμε διάφορα στην αγορά, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Ναι, ναι. Αυτό που συνηθίζεται είναι ένα πολύ μικρό ποσό για την κατάθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, γιατί ο Σύμβουλος αφαιρώνει πάρα πολλές ώρες για να καταθέσει ένα ορθό επιχειρηματικό σχέδιο, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα χρήματα της αμοιβής του, τα οποία είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα, επιδοτείται και η αμοιβή του, πάνε σταδιακά. Ένα άλλο μέρος θα είναι με την έγκριση, με την πρώτη εκταμίευση, με τη δεύτερη εκταμίευση.
1: Η δουλειά του φυσικά δεν τελειώνει μόνο στην υποβολή, αλλά μετά στον έλεγχο, να υποβληθούν τα δικαιολογητικά σωστά, να συγκεντρωθούν
0: υποβολή,
1: και έτσι.
0: Ναι, η υποβολή είναι το εύκολο κομμάτι ενός έργου. Το πιο δύσκολο είναι η παρακολούθηση.
1: Ναι. Αλήθεια πιστεύετε ότι ένα πρόγραμμα όπως το παράγουμε στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγική βάση της χώρας ή είναι απλώς μια χρηματοδοτική ανάσα?
0: Μπορεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή χρηματοδοτική ανάσα, όπως είπατε. Αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά. Όταν ένα πρόγραμμα κατευθύνει πόρους σε αγορά μηχανημάτων, σε νέες τεχνολογίες, σε εξοικονόμηση ενέργειας, σε επιστοποιήσεις, τότε δεν στηρίζει μόνο την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, αλλά ενισχύει την παραγωγική της δυνατότητα. Αν αυτό γίνει σε μεγάλη κλίμακα, με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, τότε πράγματι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδος.
1: Mm-hmm. Μιλήσατε για ένα bonus 5%. Για γρήγορη υλοποίηση. Είναι ρεαλιστικό αυτό στην πράξη, από την εμπειρία σας?
0: Το bonus το 5% για γρήγορη υλοποίηση είναι απολύτως ρεαλιστικό για επιχειρήσεις που είναι σωστά προετοιμασμένες πριν ακόμη εγκριθούν. Δηλαδή, όσες έχουν ήδη καταλήξει σε τι εξοπλισμό θα χρειαστούν και ποιο θα είναι το πραγματικό έργο που θα υλοποιήσουν, τότε μπορούν πολύ εύκολα να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Το εννιάμινο που λέει, φανταστείτε, είναι υπεραρκετό για να πιάσει μια επιχείρηση στον πόνο.
1: Κλείνοντας, κύριε Στάμο, αξίζει μια επιχείρηση να μπει σε αυτήν τη διαδικασία? Υπάρχουν περιπτώσεις προφίλ επιχειρήσεων που δεν πρέπει καν να το επιχειρήσουν?
0: Να σας πω, αξίζει απολύτως να μπει μια επιχείρηση στη διαδικασία όταν έχει πραγματικό επενδυτικό σχέδιο και μεγάλες ανάγκες για εξυγχρονισμό. Αν δηλαδή θέλει νέο εξοπλισμό, θέλει να αυξήσει την παραγωγικότητά της, θέλει να κάνει ψηφιακή αναβάθμιση και να συμμετάσχει στο άνοιγμα νέων αγορών, τότε ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά. Όμως δεν είναι για όλους. Αν κάποιος το βλέπει μόνο ως ευκαιρία για να πάρει ένα μηχάνημα, δεν υπάρχει λόγος να αξιοποιήσει τους πόρους ενός τέτοιου προγράμματος.
1: Mm-hmm. Κύριε Στάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
4: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά. Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
3: Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, εσείς ακούτε Alpha Radio 989, ξεκινήσαμε την επιχειρηματική μας ώρα, μιλήσαμε για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παράγω στην Ελλάδα, παράγουμε στην Ελλάδα και τώρα αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε ίσως για κάτι το οποίο φαινομενικά αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα αφορά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Σε μια περίοδο που το AI εξελίσσεται με ταχύτητα και επηρεάζει κάθε πτυχή της επαγγελματικής ζωής, το ερώτημα δεν είναι απλώς τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για εμάς. Ποιες δεξιότητες αποκτούν πραγματική αξία, πώς επαναπροσδιορίζει το ρόλο του ανθρώπου και τελικά τι είναι αυτό που ξεχωρίζει κάποιον σε έναν κόσμο που τα εργαλεία γίνονται όλο και πιο ισχυρά και όλο και πιο προσβάσιμα. Γιατί ίσως τελικά το AI να μην είναι το θέμα. Το θέμα να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μαζί μου λοιπόν για να συζητήσω το θέμα αυτό είναι ο Σπύρος Κοτόρης, International Learning and Development Strategist και Business Coach. Σπύρο, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά εδώ στον Alpha Radio.
6: Καλησπέρα Θέμη, ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
5: Το AI λοιπόν δεν είναι το θέμα, το θέμα είσαι εσύ, είναι ο τίτλος αυτής της ενότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε αν τελικά το AI είναι απειλή για τον άνθρωπο ή απλά ο καθρέφτης του.
6: Πολλοί φοβούνται το AI. Ακούω ανθρώπους που λένε τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ θα μας πάρει τις δουλειές κλπ. Και αυτός είναι μάλλον ο λάθος τρόπος να σκεφτόμαστε. Σήμερα μιλάμε πάρα πολύ για την έννοια του upskilling, να κάνουμε δηλαδή upgrade, αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας, και μιλάμε και για reskilling, δηλαδή να μάθουμε νέες δεξιότητες σε περίπτωση που δεν τις έχουμε ή σε περίπτωση που η δουλειά μας γίνει παροχημένη στο μέλλον και αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι ότι χάνουμε τις δουλειές μας από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει συνεργάτης, μπορεί να γίνει πολύτιμος βοηθός, αρκεί εμείς να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε με το σωστό τρόπο. Αν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη με ένα ρηχό τρόπο, θα μου δίνει ρηχή απάντηση. Αν ξέρω να σκέφτομαι στρατηγικά, ξέρω να αποτυπώνω τη σκέψη μου, που μπορεί να είναι και πιο σύνθετη λόγω γνώσεων, και κάνω και το σωστό prompting που θα πούμε και στη συνέχεια, νομίζω ότι το αποτέλεσμα που μπορεί να μας δώσει θα είναι χρήσιμο, πολύτιμο, για να μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, για να μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.
5: Σπύρο, το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει έρθει να μας ξεβολέψει ή να μας βολέψει?
6: Δεν είναι ακριβώς βόλεμα ή ξεβόλεμα, είναι ακόμα ένας τρόπος, ακόμα ένα εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να μπούμε στο παιχνίδι σύντομα, να δούμε τις δυνατότητες που έχει και να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό και να εκπαιδευτούμε και πάνω σε δεξιότητες που χρειαζόμαστε.
5: Ποια δεξιότητα λοιπόν γίνεται πιο πολύτιμη όσο εξελίσσεται την νοημοσύνη?
6: Νούμερο ένα για μένα δεξιότητα είναι η κριτική σκέψη. Να μπορώ να κρίνω το αποτέλεσμα που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη αρκετό καιρό τώρα. βλέπω.
5: Εννοείς, κανονικά στη δική σου δουλειά εννοείς, έτσι. Σαν εργαλείο εννοείς.
6: Σαν εργαλείο. Okay. Στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου ή ακόμα και στην προσωπική ζωή, όταν θέλεις να πας ένα ταξίδι.
5: Έχεις αντικαταστήσει την Google με το chat. Παλιά ρωτάγαμε την Google. Πού είναι έτσι. Τα πιο ωραία μέρη να πάω στην Πάτμο.
6: Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά όμως, και αυτή είναι η παγίδα που μπορεί πολλοί άνθρωποι να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το χρησιμοποιούν σαν να είναι Google Search. Αυτή είναι μια παγίδα. Mm-hmm. Δεν είναι να βρω την πληροφορία, είναι να βάλω όλα μου τα δεδομένα, mm-hmm. Να βάλω όλο το πλαίσιο, δηλαδή πόσες μέρες θα πάω, ποιες μέρες είναι αυτές, τι θέλω να δω, ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, τι budget έχω, ποιες ώρες θέλω να ξεκουράζομαι. Και από εκεί και πέρα μπορεί να μου βγάλει, αν πάρουμε σαν παράδειγμα το ταξίδι που θέλω να οργανώσω στη Ρώμη, ας πούμε, να μου βγάλει ένα πλήρες πρόγραμμα αναλυτικό, ενώ αν μπω και κάνω Google Search θα μου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο.
5: Πολύ ξεκάθαρο και σαφές. Βέβαια, πολλοί κόσμος, Σπύρο, όντως έχει πάψει να ρωτάει την Google και ρωτάει μόνο το chat. Για τι να κάνει, και μάλιστα στο marketing έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε με το πώς μπορούμε να, αν γίνεται, γιατί είμαι πολύ σίγουρος, να βελτιστοποιήσουμε τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα το πετύχουμε. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
6: Στο marketing να βελτιστοποιήσουμε τις απαντήσεις
5: πώς κάνουμε, SEO. Ναι, πώς κάνουμε SEO για να βελτιστοποιήσουμε τις απαντήσεις στην Google.
6: Ακριβώς.
5: Τώρα πλέον έχει βγει η νέα τάση, αλλά νομίζω ότι είναι απλά έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει. Να κάνουμε το ίδιο και για τις απαντήσεις του chat. Μια και όλοι το χρησιμοποιούν για απαντήσεις. Αλλά εντάξει, άνοιξα άλλη παρένθεση. Ναι, για πες.
6: Παρένθεση, αλλά πάνω σε αυτό να πω ότι παίζει ρόλο πώς σχεδιάζεις το site σου, με ποιες λέξεις κλειδιά. Και πού θέλεις να δώσεις βαρύτητα και πώς σχεδιάζεις όλο σου το content, γιατί ακριβώς μπορεί ο χρήστης να μην μπαίνει πλέον στο site σου να βλέπει πληροφορίες για σένα, αλλά να ψάχνει στο AI πληροφορίες για το, πες μου, ας πούμε, τα τρία καλύτερα marketing agencies που λειτουργούν στην Αθήνα. Άρα θα πρέπει να έχεις βάλει τέτοιο content, έτσι, ώστε το AI να μπορεί να τραβήξει από εκεί δεδομένα και να έχεις πιθανότητα να εμφανιστείς μέσα στα τρία καλύτερα.
5: Και όχι μόνο στο site σου, γιατί εφόσον το AI συνδυάζει πολλές πηγές, κριτικές, κοινωνικά δίκτυα,
6: σωστά,
5: και οπουδήποτε άλλο μπορεί να έχεις εμφάνιση, τρίτα portals,
6: ακριβώς,
5: πρέπει να λειτουργήσεις και να δουλέψεις σωστά σε όλα τα touch points,
6: σε όλα τα σημεία επαφής. Social media, ακριβώς, παντού.
5: Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα μας. Τι σημαίνει σήμερα να είσαι χρήσιμος επαγγελματικά?
6: Βασικό θέμα για μένα και αυτό που βλέπω έτσι σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς που είναι και ζητούμενο είναι πώς λύνουμε τα προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Δεν λείπουν, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν γύρω μας. Βλέπουμε όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πιέσεις. Βλέπουμε τα θέματα του sustainability, της βιωσιμότητας και του ESG. Βλέπουμε την ανάγκη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων. Άρα πολλές αλλαγές, πολλά θέματα χρειάζεται γρήγορα να μπορούμε να κινούμαστε. Οπότε το να μπορώ να λύνω τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτό που θέλουμε στους ανθρώπους σήμερα μέσα στους οργανισμούς, μέσα στις επιχειρήσεις. Να μπορούμε να δημιουργούμε αξία που να είναι μετρήσιμη, να είναι ξεκάθαρη και να μπορούμε φυσικά να συνεργαζόμαστε με το AI, να είναι συνεργάτης μας, όχι απλά να το χρησιμοποιούμε.
5: Μίλησες για συνεργατικότητα, μίλησες για κριτική σκέψη, μίλησες για τη συνεργασία μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου, όπως είπα. Αυτό όμως για μια γενιά, αυτό είναι χρήσιμο για μια γενιά που έχει ζήσει πράγματα και μπορεί να συγκρίνει το πριν και το μετά. Έχεις κάποια έρευνα ή κάποια εκτίμηση θα γίνει με τις επόμενες γενιές που θα γεννηθούν μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη και ίσως δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες ή να τριφτούν με πράγματα τα οποία η προηγούμενη γενιά έχει αντιμετωπίσει και επαγγελματικά και προσωπικά και κοινωνικά?
6: Σωστά, έτσι είναι, και όχι μόνο οι επόμενες γενιές, το βλέπουμε τώρα και με τους νεότερους ανθρώπους που έχουν μπει ήδη στην αγορά. Είναι μία παγίδα το να παίρνω ως δεδομένο αυτό που προκύπτει από την τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται να προσπαθώ να το κρίνω και αν δεν έχω τη γνώση να το κρίνω, θα πρέπει να συμβουλεύω με άλλους που μπορεί να είναι πιο senior στελέχοι και να έχουν την εμπειρία αυτή. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό, τι εμπιστεύουμε από τη τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές φορές ξέρουμε και έχουμε δει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ίσως περισσότερο το ChatGPT, δίνει ωρεοποιημένες απαντήσεις, δίνει απαντήσεις για να μας ικανοποιήσει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σωστές. Έχω πιάσει πάρα πολλά λάθη που κάνει το ChatGPT συγκεκριμένα όταν το χρησιμοποιώ και του ζητάω κάποια πράγματα να κάνει, που μπορεί να μην βρίσκει την πληροφορία, να τη δημιουργεί όμως, να κάνει κάτι φανταστικό. Και όταν του λέω δώσε μου την πηγή, από πού προκύπτει αυτό, ή δώσε μου την έρευνα, από πού το έχεις βρει, πού το στηρίζεις, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι έτσι για αυτούς τους λόγους, μου απαντάει ναι, έχεις δίκιο.
5: Εγώ το σκέφτηκα. Ναι, το λέει,
6: ναι,
5: όντως.
6: Έχεις δίκιο.
5: Έχεις δίκιο.
6: Δεν είναι έτσι, δεν έχω έρευνα γι' αυτό ή δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό που σου έδωσα και ουσιαστικά το παραδέχεται. Πολλές φορές μου έχει δώσει σκέψου βιβλιογραφία που είναι φανταστική. Ένας φανταστικός συγγραφέας με ένα φανταστικό τίτλο βιβλίου και φανταστικές εκδόσεις. Που όταν πηγαίνω και το ψάχνω τελικά, βλέπω ότι δεν υπάρχει.
5: Νομίζω το Τσάτσου έχει φαντασία μεγάλη.
6: Μπαίνει σε μια διαδικασία να ικανοποιήσει το χρήστη του. Αυτό είναι το θέμα. Και σε συνδυασμό με το ότι αυτό που μας δίνει μπορεί να συνδέεται με προκατάληψη, προκατειλημμένες πληροφορίες με τις οποίες έχει εκπαιδευτεί.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία.
6: Είναι ένας κίνδυνος.
5: Κίνδυνος. Βάζουμε μια τελεία να πάμε, γιατί πέρασε μισή ώρα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με τις δεξιότητες.
6: Πολύ ωραία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 και σε ακούτε Alpha Radio 989 μαζί μας, ο Σπύρος Κοτόρης, Business Coach και International Learning και Development Strategist, και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι βασικά για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για τις αξιότητες που πρέπει να έχουμε ή να καλλιεργήσουμε για να συμπορευτούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, Σπύρο, στη συνέχεια της συζήτησής μας πριν το διάλειμμα, ποιες δεξιότητες πιστεύεις ότι προεκτιμούσαμε μέχρι σήμερα?
6: Το να αποστηθίζουμε τη γνώση, να ξέρουμε κάτι απ' έξω, κάτι που εμείς millennials και λοιπά ζήσαμε με αυτό στην εκπαιδευτική μας πορεία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, να θυμόμαστε απ' έξω τα πάντα και η παπαγαλία που είχαμε μάθει. Δεν είναι απαραίτητο πλέον, η γνώση είναι παντού.
5: Και πόσο γρήγορα είναι. Του κάνεις μια ερώτηση και σου έχει δώσει την περίληψη ενός βιβλίου σε χρόνο ντετέ.
6: Είναι πάρα πολύ γρήγορο, ακριβώς. Άρα το θέμα δεν είναι να θυμάμαι απ' έξω τη γνώση, το θέμα είναι πώς θα συνθέσω την πληροφορία και τι θα του ζητήσω να κάνει. Άρα το να δίνω γενικές απαντήσεις ή να ασχολούμαι με γενικό περιεχόμενο ή να έχω μόνο τεχνική δεξιότητα χωρίς να έχω την κριτική ικανότητα να κρίνω την πληροφορία. Αυτά νομίζω ότι είναι δεξιότητες που υπερεκτιμήσαμε μέχρι σήμερα και πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο.
5: Βέβαια την έχουμε υγειοποιήσει πια την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει το AI, έστω ακόμα?
6: Το AI δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων, γιατί τελικά την απόφαση την παίρνει ο άνθρωπος. Το αν θα υιοθετήσει αυτό που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανθρώπινο στοιχείο. Επίσης, πολλές φορές λέμε πράγματα, γράφουμε πράγματα στη τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλουμε να πούμε, αν δεν είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί στον τρόπο που τα αποτυπώνουμε, στον τρόπο που τα γράφουμε αυτά που θέλουμε. Και δεν μπορεί, δεν έχει το ηθικό κομμάτι να παίρνει την ηθική απόφαση και να καταλαβαίνει τι είναι προκατάληψη και τι όχι. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα όλα αυτά, το ότι ποιος έχει την ευθύνη όταν κάτι που δίνεται δεν είναι σωστό. Είναι ένα ζήτημα. ποιος κρίνει την πληροφορία με την οποία έχει εκπαιδευτεί, γιατί μπορεί να υπάρχει μια προκατάληψη. Αν έχω τροφοδοτήσει την τεχνητή νοημοσύνη με το στοιχείο, για παράδειγμα, ότι οι άντρες είναι καλύτεροι σε θέσεις ευθύνης, και το έχω βάλει αυτό μέσα σε κείμενα, το έχω βάλει μέσα σε περιεχόμενο.
5: Θέμα που μπορεί να σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
6: Έτσι. Και η τεχνητή νοημοσύνη το έχει πάρει αυτό σαν πληροφορία. Μετά, όταν μπορεί να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη για να κρίνω ένα σύνολο από υποψηφίους με βιογραφικά κλπ. Για μια συγκεκριμένη θέση, η τεχνητή νοημοσύνη θα προτιμάει τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα. Αυτό δεν θα σου το λέει, αλλά θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί με προκατάληψη.
5: Μίλησες πριν, νομίζω στο πρώτο μέρος, για το prompting. Όπως είπαμε, το chat και το AI γενικά, η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει πολλά πράγματα με τους τρόπους οποίους μόλις μας περιέγραψες. Τι συμβαίνει είναι ότι ξέρει πάρα πολλά και μας μπουκώνει με γνώση, ή εμείς δεν ξέρουμε πώς να το ρωτήσουμε έτσι ώστε να πάρουμε τη σωστή και ακριβή γνώση?
6: Το δεύτερο είναι το θέμα, το πώς θα ρωτήσω, πώς θα κάνω την προτροπή που λέμε στα ελληνικά, το prompting ή το prompt engineering, όπως λέμε, αυτή τη μηχανική που έχει μια μεθοδολογία. Είναι σημαντικό να δίνουμε ένα ρόλο στο AI, να του λέμε ως τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή και μας απαντάει. Είναι μηχανικός, είναι learning consultant, είναι marketing agency, senior στέλεχος με 20 χρόνια εμπειρίας. Άρα λοιπόν πρέπει να του δώσουμε ένα ρόλο. Πρέπει να του δώσουμε όλο το context, όλο το πλαίσιο. Ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το ζητούμενό μας κλπ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να του πούμε τι ακριβώς θέλουμε να μας πει, να μας δώσει σαν πληροφορία, και σε τι μορφή θέλουμε να μας το αποτυπώσει. Θέλουμε κείμενο, θέλουμε σε 3 παραγράφους, σε 5 σελίδες, σε 20 σελίδες, θέλουμε να είναι πληροφορία με bullets συνοπτική, θέλουμε να μας το δώσει για μια παρουσίαση για PowerPoint, θέλουμε να μας το δώσει για μια αναφορά. Άρα όλα αυτά είναι πληροφορίες που μπορούν να μπουν σε ένα συγκεκριμένο prompt για να μπορέσει να δώσει και το σωστό αποτέλεσμα.
5: Μιλήσαμε αρκετά για την έννοια της κριτικής σκέψης και της εμπειρίας. Θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια η έννοια της εμπειρίας θα αλλάξει σε έναν κόσμο με AI?
6: Το θέμα της εμπειρίας, είναι πάντα χρήσιμο. Είναι το ζητούμενο να μπορούμε, είπαμε, να κρίνουμε το αποτέλεσμα, και όταν έχω εμπειρία μπορώ να κρίνω καλύτερα. Μπορεί όμως να αυξήσει την ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη, που ένα junior στέλεχος μπορεί να εξελιχθεί γρηγορότερα. Οπότε πάντα εξαρτάται. Εξαρτάται πώς το χρησιμοποιώ και εξαρτάται ποιες είναι οι δικές μου δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Τελικά, δίλημα. Soft skills ή hard skills? Πες μας τι είναι και όλες για τους ακροατές. Τι μετράει περισσότερο σήμερα?
6: Τα hard skills είναι η τεχνική μας γνώση, είναι η ακαδημαϊκή μας γνώση. Για παράδειγμα, όταν είσαι στο χώρο των οικονομικών, πρέπει να ξέρεις από οικονομικά. Να έχεις σπουδάσει το αντικείμενο, να έχεις γνώσεις. Αν είσαι γιατρός, αντίστοιχα, να ξέρεις ιατρική, πληροφορική. Αν είσαι στο χώρο της πληροφορικής, αυτό είναι το hard skill, η τεχνική γνώση. Όμως, αυτό που έχουμε δει εδώ και χρόνια τώρα, και σίγουρα ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι τα hard skills δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε soft skills, δηλαδή αυτές τις διαπροσωπικές δεξιότητες, να μπορώ να επικοινωνώ αποτελεσματικά, να μπορώ να συνεργάζομαι μέσα σε μια ομάδα, να μπορώ να ηγούμαι σε μια θέση ευθύνης, να μπορώ να έχω ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, να μπορώ να συνθέτω την πληροφορία. Οπότε ναι, hard skills απαραίτητα, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει στην τεχνική γνώση. Χρειάζεται όμως, για να κάνουμε εμείς το upskilling μας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας, να τονίσουμε περισσότερο τα soft skills μας, αυτές τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες. Άρα η απάντηση είναι ούτε μόνο το ένα ούτε μόνο το άλλο, χρειάζεται συνδυασμός. Ίσως θα έλεγα με μία έτσι περισσότερη έμφαση στα soft skills.
5: Άρα ίσως η μη καλλιέργεια των soft skills είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα επαγγελματία σήμερα ή όχι?
6: Σίγουρα. Σίγουρα είναι μεγάλος κίνδυνος να μην αναπτύσσουμε τα soft skills μας, να μην κάνουμε αυτή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Όλοι μιλάνε και όλες οι μελέτες που έχουν γίνει για το μέλλον της εργασίας τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι το 2030, είναι έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με soft skills.
5: Και πώς θα βελτιώνουμε?
6: Πώς θα βελτιώνουμε? Βελτιώνονται, οι δεξιότητες είναι αρκετές, είπα ήδη αρκετές. Η ενσυναίσθηση είναι επίσης μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη, η συναισθηματική νοημοσύνη επίσης. Και μπορεί κανείς να πει με όλες αυτές τις δεξιότητες που έχουμε ακούσει ή που μας είπες εσύ σήμερα, τι θα πρωτοκάνω ή τι μπορώ να κάνω με όλα αυτά. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε, μπορούμε να εξελιχθούμε. Άρα οι δεξιότητες δεν είναι ότι είτε το έχω είτε δεν το έχω. Μπορεί να μην έχω τη δεξιότητα ή να μην την έχω σε ένα καλό βαθμό, αλλά μπορώ μέσα από εκπαίδευση, μέσα από coaching, μέσα από παρατήρηση, μέσα από το να αναζητώ συνεχώς το feedback από τον συνάδελφό μου, από τον manager μου, για να μπορώ να βλέπω πώς πάω, πού μπορώ να βελτιωθώ, αυτό να με βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα υπάρχουν οι τρόποι, αρκεί να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, να ακούμε, να είμαστε καλοί ακροατές, να είμαστε δεκτικοί στο feedback, στην ανατροφοδότηση, να θέλουμε να μαθαίνουμε, να θέλουμε να εξελισσόμαστε, να βλέπουμε όλη αυτή την αλλαγή σαν μια πρόκληση που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και όχι σαν μια απειλή.
5: Παραμένει στη γραμμή, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε να μας πεις πώς ξεχωρίζουμε τελικά στη σημερινή αγορά εργασίας.
6: Ωραία. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Μαζί μας ο Σπύρος Κοτόρης. Συζητάμε για τις δεξιότητες, μιλάμε για το AI, μιλάμε για το σήμερα και το αύριο. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε πει πάρα πολλά και πριν το διάλειμμα μιλούσαμε για τα soft skills και τον τρόπο καλλιέργειάς τους. Πώς συγχωρίζουμε σε μία αγορά, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ή σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, όταν τελικά όλοι μας έχουμε πρόσβαση στα ίδια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης?
3: Και όχι μόνο τεχνητής νοημοσύνης, ακριβώς, και όχι μόνο, όλοι έχουν πρόσβαση σε όλα. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει. Μπορεί να ξεχωρίσει πρώτα απ' όλα γιατί έχει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το να έχω έναν πιο στρατηγικό τρόπο σκέψης, δηλαδή να μπορώ να βάζω τα πράγματα σε μία σειρά, να είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα μου, ξεκάθαρα τα ζητούμενά μου, να είναι ξεκάθαρη η πληροφορία που δίνω στο AI, που ζητάω πράγματα από αυτό, και να είναι ξεκάθαρο και το αποτέλεσμα που μου δίνει αντίστοιχα. Χρειάζεται να ξεχωρίσουμε μέσα από το να εκτελούμε, να κάνουμε πράγματα, όχι απλά να τα συζητάμε. Γιατί έχω ζήσει και μέσα σε οργανισμούς που μιλούσαμε πολύ για τα θέματα, κάναμε συναντήσεις συνεχώς για τα θέματα, δεν κάναμε όμως την εκτέλεση. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε πολύ καλοί πολλές φορές στο να συζητάμε, να κάνουμε brainstorming, να αναλύουμε, να κάνουμε σχεδιασμό, και κάπου το κομμάτι του να το κάνω πραγματικότητα κολλάει. Άρα το να έχω επαγγελματίες, ανθρώπους που να εστιάζουν στην εκτέλεση και να συνδέεται αυτή η εκτέλεση με συνέπεια, με αξιοπιστία, αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο και είναι και ο τρόπος που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς σήμερα.
2: Βέβαια, ένα από τα πιο σημαντικά δεξιότητα, θα πω, είναι η δημιουργικότητα των ανθρώπων.
3: Ακριβώς, είναι δεξιότητα.
2: Ναι, και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς. Όχι μόνο σε ένα επάγγελμα marketing, αλλά το κάθε επάγγελμα και ο κάθε ρόλος είναι δημιουργικός. Και ζούμε σε μια εποχή αυτοματοποίησης. Αλλάζει ο ρόλος της δημιουργικότητας.
3: Η δημιουργικότητα, όπως είπες, είναι μια δεξιότητα. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι αν αντιληφθούμε τι σημαίνει δημιουργικότητα και πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα έτσι και με έναν πιο καινοτόμο τρόπο, με έναν πιο πρωτότυπο τρόπο. Βλέπουμε σήμερα, είναι κάτι που το παρατηρώ και με έχει προβληματίσει στα πάντα γύρω μου, ακόμα και σε posts που γίνονται στα social media, στο LinkedIn ή στο Facebook ή στο Instagram.
2: Τα οποία είναι γραμμένα με AI.
3: Τα οποία είναι γραμμένα με AI και είναι ένα copy-paste πραγματικά. Αν το έγραφα εγώ σε σχέση με το αν το έγραφες εσύ ή οποιοδήποτε άλλος. Και υπάρχουν και κάποια σημεία που αναγνωρίζω πλέον αν είναι τεχνητής νοημοσύνης το αποτέλεσμα. Κάποια από αυτά, αν σε ενδιαφέρει, Θέμη, και τους ακροατές μας να πούμε κάποια σημεία.
2: Έστα.
3: Είναι...
2: Μην μας κάψεις όμως.
3: Ίσα μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά και να, και να ξεχωρίσουμε.
2: Και να περνάμε κάτω το ραντάρ,
3: πιο δημιουργική.
2: Okay,
3: λοιπόν, ένα κλασικό που βλέπω είναι, μιλάς ας πούμε για ηγεσία και ξεκινάει και σου λέει, ηγεσία δεν είναι κάτι στατικό, ας πούμε, αλλά είναι αυτό. Είναι κλασικό αυτό. Ξεκινάει με κάτι που δεν είναι για να σου πει τι τελικά είναι. Και το βλέπω πάρα πολύ συχνά σε κείμενα. Βλέπω πάρα πολύ συχνά την άνω τελεία. που δεν τη χρησιμοποιούμε.
2: Κανένας.
3: Στην πραγματικότητα, κανένας μας. Αλλά
2: κανένας.
3: Στην τεχνητή νοημοσύνη πάντα βγάζει κάποιες άνω τελείες που πραγματικά νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει σαν σημείο στήξης αυτό. Ένα ακόμα είναι οι παύλες. Βάζει περιεχόμενο ανάμεσα σε παύλες που επίσης δεν το χρησιμοποιούμε. Βάζει πολλά emojis μέσα σε κείμενα.
2: Μας έχεις καταστρέψει. Μας κατέστρεψες τώρα. Έχεις κάψει κόσμο.
3: Έχω κάψει κόσμο. Έχω βοηθήσει όμως και κόσμο για ακριβώς για να το δει πιο δημιουργικά και όταν βλέπει τέτοια αποτελέσματα να τα διορθώνει. Αλλά δεν χρειάζεται να το διορθώνουμε κάθε φορά. Μπορούμε να το δώσουμε στο AI που χρησιμοποιούμε σαν βασικά στοιχεία στο account μας που του λέμε τι ύφος να έχει, τι να κάνει ή να μην κάνει. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να του ζητήσουμε να μην τα κάνει αυτά ακριβώς για να διαφέρουμε από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι και που είναι κάποια πολύ συχνά φαινόμενα αυτά που περιγράφω. Mm-hmm. Επίσης το να είναι ένα κείμενο πολύπλοκο, να έχει πολλά επίθετα, πολλούς χαρακτηρισμούς, να είναι πολύ πλούσιες οι προτάσεις ή πολύ τέλειο το κείμενο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Οπότε ο σκοπός δεν είναι να χάσουμε τη δημιουργικότητά μας, τη μοναδικότητά μας, το προσωπικό μας brand. Ο σκοπός είναι να βοηθηθούμε από την τεχνητή νοημοσύνη, περνώντας όμως τα δικά μας στοιχεία.
2: Επειδή όμως ανέφερες εδώ το LinkedIn και τα κείμενα που βλέπουμε, πιστεύεις ότι τα κείμενα από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν σύνδεση με τον τελικό αναγνώστη?
3: Έχουν αρχίσει να είναι ρηχά, αυτό βλέπω. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι ρηχά και δεν δημιουργούν αυτή τη σύνδεση. Ακόμα και όταν του πεις, εγώ του λέω ας πούμε σε ένα post, θέλω να ξεκινήσεις με ένα hook που λέμε, με ένα αγκίστρι, κάτι που θα κρατήσει το κοινό. Βλέπω αυτά που μου γράφει και πολλές φορές είναι για γέλια. Ποτέ δεν θα το λέγαμε αυτό που γράφει η τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη. Mm. Δηλαδή κάθε φορά δεν είναι... Παίρνω το αποτέλεσμα που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και λέω αυτό είναι. Είναι παίρνω το αποτέλεσμα και σκέφτομαι. Αντιπροσωπεύει εμένα, θα το έλεγα εγώ στην πραγματικότητα αυτό, ή πραγματικά είναι κάτι εκτός αυτού που θα σκεφτόμουν ή που θα περίμενε κάποιος από μένα. Άρα λοιπόν ο σκοπός είναι να παραμένουμε ο εαυτός μας και να διατηρούμε το brand της εταιρείας, του οργανισμού ή το προσωπικό μας brand. Mm-hmm. Χωρίς να τα κάνουμε όλα ίδια, ενιαία και να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε τελικά από το διπλανό μας. Mm.
2: Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον, είπαμε σήμερα δεν γίνεται και είναι αυτό που μας διαφοροποιεί, θα αντικαταστήσει mm-hmm. τη στρατηγική μας σκέψη? Θα μου πεις που να ξέρεις, αλλά πώς το βλέπεις?
3: Αν θα αντικαταστήσει τη στρατηγική σκέψη, όχι.
2: Αυτό που μας διαφοροποιεί σήμερα, έτσι. Είπαμε, σήμερα συμβαίνει αυτό. Αύριο. Mm-hmm.
3: Το αύριο, κανείς δεν ξέρει για το αύριο, ακόμα και όλοι αυτοί που μιλάνε για το μέλλον, όλος ο κόσμος που μιλάει για το μέλλον, εντάξει, είναι κάποιες προβλέψεις. Σήμερα πάντως το σίγουρο είναι ότι το στρατηγικό κομμάτι πρέπει να το έχουμε εμείς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που εκτελεί. Είναι αυτή που συγκεντρώνει την πληροφορία και δίνει το αποτέλεσμα. Το να σκεφτεί στρατηγικά η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Τώρα στο μέλλον τι μπορεί να γίνει και αν ξεφύγουν και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο σκοπός είναι μέχρι ποιο σημείο θα αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να αναπτύσσεται. Πολλά λέγονται. Έχουμε δει και πολλές ταινίες επίσης, επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο.
2: Που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη και γινόμαστε εμείς συσσαγωγικά δούλοι, στο βάσος εισαγωγικά.
3: Ακριβώς, που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Ο σκοπός είναι εμείς τι θα επιτρέψουμε να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που αλλάζουν όλα πολύ γρήγορα, εξελίσσονται όλα πολύ γρήγορα, σε σημείο που λένε πολλοί ότι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η ανθρώπινη φύση δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν μια τόσο έντονη και σε μικρό χρονικό διάστημα αλλαγή. Άρα μήπως πρέπει να πατήσουμε λίγο φρένο.
2: Ναι. Βέβαια όλα αυτά που λες απαιτούν προσαρμοστικότητα. Είμαστε προσαρμοστικοί?
3: Ο σκοπός είναι να γίνουμε προσαρμοστικοί αν δεν είμαστε. Χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις συνθήκες. Είναι αυτό που γνωρίζουμε και από το σχολείο με τον Δαρβίνο, ότι τα ζώα που επιβίωσαν δεν ήταν τα πιο δυνατά ή τα πιο μεγάλα. Ήταν αυτά που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Άρα λοιπόν η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητη. Και είναι και αυτό μια ζητούμενη δεξιότητα.
2: Κλείνοντας, Σπύρο Κοτόρη, τι πρέπει να μάθουμε και τι πρέπει να ξεμάθουμε σε αυτό το περιβάλλον το οποίο μόλις μας περιέγραψες?
3: Πρέπει να μάθουμε να αναπτύσσουμε τις δεξιότητές μας, κυρίως την κριτική μας σκέψη, το να παίρνουμε αποφάσεις, να μπορούμε να επικοινωνούμε με ενσυναίσθηση και να αναπτύσσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη επίσης στην καθημερινότητά μας, να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να μάθουμε. Και αυτό που πρέπει να ξεμάθουμε είναι η αποστήθηση της γνώσης, που λέγαμε και πριν, η τελειομανία, που πολλές φορές γινόμαστε αναβλητικοί ή δεν προχωράμε σε μία δράση γιατί λέμε «άστο, δεν είμαι έτοιμος, θα το κάνω αργότερα». Να κάνουμε, να προχωράμε σε εκτέλεση, σε αποτέλεσμα και το φτιάχνουμε και στην πορεία. Πρέπει να ξεμάθουμε αυτό που λέμε fixed mindset, το να έχουμε μια νοοτροπία έτσι παγιωμένη. Εγώ αυτά ξέρω, δεν αλλάζω, βλέπω την αλλαγή σαν απειλή ή δεν με ενδιαφέρει να μάθω κάτι καινούριο. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το ξεμάθει όποιος το έχει. Και χρειάζεται να ξεμάθουμε ότι η εμπειρία έρχεται μόνο από τα πολλά χρόνια εργασίας σε ένα αντικείμενο, σε ένα χώρο. Πλέον μπορεί να έρθει πιο σύντομα.
2: Σπύρο Κοτόρης, ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ήμασταν για μία ροδό στον Αλφα Radio 989, στην επιχειρηματική μας ώρα. Μουσική Αφροδίτη Σιμίτη, ήχος Πόπι Μαντζίκα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άριστη Βαχτάρης. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο 7 ακριβώς το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάντοτε επιχειρηματικά δραστήρια.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο, σε μία έκτακτη αλλά και ειδική εκπομπή. Σήμερα πιάνουμε ίσως το πιο μπερδεμένο θέμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι άλλο από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ηλεκτροκίνηση.
2: Είναι τόσο εμπλεγμένο αυτό το θέμα που απορώ πόσος κόσμος μπορεί να σου πει με σιγουριά ότι εγώ παίρνω ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ξέρει ακριβώς όλες τις προεκτάσεις του θέματος.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει και πραγματική εικόνα την οποία θα αναλύσουμε. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε.
2: Πάμε από την αρχή λοιπόν. Πώς παίρνεις την απόφαση για ένα ηλεκτρικό?
1: Πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Σκέφτεσαι ηλεκτρικό? Θες να ακούσεις αυτά που θα πούμε τώρα?
2: Πες ότι το έχω σκεφτεί και έφτασε σε σένα, ας πούμε, που είσαι ειδικός, να μου πεις τι θα κάνω. Πες μου, θέλω να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πρέπει να έχω? Βασική προϋπόθεση.
1: Κοίταξε, να πούμε ότι όταν σκεφτόμαστε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σημαίνει ότι σκεφτόμαστε για αυτοκίνητο γενικότερα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε ή δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, θέλουμε να αγοράσουμε ένα νέο αυτοκίνητο και έχει περάσει από τη σκέψη μας και η ηλεκτροκίνηση. Για αυτό που μιλάμε.
2: Κοίταξε, σήμερα ιδιαίτερα με τις τιμές των καυσίμων, το πρώτο πράγμα που περνάει από το μυαλό μας, αν θελήσουμε να πάρουμε αυτοκίνητο, είναι το ηλεκτρικό.
1: Σαφέστατα. Όμως ήταν και πριν και θα είναι και μετά.
2: Σίγουρα.
1: Βέβαια, πολύ σωστά λες, οι τιμές που έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι

0: με τι τρόπο οδηγείς, το χρησιμοποιείς, πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά, κάνω και κάποιο ταξίδι, δεν κάνω, και το αμέσως επόμενο είναι αν έχεις φόρτιση. Γιατί τι πρέπει να σκεφτούμε με τη φόρτιση πάντα? Σε ένα συμβατικό θερμικό αυτοκίνητο, είτε είναι θερμικό, είτε είναι plug-in υβριδικό, έχεις ένα τύπο καυσίμου τον οποίο τον προμηθεύεσαι από πρατήριο υγρών καυσίμων, ό,τι και να κάνεις. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
1: Ναι.
0: Άρα, όταν βάζουμε τη φόρτιση στη μέση, τι θέλουμε να πούμε? Ότι πρέπει να συνδέσεις και στο μυαλό σου πού θα γίνεται αυτή η φόρτιση. Έχεις δυνατότητα στο δικό σου χώρο? Σου παρέχει ο χώρος εργασίας ενδεχομένως φόρτιση που μπορεί να συμβεί? Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Τώρα, είναι και κάποια πράγματα ακόμα που σίγουρα θα πρέπει κάποιος, εκτός από τη σκέψη και από αυτά που ακούει, θα πρέπει να πάει να δει. Όπως είχε συνηθίσει στην αγορά ενός αυτοκινήτου, θα πρέπει να πάει σε εκθέσεις, να δει αυτοκίνητα, είτε ηλεκτρικά είτε θερμικά, μιλώντας τώρα για ηλεκτρικά, να δει τι κατηγορία θέλει, να δει ενδεχομένως ποια μάρκα θέλει, γιατί όπως ξέρεις καλά έχει ανοίξει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας ότι η Κίνα μόνο αυτή τη στιγμή έχει 109 διαφορετικές μάρκες.
1: Άρα, για να κλείσω αυτή την πρότασή σου, το πρώτο πράγμα πρέπει να σκεφτεί κάποιος πριν πει προχωράω για ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζω.
0: Νομίζω είναι το πρώτο. Γιατί δεν σκέφτεται κανείς.
1: Δεν μπορεί να μένει στον πέμπτο όροφο για να πρέπει να τραβάς μπαλαντέζα από τον μπαλκόνι ή να φορτίσεις κάτω.
0: Θα μπορούσε στην πολυκατοικία σου, υποπροϋποθέσεις.
1: Να υπάρχει
0: και κάποια καταστατικά πολυκατοικιών δεν είναι ακόμα έτοιμα γι' αυτό. Ναι. Οπότε θα πρέπει να γίνουν γενικές συνελεύσεις. Πάμε σε ένα κομμάτι που δεν είναι δικό μας. Ναι. Στο πώς θα μπορέσεις όμως να κατεβάσεις, επιτρέψε να μου επιτρέψεις τη λέξη, ρεύμα στη θέση σου, στην πιλωτή, αν έχεις θέση, με κάποιον ηλεκτρολόγο κτλ. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Ναι, γιατί κανείς δεν είχε σκεφτεί μέχρι τώρα τα αυτοκίνητα, μέχρι και πριν από 5-7 χρόνια. Τα αγοράζαμε, ξέραμε ότι θα πάμε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Ήταν ένα κομμάτι της εξίσωσης, αν το πούμε έτσι, που κανείς δεν σκεφτόταν ότι ήταν αυτονόητο. Τώρα τι γίνεται? Είναι κάτι που χρειάζεται προγραμματισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ανάλογα και το αυτοκίνητο, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν όλα την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας. Υπάρχουν αυτοκίνητα πόλης που έχουν μικρότερη, υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα που έχουν μεγαλύτερη, υπάρχουν αυτοκίνητα που ξεπερνάνε πια και τα 100 kW σε χωρητικότητα μπαταρίας. Όλο αυτό θα μου πεις γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί έχει να κάνει πόσο γρήγορα μπορούμε να το φορτίσουμε αυτό το αυτοκίνητο.
1: Η μέση χρόνη φόρτισης, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο με τα μοντέλα που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν πέσει κατακόρυφα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν φορτιστές και αυτοκίνητα που σε 25-20 λεπτά το πολύ έχουν πάρει το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας.
0: Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά να πάμε ένα βήμα πίσω.
1: Πάμε.
0: Γιατί αν δεν καλύψουμε το κομμάτι της φόρτισης και πει κάποιος ότι εγώ θα ήθελα να το φορτίζω μόνο στο δρόμο, κατευθείαν ξεκινάς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και με ένα μειονέκτημα. Γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Το φτάνω στο σπίτι μου ή στην εργασία μου και βάζω το ηλεκτρικό μου αυτοκίνητο να φορτίσει κάποιες ώρες. Έτσι είναι σε ένα χρόνο που εγώ είμαι παραγωγικός ή κάνω το οτιδήποτε θέλω, χωρίς να πρέπει να έχω στο μυαλό μου το αυτοκίνητο. Διότι αν θα πάμε σε ένα δημόσιο φορτιστή ή ταχυφορτιστή ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι όταν θα μας έρθει στο κινητό μας η ειδοποίηση ότι το αυτοκίνητο σου έχει φορτίσει, η φόρτιση διακόπηκε, θα πρέπει να είμαστε και κοντά και εκείνη τη στιγμή να πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί εάν δεν φορτίζει το δικό μας αυτοκίνητο, ενδεχομένως να περιμένει και κάποιος άλλος να φορτίσει.
1: Σωστά. Ξέρεις, αυτό ήταν πάντα το άγχος μου με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το ότι αν φορτίζεις, όπως είπες εσύ, στη δουλειά σου ή σε κάποιους φορτιστές σε δημόσιους χώρους κλπ. Σε βενζινάδικα, είσαι, θα μπορούσα να πω, στο σπίτι σου ξεφόρτιστος το βράδυ. Και αν σου συμβεί κάτι τη νύχτα και πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, καλή νύχτα.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε δηλαδή. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Το καληνύχτα ως προστεί ότι δεν, το αυτοκίνητό σου δεν έχει μπαταρία, ας πούμε.
1: Ότι αν έχεις μια ανάγκη και πρέπει να μετακινηθείς νύχτα και βρεις το αυτοκίνητό σου ξεφόρτιστο, δεν πας στο πρώτο βενζινάδικο, βάζεις 20 λίτρα, 30 λίτρα και κάνεις τη δουλειά σου. Πας και περιμένεις. Μπήκα άλλο. Ας το πάμε παρακάτω.
0: Όχι. Είσαι πολύ σωστά για μένα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί όλο το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης στο μυαλό μου και στο μυαλό των ανθρώπων και του κόσμου που ενδεχομένως θα ενδιαφερθεί να αγοράσει ένα ηλεκτροαυτοκίνητο βασίζεται ακριβώς εκεί που είπες για μένα. Στο να φορτίζεις εύκολα.
1: Ακριβώς. Και αν το έχεις πάντα φορτισμένο. Να το έχεις δηλαδή σε συγκεκριμένους χρόνους και τόπους. Φορτισμένο το αυτοκίνητο.
0: Να πούμε να το έχεις φορτισμένο τουλάχιστον για το δικό σου πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως να υπολογίσει κάποιο απρόοπτο. Γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί και αμέσως σου πει πώς θα το έχω, βρε φίλε μου, στο 100%. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Τώρα μιλάω σωστά.
0: Δεν είναι αυτό
1: τώρα
0: το ζητούμενο.
1: Για κάποιο απρόοπτο.
0: Είναι ο καθένας για το δικό του.

0: πρόγραμμα, έτσι.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Α, συμφωνούμε μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και οι φορτιστές, ναι, μεν πολλαπλασιάζονται, αλλά είναι αυτό που έχεις πει πάρα πολλές φορές και λέει και πάρα πολλοί κόσμος, ότι αν πρέπει να ψάχνεις φορτιστή κάθε φορά, γιατί δεν έχεις εγγυημένη τη φόρτιση, εκεί μπορεί να μετατραπεί και σε ταλαιπωρία όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Και... πριν από χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια, είχα μία Mustang από τη Θεσσαλονίκη να την κατεβάσω στην Αθήνα.
0: Mustang Machina, να πούμε. Η πρώτη έκδοσή της.
1: Ναι, που ήταν.
0: Ήταν πισωκίνητο long range, επίσης να πούμε.
1: Ακριβώς. Που ήταν μια πλήρης αποτυχία αυτή η μετακίνηση. Έτσι, τότε. Τότε.
0: Να βάλουμε όμως κάποιες παραμέτρους σε αυτή την εξίσωση της μετακίνησής σου.
1: Ακριβώς.
0: Είχε μηδενικές ίσως και αρνητικές θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής. Και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν οι φορτιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ούτε, κατά, ούτε στη σκέψη.
1: Και τότε λοιπόν έκανα 12 ώρες και πλήρωσα και 80 ευρώ σε φορτίσεις.
0: Εντάξει. Κοίταξε να δεις, το κόστος καυσίμων, ναι, σου και με ένα αυτοκίνητο συμβατικό θα ήταν το ίδιο, ίσως και λίγο περισσότερο. Όχι λίγο το ίδιο, θα ήταν περισσότερο.
1: Περισσότερο ενδεχομένως.
0: Άρα μην το εξισώνουμε, ναι, γιατί πολλές φορές σκεπτόμαστε ή σκέπτονται κάποιοι, σωστά το έθεσες τώρα, ότι μου φάνηκε πολύ, ήταν ένα μεγάλο ποσό τα 87 ευρώ. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια.
1: Τώρα πια όχι, έτσι. Τώρα πια όχι. Και, όλες αυτές τις συνθήκες που προανέφερα, το ότι δεν υπήρχαν βενζινάδικα, δεν υπήρχαν φορτιστές, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα ούτε καν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Έτσι, φεύγοντας από μια πόλη να πας καπαλού, σίγουρα θα φύγεις με γεμάτες μπαταρίες σου και σχεδόν όλα πια τα βενζινάδικα διαθέτουν φορτιστές, οπότε... Αυτά έχουν εξαφανιστεί, αυτά τα προβλήματα. Για να το κλείνουμε το θέμα της φόρτισης, λοιπόν, αν έχεις κάπου να το σπίτι σου να το φορτίζεις και να το πάρεις το αυτοκίνητο γεμάτο και στη δουλειά σου, δεν έχεις κανένα πρόβλημα όσο ό,τι αφορά τις μετακινήσεις σου με ρεύμα.
0: Ναι, άρα, χρειάζεται ένας προγραμματισμός.
1: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Okay. Με πήγες όμως σε κάτι που έχει να κάνει με κόστος.
1: Πάμε.
0: Έτσι, που ναι, το λες πολλές φορές, αλλά για πάμε. Κόστος. Τι γίνεται εκεί?
1: Αν έχεις
0: δικιά σου είναι ερώτηση.
1: Εγώ,
0: να απαντήσω εγώ καλύτερα.
1: Περίμενε, επειδή είσαι φορτιστής και μου έχεις απαντήσει και το έχω μάθει πια.
0: Για πάμε.
1: Θα πω λοιπόν ότι αν έχεις φορτιστεί στο σπίτι σου, το θέμα είναι απλό και φτηνό. Τώρα, αν φορτίζεις από εδώ και από εκεί, ανάλογα με τις τιμές του κάθε προμηθευτή και τις τιμές του κάθε σημείου φόρτισης. Το είπα καλά. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Έτσι. Ποιο είναι το κοινό ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο...
0: Να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Το κοινό του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ακόμα αλλάζει, γιατί είναι ένα προϊόν, όπως ήταν το κινητό τηλέφωνο, αν μου επιτρέπετε να κάνουμε την όλη παρομοίωση. Τι θέλω να πω. Το κινητό τηλέφωνο ξεκίνησε, το θυμάμαι εγώ μικρός, που είχες εσύ κινητά τηλέφωνα με μονόχρωμη οθόνη,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν είχε καν παιχνίδια. Φτάσαμε σε κάποια κινητά που είχαν παιχνίδια, εκεί που κι εγώ σαν έφηβος πια απέκτησα ένα κινητό τηλέφωνο για να με βρίσκεται πιο πολύ. Τα κινητά τηλέφωνα από εκεί εξελίχθηκαν ήταν σε ένα σημείο που μπορούσε κάποιος απλά να σε βρει. Έτσι, δεν ήταν και πολύ διαδεδομένη η χρήση του email. Περάσαμε στο email, το οποίο άλλαξε τον κόσμο, το διαδίκτυο άλλαξε τον κόσμο και έχουμε φτάσει πια πάρα πολλοί άνθρωποι που είμαστε συνέχεια στο δρόμο να δουλεύουμε στο 99,9% από το κινητό μας. Email, τις επικοινωνίες μας όλες, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε, φωτογραφίες, βίντεο. Θέλω να πω ότι και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακόμα δεν είναι σίγουρο στο πρώιμο στάδιο που ανέφερα στα κινητά, όμως εξελίσσεται. Άρα και το κοινό του. Γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σου. Το κοινό του εξελίσσεται. Το κοινό του ηλεκτρικού αυτοκίνητου πριν από 3 χρόνια δεν είναι το ίδιο που είναι σήμερα. Και ο λόγος που και εμείς κάνουμε σήμερα στο Automotive Preview, αφιερώνουμε το κομμάτι αυτό στην ηλεκτροκίνηση, είναι γιατί είναι ένα κοινό που αλλάζει. Είναι ένα κοινό στο οποίο εγώ θεωρώ ότι προστίθενται άνθρωποι.
1: Να σου πω εγώ πώς το έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Είναι κοινό το οποίο δέχεται εύκολα την καινοτομία. Πώς τη λες την έκφραση αυτή στα αγγλικά?
0: Early adopters, το
1: αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Early adopters.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δέχονται λοιπόν εύκολα την καινοτομία. Είναι κοινό το οποίο παίρνει το ρίσκο της αποτυχίας, της μη επίτευξης αυτού που ακριβώς περιμένει.
0: Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι...
1: Να σου ολοκλήρωσω.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Έτσι. Είναι κοινό το οποίο δεν το παίρνει για εργαλείο, το παίρνει για μετακίνηση. Δηλαδή, ποτέ, ας πούμε, ένας επαγγελματίας, ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος δεν θα έπαιρνε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κάνει τις καθημερινές. Όχι βανάκι, πρόσεξε, όχι βανάκι.
0: Ήταν αυτό που ήθελα να σου πω και θα.
1: Όχι βανάκι. Βανάκι, ναι.
0: Πολλούνται.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά δεν θα έπαιρνε ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει βανάκι, απλά έχει μια τσάντα με τα εργαλεία του για να κάνει τις δουλειές του με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Εγώ μίλησα για ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινό, πράγμα το οποίο φαίνεται από τις πωλήσεις, από τα νούμερα και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ σωστά έθεσες. Θεωρώ ότι το αρχικό κοινό ηλεκτρικών αυτοκίνητων ήταν ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Όμως σιγά σιγά, όταν βλέπουμε και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πια να υπάρχει μεγάλη γκάμα σε ηλεκτρικά, έτσι, το κοινό αυτό εξελίσσεται. Επίσης, οι αυτονομίες μεγαλώνουν. Και γι' αυτό μίλησα για την εξέλιξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
1: Σαφώς.
0: Από εκεί και πέρα, το κοινό, έτσι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τώρα ξεκινούν και είναι να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην σκεφτούν, ειδικότερα αν κινούνται μέσα στην πόλη και εκτός θα κινηθούν μία φορά το μήνα και αν και ίσως και ούτε, έτσι, γιατί να μην στραφούν σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί μιλάγα προχθές με ένα τεχνίτη, ένα υδραυλικό συγκεκριμένα, έτσι, και ο οποίος θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο και μου κάνει την κλασική ερώτηση, την απάντηση που ξέρεις. Του λέω, δεν κοιτάς κανένα ηλεκτρικό? Απαπαπαπα, μου λέει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι μάλλον με τον τεχνίτη αυτό μιλούσες εκτός Αθηνών και μάλλον 200 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Έχει μια διαφορά αυτό, γιατί όμως, αν ήσασταν στην Κυψέλη στο Παγκράτη.
1: Άκου τι μου είπε.
0: Αν ακούσω.
1: Άκου τι μου είπε. Μου λέει, εγώ θέλω εργαλείο. Δεν θέλω παιχνίδι. Αυτό μου είπε. Εγώ θέλω εργαλείο, δεν θέλω παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παιχνίδι? Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, έτσι.
0: Θα σε πάω ένα βήμα πίσω. Γιατί πολλοί από τους τεχνίτες κιόλας είναι πολύ περήφανοι για τα εργαλεία τους. Είχε τα αντίστοιχα εργαλεία που δεν τα θεωρούσε παιχνίδι, ήταν απλά κάτι που άκουσε και ήθελε και σε σένα να το μεταφέρει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με παιχνίδια. Γιατί αν μου πεις ότι είχε τα αντίστοιχα εργαλεία, να πω μάλιστα, okay, είναι σοβαρός. Αλλά πολλές φορές ξέρεις, ακούμε πράγματα και τα μεταφέρουμε. Κοίταξε, μετά παρακάτω σε μια άλλη μας κουβέντα, χωρίς ναι, να έχουμε άποψη και χωρίς επίσης να έχουμε τεκμήρια για αυτά που λέμε. Δηλαδή να μην έχουμε τις γνώσεις.
1: Ξέρεις κάτι, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του station, του μοντέλου του 25210, ξέρω εγώ, το οποίο το φορτώνουν μέσα και δεν τους πολύ νοιάζει αν θα κουμπίσει η τσάντα με τα εργαλεία και θα τους σκίσει τη μοκέτα. Κάπως έτσι. Και το ηλεκτρικό το θεωρεί πολύ πιο μπιμπελό, να το πω έτσι. Πολύ πιο.
0: Έτσι μπορούμε να το ακούσουμε. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό επιχείρημα το μεταξύ επιλογής καυσίμων, δηλαδή ηλεκτρικό ή θερμικό. Όπως μου το τοποθέτησες, έχει να κάνει
1: και
0: με
1: όχι,
0: τη χρήση.
1: Και με αυτό. Και με την επιλογή του καυσίμου. Δηλαδή, το θα το σκεφτεί ένας τεχνίτης να έχει μείνει ο μπαταρία και να θέλει μισή ώρα να φορτίσει. Όταν θα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, που είσαι, δεν ήρθες ακόμα.
0: Όσο θα σκέφτεσαι πού είναι ο τεχνικός που περιμένεις λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε εδώ. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο και για όσους τονιστήκατε τώρα, σήμερα αναλύουμε το θέμα ηλεκτροκίνηση. Αξίζει ή όχι? Πάμε να βάλουμε μπρος και να ξεκινήσουμε.
4: Λοιπόν, επειδή μίλησες πριν από λίγο για το κόστος κτήσης και το ότι είναι πιο ακριβά, ναι, και τρέχουν από την αρχή που παρουσιάστηκαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολύ σύντομα είδαμε και κρατικές επιδοτήσεις. Σωστά. Και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αυτές ανάλογα την περίοδο μεταβάλλονται, έτσι. Στην Ελλάδα ονομάζεται κινούμε ηλεκτρικά. Δεν θα αναφερθούμε περισσότερο γιατί είπαμε ανά περίοδο τρέχουν διαφορετικά προγράμματα. Έχει ακουστεί όμως τώρα κάτι, το κοινωνικό leasing. Το οποίο, ναι, το κοινωνικό leasing έχει να κάνει καθαρά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Το οποίο στη Γαλλία δουλεύει.
4: Το οποίο στη Γαλλία έχει δουλέψει.
5: Ναι.
4: Εγώ όμως θέλω να σε πάω απέναντι στο κόστος.
5: Ναι.
4: Εκεί δηλαδή θεωρείς αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα και στις βασικές ενστάσεις. Γιατί τι είπαμε, πού οδηγώ, τι χιλιόμετρα κάνω, έχω να φορτίσω. Mm-hmm. Θεωρείς ότι αυτό κάπως θα κάμψει τους πιο σκληροπυρηνικούς από τη στιγμή που θα έχουν τη δυνατότητα και θα κάνει και διαφορά και στην τσέπη τους προφανώς το κοινωνικό leasing, έτσι. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να αποφεληθούν από αυτό και να πληρώνεις 100-150 ευρώ για ένα αυτοκίνητο το μήνα, εννοώ, και να μπορείς να το χρησιμοποιείς.
5: Να σου το πω όπως το σκέφτομαι.
4: Ναι.
5: Η ταμπέλα επιδότηση θα μπει πάνω-πάνω και όλα τα υπόλοιπα θα είναι δευτερεύοντα.
4: Μα δεν είναι επιδότηση.
5: Επιδότηση.
4: Δεν σου ανήκει το αυτοκίνητο αυτό.
5: Ναι, ρε παιδί μου, επιδότηση. Διευκόλυνση, να το πω έτσι λοιπόν. Αυτό που θα σου κάνει το κράτος και θα σου πληρώνει κατά κάποιο τρόπο το μίσθωμα του leasing που θα έχεις κάνει και θα γλιτώνεις κάποια χρήματα. Πολύ πιο απλά να σου το πω. Τα χρήματα τα οποία θα γλιτώνεις μπαίνουν πάνω σαν επικεφαλίδα και όλα τα υπόλοιπα, το που θα φορτίζω, που θα πηγαίνω, πώς θα μετακινούμε και όλα τα άλλα, είναι από κάτω, από κάτω, από κάτω, από κάτω.
4: Άρα θεωρείς λοιπόν ότι θα βοηθήσει τον κόσμο να έρθει πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση κάποιον από αυτές τις κατηγορίες που ενδεχομένως το σκεφτόταν? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Είναι ένα κοινωνικό πείραμα?
5: Όχι, πείραμα θα το έλεγα. Είναι μια διευκόλυνση την οποία θα την αρπάξει πάρα πολλοί κόσμος λόγω του χρηματικού ωφέλους που θα έχει. Αυτό.
4: Και πάμε τώρα ένα βήμα πίσω πάλι. Πάμε. Γιατί, ναι, είπαμε κάπου πρέπει να το φορτίζουμε όλο αυτό. Ναι. Άρα αν θα έχουμε πολύ περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι θα γίνει? Πολύ περισσότερα.
5: Κοίταξε, ήδη από αυτό που σου έλεγα προηγουμένως με τη Mazda το Αθήνα Θεσσαλονίκη, με το σήμερα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι φορτισές που είναι στο εθνικό δίκτυο, στους επαρχιακούς δρόμους, στις πόλεις, στα σπίτια, είναι πολύ περισσότεροι και αυξάνονται καθημερινά με μια μαθηματική πρόοδο, γεωμετρική πρόοδο μάλλον, που έτσι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γνώμη μου. Είναι, αν θες, μονόδρομος το να συμβεί αυτό.
4: Έχει να κάνει πάντα με το πόσα αυτοκίνητα θα βρίσκονται σε κυκλοφορία.
5: Όσο μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, στις πωλήσεις του τριμήνου στην Ευρώπη, τα ηλεκτρικά δεν έχουν μεγάλη αύξηση. 6% είναι η αύξησή τους. Αυτά που έχουν τεράστια.
4: Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο τον περσινό χρόνο.
5: Ναι. Αντίθετα όμως τα υβριδικά είναι αυτό που λένε σκίζουν. 33% αύξηση.
4: Να κλείσουμε με τα ηλεκτρικά και να πάμε πιο κάτω, γιατί,
5: ναι,
4: είναι επιλογές που θεωρώ ότι σε βοηθάνε ή θα εξυπηρετήσουν κάποιον στην μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ενδεχομένως, αν θα υπάρξει ποτέ αυτή πλήρως. Φαίνεται, με βάση αυτά που ξέρουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 2035 πια, να τολμήσουμε να πούμε και ότι θα πάει πιο κάτω, δεν έχουν καταλάβει, ότι θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να είναι οχήματα μηδενικών ρήπων. Το οποίο σε παραπέμπει ξεκάθαρα σε ηλεκτροκίνητο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο ένα αυτοκίνητο μηδενικών ρήπων, ενώ όχι με μηδενικών ρήπων.
5: Να σου πω κάτι. Αν θέλουμε πια να φτάσουμε στο τέλος του ρεπορτάζ και να πούμε τα υπέρ και τα κατά. Πάμε να δούμε τα υπέρ.
4: Νομίζω ότι έχουμε όμως δύο πραγματάκια ακόμα.
5: Ναι. Το βάζεις τα υπέρ ή στα κατά?
4: Ποιο?
5: Αυτά που θα πεις.
4: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος πρέπει να φτάσουμε εκεί.
5: Okay. Γιατί... Πες τα δύο πράγματα και ακόμα για να ολοκληρώσει.
4: Όχι, θα απαντήσω. Γιατί δεν θέλω να σκέφτεκαν ότι δεν θέλω να απαντήσω ξεκάθαρα. Το υπέρ και το κατά είναι πολύ σχετικό. Έτσι, θέλουμε.
5: Υπάρχουν ορισμένα 38 υπέρ και ορισμένα 38 κατά.
4: Θέλουμε οι πόλεις μας να μην έχουν καυσαέριο. Αέριο. Θέλουμε.
5: Υπέρ.
4: Ξεκάθαρα.
5: Πάει.
4: Υπέρ. Θέλουμε να μπορούμε να μετακινούμαστε πιο εύκολα.
5: Τι εννοείς?
4: Εννοώ ότι αν σιγά σιγά μπούμε σε μια διαδικασία και όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν και κοινωνικό όφελος διευρυνθούν, δημιουργήσεις και ένα πάρκο μεταχειρισμένων μεγαλύτερο μέσα από αυτά τα προγράμματα και μπορεί ο μέσος άνθρωπος να αποκτήσει πολύ πιο οικονομικά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από ότι ένα θερμικό αυτοκίνητο, γιατί εγώ ξεκάθαρα, αν με ρωτήσεις, στη δεκαετία εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Δεν χρειάζεται να σκεφτεί κάποιος πάρα πολύ. Έτσι, άρα θα έχουμε καλύτερες πόλεις, ενώ λιγότερα καυσαέρια, λιγότερους λίπους μέσα στις πόλεις μας. Θα έχουμε αυτοκίνητα που είναι αθόρυβα, το οποίο ενδεχομένως να έχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να το βάλουμε στη μέση, ούτε υπέρ ούτε κατά. Έτσι. Θα έχουμε κόσμο που γενικότερα, όταν το συνηθίσει, θα κινείται πιο εύκολα. Όμως θα έχουμε κάποια βασικά μειονεκτήματα, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να βάλουμε, γιατί βάζουν πάρα πολύ το ηλεκτρικό απέναντι στο θερμικό και θέλουν να δημιουργήσουν ένα πόλεμο, γιατί αυτό ενδεχομένως τραβάει περισσότερο. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν στην κορυφή του βουνού. Συμφωνούμε? Είσαι ένας από αυτούς, είμαι ένας από αυτούς.
5: Ναι.
4: Στον ελεύθερό μας χρόνο θέλουμε, με σεβασμό στη φύση, να πηγαίνουμε σε δυσπρόσιτα σημεία στην Ελλάδα. Εκεί, ενώ θα υπάρξουν επιλογές στα ηλεκτροκίνητα, δεν νομίζω ότι μέχρι το τέλος κανείς από αυτούς τους ανθρώπους, που δεν είμαστε λίγοι, έτσι, του 4x4 και του off-road στον ελεύθερο μας χρόνο, ότι θα επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και όμως, επειδή βλέπεις πολλές φορές υπάρχει αντίλογο από ανθρώπους που είναι πιο σκληροπυρηνικούς, κανείς δεν θα σε αναγκάσει. Αυτό που θέλω να πω, και δεν θα πω αν είναι υπέρ ή κατά, θα φτάσουμε στο τέλος και θα πω ότι εγώ θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μόνιμο από το παρόν και το μέλλον που είναι κοντά μας, τέλος πάντων, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν βλέπω λοιπόν η ηλεκτροκίνηση να επικρατεί απέναντι θερμικών ή άλλων κατασκευών, όπως ανέφερες, που υπάρχει μια μίξη ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα.
5: Θα σου πω ότι στα κατά θα βάλω κάποιες ερωτήσεις. Κανείς δεν μας έχει πει το τι ενέργεια καταναλώνεται για την παραγωγή αυτών των αυτοκινήτων. Είτε λέγεται μπαταρία, είτε λέγεται το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, εντάξει, χοντρικά είναι ό,τι και ένα άλλο κανονικό αυτοκίνητο, έτσι.
4: Περίμενε να το εξηγήσουμε σωστά.
5: Ναι.
4: Εννοείς για την παραγωγή ενός αυτοκινήτου
5: ηλεκτρικού.
4: Ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τι παράγωγα υπάρχουν και αν είναι ρηπογόνα ή όχι και κατά πόσο είναι ρηπογόνα.
5: Και η ενεργοβόρα, πόσο είναι η ενεργοβόρα τους διαδικασία κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
4: Είχες ερωτηθεί ποτέ για τα θερμικά, για κάτι
5: όχι,
4: τέτοιο,
5: όχι.
4: Το αυτοκίνητό μου δηλαδή.
5: Όχι.
4: Τι κόστισε στο περιβάλλον?
5: Όχι.
4: Για το ηλεκτρικό, γιατί αναρωτιέσαι?
5: Γιατί όλοι λένε πάρει ηλεκτρικό να σώσει το περιβάλλον, γι' αυτό ξέρω εγώ. Αυτό θα πρέπει το πρώτο να λέγανε, ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή οι μπαταρίες γίνονται έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και δεν παράγουν καθόλου καυσαέρια και η ενέργεια που απαιτείται για να φτιαχτεί αυτή η μπαταρία είναι τόσο πιο φτηνή από ό,τι ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε σχέση με την παραγωγή του.
4: Το ακούω απόλυτα. Ναι. Να πούμε επίσης για το επιχείρημά σου, το θεωρώ σωστό από τη μία. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο 2026, δεν υπάρχουν ακόμα εργοστάσια ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτου που να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό έχουμε δει και στην Κίνα, έχουμε δει πλάνα μόνο, που ξεφεύγουν και φωτογραφίες, με τεράστιες εκτάσεις από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να πούμε και γρήγορα τι έκανε η Κίνα. Η Κίνα τι έχει κάνει, γιατί οφείλουμε να το πούμε, δεν το λέει κανείς. Είπαμε στην αρχή ότι έχει από πίσω 109 μάρκες με κάποιες πολύ μεγάλες αυτοκινητομηχανίες, οι οποίες δεν είναι 109, είναι όμως 20-30, δεν έχει μεγάλη σημασία. Η Κίνα στις αρχές του 2000 δεν κατασκευάζει αυτοκίνητο. Συμφωνούμε?
5: Ναι.
4: Η Κίνα ξεκίνησε να κατασκευάζει κάποια αυτοκίνητα προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000, δηλαδή 8-9-10, τα οποία ερχόντουσαν στην Ευρώπη και όχι δεν μπορούσαν να πάρουν έγκριση τύπου, έκλεινε την πόρτα και έπεφτε αυτοκίνητο. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
5: Ξέρω και όνομα.
4: Ωραία. Αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν για να κυκλοφορήσουν. Η Κίνα το 2026.
5: Θυμάσαι την ιστορία εκείνη με το τσιπ των 12.000.
4: Εντάξει, τι θυμάμαι. Η Κίνα το 2026 έχει φτάσει να παράγει αυτοκίνητα τα οποία είναι εφάμιλα και ενδεχομένως και σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα. Μπορούμε να το πούμε. Πολλοί τα λένε καλύτερα. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Εφάμιλα αυτοκίνητα λοιπόν, των ευρωπαϊκών ή των συμβατικών κατασκευαστών.
5: Κοίταξε από τη στιγμή
4: που. Όμως, μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Για να γίνει αυτό, τα απόβλητα που έχουν δημιουργήσει πίσω, που δεν ασχολείται κανείς, να πούμε ότι η Κίνα είναι η χώρα με τους περισσότερους λίπους στον πλανήτη της πόλης της. Σε πολλές πόλεις της Κίνας δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μάσκα, ρεαλιστικά. Ή θα το κάνεις μια-δύο φορές αν ταξιδεύεις και θα γυρίσεις με άσθμα. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Λοιπόν, σε βάρος λοιπόν του περιβάλλοντος υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Γιατί με πήγε στο ότι εγώ δεν ξέρω το αυτοκίνητό μου που θα αγοράσω τι θα γίνει στο τέλος. Σου έχω μια πολύ μεγάλη απάντηση. Που είναι η πραγματικότητα και είναι και η αλήθεια. Έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν κατασκευαστεί για να φτάσουν στο σήμερα. Τα οποία ξαναλέω, στις περισσότερες περιπτώσεις σαπίζουν σε πάρκινγκ. Μπορεί να το δει ο καθένας ψάχνοντας στο ίντερνετ. Είναι αυτή λοιπόν η πρακτική που θέλουμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Και εκεί έρχομαι να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπος πλανήτης θα πρέπει να ξυπνήσει άμεσα. Γιατί ναι, μεν συζητάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εισαγάγει νόμους οι οποίοι θα λένε ότι τα αυτοκίνητα που πολλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να κατασκευάζονται και στην Ευρώπη, θα πρέπει τα εξαρτήματά τους να είναι και κατά 70, ίσως και περισσότερο τα 100 από 70% κατασκευασμένα στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι όλα θεωρίες. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα κομμάτι του σήμερα. Έχουμε ηλεκτροκίνηση. Στην Ελλάδα έχουμε περισσότερες από 30 μάρκες. Για να καταλήξουμε και να πούμε τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός παίκτης. Η ερώτησή σου ήταν, να το θυμίσω, το αυτοκίνητο που θα αγοράσω εγώ ως ηλεκτρικό, πόσο κακό έχω κάνει στο περιβάλλον. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα 3-4 λεπτά σου δώσα μια τεράστια απάντηση πόσο κακό έχεις κάνει στο περιβάλλον.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Θέμα μας σήμερα ηλεκτροκίνηση. Αντώνη.
2: Τώρα σου κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
2: Δύσκολη.
1: Ναι.
2: Θα αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι δύσκολη ερώτηση.
2: Απάντα, απάντα.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Γιατί θα σου απαντήσω εγώ μετά στην απάντησή σου, λέγε.
1: Μισό λεπτάκι. Κοίταξε, έχεις κάποια στοιχεία. Και το βασικότερο και το πιο σημαντικό και αυτό που αν θα ψάξει κάποιος θα δει πρώτο είναι ποια είναι η υγεία της μπαταρίας του. Τι σημαίνει αυτό? Πως στο κινητό σου. Στο κινητό σου δεν έχεις μέσα από το software, μπορείς να δεις την υγεία της μπαταρίας σου. Mm-hmm. Μπορείς. Έτσι και στα περισσότερα ηλεκτρικά μπορείς να το δεις αυτό. Και αν όχι, μπορεί να στο, που, να στο πει ένα εξωτημένο συνεργείο ή εταιρεία η οποία ουσιαστικά στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, γιατί αν μιλάμε για μεταχειρισμένο, μπορεί να έρθει από το εξωτερικό, εμπορεύεται τη συγκεκριμένη μάρκα.
2: Ξέρεις γιατί σου κάνω αυτή την ερώτηση, τη συγκεκριμένη? Γιατί πληροφορίες μου λένε ότι στη Γερμανία έχουν επιστρέψει πάρα πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά από leasing, δηλαδή τελείωσε η χρονομίσθωσή τους και τα έχουν.
1: Να πούμε τρία πράγματα μαζί και να πεις για αυτό που το γνωρίζω και θα το πεις. Υγεία μπαταρίας, ιστορικό φόρτισης, έτσι, και εγγύηση. Τι σημαίνουν αυτά? Υγεία μπαταρίας το εξήγησα. Ιστορικό φόρτιση σημαίνει ενδεχομένως να μην θες ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κάνει, έχει φορτίσει όλη τη ζωή, θα τα έχει φορτίσει και ενδεχομένως όχι στο 20-80 αλλά στο 20-100, διότι αυτό μπορεί να έχει επιβαρύνει την μπαταρία. Οπότε παίρνεις ένα ιστορικό φόρτιση και εγγύηση. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, το λέω παντού και εδώ, αυτοκίνητα με εγγύηση. Όχι χωρίς. Εκτός και αν το ρίσκο σου χρηματικά ενώ για κάποιον είναι πάρα πολύ μικρό, ένα μελιτέο. Εκεί κάνω ό,τι νομίζεις. Αλλά προσέγγισέ το, είναι κάτι που μπορεί να μην σου λειτουργήσει την άλλη στιγμή.
2: Θα σου πω όμως εγώ το εξής, ότι αφού το έθεσε το θέμα της εγγύησης, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα είναι τα τελευταία 5 χρόνια είναι στο φόρτι τους, έτσι. Όταν οι εγγύησεις που δίνουν όλοι τα εργοστάσια είναι 5, 7, 10 χρόνια, άρα ό,τι μεταχειρισμένο.
1: Έχουν ανέβει κλιμακωτά το 5.
2: Ό,τι μεταχειρισμένο και να πάρεις αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν μέσα στην εγγύηση.
1: Μα το θέμα είναι τι θα γίνει μόλις τελειώσει η εγγύηση. Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα και σε θερμικά αυτοκίνητα την τελευταία 20 ετία που στο τέλος της εγγύησης είχαν διάφορα προβλήματα στα οποία ξεκίνησαν κυρίως δικαστικές διαμάχες με τους εισαγωγείς.
2: Τότε για να επανέλθω λοιπόν στην ερώτησή μου, ότι στη Γερμανία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έχουν επιστρέψει από leasing, τα οποία οι εταιρείες αυτές τα δίνουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Και πώς τα δίνουν? Έχουν, ξέρω εγώ, 20-30 αυτοκίνητα, τα βγάζουν σε πλειοδοσία και έρχονται έμποροι από την Ελλάδα.
1: Σε
2: δημοπρασία, ναι. Πλειοδοσία, πλειοδοτικό διαγωνισμό. Έτσι, έρχονται έμποροι από διάφορες χώρες, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, δεν ξέρω πού, και αρχίζουν. Για 35 αυτοκίνητα, εγώ δίνω, ξέρω εγώ, 20.000. 21 ο άλλος και πάει. Έτσι βουλιώνται αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Άρα, αυτοκίνητα με το τσουβάλι.
2: Με το τσουβάλι, ακριβώς.
1: Με το κοντέινερ, με την αυτοκινητοφόρα.
2: Ακριβώς, έτσι. Και όταν έρθει αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν εδώ πέρα και το έχει πάρει ο Χ έμπορος και πας να το πάρεις. Το παίρνεις, είναι ερώτηση.
1: Αυτό τώρα. Είδα πριν από 2-3 μέρες σε social media ένα βιντεάκι με κάποιον έμπορο γνωστό. Φαίνεται ωραίος τύπος γενικά. Δεν θα πω ποιος και τι. Ο οποίος έφερε ένα Τέσλα με περισσότερες από 300.000 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Και το πουλάει.
1: Και το πουλάει ο άνθρωπος. Ναι.
2: Και θα το πάρεις, το παίρνεις εσύ.
1: Εγώ προσωπικά δεν θα το έπαιρνα.
2: Α, μπράβο. Είδες λοιπόν. Αν όμως ερχόταν ο μαστροφώτης και σου λέγε.
1: Δεν θα έπαιρνα και ένα θερμικό αυτοκίνητο με 300.000 χιλιόμετρα.
2: Καμία αντίρρηση, έτσι.
1: Θεωρητικά αντίρρηση. Να πούμε ότι ένα ηλεκτρικό με 300.000 με ένα θερμικό με 300.000 έχει πολύ μικρότερη επιβάρυνση λόγω του πώς είναι στημένο.
2: Σαφώς.
1: Θεωρητικά όμως.
2: Το αν έχει τρακάρει, το αν αυτά τα πράγματα είναι δευτερεύοντα και είναι κάτι άλλο.
1: Εγώ μιλάω γενικότερα αν θα έχει ένα αυτοκίνητο θερμικό με 300.000 χιλιόμετρα και ένα ηλεκτρικό με 300.000, η κατάσταση του ηλεκτρικού είναι πολύ καλύτερη στις 300.000 από του θερμικού.
2: Ναι.
1: Ό,τι συντηρήσει και να έχουν γίνει, τα χιλιόμετρα τα καταλαβαίνει σε ένα αυτοκίνητο.
2: Το κλείσιμο
1: δεν
2: λοιπόν.
1: Δεν μιλάμε, να το ξεκαθαρίσω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν πιο ακριβές κατασκευές. Δεν μιλάμε για ακριβές κατασκευές σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για αυτοκίνητα στο όριο το σημερινό 30 με 50 χιλιάδων, τα οποία θα φτάσουν να έχουν 300.000 χιλιόμετρα και θα φαίνεται η καταπώνηση και επιβάρυνσή του. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κατασκευές πολύ ακριβότερες που με σωστή συντήρηση μπορείς 300.000 χιλιόμετρα να το καταλαβαίνεις μόνο αν διαβάζεις τον χιλιομετρητή.
2: Ξέρεις, η βασική διαφορά αυτών των δύο κατηγοριών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών θερμικών, είναι ότι σε ένα θερμικό Ο έλεγχος του μεταχειρισμένου είναι γνωστός και εύκολος. Στο ηλεκτρικό, ο έλεγχος της κατάστασης καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου είναι σύνθετος και εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να την κάνει. Αυτό, για να το κλείσουμε.
1: Άρα βλέπουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί ενδεχομένως να δημιουργηθούν και νέου τύπου συνεργεία. Όπως στην Αμερική στην αρχή δημιουργήθηκαν, συγγνώμη που αναφέρω την Αμερική, αλλά εκεί το έχω δει, νέο τύπο οδικές βοήθειες. Στην Ελλάδα υπάρχουν ένα-δύο φορτηγά, αν θυμάμαι καλά.
2: Μεταφέρουν
1: να τους καλέσεις. Όχι, που μπορεί να τους καλέσεις και να σου φορτίσουν στο σημείο το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή να έχεις μείνει τελείως, να σου φέρει μια μεγενήτρια μια παροχή, ο οποίο μπορεί να σε φορτίσει επί τόπου. Στην Αμερική αυτό υπήρξε από τις πρώτες μέρες ηλεκτροκίνησης. Να πούμε επίσης ότι το άνοιγμα στην ηλεκτροκίνηση, καλός ή κακός, το έκανε συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, το θέμα της ηλεκτροκίνησης και τα αυτά που έπονται της ηλεκτροκίνησης. Να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι, σε ένα τρακάρισμα.
1: Ναι.
2: Γίνονται διάφορα σεμινάρια στους διασώστες, στην πυροσβεστική και στους απεγκλωβιστές των τροχαίων ατυχημάτων. Το πώς θα χειριστούν ένα ηλεκτροαυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να πάει να πιάσει το αυτοκίνητο για να πάθεις ηλεκτροπληξία. Είναι πιθανόν και αυτό. Και γίνονται διάφορα σεμινάρια στα οποία αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος. Στο πώς δηλαδή θα προσεγγίσουν το αυτοκίνητο για να απελευθερώσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως τραυματίες και εγκλωβισμένοι. Άλλο.
1: Μην πηγαίνεις τόσο μακριά. Έχουμε δει και κάτι άλλο στην ακτοπλοεία στην Ελλάδα που σου λέει ότι αμυγός ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ποσοστό φόρτισης μπαταρίας.
2: Είδες.
1: Για να τα μεταφέρει η εταιρεία.
2: Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα στην οποία μέσα σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε προσπαθούμε να δούμε όλες τις πτυχές από το πώς να αγοράζω, δεν αγοράζω ένα αυτοκίνητο μέχρι το αν τρακάρω τι θα συμβεί, ας πούμε.
1: Πάμε να φύγουμε από το αν θα τρακάρω από όλα αυτά και πάμε στο διατάφτα, πάμε στην καθημερινότητα. Ναι. Πάμε να το προσεγγίσουμε καθαρά σαν ένα προϊόν που θέλω να το αγοράσω και να μπω μέσα. Και τι λέμε λοιπόν, καθημερινότητα, στην πόλη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το ηλεκτρικό είναι τέλειο. Είναι ήσυχο, είναι οικονομικό, είναι εύκολο.
2: Κοίταξε, σου είπα και πριν μπούμε στο στούντιο το ότι το Jazz αυτό που οδηγώ αυτή την περίοδο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι υβριδικό.
1: Δεν είναι ηλεκτρικό.
2: Είναι υβριδικό.
1: Είναι ήπια υβριδικό.
2: Περίμενε.
1: Μιλάμε για ηλεκτρικά αυτή τη στιγμή. Μη μου τεινάζεις την κουβέντα.
2: Όχι, ένα λεπτό.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ οδηγώ ένα Avenger. Φορεξί είναι επίσης υβριδικό, πολύ καλό. Με δύο ηλεκτροκινητήρες. Μιλάμε όμως για ηλεκτρικά αυτή τη στιγμή.
2: Ναι,
1: να μιλήσουμε λοιπόν για ηλεκτρικά.
2: Μα
1: πώς κάνει 5 μέτρα. Τι θα μου πεις, για κάτι που κάνει 5 μέτρα, εδώ μιλάμε για κάτι που φορτίζει.
2: Ναι, αλλά το τι πήγε στα 3 την κατανάλωση.
1: Θες να εκτροχιάσει την κουβέντα και δεν καταλαβαίνω.
2: Τι πήγε στα 3 την κατανάλωση. Αυτό θέλω να σου πω, το υβριδικό. Τι πήγε στα 3 την κατανάλωση. Τέλος πάντων, πάμε, λέγε μου.
1: Μισό λεπτάκι. Έκανες πλήρη κύκλο, δηλαδή έκανες 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Όχι. Ήρθες από ταξίδι με μειωμένη κατανάλωση, μπήκες 5 χιλιόμετρα στα φανάρια.
2: Όχι,
1: και ήρθες τώρα εδώ.
2: Ήρθες
1: τώρα εδώ στο automotive preview να μας πεις ότι έχει κατανάλωση 3. Δεν έχει κατανάλωση 3. Ό,τι και να κάνουμε.
2: Μην με αναγκάσει να κάνω έξτρα
1: να σε αναγκάσω. Δεν έχει κατανάλωση 3.
2: Ωραία. Εντάξει. Άρα λοιπόν.
1: Πάμε στα ηλεκτρικά.
2: Όπως κατάλαβες, υβριδικό και Άγιος ο Θεός για μένα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε στα ηλεκτρικά. Ναι. Δεν ρώτησα τι θα αγόρεσαι εσύ.
2: Δεν με νοιάζει. Εγώ... το παγώ.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει όμως.
2: Εντάξει. Στην τύλαξα την κουβέντα στον αέρα.
1: Μα ναι, εντάξει.
2: Πες μου. Ηλεκτρικά.
1: Τι να σου πω, πες μου εσύ.
2: Τι άλλο,
1: πες μου εσύ. Με τα 3 λίτρα ανά 100 που υποτίθεται ότι βγάζεις, που θα γελάει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: 3 λίτρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μες
1: στην πόλη. Δεν θέλω να πας καμία βόλτα. Θέλω να κάνεις 100 χιλιόμετρα, να σου βάλουν μέσα κάμερες, να σου μετρήσουν τα καύσιμα.
2: Και
1: να έρθεις εδώ άλλη φορά. Ναι, 3 λίτρα θα σου βάλουμε. Και θα έρθεις εδώ άλλη φορά να μας πεις τι ωραία που έμεινες. Δεν ξέρω με τα πόδια, πάρε την οδική βοήθεια. Εξήγησε του και το πείραμα, θα δει πολλές κάμερες. Πάμε σε μια διακοπή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Εξακολουθούμε να διαφωνούμε, αλλά...
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: πάμε να γυρίσουμε στο ηλεκτρικό, ναι. Γιατί... Okay, εντάξει. Μέσα στην πόλη. Μπαίνω σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Είναι 100% φορτισμένο, για να σας δώσω και ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Και κινούμε. Ναι. Και κάνω καθημερινά 15 χιλιόμετρα. Ναι. Και έχω αυτονομία 400. Κάνα σε πόσες μέρες θα φορτίσω πάνω?
2: Σε 15, ξέρω εγώ, σε 10.
1: Ούτε.
2: Ναι.
1: Γιατί έχεις και ανάκτηση.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι. Άρα, αν θα ανέβεις μια ανηφόρα, από την άλλη θα κατέβεις μια κατηφόρα.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν συζητάμε την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη χρήση του αυτοκινήτου, για να επανέλθω στο προηγούμενό μας, κατά τη χρήση του αυτοκινήτου, δεν συζητάμε την προστασία του περιβάλλοντος, δεν συζητάμε την οικονομία, δεν συζητάμε την άνεση, δεν συζητάμε το θόρυβο, δεν συζητάμε. Τι άλλο. Πολλά πράγματα, πολλά. Έτσι, συζητάμε την απόδοσή του με το air condition και το καλοριφέρ. Αυτό το συζητάμε.
1: Νομίζω το συζητούσαμε, θα πω. Μπορούμε να το συζητάμε ακόμα, αλλά όπως βλέπουμε τώρα πια που οι μπαταρίες στα αυτοκίνητα παραγωγής αυτή τη στιγμή στα περισσότερα πια περνάνε στα 800 βόλτα από τα 400. Βλέπουμε παίρνουμε πολύ καλύτερα στοιχεία. Παίρνουμε βάζω πληθυντικό.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ότι η αυτοκινομηχανία παίρνει πολύ καλύτερα στοιχεία από αυτό, με όχι τόσο πολλές αποφορτήσεις, discharge δηλαδή. Αν έχουν μεγάλο φορτίο, είτε σε χαμηλές, είτε σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, με air condition που είπες και τα λοιπά. Και επίσης τα 800 βόλτ ευνοούν και την αυτονομία.
2: Πάντως να σου πω κάτι. Τις προάλλες που κατέβαινα από τον Παρνασσό με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τρόμαξα να ζεσταθώ, ρε φίλε. Μέχρι να πάρει μπρος, να πάρει τις θερμοκρασίες των μπαταριών και να τις βγάλει μέσα στο αυτοκίνητο κτλ.
1: Εντάξει, αν είχες και εσύ σε ένα αυτοκίνητο, ξεκίνησες και έξω είχε μείον 2.
2: Πάγωσα, συγγνώμη.
1: Ναι,
2: συγγνώμη. Άσε που μέχρι να το βρω εκεί με τα κουμπάκια στο ταμπλό.
1: Ήθελα να πω και αυτό ότι μήπως δεν το βρήκες με τα κουμπάκια.
2: Όχι, το βρήκα τελικά.
1: Το βρήκες πολύ αργά και
2: το βρήκα μετά από κάνα μισά ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το κατάρθερα και το άνοιξε το καλοριφέρ.
1: Ουσιαστικά αντλία θερμότητας έχουν.
2: Αντλία θερμότητας, ακριβώς. Έτσι. Αλλά η οποία άρχισε να πάρει μπρος.
1: Άρχισε. Άρα.
2: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν ήμουν και μαζί σου. Ναι. Γενικότερα, εντάξει, μπορεί να δει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αντί να θες, ας πούμε, 2 λεπτά που θα ήθελες με ένα θερμικό, να θες 3 ή αντίστοιχα να θες πιο γρήγορα λόγω του ότι είναι αντλία θερμότητας. Άρα, εγώ ως προς τη χρήση έχω αμφιβολίες. Το τι χρήση, το τι του ζήτησες εσύ να κάνει.
2: Και με το θερμικό, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Να σου το πω διαφορετικά, όταν ανοίξεις ένα air condition στο σπίτι σου, αποδίδει από τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς.
1: Το air condition είναι μια αντλία θερμότητας.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Αλλά και με το θερμικό, μετά από λίγες μέρες που ξανακατέβηκα, γι' αυτό άρχισα να πάρει μπρος.
1: Άρα δεν φταίει αυτό.
2: Ναι.
1: Όμως, επειδή είπες για τις μπαταρίες και είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει και όρος στα αγγλικά, λέγεται range anxiety, που είναι τελικά το άγχος που σου δημιουργεί κάτι που δεν ξέρεις. Γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις μέχρι το χρησιμοποιήσεις πολύ, βλέπεις την αυτονομία να κατεβαίνει, πρέπει να υπολογίσεις τι θα κάνω κτλ. Είπαμε ότι μέσα στην Αθήνα είναι εύκολο το σενάριο.
2: Ναι.
1: Σε ταξίδι αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Για τον μη έμπειρο, μη εκπαιδευμένο, τι σημαίνει εκπαιδευμένο, να έχει οδηγήσει αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν οδηγήσει αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Κοιτάξτε, δεν κάτι. Τα ηλεκτρικά τώρα που τον τελευταίο καιρό έχουμε δει.
1: Και ρωτάω εσένα και δεν απαντάω εγώ να το πω.
2: Όχι,
1: γιατί έχει χρησιμοποιήσει τελευταία και θέλω από αυτά τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησε και οδήγησε να μα πει την εμπειρία σου.
2: Θα σου πω κάτι. Ότι μπορεί πια να κάνει τα πάντα. Να τα προγραμματίσεις. Δηλαδή, φεύγεις να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, λέμε έτσι. Προγραμματίζεις το ταξίδι σου. Το αυτοκίνητο σου λέει ότι υπάρχει φορτιστής εκεί και εκεί και εκεί. Υπολογίζεις την κατανάλωσή του και το κυριότερο ότι προετοιμάζεις τις μπαταρίες όταν φτάσεις στο σημείο φόρτισης να μην καθυστερήσεις καθόλου για την προετοιμασία της μπαταρίας να δεχτεί τη φόρτιση.
1: Άρα, κοιτώντας κάμερα, ας πούμε, λέμε ότι ο προγραμματισμός είναι το κλειδί.
2: Ο προγραμματισμός είναι το κλειδί, ναι. Ναι. Εντάξει, αν μπορείς να το πεις και έτσι, ο προγραμματισμός, έτσι.
1: Ο προγραμματισμός. Μας περιέγραψες ξεκάθαρα.
2: Το βαριέμαι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το βαριέσαι.
2: Το βαριέμαι.
1: Μας περιέγραψες ένα προγραμματισμό.
2: Ναι.
1: Αν πούμε λοιπόν τώρα ότι γενικότερα είναι πιο δομημένο και εκεί που θα φορτίσω κιόλας θα κάνω και ένα διάλειμμα των 10, 15, 20
2: ακριβώς,
1: λεπτών
2: ακριβώς.
1: Που θα απαιτηθεί μια καλή ταχυφόρτιση για να ξαναφτάσω στο 80% της μπαταρίας μου και να συνεχίσω το ταξίδι μου, ενδεχομένως να μην είναι και τίποτα πια.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν θα βρεθούμε. όλοι μαζί κάπου, γιατί στην αρχή της χρονιάς αυτής είχε ακουστεί ένα επιχείρημα το οποίο έλεγε το τι θα γίνει με όλα αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αν ξαφνικά όλοι μας θέλουν να φορτίσουν. Και η απάντησή μου είναι αν όλοι μαζί πάμε σε ένα πρατήριο καυσίμων την ίδια στιγμή, ελπίζω να μην μας συμβεί αυτή τη φορά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά αν ξαφνικά τα καύσιμα είναι λιγότερα, οι ουρές που φτάνουν σε μια απεργία όταν ανακοινώνεται, που δεν πηγαίνουν καν όλοι. Ναι. Θα γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά θέλω να το βγάλω και από την κουβέντα και από την εξίσωση.
2: Εντάξει,
1: γιατί κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο σαν επιχείρημα.
2: Το λύσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι η πρόοδος των πρατηρίων και των σταθμών φόρτισης είναι γεωμετρική και πολύ μεγάλη. Έτσι. Τώρα με ρώτησες για το ταξίδι. Έτσι. Είναι άνετο. Είναι γρήγορο. Είναι ασφαλές. Με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει τη ροπή όλη άμεσα στο πόδι σου. Οπότε σε έναν επαρχιακό δρόμο τα προσπεράσματα είναι αστεία. Προσπερνάς μια πλάκα. Μία ένσταση έχω εγώ ότι τα άλογα που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Η υποδύναμη
2: που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω πόσοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά.
1: Να το εξηγήσουμε λίγο πιο απλά, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε εδώ, θεωρείς ότι δεν οδηγούν όλοι καλά. Είναι κάτι διαφορετικό.
2: Δεν το θεωρώ, είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό όμως που θέλω εγώ να το εξηγήσω πιο απλά και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που πήγες εσύ. Ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 400, 500, 600 νύπων, αυτό που πες ένα σενάριο προσπέρασης σε επαρχιακό, αν πούμε ότι κινείσαι με 80 και θες να κάνεις μια προσπέραση φορτηγού.
2: Την κάνεις με 0. Άμεσα.
1: Ναι, απλά τι θέλω να πω.
2: Άμεσα.
1: Ότι τελειώνοντας αυτή την προσπέραση, το αυτοκίνητο αυτό θα έχει φτάσει από τα 80 στα 120, 130, 140. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που ο μέσος οδηγός και ο πάνω από το μέσο οδηγό δεν μπορεί να το διαχειριστεί σωστά.
2: Ναι.
1: Είναι και λίγο θέμα τύχης. Έχουν συστήματα ασφαλείας, όμως αυτές τις επιταχύνσεις πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς τι κάνεις. Γιατί αλλιώς είναι επικίνδυνο.
2: Και τώρα η ερώτηση, η κακιά ερώτηση. Σε 10 χρόνια η κόρη σου θα έχει δίπλωμα. Πες λοιπόν ότι είναι σήμερα.
1: Εκτός και αν αρχίσει να οδηγεί από τα 16.
2: Εντάξει, πες λοιπόν ότι φτάσαμε στο σήμερα και έχει πάρει δίπλωμα. Έτσι. Και σου πει: μου δίνεις αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό, των 560 αλόγων, είπων.
1: Ναι.
2: Δεν σ' άκουσα, τι είπες.
1: Αν μου δίνεις το αυτοκίνητο.
2: Είπες ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα κινηθώ ποτέ έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι. Και δεν έχει όμως να κάνει, γιατί θα μπορούσε, και πρέπει να δώσουμε παραδείγματα, θα μπορούσε να πούμε ότι έχει περάσει μέσα από στάδια μηχανοκίνητου αθλητισμού ενδεχομένως μέχρι να φτάσει στα 19 της μισό λεπτό.
2: Ξέχνα τον εαυτό
1: θέλω
2: σου.
1: Να τελειώσω. Όχι. Ούτε σε μένα δεν θα το έδινα στα 19.
2: Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν θα το έδινα απλά.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω και θέλω να πω το εξής. Ότι πρέπει γενικότερα να δούμε και να συμφωνήσουμε ότι χρειάζονται διάφορα πλαίσια στα οποία πρέπει να μπει το αυτοκίνητο τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτές οι μεγάλες υποδυνάμεις στα ηλεκτρικά και ακούγεται πλέον ότι θα έχουμε και plug-in, δηλαδή θερμικά με υποβοήθηση ηλεκτροκινητήρων από την Κίνα, τα οποία θα ξεπεράσουν και τους 1000 ύπους και είναι αυτοκίνητα που ενδεχομένως να δούμε και μέσα στο 2026, νομίζω ότι βασίζονται καθαρά στο κομμάτι της ελευθερίας, αν θέλω να το πω έτσι. Χρησιμοποιείς πολλές φορές ένα παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με το 4x4 και σε test drive, ας πούμε, αυτοκίνητου, είχε ρωτήσει κάποιος αν φτάνει στην κορυφή, ο οποίος είχε και μια περίεργη αμφίση. Δεν έχει νόημα. Θέλω να πω ότι η ελευθερία εκεί βασίζεται. Όπως κάποιος θέλει να ξέρει ότι το τετρακίνητό του θα το πάρει και θα φτάσει κοντά στην κορυφή ενός βουνού, έτσι θέλει να ξέρει ότι θα έχει και τα περισσότερα άλογα, τη μεγαλύτερη υποδύναμη ενδεχομένως, στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας του ή δεν ξέρω πού αλλού. Είναι λίγο ένα κομμάτι μαρκετιακό, το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε πολύ, γιατί στο τέλος ημέρας τι να τα κάνεις τόσα πολλά.
2: Μα αυτό ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι,
1: και θέλω ότι... να πω ότι όταν έχεις θερμικές κατασκευές απέναντί σου, ναι, τα τόσα πολλά έχουν και ένα μεγάλο κόστος. Θα μου πεις ότι έχεις περισσότερα χρήματα να δαπανίσεις, σε κάνει καλύτερο οδηγό. Όχι. Όμως έχεις λιγότερα τέτοια αυτοκίνητα στους δρόμους. Γιατί και τα πολλά τέτοια αυτοκίνητα στους δρόμους, στο τέλος ημέρας, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Κοίταξε,
1: και είμαστε και από τις χώρες που να πούμε γενικότερα ότι το να πάρεις δίπλωμα Δεν υπάρχει απαραίτητη εκπαίδευση και παιδεία από πριν για όταν θα πάρει κάποιος ένα παιδί ένα δίπλωμα και θα βγει στο δρόμο. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιο στάδιο, πέρα ενδεχομένως από τους γονείς του και από, δεν ξέρω, από την ευρύτερη οικογένεια, ας μείνουμε στους γονείς, που θα μπορέσει να σου πει κάποια πράγματα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές κακές επιρροές και δεν υπάρχει μια διαδρομή σαφής στο να φτάσεις να πεις ότι ένας νέος οδηγός όταν παίρνει δίπλωμα έχει ένα χ ποσοστό οδηγικής παιδείας.
2: Πάμε για να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Οδηγική παιδεία σημαίνει βλέπω διάβαση πεζών και σταματάω. Ναι. Οδηγική παιδεία σημαίνει βλέπω πορτοκαλί από μακριά και φρενάρω, δεν πατάω γκάζι. Οδηγική παιδεία σημαίνει κοιτάω να αποφύγω το ατύχημα γύρω μου, ακόμα και αν είναι και για κάποιον οδηγό δίπλα μου. Δηλαδή βλέπω ότι κάποιος θα τρακάρει αν εγώ δεν πατήσω φρένο. Πατάω φρένο. Αυτό είναι οδηγική παιδεία. Δεν είναι να λέμε ότι έχουμε διαβάσει δύο βιβλία, έχουμε δει και τρία βίντεο και έχουμε μπει και σε δύο πίστες και έχω οδηγική παιδεία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Μεγάλη ιστορία, άστο αυτό. Να το κλείνουμε λοιπόν. Πάμε, δεν έχουμε πει τίποτα για τη συντήρηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Κυρίως τα μηδενική.
2: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή έχουν σέρβις το έτος τα οποία σου λέει πολλές φορές το κάνει over there, περνάς απλά για να ελέγξουν ότι όλα είναι ok.
2: Ξέρεις, άκουγα μια διαφήμιση.
1: Δηλαδή δεν έχουν εξαρτήματα που να εναλλάσσονται. Νομίζω ότι το πρώτο που θα αλλάξει ηλεκτρικό είναι λάστιχα κάποια στιγμή.
2: Άκουγα μια διαφήμιση στην επαρχία. Όπου έλεγε αντιπρόσωπος της Χ εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων και λέει εξουσιοδετημένος έμπορος αντιπρόσωπος επισκευαστής.
1: Ωραία. Πάμε όμως να κλείσουμε το σημερινό το Motive Preview σωστά και να πούμε ότι επειδή πάμε πολλά πράγματα για ηλεκτρικά, μας ενδιαφέρει τελικά το αγοράζω ή όχι, γιατί εκεί είμαστε.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι το πιάσαμε.
1: Κάνε μου και εσύ την ερώτηση.
2: Το εξαντλήσαμε το θέμα. Αναπτύξαμε όλα τα υπέρ, τα κατά, το τι συμβαίνει, το πώς και από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει.
1: Αναπτύξαμε και το εξαντλήσαμε. Εσύ όμως αγοράζεις.
2: Ηλεκτρικό.
1: Σήμερα.
2: Όχι,
1: για τη χρήση που κάνεις εσύ και εξήγησε πώς χρησιμοποιείς ένα αυτοκίνητο.
2: Όχι, εγώ υβριδικό. Τώρα πια. Ξέρεις ότι ήμουν πάντα υπέρ του ντίζελ, έτσι. Λοιπόν, ντίζελ εκ των πραγμάτων. Εντάξει, έχει τελειώσει, τελειώνει σιγά σιγά. Παρόλο ότι πολλά εργοστάσια.
1: Ρε, μη μου λες για άλλα. Ηλεκτρικό, ναι ή όχι, τέλος, να τελειώνουμε.
2: Ηλεκτρικό, όχι, υβριδικό, ναι. Για να το κλείσω έτσι.
1: Εγώ ηλεκτρικό, ναι. Εξηγήσαμε γιατί. Ναι. Εξηγήσαμε όταν κινείσαι πολύ μέσα στην Αθήνα, αν και αν μπορεί να προγραμματιστείς.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Οκ. Ναι.
1: Okay. Δεν καταλάβαμε τελικά. Αγοράζει, όχι, όχι.
2: Είπα όχι. Ηλεκτρικό, είπα. Το ξεκαθάρισα. Απλά να πούμε ότι. Μια-δύο φορές το μήνα θα εξαντλούμε ένα θέμα, έτσι όπως εξαντλήσαμε το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και να μπορέσει όσοι μας ακούσουν να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
1: Όχι αποφάσεις, ιδέες να δώσουν.
2: Ιδέες,
1: γιατί
2: ακριβώς,
1: γιατί
2: ιδέες.
1: Θεωρώ ότι το αναπτύξαμε όσο μπορούσαμε.
2: Όσο μπορούσαμε.
1: Και βεβαίως, αν θεωρεί κάποιος ότι δεν αναπτύξαμε κάτι, εδώ είμαστε στη διάθεση ακριβώς. Όλων να επεκταθούμε περισσότερο.
2: Να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που μας ακούσαν και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Α989. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Προσοχή απόψε αν θα βγείτε έξω στο τι θα πείτε και πώς θα οδηγήσετε.
1: Καλό βράδυ. Προσοχή στους δρόμους.
0: Η ώρα είναι 9.

καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Αρχίζει η εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Μαζί σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, η Πόπη Ματζίκα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία, ρίχνοντας βέβαια και μια μικρή ματιά, σύντομη ματιά, στην Πορτογαλία. Τι να κάνουμε, μας αρέσει η βία εκεί. Αφορμή για το μουσικό αυτό ταξίδι στη μεγάλη χώρα της Ιβηρικής, στην Ισπανία, είναι ο κύριος Άγχελ Ματέος Γκονζάλεθ. Τι είναι αυτός? Στα 70 του χρόνια αποφάσισε να φορέσει ξανά την ποδοσφαιρική στολή του και να ξαναμπεί στο γήπεδο για επίσημο αγώνα της ομάδος του. Ναι, στα 70 του. Πρώην τερματοφύλακας της Κολούγκα, αγωνίζεται βέβαια στις μικρές κατηγορίες του Ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Γκονζάλεθ αποσύρθηκε στα 43 του. Έπαιζε μέχρι τότε τερματοφύλακας στην ομάδα της πόλης του, της Κολούγκα. Αλλά τώρα επανακάμπτει. Είναι πρώην μεταλλορύχος, ο Γκονζάλεθ, μεταλλορύχος, και έπαιζε και μπάλα. Και δεν τον βάζει κάτω. Και έτσι θα πατήσει ξανά το χορτάρι του γηπέδου, της αγαπημένης ομάδας του και της πόλης.

εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία που έχουμε παίξει μπάλα και δεν μπορούμε πια, μονάχα στον ύπνο μας και πολύ συχνά βλέπουμε ότι στα 50, στα 60 και στα 70 μπορούμε να παίξουμε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να περιπλανηθούμε στον χώρο της Ισπανίας αλλά και στο χρόνο μέσα από ιστορικές στιγμές όπως ο αιματηρός Εμφύλιος βέβαια, αλλά ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο να συναντήσουμε και εκείνον τον υπέροχο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και άλλους μουσικάντηδες.

Καρμέλα είναι γυναικείο όνομα βέβαια, από το Κάρμελ που σημαίνει κήπος ή αμπελώνας. Και αυτό είναι ένα τραγούδι των Δημοκρατικών, τότε στον αιματηρό εμφύλιο της Ισπανίας. Από το 1936 μέχρι το 1939 διήρκησε και δυστυχώς ήταν με νίκη του Φράνκο. Και η στίχη λίγο πολύ είναι ημνητική για την 15η ταξιαρχία των Δημοκρατικών που πολεμούσαν σκληρά εναντίον των φασιστών του Φράνκο. Ζήτω λοιπόν η 15η ταξιαρχία που έχει ντυθεί με δόξα, «Αϊ Καρμέλα, αϊ Καρμέλα», η μόνη μας επιθυμία να τερματίσουμε το φασισμό. Αυτό λέει, αυτά λέει το τραγουδάκι στους στίχους. Εκείνη την εποχή, να μείνουμε λίγο γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρχε η αντίθεση των Δημοκρατικών που πάλευαν μόνοι τους, γιατί οι Ευρωπαίοι, πρώτα οι Ναζί, αλλά και μετά και οι Γάλλοι και άλλοι και οι Ιταλοί βοηθούσαν το Φράνκο. Όμως υπήρξε και κάτι άλλο που συνετέλεσε στην ήττα των Δημοκρατικών. Ήταν η σύγκρουση, η αιματηρή και αυτή, μεταξύ του αναρχικού κινήματος των αναρχικών, που ήταν πολύ δραστήριο και σοβαρό στην Ισπανία, με τους κομμουνιστές που ήταν δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης.

Αυτός είναι ο ύμνος των αναρχικών της Ισπανίας. Και με παράδοση μεγάλη, όπως σας είπα, τελικά διαφωνούσανε με τους κομμουνιστές και εκείνοι, ειδικά στη Βαρκελόνη έγινε μεγάλη σφαγή των αναρχικών. Τους κομμουνιστές, είπα, υποστήριζε η Σοβιετική Ένωση και τους τροφοδοτούσε. Τέλος πάντων, θα μείνουν στην ιστορία οι αγώνες των αναρχικών στην Ισπανία με πρώτο όνομα τον Μπουαναβεντούρα Ντουρούτι.

σας πω και μια ιστοριούλα πραγματική. Δηλαδή είμαστε στην Βαρκελόνη με το φίλο μου τον Αρίστο. Αρίστο, θα ξαναπάμε, ας έχουν πέρασει τα χρόνια. Λοιπόν, και ψάχνουμε μια ταβέρνα, βρίσκουμε μια ημιυπόγεια. Εγώ λίγο κλειστοφοβικός, αλλά μπήκα, εν πάση περιπτώσει. Και καθόμαστε, παραγγέλνουμε. Και κάποια στιγμή μιλούσαμε φυσικά, λέγαμε ελληνικά και τα λοιπά. Σηκώνεται ένας κύριος, έτσι ευσταλής, ψηλός, έπινε μόνος του και μας λέει σε σπαστά ελληνικά: Έλληνες είστε? Λέμε ναι. Μελίνα, φωνάζει, γιατί Μελίνα Μερκούρη. Του είπαμε να κάτσει στο τραπέζι μας και ήπιαμε και πιάσαμε κουβέντα και του λέμε ότι σήμερα πήγαμε στο νεκροταφείο δίπλα στη Βαρκελόνη, στην άκρη της πόλης, και είδαμε τον τάφο του Ντουρούτη, αυτό που σας είπα, του αναρχικού. Έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος, μας αγκάλιαζε. Τέλος πάντων, φύγαμε σταφίδα από εκεί, πρέπει να σας πω.

πριν κατηφορήσουμε προς το Φουέντε Βακέρος, αυτό είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Λόρκα, είναι στις παρυφές της Γρανάδας. Πριν πάμε εκεί κάτω, να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το Νέγκρα Σόμπρε, Μαύρη Σκιά. Αυτό το τραγούδι είναι ποίημα, μελοποιημένο δηλαδή, είναι ποίημα της Ροζάλια Ντεκάστρο, ποιήτρια πολύ καλή στην Ισπανία και γνωστή στην Ευρώπη, του 19ου αιώνα. Και δύο στίχους μόνο, να σας πω. Όταν σκέφτομαι ότι έφυγες, μαύρη σκιά που με σκιάζεις, στην άκρη του προσκεφάλου μου επιστρέφεις και με περιγελάς. Όταν φαντάζομαι ότι έφυγες, στον ίδιο τον ήλιο μου φανερώνεσαι και είσαι το αστέρι που λάμπει, και είσαι ο άνεμος

Αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, το Negra Sombra, Μαύρη Σκιά, ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά. Είναι η μουσική, είπα, για την ποίηση της Ροζάλια De Castro. Ο Χουάν Μόντες Καπών έγραψε τη μουσική. Μεταξύ άλλων το έχει τραγουδήσει η περίφημη Λουφ Καζάλ και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς το ακούσαμε από την Αριάννα Μπαραμπές. Και όπως είπαμε, θα κατηφορήσουμε στα νότια της Ισπανίας για να συναντήσουμε εκεί το χωριό του Λόρκα και τη Γρανάδα. Το Φουέντε Βακέρος είναι το χωριό του. Ο Λόρκα έζησε, γεννήθηκε το 1898 και πέθανε το... Δεν πέθανε, δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράνκο το 1936. Και κατά τραγική σύμπτωση δολοφονήθηκε λίγο πιο πέρα από το χωριό του, μεταξύ του χωριού του Φουέντε Βακέρος, που σήμερα είναι μια κομμόπολη, και της Γρανάδας, στο ρέμα του Βιθνάρ, που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε πάει. Συγγνώμη που σας λέω και τις εμπειρίες, αλλά έχει ενδιαφέρον. Μια κομμόπολη είναι σήμερα το Φουέντε Βακέρος και το σπίτι του Λόρκα είναι μουσείο, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά να το επισκέπτεται. Υπάρχει το πιάνο εκεί και τα προσωπικά του είδη και τα λοιπά. Τώρα, τι να πρωτοποιείς για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα? Αρκούμε να υπενθυμίσω αυτό που έχει πει ο Οδυσσέας Ελίτης πολύ νωρίς. Το 1942 έγραψε: ο ποιητής που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Λόρκα. Και φυσικά γνώρισε αποθέωση παγκοσμίως και με την ποιησή του και με πολλά θεατρικά έργα. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα δικό μας τραγούδι. Θα μας το πει εκείνος ο παλιός, ο υπέροχος Λάκης Παπάς. Είναι τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. «Τώρα νυφούλα μου χρυσή».

Αυτό το τραγούδι είναι του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά. Και η μετάφραση, η απόδοση των στίχων του Λόρκα είναι από τον Νίκο Γκάτσο. Το επόμενο επίσης του Μάνου Χατζηδάκη θα μας το πει η Φλέρη Νταδωνάκη βέβαια, σε μουσική πάλι του Μάνου Χατζηδάκη, και η μετάφραση εδώ λέγεται «Το Τριαντάφυλλο», το τραγούδι είναι του Αλέξη Σολομού. Και να υπενθυμίσω απλώς, γιατί είναι πολύ γνωστό, ότι ο Λόρκα είναι ίσως ο πιο μελοποιημένος ποιητής ξένος στη χώρα μας. Πάρα πολλοί συνθέτες έχουν γράψει μουσική, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Γλέζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιώργος Κουρυπός, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Δημήτρης Μαραμής, για να έρθουμε στους σύγχρονους, ο Νίκος Κυπουργός επίσης, ο Τάσος Καραγατσάνης, ο Γιάννης Αγγελάκας και άλλοι. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να ακούσα τραγούδια, αλλά να διαβάσουμε και ποίηση του Λόρκα, όλες του οι συλλογές και κυρίως τα θεατρικά του, όχι κυρίως, γιατί κυρίως, και εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πολλά θεατρικά του έργα που στην πατρίδα μας παίζονται πάρα πολύ συχνά κάθε χρόνο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για μισή ώρα ακόμα μαζί. Και αυτή είναι η κιθάρα ενός σπουδαίου Πορτογάλου, του Pedro Joia.

Τζόια τι έκανε, αποδίδει οργανικά ένα περίφημο τραγούδι του Ζωσέ Αλφονσίν. Αλφόνσο, όχι Αλφονσίν. Ο Αλφονσίν ήταν πρόεδρος της Αργεντινής. Ζωσέ Αλφόνσο, Πορτογάλου επίσης, με τίτλο «Η μπαλάντα του φθινοπόρου». Και εδώ που τα λέμε με αυτό το κρυάκι έξω, φθινόπορο θυμίζει, αλλά είναι υπέροχη η απόδοση από τον κιθαροδό Πέντρο Τζόια.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, αυτή είναι η οργανική εκδοχή, είπαμε, με κιθάρα από τον Τζόια. Το τραγούδι αυτό με τίτλο «Μπαλάντα του Φθινοπόρου» αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή που μιλάει στις πηγές και στα ποτάμια και τους λέει να τον λυπηθούν. Κλαίνε και οι πηγές και τα ποτάμια που δεν θα τραγουδήσει ξανά. Νερά της πηγής, ω ποτάμια, κλάψτε γιατί δεν θα ξανατραγουδήσω. Ποτάμια που οδηγούν στη θάλασσα, αφήστε τα μάτια μου να στεγνώσουν. Νερά της πηγής, ω ποτάμια, κλαίτε επειδή δεν θα ξανατραγουδήσω. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι που έχει σχέση με το τραγούδι και τον τραγουδιστή, τους τραγουδιστές. Ο τίτλος, «Σίσε Κάια Ελ Καντόρ», «Αν ο τραγουδιστής σιωπήσει». Τι θα συμβεί? Αν ο τραγουδιστής σοπάσει, σιωπήσει, οι ταπεινοί μένουν μόνοι, τα σπουργίτια των εφημερίδων, οι λιμενεργάτες κάνοντας το σταυρό τους θα παλέψουν για τους μισθούς τους, λέει αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας πει η Mercedes Sosa.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα 989. Η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες, έτσι λέγεται. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και νομίζω ότι σας συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ξυπνάς ένα πρωί και αμέσως σου έρχεται ένα τραγούδι, παλιό, νέο, δεν έχει σημασία, το οποίο ενδεχομένως να το είχες όλη τη νύχτα στο μυαλό σου. Έτσι συνέβη με μένα ένα πρωί και μετά πήγα στις σημειώσεις και λέω θα το βάλω αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, κάπως παλιό. Η Άβρα είναι του Δημήτρη Παναγόπουλου.

Ο άνεμος που φυσάει μας πήγε πού λέτε? Στην Κρανιά των Γρεβενών. Εκεί έχει πουλιά, έχει νερά, έχει γεφύρια ωραία. Εκεί θα ακούσουμε ένα σπίνο, το πουλί, να τραγουδάει. Και μάλιστα ο Θωμάς Μπιζιούρας που έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε το τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Αλτή. Μαγνητοφώνησαν, ηχογράφησαν τραγούδι σπίνου και το ενέταξαν σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Της Κρανιάς ο Σπίνος». Και λένε όσοι ασχολούνται με τα πουλιά ότι ο Σπίνος με αυτό το τραγούδι καλεί την αγαπημένη του.

και από την κρανιά των γρεβενών θα ακολουθήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο που μας παίρνει από το χέρι και θα γυρίσουμε σε διάφορα μέρη της πατρίδας αλλά και έξω και θα σταθούμε στην πλατεία Ναβαρίνου, σε αυτή την από τις κεντρικές πλατείες. Δεν είναι όπως η Αριστοτέλους, αλλά εκεί έχει αρχαία ευρήματα κτλ. Στην πλατεία Ναβαρίνου συνέβη το εξής πριν από λίγες μέρες. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Έχασε στην Ισπανία. Λοιπόν, είχαν μαζευτεί στην πλατεία Ναβαρίνου πάρα πολλοί ΠΑΟΚτσίδες. Είχε γεμίσει, είναι αρκετά μεγάλη η πλατεία. Και με μεγάλες οθόνες βλέπαν τον αγώνα του μπάσκετ. Όταν τελείωσε, σας πληροφορώ ότι έμειναν πάρα πολλοί και μάζεψαν όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν εκεί, που είχαν κάνει ήδη, γιατί κατανάλωναν νερά, τρώγανε οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και αυτό έχω την αίσθηση, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί σε κερκίδες στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Ιαπωνέζοι ήταν οι Κορεάτες, δεν θυμάμαι, που μόλις τελείωσε το μάτς είχαν σακούλες και μαζεύανε τα σκουπίδια. Αυτό συνέβη και στην πλατεία Ναβαρίνου. Γεια σας ρε ΠΑΟΚτσίδες, γεια σου Διονύση Σαββόπουλε.

φτάσαμε. Γιατί? Γιατί διάβασα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ότι το νησί αυτό επιχειρεί να αναζωογονήσει τα απομονωμένα χωριά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ερήμωσης. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τα δικά μας βέβαια. Και προσφέρει γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν εκεί. Λοιπόν, τι κίνητρα? Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει επιδότηση έως 15.000 για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο κάθε χωριό, καθώς και μηνιαία οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο έως την ηλικία των 5 ετών. Λοιπόν, είναι χωριά με κατοίκους κάτω από 3.000. Εδώ τα δικά μας μερικά δεν έχουν ούτε 50 ούτε 100 και θα άξιζε να το ακούσουμε αυτό είτε από την κυβέρνηση τη σημερινή είτε από τα πολιτικά κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα, να κάνουν κάτι όπως κάνουν οι Σαρδινοί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάννης είναι στο μικρόφωνο και κατηφορίζουμε προς το τέλος και από τη Σαρδινία, ή μάλλον από την Κρανιά των Γρεβενών, στα μέρη που μας πήρε από το χέρι ο Σαββόπουλος, δικά μας και ξένα, με τον απανταχού ελληνισμό, στη Σαρδινία και τώρα στην Ινδία, διαχειρός Κωνσταντή Πιστιόλη, αυτός ο πολυταλαντούχος οργανίστας ο δικός μας, παίζει σιτάρ. Να τον δείτε, αξίζει τον κόπο στο YouTube. Και είναι μια σύνθεση με τίτλο Ναρμάντα. Είναι ένας ποταμός της Ινδίας αυτός.

ψάξτε τον Κωνσταντή Πιστιόλη, είναι, παίζει πολλά όργανα, ασχολείται, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αλλά με την παραδοσιακή δημόδη μουσική μας, και όχι μόνο, στις συναυλίες είναι καταπληκτικός, αξίζει τον κόπο, όπως και πολλά άλλα νέα παιδιά, αν και δεν είναι τώρα νέος ούτε ο Πιστιόλης, που έχουν ρίξει βάρος στα παραδοσιακά όργανα, στη δημοτική μουσική, και κάνουν θαύματα.

Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, που λέγανε και οι παλιοί ερασιτέχνες υπέροχοι, με δύο σίγουρα, και αν προλάβουμε και ένα τρίτο τραγούδι, από Έλληνες δημιουργούς, δύο συγκροτήματα και μία, και Ειρήνη Σκελακάκη είναι η τρίτη, που έχουν τι κοινό στοιχείο, ότι έχουν μουσική δική τους βέβαια και αγγλόφωνο στίχο. Έχουν ενδιαφέρον. Τα δύο συγκροτήματα δεν είναι τόσο γνωστά και όμως αξίζουν τον κόπο. Θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Σκελακάκη, που έγραψε και θα μας πει στα αγγλικά το clock.

Αυτή ήταν η Ειρήνη Σκυλακάκη. Και τώρα ένα συγκρότημα με τίτλο Abigail θα μας πει ένα ωραίο τραγούδι με τίτλο Spring. Άνοιξη.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι από ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα με περίεργο όνομα και θα το ακούσετε και είναι ένα τραγούδι που είναι επίσης περίεργο αλλά υπέροχο. Το συγκρότημα λέγεται Gravity Says και ο πρώτος τους δίσκος ηχογραφήθηκε στον Σύριο, την εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, το 2007. Εδώ θα μας πούν ένα τραγούδι με τίτλο «Το μοτίβο της απάτης». Λοιπόν, θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους και φυσικά εσάς για την ακρόαση. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

ολοκλήρωση τραγουδιών και θα είμαστε παρέα και απόψε για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ακούσαμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε Στέλλα, ένα πολύ λυρικό τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη, σε στίχους του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Οικονομέα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και τη σκητάλη παίρνει τώρα είναι τα Σαμποφίλιου, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και λόγια Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε έχω βρει και σε χάνω.

Ήταν τα Σαμποφίλιους, το «Σε έχω βρει και σε χάνω», και εμείς συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχεται το «Tainted Love» και αμέσως μετά η Led Zeppelin με το «Stairway to Heaven».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αστερόσκονη.
2: First dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

Ήταν ο Λαβρέζ Μαχαιρίτσας με τον μικρό Τιτανικό του, μια υπέροχη λυρική μελωδία σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και ένα από τα πιο στοχαστικά και ιδιαίτερα τραγούδια αυτού του τόσο ταλαντούχου τραγουδοποιού, Απόγευμα στο Δέντρο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Hello It's Me από το 1972. Είμαστε κοντά σας, σας κρατάμε μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, και αλλάζοντας λίγο μουσικό κλίμα και ύφος, ακολουθεί το Eye of the Tiger.

Ήταν το Eve the Tiger και γυρίζοντας και πάλι στα δικά μας, συναντάμε με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Αγύριστο Κεφάλι, σε δική του μουσική και σε λόγια του Άλκη Αλκαίου, αυτού του σπουδαίου στιχουργού με τον οποίο ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε συνδεθεί με στενή προσωπική φιλία και έγραψε μάλιστα και ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο για την σχέση του και τις ιστορίες του με τον Άλκη Αλκαίου, το Αγύριστο Κεφάλι, που το όνομα του βιβλίου δηλαδή ήταν εμπνευσμένο από τον τίτλο αυτού του υπέροχου τραγουδίου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και στη συνέχεια ο στενός φίλος και συνεργάτης του Χρήστου του Μίλτου Πασχαλίδη, ο Χρήστος Τιβαίος, έρχεται με το Ασχαθής.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Shine bright like a diamond.

Ήταν η Ριάννα με το Diamonds και είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Θα ακούσουμε τώρα πρώτα τους Deep Purple με το Smoke on the Water και αμέσως μετά θα κάνουμε μια ιδιαίτερη γέφυρα με ένα εντεχνολογικό τραγούδι της δεκαετίας του 90 που σημάδεψε όλη αυτή την εποχή. Μετά την φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη ήταν το αμέσως επόμενο τραγούδι που έδωσε μεγάλη όθηση σε όλη αυτή τη γενιά των τραγουδοποιών της δεκαετίας του 90. Μιλάμε για το τσιγάρο τέλειο του Σωκράτη Μάλαμα.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου με την Παντσέλη Νότη σε δικούς στίχους και μουσική από το πολύ προσωπικό της άλμπουμ Οδός Νεφέλης 88, που κατέθεσε εξαιρετικά δείγματα γραφής και ως δημιουργός, πέρα από κορυφαία ερμηνεύτρια, με ιδιαίτερη ευαισθησία και ξεχωριστή ματιά στα πράγματα. Και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση σε Latin ή λατινογενή, σε πάση περιπτώσει, μουσικούς ρυθμούς, πρώτα με το Μάλο και αμέσως μετά με το Amor Amor.

Ήταν το Amor Amor και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε να συναντήσουμε την άλκηστη πρωτοψάλτη με την Λάβα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, μουσικά και στιχουργικά, του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου, πολύ ευρηματικό πραγματικά. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τις Μικρές Νοθείες, του Οδυσσέα Ιωάννου και του Θάνου Μικρούτσκου, ένα τραγούδι που έχει κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα του 1999.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ήταν ο Ζακ Μπρέλ με το «Ναι με κοίτε πάει», ένα τραγούδι ορόσημο για τη γαλλική μουσική σκηνή, μνημείο λυρισμού και ευαισθησίας, και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος, συνεχίζουμε με AC/DC και Back in Black.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ελένη Βιτάλη με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί», ένα ακόμα δείγμα γραφής από μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία λειτουργήσε εξαιρετικά και ως δημιουργός, τόσο ως στιχουργός όσο και ως συνθέτης του τραγουδιού, ως τραγουδοποιός δηλαδή ουσιαστικά. Και με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί» πάμε σε έναν καθαρό ήμο τραγουδοποιό, τον Φίβο Δελιβοριά, για να ακούσουμε μια από τις ωραιότερες του δημιουργίες, τον «Καθρέφτη».

Ήταν ο Θεός Λιβωριάς και ο Καθρέφτης. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι. Πρώτα έρχονται οι ξεχωριστοί Radiohead με το Creep, και αμέσως μετά ο μοναδικός Elton John στο Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ήταν η Αρλέτα και το τραγούδι «Τα ήσυχα βράδια», ένα υπέροχο αλεπτέστητο κομμάτι σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και σε στίχους της Ταλαντούχας στιχουργού αλλά και ποιήτριας της Μαριανίνας Κρυεζή από το άλμπουμ «Τσάι και Σεμνιού». Και σε ανάλογο λυρικό κλίμα και ύφος συνεχίσουμε με Αντώνη Μιτζέλο και Ελένη Γιώγα στην δημιουργία και Γιάννη Κότσερα στην εκτέλεση. Να μ' αγκαλιάζεις.

Ήταν ο Γιάννης Χότσερας, τον Αμαγκαλιάζεις, από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος του 1999, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε με David Bowie και The Man Who Sold the World, και συνέχεια έρχεται ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανέμουμε το ραντεβού μας για την επόμενη μουσική μας συνάντηση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Όσα να μη συμβαίνει τίποτε, απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.